0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Όλο λείπεις, αργείς στη δουλειά. Στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

105 και 5 στο κόκκινο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε με αυτούς τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη, κάθε πρωί. Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα, εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 5 Μάη 2026 και φαίνεται πως τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται επί της ορχήστρας έτοιμα. Δυστυχώς. Δεν ξέρουμε αν αυτή η ανάφλεξη που σηματοδοτούν οι χθεσινές ή μάλλον οι ενέργειες των τελευταίων 24 ωρών θα πάρουν μια γενικευμένη αν θέλετε μορφή. Βλέπουμε ότι ο Τραμπ από τη μία πλευρά με το φαινομενικά αλλοπρόσαλο τρόπο που προσεγγίζει, κατ' εμέ είναι οργανωμένο το σχέδιό του, έτσι, και δεν συμφωνώ ότι είναι τρελαμένος και ότι όχι, βάσει σχεδίου, γιατί όταν καθίσεις και δεις την εξέλιξη του πολέμου, ποιος είναι ο στόχος του πολέμου αυτού που δεν φαίνεται, δηλαδή άλλαξε το καθεστώς, όχι, αποδυναμώθηκαν οι φρουροί της επανάστασης όσον αφορά την εξουσία, την νομή της εξουσίας στο Ιράν, όχι, αποδυναμώθηκε στρατιωτικά το Ιράν, να το συζητήσουμε. Γιατί έφτασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό τον πόλεμο? Εξακολουθούν και μένουν τα ερωτήματα. Είναι γιατί παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου, ή ήταν η αφορμή ο Νετανιάχου, ή ήταν μια, ή είναι μια βολική εξήγηση? Εάν δούμε τις κινήσεις του Τραμπ από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα με τις όποιες έτσι εν πάση περιπτώσει πισινές μπορεί να κρατάει κανένας επιφυλάξεις, ότι προσπαθεί να ελέγξει την παγκόσμια ροή της ενέργειας με απότερο στόχο όχι μόνο το κέρδος αλλά και ένα ας το πούμε στρίμωγμα της Κίνας, γιατί θεωρεί ή μάλλον γιατί γνωρίζει κατά βάθος τη δυναμική της Κίνας, πόσο έχει αφήσει πίσω της πολλά πράγματα, την Αμερική σε πολλά πράγματα, πόσο τεχνολογικά έχει ανθίσει η Κίνα και στο πεδίο της οικονομίας ξέρει επίσης πολύ καλά ότι με τους δασμούς δεν έβγαλε άκρη, με τους δασμούς δεν πιέστηκε η Κίνα απέναντίας και βεβαίως προσπαθεί μέσω του ελέγχου της ενεργειακής ροής να ελέγξει τα πράγματα γενικότερα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι δεν υπήρξε μια δυναμική αντίδραση στις επιθέσεις που είδαμε χθες από το Ιράν, που εν πάση περιπτώσει το Ιράν αναλαμβάνει ας το πούμε την ευθύνη για την επίθεση πάνω σχάρι στο λιμάνι Φουτζάιρα, για να δούμε και τι σημαίνει και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Για τις άλλες επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τα λοιπά υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από το Ιράν, αν ήταν δικά του τα ντρόνς και τα λοιπά, αλλά ποιο να ήταν, προβοκάτσια. Η απάντηση στο επί του πεδίου, που συνηθίζουμε να λέμε τώρα τελευταία, δεν ήταν δυναμική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε επίπεδο βεβαίως ρητορική, θα τους αφανίσω, θα τους καταστρέψω, τους έχω αποδεκατήσει κτλ. Κτλ. Ο Τραμπ. Η ουσία ποια είναι? Αν καταρρεύσει αυτή η εκεχηρία, Λέει ο Τραμπ ότι θα το μετανιώσουν και ότι καλό είναι να κρατήσουν την εκεχηρία. Αλλά δεν ξέρω τελικά από αυτή την κατάρρευση της εκεχηρίας ποιος κινδυνεύει περισσότερο. Γιατί εδώ τίθεται πλέον ένα πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα, μεγάλο και σοβαρό ζήτημα στις ΗΠΑ, εάν ο κύριος Τραμπ μπορεί πέραν των 60 ημερών να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο στο Ιράν και έναντι ποιου τιμήματος. Μέχρι τώρα οι ίδιοι λένε ότι έχει κοστίσει 25 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα συμφέροντα είναι μεγάλα, τα περιθώρια για τον Τραμπ είναι συγκεκριμένα και μάλιστα πολλοί λένε ότι εντάξει, πάει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Έχει στείλει και πλοία. Υπάρχουν οι απειλές από το Ιράν. Λέει ο Τραμπ δεν υπάρχει ναυτικό, δεν υπάρχει αεροπορία. Ναι, υπάρχουν πύραυλοι που είναι απλωμένοι στα παράλια. Και τα πλοία τα οποία έχει στείλει είναι ευάλωτα σε πιθανή επίθεση, την οποία όπως λέει το Ιράν μπορεί να εξαπολύσει ανά πάσα στιγμή με πυράβλους που μπορούν να πλήξουν τις δυνάμεις, τις ναυτικές και τις αεροπορικές που θα πλησιάσουν στην περιοχή. Τώρα, γιατί χτυπήθηκε το συγκεκριμένο λιμάνι από το Ιράν? Από τότε που έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, η ροή του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά γίνεται μέσω αυτού του λιμανιού, του λιμανιού της Φουτζάιρα. Βρίσκεται στο κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούζ, και σε αυτό καταλήγει ο αγωγός Χαψάν Φουτζάιρα, επιτρέποντας στο Αμπουντάμπι να μεταφέρει μέρος του αργού πετρελαίου του χωρίς να χρειαστεί να περάσουν δεξαμενόπλια από τα στενά. Χτυπάει λοιπόν το Ιράν αυτό το λιμάνι για να πιέσει με τον δικό του τρόπο όσον αφορά την αν θέλετε τον έλεγχο της ροής του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ. Οι αναλυτές λένε ότι δεν ξέρουμε αν τελικά αυτό, το είπε και χθες ο Αντώνης Ραυτόπουλος εδώ, ότι δεν ξέρουμε αν μετά από αυτό το πόλεμο μάλλον ισχυροποιείται περισσότερο το Ιράν ή όχι. Γιατί? Γιατί μέχρι σήμερα δεν ετίθεται το θέμα διαχείρισης των στενών του Ορμούζ, έχει τεθεί όμως μετά από αυτή την επίθεση των ΗΠΑ. Θα δούμε λοιπόν, είμαστε σε μια αναμονή και βεβαίως με τη σκέψη στον κίνδυνο που ενέχει μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ήδη οι επιπτώσεις είναι σημαντικές στην παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα ο Πιερακάκης εχθές έκανε μια Πιερακάκιο θεωρία ως επικεφαλής του Eurogroup, ότι βρισκόμαστε λέει σε μια κατάσταση στασοπληθωρισμού, αλλά δεν έχουμε το φαινόμενο του στασοπληθωρισμού αυτή την ώρα. Είναι Πιερακάκιος θεωρία που εντάσσεται στη Μητσοτάκιο προσέγγιση των πραγμάτων. Εν πάση περιπτώσει έχει άλλα καμώματα η κυβερνησάρα μας που δικαιολογεί, για να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, που δικαιολογεί και αυτή την κίνηση που κάνουμε ως ένα μικρό αν θέλετε δείγμα και μια μικρή συνεισφορά στην ανάγκη να αλλάξει ροή ο τόπος με το τραγούδι που ξεκινάμε της δικαιοσύνης Ηλιονοητέ, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί με χίλια δυο τερτύπια υποβοηθούμενη, έτσι, να προχωρά σε συνεχείς εκτροπές. Ακούστε τώρα σας παρακαλώ. Από τη μία πλευρά ο εισαγγελέας ο κύριος Τζεβάς, ο οποίος εξακολουθεί να έχει σιωπή, να σιωπά για αυτό το θέμα, σαν να μην είπαν οι δικηγορικοί σύλλογοι, ο δικηγορικός σύλλογος Αθήνας να παραιτηθεί, ο σαν να μην ακούει τίποτα. Εμείς στη δικαιοσύνη έτσι θέλουμε, να μην ακούει κανένα. Αλλά η ακοή της φαίνεται είναι επιλεκτική. Ενώ λοιπόν έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να βάζει την υπόθεση στο αρχείο, γιατί ξανά ή μάλλον δεν έβγαλε μια διάταξη που δεν την ανασύρει μετά την απόφαση του πρωτοδικείου για έλεγχο, για παραπέρα έλεγχο της υπόθεσης. Ενώ έχουμε λοιπόν και μάλιστα για το έρευνα, για το, να ερευνήσει το ζήτημα της κατασκοπίας, το οποίο σε κακουργηματικό χαρακτήρα, έχει κακουργηματικό χαρακτήρα, δεν την ανασύρει και την ίδια ώρα ακούστε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση. Να δείτε δηλαδή ότι συμπτώσεις, το ότι ο εισαγγελέας σκέφτεται το ίδιο που σκέφτεται η κυβέρνηση. Σύμπτωση. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί άμα σκεφτώ κάτι άλλο, ζήτω που καήκαμε. Από τη μία πλευρά λοιπόν η εισαγγελία λέει όχι, δεν το ανασύρω, δεν προκύπτουν στοιχεία, και από την άλλη αυτό που εντόνως συζητείται τις τελευταίες ώρες στο κοινοβούλιο, μεταφέρεται από τους συναδέλφους εδώ ως ρεπορτάζ, ότι στο αίτημα ή στην κίνηση για πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών που ετοιμάζονται να καταθέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στηρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση αρχίζει να λέει ότι, ή να διαδίδει ότι μην μοιάζεστε, γιατί δεν αρκούν οι 120 βουλευτές που μπορεί η μειοψηφία να περάσει αυτή την εξεταστική επιτροπή, γιατί επειδή ακριβώς τίθεται ζήτημα εθνικό με τα περί κατασκοπίας και τα λοιπά, εδώ απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 151. Δηλαδή πιο θάψιμο δεν υπάρχει. Δηλαδή από τη μία πλευρά να γνωρίζουν ότι η εξεταστική θα ερευνήσει ένα πολύ σοβαρό αδίκημα, την κατασκοπία, και προς αυτήν την κατεύθυνση λέει απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, την ίδια ώρα ο εισαγγελέας δεν την ανασύρει από το αρχείο, την αφήνει εκεί. Θα μας πείτε τελικά αν είναι ζήτημα εθνικό ή όχι, και ποιος θα μας το πει, να μην το διερευνήσουμε? Για τον κύριο Τσαβέλα τα έχουμε πει. Ως εμπλεκόμενος όφιλε να μην χειριστεί αυτή την υπόθεση. Αλλά έσπευσε νύκτορ που λένε. Δηλαδή Παρασκευή πήγε ο δικηγόρος ο κύριος Σκοσές να καταθέσει έγγραφα, αναζητούσε τρόπο να καταθέσει νέα έγγραφα, αποκαλυπτικά, απόρριτα. Τον παρέπεμψαν σε αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου για να δουν τη διαδικασία. Και τη Δευτέρα πρωί-πρωί, πριν ανοίξει πια καν ο Άριος Πάγος, ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε την διάταξη να μην ανασυρθεί ο φάκελος της υπόθεσης από το αρχείο. Στο οποίο αρχείο την έβαλε ο αντιεισαγγελέας ο κύριος Ζήσης. Δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε τον Κασάπη με την πιστωτική κάρτα που πληρώθηκαν τα SMS, το τίποτα. Ο κύριος Κοσές προχωρά σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για το ποιος έστειλε τα επιμολυσμένα SMS. Αλλά είπαμε, όταν τα σκιάζει η φοβέρα, κάποια στιγμή αυτή η φοβέρα περνάει. Και τότε θα υποθούν πράγματα και με το όνομά τους και το επώνυμό τους, χωρίς αγωγές. Έτσι λοιπόν, μόνη της η κυβέρνηση καρφώνεται για τη σοβαρότητα της υπόθεσης στο ζήτημα των υποκλοπών. Εχθές είχαμε την κίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Αριστερά να καταθέσουν προανακριτική για τους κύριο Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και πριν καλά κατατεθεί η πρόταση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτός ο πολιτικός τραμπούκος του Μητσοτάκη, είπε γιοκ. Όχι, δεν θα περάσει. Είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πρόταση. Και διερωτάται κανείς, καλά, αυτή δεν είναι που έχουν ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών τους? Αυτοί δεν είναι που καθιστούν κατά μία έννοια εμπλεκόμενους 11 βουλευτές αρχικά? Ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή μέσα από την ίδια δικογραφία και με τα ίδια στοιχεία που έγινε η άρση των βουλευτών εμπλέκονται στην υπόθεση με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Γιατί λοιπόν εδώ το καθεστώς Μητσοτάκη λέει όχι? Γιατί, ακούστε, φοβάται το σκάνδαλο το ΠΚΠ ότι έχει πολύ μεγάλη ουρά και ότι θα ακουστούν πράγματα τα οποία δεν ακούστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα οποία τρέμει το καθεστώς Μητσοτάκη. Τρέμει λοιπόν για το ένα, τρέμει για το άλλο, αλλά οι δημοσκοπικές εταιρείες δείχνουν ένα Μητσοτάκη να καλπάζει. Καταλληλότερο για πρωθυπουργός, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω να δω και τι θα πει η MRB. Άμα το πει και η MRB, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Η MRB του Γεωργίου Μαύρου, του μεγάλου πολιτικού αναλυτή, ο οποίος απεφάνθη. Είναι τυχαίο, λέει, ότι ήρθε. Θα το λέω εδώ, κύριε Μαύρο, μέχρι να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Η ανάλυση του Γεωργίου Μαύρου, του μεγάλου αναλυτή της MRB, ο οποίος μετράει και τις ακροαματικότητες. Και δεν, παιδιά, δεν ακούγεται το κόκκινο. Μηδέν ακροαματικότητα έχουμε. Ε? Δεν μπαίνει καν στο χάρτη των ακροματικότητων. Γιατί δεν πληρώνει την συνδρομή το κόκκινο. Γιατί τα ραδιόφωνα για να μπουν στην μέτρηση πληρώνουν τριχίλιαρο, διχίλιαρο. Λεφτά είναι αυτά. Η MRB τον κάνει τον. Μετά λοιπόν την γνωμάτευση του μέγα πολιτικού αναλυτή Γεωργίου Μαύρου ότι την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάλπαζε μπροστά με 4 μονάδες, μάλλον κέρδιζε 4 μονάδες από την κρίση, από τον πόλεμο στο Περσικό κόλπο, δηλαδή τα πηγαίνει καλά η κυβέρνησή μας, συνεργάζεται άψογα με τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς κτλ. Είναι τυχαίο, λέει, ότι εκείνη την ώρα που κάλπαζε η Νέα Δημοκρατία ήρθε η δικογραφία Κοβέση. Αυτή και η ανάλυση από δημοσκόπο, δηλαδή είναι φοβερό. Και βεβαίως την MRB την έχει αγοράσει ο κύριος Δέτσης, ο οποίος έχει δουλειές με το δημόσιο. Και εδώ είναι της μοδός πλέον οι δουλειές με το δημόσιο. Ακόμα και δημοσιογραφάρες. Δημοσιογραφάρες. Τους οποίους δεν μετανιώνω ούτε μία στιγμή ότι επιτέθηκα πολλές φορές στα πάνελ που είμαστε προσκεκλημένοι. Και μου έλεγε, να είναι συνάδελφος. Τι συνάδελφος? Η μόδα. Κάνουμε και μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων επικοινωνίας. Πάρε, φίλε, να έχεις 200 χιλιάρικα για συμβουλές. Εδώ λέει μέχρι ο γιος του Ζαγορίτη μέσα σε ένα εξάμηνο πήρε 200 τόσες χιλιάδες για συμβουλές στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι τρελαίνες. Και δεν τα ενέκρινε βέβαια η αρμόδια επιτροπή. Πληρώστε τα εσείς, το Λαϊκό Κόμμα. Για τέτοιες, ναι, το εξάγουμε αυτό το φαινόμενο των συμβούλων. Εγώ λοιπόν, άμα η MRB δεν μπει και δεν επιβεβαιώσει ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά, δεν ακούω τίποτα άλλο. Ναι, ναι, MRB, εγώ περιμένω την MRB. Και ενώ έχουμε όλα αυτά λοιπόν, ο Μητσοτάκης καλπάζει. Είναι πρώτος. Αυτοί οι δημοσκόποι έχουν κατέβει έξω στην κοινωνία, έχουν βγει έξω. Έχουν πάει σε ένα σούπερ μάρκετ απ' έξω. Έχουν στήσει μια κάλπη έξω από σούπερ μάρκετ. Κάποτε έκαναν και τέτοιου είδους μετρήσεις με κάλπες. Γιατί δεν το κάνουν και τώρα? Γιατί δεν πάνε να στήσουν μια κάλπη έξω από ένα σούπερ μάρκετ? Και να σας πω και κάτι, μην το πάτε ρε παιδιά σε σούπερ μάρκετ, γιατί εντάξει, πάει η λαϊκούρα εκεί. Πηγαίνετε το έξω από κανένα ντελικατέσεν, έτσι, με πολύ ακριβά τυριά, με πολύ ακριβά σαλάμια, με πολύ με χαβιάρια, πηγαίνετε να τη βάλετε, ακόμα και εκεί να βάλετε ρε την κάλπη. Θα δείτε την πραγματική δημοσκόπηση. Αλλά βεβαίως, εμείς που φωνάζουμε τώρα, βάζω τον εαυτό μου και τον απατό μου που λένε στην Κρήτη μέσα, που λέμε πηγαίνετε να κάνετε μια δημοσκόπηση έξω από τα σούπερ μάρκετ, εμείς οι ίδιοι οι πολίτες δεν πήγαμε μια μέρα ειρηνικά με ένα πλακάτ? Όχι άλλη ακρίβεια. Λέω τώρα εγώ, που δεν έχω φαντασία στα συνθήματα. Να διαμαρτυρηθούμε απλά, ήρεμα και ειρηνικά. Και να τους πούμε εδώ είμαστε εδώ. Αλλά απέναντίας διαβάζουμε στον τύπο. Οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, λέει, διάβαζα προχθές ότι ο Βασιλόπουλος, λέει, και ο Σκλαβενίτης, είναι οι δύο μεγάλοι παίκτες της αγοράς, κοιτάζουν, λέει, πώς θα κάνουν μια μεγάλη, δηλαδή ακόμα πιο, για να περιορίσουν τα έξοδά τους. Ναι, λέει, θα κάνουν μια συνεργασία, δεν ξέρουμε αν ο ένας απορροφεί στον άλλο, είναι σε πρώιμο, το καταλάβατε. Εμείς μαζεύουμε τα κέρματα και εκείνοι ονειρεύονται πως θα αυγατήσουν. Έτσι. Και την ίδια στιγμή οι δημοσκοπησάρες δεν ακούνε για αυτά που συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Δεν ακούν για αυτό που περνάει ο συνταξιούχος. Δεν ακούν αυτό που συμβαίνει στην, σε όλα. Σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης ή αν θέλετε προσέγγιση του κράτους. Εδώ βλέπετε, για να καταλάβετε, σας είπα, κρατάω ένα ρεπορτάζ γιατί περιμένω μια απάντηση από τον ΕΦΚΑ. Η απάντηση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και κάποιες μέρες και δεν έχει δοθεί. Παρακρατούσαν το 6% από ασφαλισμένοι, το περιβόητο 6% για την υγεία, και δεν το απέδιδαν στο φορέα που έπρεπε να το αποδώσουν. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει ούτε τα έξοδα κηδείας. Γιατί ο ΕΦΚΑ του Βερβέρη, του Βαρβέρη, δεν το έκανε. Κρατούσε τα λεφτά αλλά δεν τα απέδιδε εκεί που έπρεπε. Κύριε Βαρβέρη, το να εισβάλλετε βεβαίως έτσι με στυλ καουμπόι σε συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη. Αλλά να δείτε ότι οι βαρβέριδες στη δημόσια διοίκηση, οι πολιτικοί προϊστάμενοι δηλαδή, έχουν την ίδια μέθοδο. Τη θυμόσαστε την ιστορία του Βαρβέρη στο Ηράκλειο. Προσέφυγε υπάλληλος η οποία αδικήθηκε στην προαγωγή κτλ. Δικαιώθηκε στο πρωτοδικείο και στο εφετείο. Κάνει δεκτή ο Βαρβέρη στο Ηράκλειο την, μάλλον εφαρμόζει τη διάταξη, την απόφαση του δικαστηρίου, δηλαδή τι, απομακρύνει από τη θέση της την υπάλληλο που έβαλε και μέσα σε μία μέρα, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, μέσα σε μία ώρα, την ξαναπροσλαμβάνει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για γελιότητες. Τι έκανε τώρα με την Τυχεροπούλου η ΑΔΕ? Προσέφυγε στα δικαστήρια Τυχεροπούλου που αποκάλυψε, που ήταν από τους πρώτους που έδωσε στοιχεία για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τώρα με την καινούρια αλλαγή που πήγε στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ, την έβγαλαν από την θέση της και την πήγαν στο πρωτόκολλο. Προσέφυγε στο δικαστήριο, δικαιώθηκε, βγήκε η απόφαση και τι κάνει η ΑΔΕ? Κάνει έφεση για να την ξαναστείλει στο πρωτόκολλο. Αυτή είναι η διοίκηση την οποία ασκεί η Νέα Δημοκρατία.
1: Το κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr μπορείτε να μας πιάσετε παντού. Για την Ελλάδα τρόπος του λέγει, έτσι. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματά σας. Η ώρα είναι 7 παρά 24 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν, εντάξει, είπαμε, την πρώτη καλημέρα την παίρνουμε από τον φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα λοιπόν Δημήτρη, ο φίλος μας από το Ηράκλειο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σταθμό μας και σε όλους τους αγωνιστές της αριστεράς, χωρίς κανένα αποκλεισμό. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κόκαλης, Κατσέλη, Νεάρ, Κοντζιάς. Είδες, τα ιεραρχεί ο Δημήτρης. Σου λέει ΣΥΡΙΖΑ, η μήτρα της κυβερνώσας αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς και η μήτρα μέσα στην οποία μεγάλωσε ο Τσίπρας. Και τα τοποθετεί, μπράβο ο Δημήτρη, έτσι. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κόκαλης, Κατσέλη, Νεάρ, Κοζιάς. Όλες οι δυνάμεις, ναι. Κινήσεις με αποκλεισμούς, συμφωνούμε Δημήτρη ότι δεν μπορούν να υπάρχουν. Έτσι. Και εντάξει, θα το κάνουμε παρακάτω το σχόλιο, γιατί εχθές συνέβησαν διάφορα. Στη γενικότερη συζήτηση, όχι εδώ, πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα, αλήθεια. Μια χαρά το άκουσα εγώ εχθές. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Ο Νίκος μας καλημερίζει. Καλημέρα Νίκο. Στους εργαζόμενους, στους φίλους του Κόκκινου, πότε θα δικαστούν οι επίορκοι δικαστές? Θα σου το πω Νίκο λίγο πολιτικάντικα, αλλά έχει και μια αρκετή μεγάλη δόση πραγματικότητας. Δικάζονται κάθε μέρα από την κοινή γνώμη, από εμάς τους πολίτες. Δικάζονται κάθε μέρα κατά το γνωστόν και οι κρίνοντες κρίνονται. Και όταν εγώ βλέπω ότι ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετά τις αποκαλύψεις δεν βρίσκει να πει μια κουβέντα, ή η λαλίστατη ένωση εισαγγελέων επίσης, εμένα με προβληματίζει. Η Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους στο Κόκκινο. Να είσαι καλά. Μαρίες έχουμε αρκετές στην εκπομπή. Η επόμενη Μαρία. Καλημέρα σε όλους. Όταν βλέπεις τέτοια σκάνδαλα και τόσες αλχημίες και υπάρχουν άνθρωποι που τους υποστηρίζουν, τι να πω. Άξι της τύχης μας είμαστε. Αυτό ακριβώς Μαρία. Αυτό ακριβώς. Θέλω να δω, θα έχουμε κανένα μήνυμα για το χθεσινό ντοκιμαντέρ του Skies. Του Skies. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Έχω μπερδευτεί. Τι γίνεται τελικά? Ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης με τον οποίο θα διώξουμε το Μητσοτάκη, ή ένας διασπαστής της αριστεράς που γίνεται σοσιαλδημοκράτης? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ψηλό μπερδευτεί. Δεν μπορείς κανείς να προσάψει κανένα χαρακτηρισμό αν δεν δούμε το κόμμα. Το κόμμα, το ψηφοδέλτιο. Αλλά όταν ξεκινάς με εξώστες και αποκλεισμούς, με αυτούς θέλω να πάω, με αυτούς αυτοί δεν μ' αρέσουν, προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Γιατί? Εάν έκανε μια επιλογή με κριτήρια τα οποία, τέλος πάντων, είχαν έντονο το πολιτικό στοιχείο, θα πεις ναι. Αλλά είδατε, το πάω γύρω γύρω. Βλέπετε ότι το ντοκιμαντέρ εχθές του Sky, ενώ μας είχαν προειδεάσει ότι θα ξεκινήσει από την θα είναι μια καταγραφή της οικονομικής κρίσης, τα μνημονίων κτλ, αυτά περνάνε στον ντούκου όλα και φτάνουν στο 2015. Τι έκανε ο Βαρουφάκης, τι έκανε ο Σταθάκης, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, πώς τον αντιμετώπιζαν στις Βρυξέλλες, το ότι άλλα έλεγε ο Βαρουφάκης, άλλα έλεγε ο Τσίπρας. Αυτό το πράγμα
είναι δουλεμένο κατά την άποψή μου μακιαβελικά. Έτσι. Και ήταν κάτι το οποίο θα το ανέμενε κανείς και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, το είπα και χθες, να δούμε ντοκιμαντέρ και για άλλα ζητήματα. Πάνω χάρη τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ξαναδούμε τα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για το μάτι, τα θυμόσαστε. Όλα αυτά θα τα δείτε πλέον σε μία καθημερινότητα αναπαραγωγής. Αυτά, το ντοκιμαντέρ το οποίο υποτίθεται προβάλλει ως μια δημοσιογραφική δουλειά, έτσι, και βεβαίως μπορούμε να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματα, θα αποτελέσει κατά την άποψή μου, θα είναι σποτάκια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δέστε τώρα, δεν πάει ο Βαρουφάκης να μιλήσει, δεν δέχτηκε να συμμετάσχει σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά βλέπουμε ότι είναι γεμάτο με πλάνα του Βαρουφάκη. Δηλαδή τι πήραν? Πήραν όλα τα βίντεο την εποχή της διαπραγμάτευσης, τις δηλώσεις του Τσίπρα, του Βαρουφάκη, όλων τις δηλώσεις που, προσέξτε, είναι προς κατεύθυνση να δείξουν ένα λαλούμ. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτό κάνουν. Προσέξτε, υπάρχουν κάποιες κινήσεις λοιπόν, μεγάλα παιδιά μας καταλαβαίνουμε, που δυσκολεύομαι να το πω, αλλά γίνονται κάποιες κινήσεις που ουσιαστικά δίνουν το δικαίωμα σε κάποιους, όπως το Sky και τα ντοκιμαντέρ αυτά τα περιβόητα, να κρατήσουν όμηρο μια ολόκληρη παράταξη. Αυτή την ώρα τελεί εν ομοιρία ολόκληρη παράταξη για τα εγώ κάποιον. Και ας το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό. Και τα επόμενα ντοκιμαντέρ εδώ θα είμαστε. Θα δείτε για το μάτι, θα δείτε για τις... και για τη μάνδρα μπορεί να δείτε. Οτιδήποτε έχει συμβεί. Για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα τα δείτε όλα αυτά, θα τα δείτε να εξελίσσονται. Γιατί ακριβώς θέλουν να θέσουν σε ομοιρία μια ολόκληρη παράταξη. Είναι αυτό που είχε πει ο Βορύδης. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μην ξανάρθει στην εξουσία η αριστερά. Αυτό κάνουν. Λοιπόν, ο φίλος εδώ που υπογράφει, τι μου λες, τι μου στέλνεις, α, τον πύραυλο της Νέας Δημοκρατίας 141%, αυτή είναι η δημοσκόπηση. Τώρα εδώ συμφωνούμε, ναι, αυτή είναι η δημοσκόπηση, 141%, αυτό θα, έτσι φίλε μου, συμφωνούμε απόλυτα, αυτό είναι. Δηλαδή όλες οι άλλες δημοσκοπήσεις τι να μας πούν τώρα? Εγώ περιμένω την MRB, εντάξει, η Καλλιόπη. Καλημέρα Καλλιόπη, καλημερίζει όλο το κόκκινο, ο πατριώτης μου από τα Λασιθιώτικα, μου παραγγελιά. Καλημέρα, καλή δύναμη πατρίδα, σήμερα πάω ευελπίδων για συμπαράσταση στον Παύλο Πολάκη στην υπόθεση με τον Πουλή, τα 12 ευρώ οι φακές. Να σε καλά πατρίδα, να σε καλά πατρίδα, έτσι, έτσι, όλοι, γιατί πραγματικά έχει ανάγκη πια η παράταξη η δημοκρατική, αλλά και ο Παύλος ο Πολάκης να αισθάνεται ότι έχει τη στήριξη όλων μας σε αυτή, γιατί δεν είναι μια αντιπαράθεση σε προσωπικό επίπεδο, όπως θέλουν και κάποιοι εντός να την παρουσιάσουν, δεν είναι η αψάδα του χαρακτήρα, είναι το τι κάνει δουλειά στον τομέα διαφάνειας. Και έχει αποκαλύψει ούκο λίγα σκάνδαλα που παράγουν και πολιτικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η Φωτεινή μας στέλνει καρδούλες. Καλημέρα Φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος, χαιρετώ τους φίλους του Κόκκινου. Μήπως γνωρίζεις Γιάννη ποιοι και γιατί ανέβαλαν
την προγραμματισμένη εκδήλωση στην μνήμη του Αλέκου Παναγούλη αύριο Τετάρτη στο Πάρκο Ελευθερίας. Με πιάνεις αδιάβαστο, φίλε.

αριστερά. Προοδευτική παράταξη, φίλε. Όλες οι δυνάμεις. Έτσι. Σε δύσκολες στιγμές της χώρας αυτό υπήρχε. Αυτό έγινε. Και μην πάω στα πρόσφατα, γιατί θα πικράνω και μερικούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων και θα το δω, φίλε, για το Μπαναγούλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με τις πρωινές, καθημερινή, πρώτη σελίδα, πρώτο θέμα. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ήδη μετράμε πληγές. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, γιατί περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε παλαιότερη επίσκεψή του στην Βόρεια Ανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος. Δυτικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν υπό τον φόβο επαπειλούμενων από πυρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Πάντα υπήρχε αυτός ο κίνδυνος στο στρατόπεδο του Πούτιν. Ξανά με δακτύλιο, με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία, αυτό έλειπε. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Αλλά χθες είχαμε ένα λεωφορείο πήρε φωτιά, ένα σειρμός δεν μπορούσε να σταματήσει σε σταθμό. Κατά τα άλλα πάμε καλά, κυρανάκι. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Ρίξτε τόσο καφέ, λοιπόν. Ναι, αλλά... Ρε παιδιά, έχω τρομάξει. Έχουμε γεμίσει καφέ κάθε γωνιά. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Α, εδώ πέρα ο Λάζαρος έχει έρθει με μια κανάτα, δεν έχει έρθει. Εγώ και εγώ το ίδιο κάνω. Που εγώ έπρεπε να πίνω ένα και με το ζόρι που λένε. Το παρακάνω κι εγώ. Εντάξει. Άντε, στην υγειά μας. Δεν μπορώ να το πιω και μπροστά στον κόσμο τώρα, Πρέπει να μου βάλεις χαλί. Καταλάβατε γιατί μπαίνει το χαλί από κάτω που σας ενοχλεί. Για να κάνουμε καμιά φορά καμιά. Λοιπόν, σας μαθαίνουμε εδώ πέρα το παρασκήνιο. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Καμία αξιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι τώρα. Να μας μπλέξει ακόμα περισσότερο ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Σας λέω είναι επικίνδυνος άνθρωπος, αλλά... Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τι βλέπω εδώ πέρα. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Ας επιλέξουν τελικά τι κάνουν. Τι θέλουν ή δεν τι θέλουν. Λοιπόν, πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί η απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Επ' αυτού ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είπε κουβέντα. Φαίνεται το σκέφτονται και είπαμε τι σκέφτονται, να πάνε στο 151 γιατί λέει για λόγους εθνικής ασφάλειας, κατασκοπία κτλ. Αλλά ο εισαγγελέας κατά τα άλλα την άφησε, δηλαδή η κυβέρνηση επικαλείται, αλλά η εισαγγελία σου λέει εντάξει, μα τι, εντάξει, λέει. Τι ωραία. Και όλα αυτά για να μην πάει ο Λίλιαν στην Επιτροπή. Έτσι. Λοιπόν, και να ξαναπεί τα ίδια. Πιο Νίξον από τον Νίξον. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντερφουλ στην Αθήνα με στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγγελς. Τι λέτε τώρα εσείς, κατ' Γεραπετρίτης, τώρα στα παλάτια του μέσα, τα προβλήματά του όλα λυμμένα, το μόνο που ικανοποιεί είναι η ματαιοδοξία του να είναι κυβερνήτης, ο πατέρας του επιτελικού κράτους, εντάξει, αυτά τον ενδιαφέρουν τώρα. Έχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Η σύζυγος, δικηγόρος, κόρη μεγαλομετόχου.

ενεργειακής εταιρείας, τεχνικής εταιρείας, Τέρνα εκεί όλα τα λοιπά. Η σύζυγός του δικηγόρος, επικεφαλής του νομικού τμήματος της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτων και τα λοιπά. Ο ίδιος υπουργάρα των εξωτερικών, περνάνε από τα χέρια του. Υποθέσεις και υποθέσεις. Σιγά τώρα να ασχοληθεί με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Λοιπόν, έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου στην ΑΔΕ. Ρε παιδιά, εκεί στην ΑΔΕ, πάρτε τηλέφωνο το Βαρβέρι από τον ΕΦΚΑ, ξέρει αυτός. Θα σας πει τον τρόπο. Έμπειρος δικηγόρος είναι. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ένα δικαστή να του πει τι κάνεις εδώ. Βγάζει μια απόφαση δικαιοσύνη ότι ο διορισμός που έκανες δεν είναι σύνομος. Εφαρμόζει την απόφαση και μετά από μια ώρα ξαναπροσλαμβάνει το ίδιο άτομο. Πάρτε το Βαρβέρι επιγόντως εκεί να σας πει πώς θα χειριστείτε την υπόθεση της Τυχεροπούλου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξει ο Βερβέρης που παρακρατά το 6% από συνταξιούχους και δεν το αποδίδει εκεί που πρέπει. Είναι, λέει, θέμα μηχανογραφικό. Καθίστε να πάρω την απάντηση εγγράφω στα χέρια μου και τα λέμε. Η αίτηση έχει γίνει από τα μέσα του Απρίλη. Στον ΕΦΚΑ Αγίου Στεφάνου. Και απάντηση δεν έχω πάρει. Περιμένω απάντηση. Ανέβαλα το ρεπορτάζ αυτό εξαιτίας της επίθεσης του 89χρονου. Αλλά κάθε μέρα θα ρωτάω για τον ΕΦΚΑ του Βαρβέρι. Πού πάει το 6% που παρακρατάς από τους συνταξιούχους. Πού πάει. Κύριε Πολάκη, έχεις δουλειά. Πού πάει το 6%. Λοιπόν, πάρτε εκεί να δε το Βαρβέρι, καθώς είστε τώρα και κάνετε εφέσεις. Κάνετε εκεί πέρα. Ξέρει τη δουλειά ο Βαρβέρης. Τυχαία τον έβαλε εκεί ο Γεωργιάδης. Ποιος Γεωργιάδης, ποιον θα συναντούσε. Δείξε μου την παρέσου, να σου πω ποιος είσαι. Λαζαρίδη. Μακάριο Λαζαρίδη. Με αυτόν είχε συνάντηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιος συμβούλεψε ποιον. Λέτε να το δούμε σύμβουλο του Γεωργιάδη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Κάτσε να προλάβουμε να πούμε τις εφημερίδες. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλά, για το Στυλιανίδη έχω. Και για τη γλώσσα έχω κάποια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Υπουργός ο Στυλιανίδης και λέει: επιβάλαμε τη δημοκρατία. Και ο άνθρωπος ασχολείται με. Και δεν το είπε μια φορά. Πήσε τη ρήμη του λόγου. Το έλεγε, το ξανάλαγε. Επιβάλαμε τη δημοκρατία. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Λοιπόν, αρκεί μια φράση από κάποιον πολιτικό για να πάρεις το ειδικό του βάρος. Έτσι. Λοιπόν, το μαξί μου διαρρέει, πάμε στην Κόντρα, για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν όψη της κρίσιμης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και να γίνει, δεν θα μάθουμε. Την Πέμπτη είναι η συνεδρίαση. Λοιπόν, πάμε στα νέα τώρα. Λοιπόν, πύραυλοι παντού αν μας επιταθούν, το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες, εγώ ξέρω ότι έχει κάνει μια αποκάλυψη ο Σταύρος Ολιγερός εδώ στο κόκκινο και στην ιστοσελίδα του και δεν έχει απαντηθεί ότι η Αθήνα δεν έχει πυράβλους Patriot. Τους έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία, τους έχουμε στην Κάρπαθο, τις έχουμε δεξιά και αριστερά στην Αλεξανδρούπολη, αλλά η Αθήνα, αποκάλυψε ο Σταύρος Λιγερός, δεν έχει. Έτσι.
Λοιπόν, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο με το Χανταϊό. Είναι ένας ιός, λέει, ο οποίος προκύπτει από τα ποντίκια, από τα τροχτικά κτλ. Σε ένα κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό. Αυτό μας έλειπε τώρα, να ξαναδούμε πάλι κανένα ιό και να τρέχουμε. Ούτε εμβόλιο υπάρχει, λέει εδώ, ούτε αντιϊκό κτλ. Τρεις μέρες τώρα. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Μάλιστα. Αυτά από την πρώτη σελίδα των νέων. Πάμε στην απογευματινή για να δούμε πως σκέφτονται εκεί όσοι στηρίζουν την κυβέρνησάρα μας. Λοιπόν, δεν το λέω προς ψόγων της απογευματινής, γιατί η απογευματινή έχει μια ξεκάθαρη θέση τουλάχιστον. Λοιπόν, ποιος το γράφει? Γιατί άμα, ναι, περισσότερες επιλογές για τους 50.000, για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Το ναι, σου λέει, εντάξει. Είναι τώρα Μάης, Ιούνιος, εντάξει, μπαίνουν στα ζόρια τους, άσε να το πάμε εκεί. Λοιπόν, 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Είναι μια μαύρη σελίδα. Δεν πρέπει να πραγματικά να κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια, και εδώ κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Έτσι, γιατί εντάξει, η δικαιοσύνη δεν κρίνεται μόνο από τις μεγάλες και πολιτικές αποφάσεις, και εδώ. Και εδώ. Και η δικαιοσύνη και η αστυνομία. Αλλά εδώ βλέπεις, ένας 80χρονος, 90χρονος για να ξεκαθαρίζουμε, πήρε καραμπίνα και όπλο και πήγε στα δικαστήρια και στον ΕΦΚΑ. Πυροβόλησε, δεν ήθελε να σκοτώσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ήθελε να σκοτώσει. Για φανταστείτε να σκότωνε και στον ΕΦΚΑ και στα δικαστήρια. Και τι μαθαίνουμε την επομένη, τι βλέπουμε την επομένη? Μια αντιπαράθεση Φλωρίδη-Χρυσοχοίδη. Δύο πολιτικών γενίτσαρων της κυβερνήσεως, από το Πασόκ και οι δύο, για το ποιος έχει την ευθύνη. Ο Περέτα. Ο Περέτα. Κανονική οπερέτα. Γι' αυτά βλέπουν οι γνήσιοι νεοδημοκράτες και τα έχουν πάρει στο κρανίο. Έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε από την απογευματινή και που πάμε? Πάμε στην... Βγάλτε το Δευτέρι, σε παρακαλώ. Άλλες 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Ρε παιδιά, μπορείτε να μας κάνετε? Εμείς θα κρατάμε τα στοιχεία από την πρώτη του χρόνου, κρατάω όλους τους διορισμούς που έχετε βάλει στην πρώτη σελίδα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους. Τι ανεργία 8 και 9%? Αυτό το έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ελεύθερος τύπος. Προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Τελείωσε. Λοιπόν, τελειώσαμε και εμείς για την πρώτη ώρα. Ερχόμαστε στη δεύτερη με το τραγούδι μας.

0: Σε αυτό τον λαό προσδοκούμε πραγματικά, έτσι, να θαυμάσουμε το έργο του και να σηκωθεί να φύγει αυτό το καθεστώς που καταδυναστεύει τις ζωές μας. Έχουμε μια αλλαγή στις μουσικές μας, δηλαδή στην έναρξη της εκπομπής ξεκινούσαμε στις 6 με αυτό το τραγούδι, τώρα θα ξεκινάμε στις 7 και στις 6 θα ξεκινάμε με της δικαιοσύνης Ηλιενοητέ, μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι η δικαιοσύνη πραγματικά να αποκατασταθεί ή να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαιοσύνη. Έχουν πληγεί βάναυσα. Βλέπετε και στις μετρήσεις. 65% δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Και κάνει ό,τι είναι δυνατόν η ηγεσία της δικαιοσύνης να επιβεβαιώνει αυτό το ποσοστό. Και από κοντά τώρα τελευταία και η Ένωση Δικαστών, Εισαγγελέων. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ βλέπουμε υποθέσεις που πραγματικά χρειάζεται η παρέμβαση των δικαστών. Εκεί του συνδικαλιστικού τους οργάνου. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι δικαστής παρετείται, δηλώνει αποχή από την έδρα την ώρα που πάει να ολοκληρωθεί μια δίκη, κατά σύμπτωση των Ντεμπών η δίκη για τα περιβόητα βίντεο Καπερνάρου, και δεν ακούγεται λέξη. Δηλαδή για σταθείτε λίγο. Λαλίστα τι θέλουν, τραμπουκισμοί εναντίον δικαστών, θέλουν να καθυστερήσει η δίκη. Τώρα δεν ακούγεται τίποτα από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης το ότι έχει ουσιαστικά αναβληθεί ή μάλλον έχει διακοπεί η δίκη για τα Τέμπη για ένα μήνα. Για ποιο λόγο? Για να φτιάξουν την αίθουσα, τη μεγαλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη κατά τον κύριο Φλωρίδη, αυτόν τον πολιτικό γενίτσαρο του Μητσοτάκη, την οποία ήταν η τελειότερη, η αρτιότερη. Αλλά τώρα, όταν ανακάλυψαν και άρχισαν οι φωνές ότι είναι ακατάλληλη, ότι δεν έχει άδεια, σου λέει κάτσε εδώ πέρα, ένα μήνα διακοπή της δίκης. Ωραίοι είσαστε εσείς πέρα. Έρχεται η εισαγγελία η ευρωπαϊκή, στέλνει στοιχεία για με την νέα δικογραφία, άρουν την ασυλία των βουλευτών της, των βουλευτών τους οι νεοδημοκράτες, αλλά δεν θέλουν προανακριτική για δύο, τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραβατζή. Ερχόμαστε στις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας σου λέει δεν υπάρχουν στοιχεία τώρα. Δεν μέσνικη στο αρχείο. Ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας, ο κύριος Ζαβέλα, στην παρέτηση του οποίου ζητούν οι δικηγόροι, ο ΔΟΥΣΟΥΑ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα. Γιατί? Όχι γιατί δεν αρέσει η απόφαση, όχι, αλλά γιατί ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση όφιλε να μην την χειριστεί. Γιατί ο ίδιος υπέγραψε κάποιες παρακολουθήσεις στην ΕΥΠ που, προσέξτε τη λεπτομέρεια, είναι 11 πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Μητσοτάκη. Δηλαδή η ΕΥΠ υπό την επίβλεψη Μητσοτάκη παρακολουθεί συνεργάτηδα της σύζυγου του, συνεργάτη του και τη σύζυγό του, το Μιλωνάκι που δίνει την μάχη του στην εντατική και να το ξεπεράσει ο άνθρωπος και περαστικά του και να βγει σιδερένιος από αυτή τη μάχη, ο Χατζηδάκης για τους συνεργάτες του, και υπογράφει αυτές τις παρακολουθήσεις ο κύριος Τζαβέλας. Η κρίσιμη λεπτομέρεια. Οι ίδιοι παρακολουθούμενοι αυτοί από την ΕΥΠ μπαίνουν στην παρακολούθηση και του Πρέταντορ. Οποία σύμπτωση. Και ενώ ο εισαγγελέας λοιπόν βάζει στο αρχείο του, δεν υπάρχει λόγος τώρα, κατατίθεται χθες πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής, από το ΠΑΣΟΚ βασικά και θα στηριχθεί από όλους, και αρχίζουν και το μελετάνε. Λέει, κοίταξε, ενδεχομένως και με 120 ψήφους, δηλαδή χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία, περνάει η πρόταση. Αλλά αρχίζουν σου λέει, λες, και αν γίνει καμιά ζημιά, επικαλούνται αυτό το οποίο λέει το πρωτοδικείο, αλλά δεν το λαμβάνει υπόψη του ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου, το λαμβάνει υπόψη της όμως η κυβέρνηση και λέει, α, εάν πάει το ζήτημα της κατασκοπίας, εδώ μιλάμε για κακούργημα, άρα θέλει 151 ψήφους. Ήθελα να ξέρω τι φτιάρια κρατούν εκεί στην κυβέρνηση. Τι φτιάρια. Αυτά τα φτιάρια να ξέρουν στην κυβέρνηση ότι μπορούν να τη θάψουν την ίδια. Αυτά τα μπαζώματα. Αυτά τα μπαζώματα. Αλλά εμείς φταίμε. Εμείς ψηφίζουμε ή εμείς δεν ψηφίζουμε. Γιατί εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλοι αυτοί οι μάγκες, θα το πω έτσι, που την ημέρα των εκλογών πάνε να κάνουν κανένα μπανάκι, άμα είναι καλός καιρός, ή πάνε να κάνουν κανένα άσκι, άμα έχει χιόνι, δεν ψηφίζουν. Και σου λέει, άστα κορόιδα, πάνε να ψηφίσουν. Πάνε και οι συνταξιούχοι εκεί. Θα τα πούμε αργότερα με τον Κάντα. Και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Και τώρα πάλι τους έχει πιάσει. Έχει πιάσει το δούλεμα πάλι ο Μητσοτάκης. Δεν τους δίνει, τους έκοψε τη 13η σύνταξη, για την οποία έκλαιγε ο Μητσοτάκης, την κουτσουρεμένη, και τους δίνει επιδοματάκια. Και τώρα τους τάζει ότι θα αυξήσει το επίδομα που τους δίνει. Δηλαδή, ρε παιδιά, από τη σύνταξη που σας δίνουμε, σας την έχουμε φάει τη μισή με την ακρίβεια. Θα σας δώσουμε, πάρτε και ένα κουλούρι για να μην κλαίτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή έχει συμμάχους σε αυτή την υπόθεση. Άοκνους συμμάχους. Γιατί, εντός εισαγωγικών των συμμάχους, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι η Κατσέλη με το... Η Κατσέλη, συγγνώμη. Η... Είδες. Πήγα να πω. Η πρώην συνάδελφος. Η βουλεύτρια του ΚΚΕ. Καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει. Να κουνήσει τη φρατζόλα, το ψωμί και το λίτρο το γάλα από τη Βουλή. Πού είναι αυτά. Πού είναι αυτές οι παραστάσεις διαμαρτυρίες. Πού είναι. Γι' αυτό σας λέω, εμείς θα πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Εμείς. Τώρα μου έλεγε ο Γιώργος νωρίτερα στο μήνυμα, δημοκρατική αριστερά ή σκέτα αριστερά. Δημοκρατική, προοδευτική παράταξη. Αυτοί που βάζουν διαχωριστικές γραμμές δεν είναι η αριστερά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος ξεκίνησαν πρώτοι αυτή την υπόθεση. Ποια υπόθεση? Της δημοκρατικής συμπαράταξης. Του ενιαίου ψηφοδελτίου. Εγώ θα μπω και στην λογική. Είπαμε, είμαι αδιόρθωτος. Δεν βάζω γλώσσα μέσα και δεν ακούω υποδείξεις πάνω απ' όλα. Δεν πειθαρχώ σε υποδείξεις. Επειδή έγινε πολύ λόγος εχθές για το μανιφέστο και άκουσα και διάφορες, όχι την εφημερίδα, το μανιφέστο που συνέταξε η ομάδα του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, άκουσα διάφορες προσεγγίσεις. Είναι λογικό ένα μανιφέστο ή ένα κείμενο ιδεολογικό πολιτικό που θέλει να δώσει ένα στίγμα να υποστεί και την ανάλυση και την κριτική και τη θριαμβολογία. Είναι θεμητά όλα αυτά. Πραγματικά είναι θεμητά. Και με την ίδια λογική που πρέπει να είσαι ανοιχτά τα αυτιά σε μια κριτική, το ίδιο να ακούς και το χειροκρότημα. Αλλά εμένα με ξεπερνά το γεγονός ότι είσαι εκ των συντακτών αυτού του μανιφέστου, αισθάνθηκε την ανάγκη εχθές να αρθρογραφήσει για το τι λέει το μανιφέστο. Συγγνώμη, ένα μανιφέστο αν δεν είναι κατανοητό και χρειάζεται να αρθρογραφήσει την επομένη για να εξηγήσεις πράγματα, κάτι δεν πάει καλά. Και να σας πω και κάτι, δεν με ενόχλησε αυτό. Εμένα προσωπικά. Για τον κύριο Σκιακαντάρη μιλάω, ναι. Με ενόχλησε το γεγονός ότι ο κύριος Σκιακαντάρης εμφανίστηκε ως η αυθεντία που δεν συνομιλεί και δεν μπορεί να ανοίξει διάλογο με τον κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι το χειρότερο, κύριε Σκιακαντάρη. Στην αριστερά έχουμε μάθει να συζητάμε, να διαφωνούμε και να συνθέτουμε. Εντάξει. Γιατί και εγώ υπέστη την κριτική εχθές από αρκετούς. Παιδιά, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι, ή μάλλον προσέξτε, δεν μπορούμε να θριαμβολογούμε όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που το προσεγγίζουν με ένα σκεπτικισμό, άλλοι με επιφυλάξεις, άλλοι χωρίς καν δεύτερη κουβέντα σου λέει εγγύηση για μένα αποτελεί ο Τσίπρας. Τα κατανοώ όλα αυτά. Όμως η στάση εχθές του κυρίου Σκιακαντάρη να αρθρογραφήσει και να κουνήσει το δάχτυλο σε όλους όσους έχουν μια άλλη άποψη ή επεσήμαναν κάποια πράγματα, δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Και μάλιστα με αυτό το ύφος. Έτσι. Λοιπόν, κάτι καταλαβαίνουμε και εμείς, κύριε Σκιακαντάρη. Οι λαϊκιστές εμείς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ποιον λέτε ότι έχω καλεσμένο σήμερα? Το κύριο Αριστοτέλη Κάντα, τον πρόεδρο των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Μια χαρά τα πάτε, κύριε Κάντα. Έχει βρει, μου φαίνεται. Καλημέρα. Συγγνώμη που το, δεν το λέω απαξιωτικά. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης σας έχει ακτινογραφήσει και στην πρώτη γραμμή των μέτρων των επιδομάτων fuel, πας από εδώ, πας από εκεί, θέτει τους συνταξιούχους. Τι γίνεται?
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, όπως μας έχει ξεχάσει, θα τον ξεχάσουμε κι εμείς τον κύριο Μητσοτάκη. Σ' άκουσα με μεγάλη προσοχή και τα παραμύθια της κυβέρνησης έχουν κοντά ποδάρια. Καταρχήν, αγαπητέ μου Γιάννη και αγαπητοί ακροατές, στο κόκκινο να σας ευχηθώ καλημέρα και με υγεία. Και επειδή μιλάμε για την υγεία, άκουσα λοιπόν τον προβληματισμό σου και το ερώτημα που έχεις απευθύνει, που πηγαίνει το 6% υπερυγείας που πληρώνουν όχι μόνο οι εν ενεργοί όσοι ζούμε συνταξιούχοι που είμαστε περίπου 2,5 εκατομμύρια, αλλά και οι συντάξεις χειρίας, ορφανά, που συνολικά είμαστε
0: αφού
1: περίπου.
0: Αφού ξεκινάς από αυτό, κύριε Κάντα, δεν έχουμε συνεννοηθεί,
1: ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε συνεννοηθεί και
1: όχι,
0: θέλω
1: βέβαια,
0: να είμαι
1: καθόλου
0: τίμιος με τους ακροατές. Επειδή λοιπόν ξεκινάτε από αυτό, εγώ θέλω να σας πω σε δευτερόλεπτα την ιστορία. Συνταξιούχος χείρα που άφησε τη δική της σύνταξη και πήρε του σύζυγου της, ασφαλισμένος στην ΕΙΔΑΠ ο Μακαρίτης, πήρε η χείρα Μακαρίτσα πλέον και εκείνη την σύνταξή του για 9 συναπτά έτη, κλάδος υγείας στην ΕΙΔΑΠ, άρα το 6% που τις παρακρατούσαν ο ΕΦΚΑ έπρεπε να πηγαίνει στην ΕΙΔΑΠ. Έτσι δεν είναι, κύριε Κάντα? Το 6% που παρακρατά ο ΕΦΚΑ έπρεπε να πάει στον ασφαλιστικό της φορέα για την υγεία, την ΕΙΔΑΠ. Για να της δοθεί η σύνταξη έπρεπε τότε να τρέξει να
2: να κάνει εξοδοτήσεις και δηλώσεις και έγγραφα ότι το 6% θα παρακρατείται. Δεν τις δίνανε αλλιώς σύνταξη και δεν την ασφαλίζαν στην ΕΙΔΑΠ. Όταν λοιπόν πήρε τη σύνταξη με αυτό το χαρτί για το 6%, πέθανε η γυναίκα. Πάνε να πάρουν τα έξοδα κηδείας από την ΕΙΔΑΠ και τους λέει, μάλιστα κύριοι, πολύ ευχαρίστω, αλλά θα μας φέρετε ένα χαρτί από τον ΕΦΚΑ ότι μας έχει καταβάλει το 6%. Πάνε στον ΕΦΚΑ Αγίου Στεφάνου, δώστε μας αυτό το χαρτί. Ο ΕΦΚΑ Αγίου Στεφάνου 15 μέρες, 20, δεν δίνει το χαρτί. Γιατί δεν δίνεται το χαρτί? Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν φαίνεται το 6%. Συγγνώμη λέω. Το 6% το παρακρατούσατε? Ναι. 9 χρόνια παρακράτηση του 6% από τη σύνταξη και δεν αποδόθηκε στην ΕΙΔΑΠ. Ωραία. Δώστε μου μια βεβαίωση ότι παρακρατήθηκε. Α, δεν μπορούμε. Θα σας τηλεφωνήσουμε. Ακόμα περιμένουν στο ακουστικό. Πού πάει λοιπόν το 6% κύριε Βαρβέρη? Ποιος λοιπόν, το διαχειρίζεται αυτό το 6%?
1: Το 6% που έχουμε κράτηση από τη σύνταξή μας από τον ΕΦΚΑ φαίνεται κάθε μήνα στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης που λαμβάνουν και τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν μπορεί, βέβαια σωστά ζητάει η ΕΙΔΑΠ μια βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι του γινόταν παρακράτηση από τη σύνταξή του.
2: Όχι, όχι παρακράτηση. Βέβαια, όχι παρακράτηση, ότι αποδόθηκε.
1: Α, ότι το πήρε το 6% και το έδωσε στον κλάδο υπερυγείας του ΕΟΠΗ. Αυτό δεν θέλεις, αυτό δεν ρωτάς.
2: Όχι, όχι. Η ΕΙΔΑΠ θέλει χαρτί ότι παρακρατήθηκε το 6% και αποδόθηκε στην ΕΙΔΑΠ.
1: Καταρχήν το 6% πηγαίνει όλο περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, συνολικά 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό και είναι το μόνο έσοδο του ΕΟΠΗ, του κρατικού προϋπολογισμού όπως δημοσιεύτηκε και για το 2026. Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές 5.936 εκατομμύρια ευρώ. Όλα είναι λοιπόν τα έσοδα του ΕΟΠΗ από την εισφορά του 6% που κρατάνε από τις συντάξεις των συνταξιούχων, αλλά και αυτών που έχουν πεθάνει, αλλά και από τα παιδιά και από τις θύρες. Έτσι τώρα, εάν δεν χορηγεί βεβαίως, ίσως δεν έχουν αυτή τη δικαιολογία που σου λένε, δεν έχουμε και το λογισμικό για να εκδώσουν την απόφαση.
2: Είναι,
1: και
2: λέει, μπορεί... θέμα μηχανογραφικό.
1: Α, το καταλάβεις. Έλα να πάμε τώρα εκεί. Πάμε στο δεύτερο θέμα σου τώρα. Να πάμε στο μεγάλο θέμα που έγινε πριν 4 μέρες. Που βγήκα και λέω, μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Μην πυροβολείτε τους εργαζόμενους. Το ΕΦΚΑ.
2: Α, το ξεκαθαρίζω. Κύριε Κάντα, το ξεκαθαρίζω. Ναι. Στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, στον Άγιο Στέφανο, είναι άδεια γραφεία. Και ακούστε. Εάν ξεκινήσεις το πρωί 8.30 ώρα, μην πας 8, 8.30 ώρα να πας στο γραφείο του ΕΦΚΑ, στο τμήμα συνταξιούχων σου λένε, α, ανοίγει 11. Και εκτός του ότι ανοίγει 11, κάθε Τετάρτη δεν εξυπηρετεί για να μπορέσουν οι πάλι να βγάλουν τα χαρτιά. Αυτά κάνει ο κύριος Βαρβέρη στον ΕΦΚΑ.
1: Λίγο μόνο, να το φτιάξουμε, να το ολοκληρώσουμε αυτό, να πούμε για τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, όπως είπες και εσύ, δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες εργασιακές, αλλά και κτηριακές. Σε κτίρια παπαλαιωμένα, ενοικιασμένα και περίπου πάνω από 1.500 κτίρια του ΕΦΚΑ, που ανήκουν στο ΕΦΚΑ, ρημάζουν άδεια, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Όταν, αγαπητέ Γιάννη μου, σωστά είπες, ξέρετε, αγαπητοί ακροατές του Κόκκινου, πόσες οργανικές θέσεις υπάρχουν και κενές στον ΕΦΚΑ και δεν έχουν καλυφθεί τα τελευταία 6-7 χρόνια? Πάνω από χίλιες. Πηγαίνεις στα γραφεία των εκδόσεων των συντάξεων και βλέπεις έναν υπάλληλο που κάνει το πρωτόκολλο, τον τηλεφωνητή, τον διεκπαιρεωτή, τον εισηγητή.
2: Ακριβώς.
1: Και βγάζει και το ένταγμα πληρωμής. Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα είναι του ΕΦΚΑ, του Υπουργού Εργασίας, της κυβέρνησης που δεν αυτές τις θέσεις που είναι κενές να τις, να τις πληρώσει με καινούρια παιδιά, με παιδιά επίσης και κάτι άλλο. Περίπου 2-3 εβδομάδες, αγαπητέ Γιάννη, έγινε ένα μεγάλος πανικός και αφορά και τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους, που με ένα παράθυρο νόμου που πήγε να περάσει, πέρασε δηλαδή ο αντιπρόεδρος, ο Χατζηδάκης, από, και τι καταργεί, κατήργησε, αγαπητοί συνάδελφοι, 120 τοπικές διοικητικές επιτροπές. Τις κατήργησε με ένα νόμο. 120 διοικητικές επιτροπές σε όλη τη χώρα. Και τις συγκέντρωσε σε ένα κτίριο στην Αθήνα. Και ο συνταξιούχος ή ο εργαζόμενος που υποβάλλει μια αίτηση στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και κάνει μια ένσταση επειδή δεν του αναγνωρίσανε τα ένσημα, δεν του πληρώσανε τα ιατρικά φάρμακα, η σύνταξή του βγήκε ελλειπέστατη και κάνει αίτηση θεραπείας, θα τον αναγκάσει τον συνταξιούχο να φύγει και να έρθει στην Αθήνα, να βάλει δικηγόρο, να πληρώσει έξοδα. Άρα λοιπόν αυτή τη μεγάλη ευθύνη δεν την έχουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που πρέπει να έχουν πάνω από 100 νόμους και πάνω από χιλιάδες ερμηνευτικούς εγκυκλίους για να ερμηνεύσουν τα
2: δηλαδή, αυτά που κύριε δεν ερμηνεύονται ποτέ. Δηλαδή κύριε Κάντα, για να καταλήγουμε για κάπου, αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης ότι θα δίνονται οι συντάξεις στα κατάκα είναι όνειρο θερινής νυχτός, έτσι. Καταργούν και τις προσωρινές, έτσι.
1: Τις τοπικές διοικητικές επιτροπές. Τι σημαίνει ότι υποβάλλει ο Κάντας αίτηση συνταξιοδότησης και του την απορρίπτει. Υποβάλλει ο κύριος Στρατάκης αίτηση για να το αναγνωρίσουν έξοδα νοσηλείας και του τα απορρίπτουν. Είχε το δικαίωμα να πας στο ΙΚΑ της περιοχής σου, στα Πατήσια ή στα Καμίνια εγώ, να κάνω ένσταση. Υπάρχει μια επιτροπή μετά τις 3 απόγευμα που πας και παρουσιάζεις τα δικαιολογητικά σου στα Καμίνια. Τώρα του λένε του Κάντα. Θα φύγεις από τον Πειραιά και θα πας στα Καμίνια. Ή θα φύγεις από την Κρήτη, κύριε Στρατάκη, από τα Χανιά και θα πας στην Αθήνα να παρουσιαστείς στην Επιτροπή. Για αυτή την Επιτροπή μιλάμε. Τώρα, οι συντάξεις, οι κύριες συντάξεις, βγαίνουν
2: και να σχετικά. Κλείσουμε με αυτό, να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, όχι, θα κλείσουμε και με το άλλο θα κλείσουμε. Που κατηγορεί τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και πριν 6 και 7
2: μισό λεπτό έχεις, τώρα, κύριε λοιπόν, Κάντα, μισό λεπτό, πάμε.
1: Ναι, τώρα λοιπόν θα πρέπει και τα κόμματα, αυτό που είπες προηγουμένως, βλέπεις τις δημοσκοπήσεις και εγώ βλέπω αυτά που κοινά όλη την Ελλάδα. Οι συνταξιούχοι είμαστε ενάντια σε αυτό που γίνεται στα κέντρο αριστερά δημοκρατικά κόμματα. Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο να κατεβούμε για να πέσει αυτή η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που υπάρχει, η πιο νεοφιλελεύθερη αισχρή πολιτική που υπάρχει σήμερα. Και είμαστε ενάντια στην πολιτική των επιδομάτων. Και ξεκινάμε όλη την Ελλάδα, οι συνταξιούχοι, η ΣΕΑ, να οργανώσουμε καφενεία, να κάνουμε σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών και θα συνεχίσουμε με πανατική συγκέντρωση στις 28 του Μάη στην Αθήνα, στην Καρδιά Κοτιά και συγκέντρωση διαμαρτυρία.
2: Καλό αγώνα, όλοι, κύριε Κάντα, καλό αγώνα.
1: Όλοι στον δρόμο του αγώνα.
2: Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
2: πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποτο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων EIDAP παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σέν.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
11: Στο κόκκινο.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα.
2: Να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Κυρανάκη, έτσι, που το 35 θα έχουμε ωραίες δημόσιες μεταφορές. Ένα λεωφορείο πήρε φωτιά εχθές στο Ήλιον. Ένα σειρμός δεν σταμάτησε εκεί στη γραμμή. Ποια είναι με τον ηλεκτρικό. Μια χαρά πάμε. Ελπίζω αυτά τα γεγονότα τα καταγράφετε και εσείς να μας τα μεταφέρετε εδώ πέρα. Πού παίρνει φωτιά κανένα λεωφορείο. Εντάξει.
13: Έτσι είναι. Έτσι, θα τα λέμε.
2: Ο προστάτης του τον ταξί, ο Άγιος Κυρανάκης, ναι.
13: Κυριολεκτικά. Λοιπόν, με έντονες καθυστερήσεις ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Συναργύρους μέχρι το Περιστέρι. Θιβών στην κάθοδο στο ύψος της Παλατιανής, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι προς Αθήνα. Πυκνή ροή των οχημάτων έχουμε σε Βασιλείο Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Περιφερειακό Καρέα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής, η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Ποσειδώνος, η Συγκρού και η Βουλιαγμένης.
2: Μάλιστα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε
13: καλημέρα,
2: πολύ.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
14: Μην το πεις, η παλιή μας.

0: παλιές. Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εδώ καλά καλά δεν μπορείς να μιλήσεις, όχι στο διαδίκτυο. Ακούς τη φωνή σου, δεν καταλαβαίνει. Ναι, πάρ' το μηδέν, μόνο που δεν έχουμε μηδέν τώρα όπως κάναμε παλιά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά έχει ο τομέας του εξυγχρονισμού. Λοιπόν, Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, που όσα δεν προλαβαίνω, τα προλαβαίνουν εκείνοι. Και όσα δεν λέω εγώ, τα λένε εκείνοι με τα δικά τους μηνύματα. Εύκολη διαδικασία μέσω του Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, εάν πραγματικά αισθάνεστε ότι θα πρέπει συντροφικά να δείχνετε την αλληλεγγύη σας στους ανθρώπους που παλεύουν σε αυτόν τον αγώνα για το καθεστώς Μητσοτάκη, σήμερα έχετε την ευκαιρία ή πρέπει μάλλον, καλύτερα, πρέπει να συμπαρασταθούμε στον Παύλο τον Πολάκη που δικάζεται, είναι η τρίτη δίκη και τελευταία, δικάσιμος μάλλον, στο εφετείο μετά από μήνυση του Πουλή, του γνωστού, δεν χρειάζεται άλλες στάσεις, Κελπνό, ξέρετε, για συκοφαντική δυσφήμιση. Η δίκη είναι 9 η ώρα στο κτίριο 4 στην αίθουσα 2 στα δικαστήρια των Ευελπίδων. Ο ίδιος σε ανάρτησή του, και το κατανοώ πλήρως, λέει ότι όσοι θέλετε και μπορείτε να είστε εκεί, γιατί η δίκη του σκανδάλου Κελπνό, που δεν έγινε μέχρι τώρα λόγω των μεθοδεύσεων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τμήματος της δικαστικής εξουσίας, γίνεται τώρα. Γιατί περάσαμε και από εδώ διάφορες φάσεις. Και αυτό που παρακολουθούμε με όλες τις μεγάλες υποθέσεις, Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν, αν θέλετε, πιλότος αυτό που γίνεται στο Κελπνό. Ο Πολάκης ως τομέας διαφάνειας που ξεπροσιάζει έχει αποκαλύψει και αυτή την ιστορία. Και ως υπουργός, αναπληρωτής υπουργός υγείας, οφείλουμε λοιπόν να σταθούμε δίπλα του απέναντι στους Πουλίδες και τους Γεωργιάδηδες. Εντάξει, γιατί και αυτή η υπόθεση όταν τελειώσει έχουμε πολλά να πούμε. Πάρα πολλά. Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα πρέπει να υπάρξει συμπαράσταση σε ένα στέλεχος κορυφαίο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, του Παύλου Πολάκη. Επαναλαμβάνω, δικαστήρια της Ευελπίδων 9, κτίριο 4, αίθουσα 2. Έτσι. Είναι ανάγκη να δηλώσουμε παρόντες. Είμαστε εδώ. Πρέπει να αρχίσουν να νιώθουν την ανάσα μας οι Πουλίδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Μητσοτάκηδες, όλοι αυτοί που ουσιαστικά έχουν οδηγήσει τη χώρα εδώ που την έχουν οδηγήσει, στη φτώχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Άγγελο Σκιαδά, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Από πού να το προστατευτούν και ποιοι? Έχω την αίσθηση ότι όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο καζάνι, αλλά η αδύναμη πλευρά αυτή τη φορά είναι οι ενοικιαστές. Καλημέρα σας, κύριε Σκιαδά.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποιο είναι... Ναι, με παρακαλώ.
1: πραγματικά το, η αδύνατη πλευρά είναι οι οικιαστές αυτή τη στιγμή και δυστυχώς είναι η αδύνατη πλευρά χωρίς καμία προστασία πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή όλες οι διατάξεις οι οποίες έχουν γίνει τώρα τελευταία είναι κατά των οικιαστών. Mm-hmm. Και είναι απορίας άξιο γιατί αυτή την περίοδο που περνάμε μεγαλύτερη εστιαστική κρίση από τη μεταπολίτευση και μετά έρχεται η κυβέρνηση να ψηφίσει κατά τόσο μια διάταξη κατά των οικιαστών.
0: Το έχουμε καταλάβει. Θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα.
1: Ναι.
0: Πέστε μου ένα μέτρο που είναι κατά των ιδιοκτητών.
1: Κανένα. Δεν υπάρχει κανένα. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο κατά των ιδιοκτητών. Όλα τα μέτρα είναι υπέρ των ιδιοκτητών. Δηλαδή έχουμε φορολογικές απαλλαγές για τους ιδιοκτήτες. Έχουμε απαλλαγή από το φόρο για 3 χρόνια σε αυτούς που θα νοικιάσουν για πρώτη φορά τα σπίτια τους. Έχουμε επιδοτήσει για ανακαίνιση προκειμένου να νοικιάσουν τα σπίτια. Κανένα μέτρο κατά των ιδιοκτητών. Εμείς όμως δεν ζητάμε μέτρα κατά των ιδιοκτητών. Εμείς ζητάμε μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών. Να δοθούν φορολογικές απαλλαγές, να δοθούν κινητά για ανακαίνιση σπιτιών, αλλά με κάποιο περιορισμό. Mm-hmm. Δεν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί μια ανακαίνιση σπιτιού και να δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη μετά να το νοικιάσει όσο θέλει και με όποιες προϋποθέσεις θέλει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παίρνουν χρήματα οι ιδιοκτήτες, να ανακαινίζουν το σπίτι τους και μετά να το νοικιάζουν με πολύ ψηλό ενίκιο, μόνο και μόνο επειδή είναι ανακαινισμένο. Τα χρήματα του κράτους. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παίρνουν απαλλαγή από το φόρο οι ιδιοκτήτες και να νοικιάζουν τα σπίτια τους με όσο πιο ενίκιο θέλουν.
0: Να τα βάλουμε σε μια τάξη, κύριε Σκιαδά. Υπήρχαν στο παρελθόν δικλείδες ασφαλείας? Έμπαινε κάποιο πλαφόν?
1: Βεβαίως, στο παρελθόν για αρκετά χρόνια υπήρχε το λεγόμενο ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, αυτό που λέμε πλαφόν σήμερα.
0: Το οποίο ήταν σε συνάρτηση, με κάποια στοιχεία, δηλαδή έτος κατασκευής, έτσι, αντικειμενική αξία.
1: Σωστά.
0: Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Συντελεστής εμπορικότητας, υπήρχαν κάποιοι συντελεστές βάσει των οποίων προέκυψε ένα μίσθωμα πάνω από το οποίο δεν μπορούσε να νοικιαστεί ένα σπίτι. Αυτά δυστυχώς σήμερα έχουν καταργηθεί όλα.
0: Δηλαδή όταν ακούμε γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά επιπλωμένη 1.300 ευρώ.
1: Ναι, είναι απίστευτα πράγματα. Είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι πλέον. Αυτό είναι ασυδοσία. Είναι πλέον ασυδοσία. Δηλαδή όταν ο ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να το νοικιάσει με όποιες προϋποθέσεις και όποιες συνθήκες, είναι ασυδοσία. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο, ότι έρχεται η κυβέρνηση τώρα να βγάλει αυτή τη καινούργια διάταξη, τη διαταγή απόδοση μισθού, λόγω λήξης μίσθωσης, το οποίο τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν λήξει η μίσθωση, ανεξάρτητα αν ο ενοικιαστής είναι φερέγγιος ή όχι, αν πληρώνει το ενοίκιο του, ο ιδιοκτήτης μπορεί να τον βγάλει μέσα σε 2 μήνες. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε σημαίνει ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι πρόσφατα εγχειρισμένοι, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες διάγουν μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και πρέπει να είναι 9 μήνες που τρεβάζουν. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μετάθεση από τη δουλειά τους μετά και πρέπει να φύγουν μετά από 7-8 μήνες σε άλλη πόλη. Όλοι αυτοί λοιπόν χρειάζονται μια προθεσμία. Αυτή η προθεσμία πλέον δεν τους κεντρίζει το δικαστήριο, δεν τους κεντρίζει ο νόμος. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Εκβιασμός. Δηλαδή, πάει στον ιδιοκτήτη, έχει τον ιδιοκτήτη μου, αλλά χρειάζομαι 8 μήνες προθεσμία για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Ωραία, για να μου δώσει 8 μήνες προθεσμία, θα μου δώσει το δικάστη ενίκιο. Εκεί φτάσαμε.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν αποτελεί ένα εργαλείο εκβιασμού τα χέρια κακοπροαίρετων ιδιοκτών. Γιατί εντάξει, δεν βράζουν όλοι στο ίδιο καζάνι, έτσι?
1: Όχι, δεν θα πούμε ότι όλοι είναι κακοπροαίρετοι.
0: Αλλά το πρόβλημα δημιουργείται ιδίως όταν δίνει λεφτά το δημόσιο, ανακαινίζω, θωρακίζω, άνοιξε τα σπίτια σου και ενώ ουσιαστικά...
1: Και μετά ενοικιαστεί όσο θέλεις.
0: Ακριβώς. Εδώ δεν μπαίνει καμία δικλίδα ασφαλείας για τον ενοικιαστή. Έτσι. Άρα ούτε υπάρχει μία, ας το πούμε, λογική ότι το μίσθιο αναπροσαρμόζεται 5%, 10%, ζητάει ό,τι θέλει πια. Έτσι.
1: Ό,τι θέλει.
0: Δηλαδή...
1: Αν
0: σε ένα σπίτι, σήμερα, για να τα κατανοήσουμε, σήμερα νοικιάζει ένας ένα σπίτι 500 ευρώ και είναι μέσα 4 χρόνια. Λίγει το μίσθιο. Αύριο ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να του πει 550 ή 600, αλλά μπορεί να του πει 1.200.
1: Μπορεί να του πει 1.200 ή φεύγει σε 2 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί είναι και αυτό ότι ή μου δίνει 1.200 ή φεύγει σε 2 μήνες. Δεν του δίνει καν τη δυνατότητα να έχει ένα χρόνο να ψάξει να δει τι θα κάνει. Μέχρι σήμερα μπορούσε ο ενοικιαστή, όταν έγινε η μισθωσή, πήγε να ειδοποιήσει στο δικαστήριο, καλούσε τον ενοικιαστή, ακουγόταν ο ενοικιαστή, έλεγε τι απόψει και έκλεινε το δικαστήριο, ο φυσικό δικαστή, αν ο ενοικιαστή και ούτε κάποια παράταση όχι. Αν έκλεινε το δικαστήριο, τότε έστω την σήμερα δεν ακούγεται καν ο ενοικιαστή, είναι τραγικό δηλαδή. Έλειξε η μίσθωση, εσέγγι, το ψήφι το λαιμό σου.
0: Στην άλλη περίπτωση που είχαμε μέχρι τώρα, έλυγε το μίσθιο, παραδείγματος χάρη, Ιανουάριο. Έτσι. Δεν ενοχλούσε, ο ενοικιαστής πλήρωνε κανονικά το ενίκιο, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης το έπαιρνε. Μετατρεπόταν αυτόματα η μίσθωση σε αορίστου χρόνου.
1: Σε αορίστου χρόνου.
0: Αυτό πάβει να ισχύει.
1: Πάβει να ισχύει με την έννοια ότι η αορίστου χρόνου σημαίνει ότι μπορεί να καταγγελθεί από οποιαδήποτε στιγμή, ανά πάσα στιγμή. Μέχρι τώρα όμως, όταν ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε τη μίσθωση αορίστου χρόνου, έπρεπε η εκκλησία για να κάνει αίσθηση να πάει στο δικαστήριο, να κάνει αγωγή και εκεί αποφάσισε το δικαστήριο.

0: susținere cuberistă, pe care nu plice susținere cuberistă, nu plice susținere cuberistă, ca și ciclisti. Asta, în de fapt, eu ești mai ce spodita, e că trebuie altă frânia. Ale că mie e cuberistă, ce o fără. Și a sinistere, o zis-o, a nasoare to dicioma, tu sa se politi, tu sa se elina politi, tine na pae su fisco to dicasti, to dicasirio, na extensi to problematu, to to dicasirio na apofasisi. Σήμερα δεν πάει καν στο δικαστή. Η απόφαση βγαίνει από έναν δικηγόρο, τον οποίο ορίζει το πρωτοδικείο, με μια διάταξη χωρίς να καλέσει τον δικαστή να ακούσει. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά.
1: Μας περιγράφεται μια εικόνα πλήρους απαξίωσης του ενοικιαστή. Έτσι. Είναι έρμεο εκβιασμού ανά πάσα στιγμή και φαντάζομαι ότι και οι μακροχρόνιες πια μισθός δεν υπακούν ούτε σε τριετίες ούτε σε διετίες, αλλά μπορεί να είναι μακροχρόνια ακόμα και για ένα χρόνο.
0: Όχι. Αυτό ισχύει. Εξακολουθεί και ισχύει. Η τριετία ισχύει. Η ελάχιστη διάρκεια ισχύει τρία χρόνια. Ό,τι συμφωνία και να γίνει ισχύει υποχρεωτικά για τρία χρόνια. Το πρόβλημα όμως προκύπτει μετά τα τρία χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το τρία χρόνια δεν είναι τίποτα. Αν το σκεφτούμε για μια οικογένεια η οποία έχει παιδιά, τα οποία πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν φροντιστήριο, τι είναι τα τρία χρόνια. Δηλαδή πάνω στα τρία χρόνια όταν το παιδί δίνει πανελλαδικές εξετάσεις, όταν πηγαίνει στα φροντιστήρια, αν δεν είναι δραστηριό θέσεων, και έχετε διευθύνσει και του λέει στα τρία χρόνια, ή φέρει σε δύο μήνες ή σε διπλάσια, δεν υπάρχει καμία προστασία.
1: Αντιλαμβάνομαι. Ουσιαστικά. Ποιο είναι εκείνο το αίτιο που έχει εκτινάξει τα ενίκια σε αυτά τα ύψη?
0: Το αίτιο που έχει εκτινάξει τα ενίκια είναι καταρχήν η πλήρης απελευθέρωση. Έτσι, δεν υπάρχει καμία προστασία. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, όσο μπορεί να ζητάει περισσότερα, να ζητάει.
1: Αυτό που λένε για Airbnb και τα λοιπά, το συμμερίζεστε?
0: Σε μικρό ποσοστό. Δηλαδή πράγματι τις βραχυπρόνοιες μισθώσεις. Τα κλειστά σπίτια είναι ένας λόγος ο οποίος έχει συντελέσει. Είναι όμως ένα μικρό ποσοστό αυτό. Καταρχήν ποτέ δεν βγήκε μια επίσημη έρευνα να μας πει πόσα είναι αυτά τα κλειστά σπίτια. Γιατί μιλάμε για κλειστά σπίτια, μιλάμε για σπίτια που θα ανοίξουν και δεν μας έχουν πει πόσα είναι τελικά αυτά τα κλειστά σπίτια.
1: Δεν έχουν καταγραφεί. Η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό εξήγηλε κάποια μέτρα για αλλαγές χρήσης. Δεν έχουμε πάντως ένα μπούσουλα να πούμε ότι θα μπουν στην αγορά τόσα σπίτια, τόσα διαμερίσματα.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε ακούσει ποτέ ένα συγκεκριμένο αριθμό. Θα μπουν σπίτια, ένα συγκεκριμένο αριθμό δεν έχουμε ακούσει. Και να σας πω και κάτι. Η κυβέρνηση έχει εδώ και δύο χρόνια και αναγγέλει μέτρα για την αντιμετώπιση της εργασιακής κρίσης. Μέσα στο 2025 είχαμε αύξηση των ενοικίων 10,1%. Είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Κροατία σε αυτήν στο 2025. Πού απέδωσαν λοιπόν τα μέτρα αυτά? Εμείς δεν είδαμε να αποδίδουν τα μέτρα. Εμείς έχουμε πει ότι αν η κυβέρνηση έχει την βούληση και τη θέληση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, για ένα χρονικό διάστημα, 2, 3, 4, 5 χρόνια, όσο χρειαστεί μέχρι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, θα πρέπει να βάλει ανώτατε επιτρεπόμενε. Θα πρέπει να βάλει πλαφόν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συγκεντρωθεί τα ενίκια, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Και αν ποτέ αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα, να το καταργήσουμε. Αλλά για ένα διάστημα θα θέλω οπωσδήποτε να βγει αυτό ο περιορισμό. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Δηλαδή ο κόσμος είναι σε απόγνωση.
1: Έχετε καταθέσει αυτά σας τα αιτήματα ως υπόμνημα και πού?
0: Βεβαίως. Θα το έχουμε καταθέσει κατ' επανάληψη. Και τα καταθέσαμε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όταν ήταν να γίνει η διαταγή απόδοση μισθού και στο Υπουργείο Συνεργατικής Κρίσης τα έχουμε καταθέσει κατ' επανάληψη.
1: Η απάντηση? Καμία, έτσι.
0: Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
1: Ούτε καν σας κάλεσαν να κάνετε ένα διάλογο?
0: Όχι.
1: Αντιθέτως συζητάνε με την Πομίδα όμως, έτσι?
0: Με την Πομίδα συνεχώς. Και ό,τι ζητήσει η Πομίδα το ικανοποιεί η κυβέρνηση. Αν αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Άρα μας λέτε ότι ουσιαστικά αυτή η έκρηξη των ενοικίων είναι επιλογή της κυβέρνησης και αυτό?
0: Δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης. Και σίγουρα όμως οφείλεται στην αδιαφορία και στην έλλειψη μέτρων.
1: Μα είναι επιλογή από τη στιγμή που αφήνει τον ενοικιαστή εκτεθειμένο πανταχώθεν και προστατεύει αντιθέτως τον ιδιοκτήτη. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι δεν είμαστε κατά των ιδιοκτητών και δεν είναι όλοι...
0: Όχι, δεν είμαστε κατά των ιδιοκτητών.
1: Εμείς
0: είμαστε κατά της ιστότητας, μιας αυτό πρέπει να καταλάβουμε.

0: Με κάτι σημείο το σπίτι δεν είναι μόνο εμπορεύσιμο αγαθό. Είναι και κοινωνικό αγαθό. Το σπίτι είναι η αιστεία, είναι η βάση της οικογένειας.
1: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά λέει και ο ιδιοκτήτης, εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι εγώ ενοικιάζω ένα σπίτι, το οποίο το είτε γιατί κατοικώ αλλού, είτε γιατί το έκανα ως επένδυση. Και εάν το ενοικιάσω, παραδείγματος χάρη, 400 ευρώ το μήνα, σημαίνει ότι εγώ θα πάρω το χρόνο 4.800 και θα δώσω το 10% κατευθείαν με το καλημέρα.
0: Ναι. Έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει θα μειώσει το φόρο. Ωραία, θα μειώσει το φόρο, αλλά θα μειώσει και τα ενίκια. Αυτό λέμε εμείς. Να μειωθούν οι φόροι, εγώ συμφωνήσω. Να μειωθούν οι φόροι, αλλά συγχρόνως να μειωθούν και τα ενίκια. Θα μπει κάποιος περιορισμός.
1: Η μετατροπή, εάν ένας ιδιοκτήτης κάνει μία έξοση σε ένα ενοικιαστή με τον τρόπο τον οποίο περιγράψατε νωρίτερα, είναι ελεύθερος στην επομένη να το μετατρέψει σε Airbnb, έτσι δεν είναι?
0: Ό,τι θέλει το κάνει. Το μετατρέψει στο Airbnb, το νοικιάζει όσο θέλει, ναι, βέβαια, είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Και μόνο σε Airbnb και σε νέα μίσθωση με πολύ χειρότερο ίδιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικές μέρες, έτσι από περιέργεια, μπήκα σε μια πλατφόρμα με Airbnb και είδα ότι νοικιάζονται ακόμα και στην Αττική, όχι μόνο μέσα στην πόλη της Αθήνας, αλλά ακόμα και σε χωριά της Αττικής, τα οποία δεν έχουν κανένα τουριστικό ενδιαφέρον. Προσέξτε, κανένα τουριστικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και έβλεπα προσφορές για μία εβδομάδα, για μία εβδομάδα, ένα 40 τετραγωνικά σπίτι για δύο άτομα, για μία εβδομάδα 400 ευρώ.
0: Σωστά. Όμως το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι στον παντελή έλεγχο, στην παντελή έλεγχη ελέγχου.
1: Τι θα μπορούσε κατά την άποψή σας, εάν σας έλεγε, σας καλούσε αύριο ο αρμόδιος υπουργός, σας έλεγε θέλω ένα μέτρο να μου πείτε και θα το εφαρμόσω αύριο το πρωί. Τι θα ζητούσατε?
0: Ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, πλαφόν. Πλαφόν για 4-5 χρόνια. Ένα μίσθωμα που θα προκύψει βάση κάποιων συντελεστών. Και δεν θα νοικιαστεί, δεν θα μπορεί να νοικιαστεί πάνω από αυτό το μέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων 6 χρόνια. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα που έχω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι πιο ξεκάθαρος δεν θα μπορούσε να είναι κανείς από αυτό που μας είπατε. Κύριε Σκιαδά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά. Και
1: καλή σας μέρα. Ήταν λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Άγγελο Σκιαδά, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Καλά καταλάβατε. Αν είσαι μεγάλο επιχειρηματίας, fans, και είσαι και κολλητός, ναι, και παίρνεις μερίσματα από τράπεζες, από φανς, 5% φορολογήσε με 5%. Αν έχεις ένα, να θυμηθούμε και το Μακαρίτη το Γιαννόπουλο, κολόσπιτο και το ενοικιάσεις, θα φορολογηθείς 10%. Και όσο πιο πολλά παίρνεις, τόσο ανεβαίνει ο φόρος, ε? Ωραία είναι αυτή η κυβέρνηση. Να γιατί οδηγούν πραγματικά τον κόσμο στα κάγκελα. Εμείς θα το καταλάβουμε, ε? Θα το καταλάβουμε επιτέλους. Λοιπόν, βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα και μάλιστα με αρκετά link. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Διονύση, ο οποίος μου στέλνει μια φωτογραφία. Αριστεία 2-0. Συνάντηση Άδων Γεωργιάδη και Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι. Λέτε να το δούμε σύμβουλο στο Υπουργείο Υγείας το Λαζαρίδη. Λοιπόν, για το μανιφέστο τα είπαμε. Θα σας αφήσουμε με μουσική για να υποδεχτείτε στη συνέχεια το Δημήτρη Χατζηνικόλα. Καλή μας μέρα, τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Η ώρα είναι 8.
0: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εντείνονται οι φόβοι ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και νέες επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία. Ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 19 επιθέσεις, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από ιρανικές αναφορές ότι πύραυλοι έπληξαν φρεγάτα του Αμερικανικού Ναυτικού στα στενά, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι βήθησε αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυτιλία. Από την πλευρά του, το Ιράν κατήγγειλε ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη, ενώ ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι τα γεγονότα στο Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Ο ίδιος απίθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τον κίνδυνο να εμπλακούν εκ νέου σε ένα τέλμα λόγω ενεργειών τρίτων παραγόντων, ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σχολίασε ότι η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση Αδιέξοδο. Χώρες του κόλπου καταδίκασαν την αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ δηλώνει ότι βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα για το Ιράν. Την σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Summit Flotilla, Τιάγκο Αβίλα και Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Αντάλα, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια υποβάλλονται σε πολύωρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύη σήμερα Τρίτη στις 7 στο Σύνταγμα για τους δύο απαχθέντες του Global Summit Flotilla, καλεί η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και το March του Gaza Greece. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει η Κουμουνδούρου μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Αριστεία 2 σχολιάζει καυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την συνάντηση Άδωνη Γεωργιάδη και Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας λίγες ημέρες μετά το φιάσκο με το πτυχίο του δεύτερου και την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επαναλαμβανόμενες προειδοποιητικές καθημερινές τάσεις εργασίας έως την Παρασκευή 8 Μάη προχωρούν οι νοσηλευτές των χειρουργείων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας την επικίνδυνη υποστελέχωση των χειρουργείων του νοσοκομείου και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και σήμερα με στάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Μινέρβα στο Σχηματάρι, απαιτώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις. Η διοίκηση του εργοστασίου στην τελευταία συνάντηση με τους εργαζόμενους επέμεινε ότι δεν πρόκειται να ικανοποιήσει το αίτημα για αυξήσεις 8%. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ακίλε Πολωνάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών εν μέσω της μάχης του με οξία μυελογενή λευχαιμία, ολοκληρώνοντας έτσι μια καριέρα που σημαδεύτηκε τόσο από υψηλό επίπεδο επιδόσεων όσο και από σοβαρές περιπέτειες υγείας.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα στα υπηρετικά και πιθανότατα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς θα θάσει θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: performs with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call. They are corpses, one and all.
1: Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5, 7 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η πρωινή μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, από χθες δηλαδή, μην είμαστε και υπερβολικοί. 8 με 9 εδώ στο κόκκινο 105 και 5 μετά τις αλλαγές στο πρόγραμμα. Μία μέρα γράφει πρέσα, αυτή είναι η δεύτερη. Να δώσω το τηλέφωνο στο Viper για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, 6985-870-059. Να πάμε κατευθείαν να κάνουμε, μπούμε μουσικά με ένα τραγούδι και μετά να κάνουμε την τηλεφωνική μας. Έχουμε καλέσει τον κύριο Καστανίδη να κάνουμε μια κουβέντα για τη χθεσινή του έτσι παρέτηση από το Πασόκ. Οπότε πάμε να μπούμε λίγο με το τραγούδι, να πάρουμε μια τζούρα στην κυριολεξία, μια τζούρα. Για πάμε.

0: Λοιπόν, να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από τον κύριο Θωμαίδη και από τον Νότι Μαυροδί για αυτό το υπέροχο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Καστανίδη. Κύριε Καστανίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση εδώ να μιλήσετε στο κόκκινο. Σκεφτόμουν την πρώτη ερώτηση και έλεγα να κάνω μια ανθρώπινη ερώτηση, να μην μπω κατευθείαν στα δικά μας τα δημοσιογραφικά. Πρώτο πρωινό μετά από πόσες δεκαετίες, κύριε Σκανδαλίδη, εκτός Πασόκ, πώς είναι αλήθεια?
1: Καταρχήν, όχι Σκανδαλίδη.
0: Συγγνώμη, ναι. Έχετε δίκιο απόλυτα. Λοιπόν, πώς είναι πρώτο πρωινό μετά από πόσες δεκαετίες?
1: Κύριε Χατζηνικόλα, δεν είναι μια εύκολη στιγμή. Και θέλω να σας πω ότι επειδή υπήρχε και στενή φιλία ανάμεσα στον πατέρα μου, τον οποίο έχασα στη διάρκεια της δικτατορίας, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο κίνημα βρίσκομαι από το 1974, όταν μάλιστα τότε έδινα εξετάσεις για την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο και με κάλεσε ο Ανδρέας, μόλις είχε γυρίσει από το εξωτερικό με την πτώση της δικτατορίας. Και μου είπε μάλιστα ότι δεν μπορούσα να είμαι στην κηδεία του φίλου μου του Γιώργου. Έστειλα ένα μαγνητοπονημένο μήνυμα στη μητέρα σου. Θα είσαι μαζί μας. Του λέω, αυτό είναι προφανές. Και από παιδί 17 χρονών βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Δεν είναι εύκολο, συνεπώς, μετά από χρόνια αγώνων, να φτάνεις στο σημείο να λες ότι παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση.
0: Ναι, νομίζω. Το φαντάστηκα, γι' αυτό σας έκανα και αυτή την ερώτηση. Πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, για να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου, είναι ότι μετά τις δηλώσεις σας τις χθεσινές, λίγο το προσωποποιήσατε το θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στοχοπροσιλώσατε στον κύριο Ανδρουλάκη και ως βασική αιτία αυτής της αποχώρησής σας είπατε πως ήταν ομολογουμένως πολύ περίεργη, να βάλω εγώ αυτό το επίθετο, αντιμετώπιση σας με αυτή την φωτογραφική, έτσι, διάταξη που πέρασε το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης, να αποκλείσουν μόνο εσάς από τις επόμενες εκλογές. Είναι μόνο προσωπικό το θέμα, δεν υπάρχει και ιδεολογική αντίρρηση πίσω από αυτή την αποχώρησή σας?
1: Εάν κανείς διάβαζε προσεκτικά την δήλωση την οποία έκανα χθες, θα έβλεπε και με κομψό τρόπο διατυπωμένους ορισμένους υπαινιγμούς. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν είναι κάτι προσωπικό δικό μου. Εγώ δεν έκανα κάποια ενέργεια απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη από τότε που εξελέγει το 2021. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει συνεχώς, προχωράει σε ενέργειες οι οποίες θα σας έλεγα ότι είναι προσβλητικές και άκοψες. Δεν είναι μόνο το ότι κράτησε την έδρα χωρίς καμία προειδοποίηση το 2023. Στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να το κάνει, αρκεί να είχε η διοντολογία να μου πει, ξέρεις, δεν σε χρειάζομαι, λίγο πιο μπροστά, διότι αυτό απευθυνόταν σε ενεργεία βουλευτή. Mm-hmm. Λοιπόν, αμέσως μετά υπήρχαν άνθρωποι του από τον τομέα οργανωτικού που παίρναν οργανώσεις και τους απειλούσαν να μην με καλέσουν για ομιλητή. Είναι κλασική περίπτωση μιας οργάνωσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, της τοπικής οργάνωσης των Εντολοκήπων, που υπήρξαν επεμβάσεις από την Επιτροπή Οργανωτικού στενών συνεργατών του για αποκλεισμό μου από την εκδήλωση. Και δεν υπήρξε καμία φορά θέση, πρόταση να μιλήσω σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Τα πολιτικά όργανα δεν λειτουργούσαν γιατί προφανώς δεν τον συνέφεραν. Λοιπόν, προχωράει τώρα στον αποκλεισμό ενός ανθρώπου με, προσέξτε, με συγκεκριμένη, ναι, διάταξη, και μάλιστα για την οποία υπερηφανεύονταν. Παίρναν δημοσιογράφους, συναδέλφους σας και λέγανε, βρήκαμε τρόπο να αποκλείσουμε τον Καστανίδη. Τι στο καλό. Όταν σου εκφράζουν με τέτοιο τρόπο ότι δεν σε επιθυμούν στον χώρο, η απάντηση είναι, ξέρετε, η αξιοπρέπειά μου επιβάλλει να σας πω αυτό που κάνω τελικά. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές πολιτικές, τις οποίες τις έχω εκφράσει. Όταν λέω ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, σημαίνει ότι αναγνωρίζω πολλές ποιοτικές, ιδεολογικές, προγραμματικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στο Πασόκ που αγαπήσαμε και σε αυτό που είναι σήμερα.
0: Ναι. Αναρωτιέται κάποιος, όπως τα είπατε, και για τη φωτογραφική διάταξη και για το γεγονός ότι πήρε την έδρα τη δική σας από την Α' Θεσσαλονίκης, αλλά και για αυτά το συμβάν το οποίο αναφέρατε, ότι υπήρχαν οργανώσεις οι οποίες το οργανωτικό καλούσε να σας αποκλείσουν από ομιλίες και από δραστηριότητες εκεί. Υπάρχει κάτι προσωπικό του κ. Ανδρυλάκη με εσάς? Για ποιο λόγο να τα κάνει όλα αυτά? Είναι μια απορία.
1: Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο κάποια στιγμή, ίσως το ερώτημα να απευθυνθεί στον ίδιο, αλλά στην δήλωση την οποία έκανα χθες υπάρχει μια διατύπωση. Προφανώς αισθάνεται κάτι να τον πιέζει με την παρουσία μου, ενδεχομένως την παρουσία ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να ελέγξει αποφάσεις και ιδιαίτερα τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές. Ας αφήσει ο χρόνος να δείξει.
0: Ναι. Τώρα όμως καταλαβαίνετε πως κάνατε την αναφορά, δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να την αφήσει ασχολίαστη. Είστε κι εσείς από εκείνους που πιστεύετε, όπως ο κύριος Δούκας για παράδειγμα, ότι μετεκλογικά θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό εννοείτε?
1: Κοιτάξτε,
0: κατάλαβα λάθος εγώ.
1: Κύριε Χατζηνικόλα, θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Δηλώνεται, μιλώ για εσάς για να γίνει εύγλωτο το παράδειγμα.
0: Καλά κάνετε, ναι, ναι.
1: Δηλώνεται αριστερός και επιτρέπεται στενούς σας ανθρώπους να συνεργάζονται με την δεξιά.
0: Σε ποιον αναφέρεστε, αν επιτρέπετε?
1: Λοιπόν, όταν...
0: Στον κύριο Παναγόπουλο, για παράδειγμα, να πω εγώ.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι το τελευταίο παράδειγμα χαρακτηριστικό.
1: Όχι. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν θα σας δώσω ονόματα. Είναι προσωπική ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν λες ότι δεν θα συνεργαστείς με τη δεξιά... Mm-hmm. Καταρχήν στο παρελθόν έχει συνεργαστεί 12-15. Αλλά να λες ότι δεν θα συνεργαστείς δεξιά, γιατί επιτρέπεις ακόμη και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που είναι στενούς τους συνεργάτες ή και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να συνεργάζονται σε δήμους, περιφέρειες και επιμελητήρια ανά τη χώρα με τη δεξιά?
0: Γιατί λέτε εσείς?
1: Σας απαντώ.
0: Έχετε κάποια απάντηση σε αυτό?
1: Ερώτημα.
0: Πολιτικά εννοώ, γιατί δεν κάνει κακό.
1: Δηλαδή... Ο δημοσιογράφος ρωτάει, αλλά θα πρέπει πριν ρωτήσει,
0: ναι,
1: όταν λαμβάνει την απάντηση να μένει εκεί. Έχω δώσει. Θέτω ένα ερώτημα. Γι' αυτό λέω, αφήστε τον χρόνο να δείξει.
0: Ναι. Ωραία, να το πάμε αλλιώς, να το πάμε από άλλη πλευρά. Να σας ρωτήσω εγώ, ας πούμε, να σας μεταφέρω τη δική μου την εντύπωση. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή προημερών. Ήτανε καλός, οφείλω να ομολογήσω. Είδα ότι έχει κάνει μια έτσι πιο αριστερή στροφή. Άρχισε να θυμίζει λίγο αυτό που εσείς και εγώ από τη δική μου την πλευρά θυμόμαστε στο παλιό Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρθε, κατέθεσε την πρόταση για αυτή την τετραήμερη εργασία. Ανέβασε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Και ξαφνικά, ας πούμε, την ίδια ώρα που έκανε αυτά τα πράγματα, βλέπω, ας πούμε, το τι έκανε το Πασόκ, η πρώην παράταξή σας στη ΓΕΣΕ με τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος μάλιστα είναι και υπόδικος. Και λέω, κοίταξε, πάλι πέταξε την καρδάρα με το γάλα. Αυτό το σχολιάζετε? Αυτή την αμφισημία, ας πούμε, ας το πω έτσι.
1: Θα σας έλεγα το εξής. Αυτό που χαρακτηρίζεται ως αμφισημία είναι που υποχρεώνει ορισμένους ανθρώπους να διατυπώνουν ερωτήματα, και γι' αυτό εγώ σας είπα το μέλλον θα δείξει, είναι πάρα πολύ κοντά, δεν αργεί, είναι πάρα πολύ κοντά. Θα σας πω κάτι. Όταν υπάρχει μια εκθεμελιωτική των θεσμών συμπεριφορά της κυβέρνησης, και μάλιστα μια εντελώς εχθρική συμπεριφορά απέναντι στις ανεξάρτητες αρχές. Μία δε από τις ανεξάρτητες αρχές που κρίνονται ως προς την ηγεσία της είναι ο συνήγορος του πολίτη. Ξέρετε τον συνήγορο του πολίτη, τον ιδρυτικό νόμο του συνήγορου του πολίτη, εγώ τον έχω συντάξει. Θα ήθελα να γίνει γνωστό αυτό, το λέω και στη δήλωση. Όπως και η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου κρίματος, την οποία σήμερα πολλοί επικαλούνται, αλλά ο συνήγορος του πολίτη έχει γίνει πια συνείδηση σε όλους τους Έλληνες ότι προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Εγώ είμαι ο συντάκτης των νόμων και ο ιδρυτής. Λοιπόν, όταν έγινε λοιπόν, ετέθη το θέμα για τον συνήγορο του πολίτη, ο οποίος μάλιστα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα επικεφαλής είχε λαμπρούς ανθρώπους, και ο νυν συνήγορος του πολίτη είναι ένας λαμπρός επιστήμονας. Είναι ένας λαμπρός άνθρωπος που έχει κάνει σπουδαία τη δουλειά του. Και έχει κάνει παρεμβάσεις οι οποίες πραγματικά τιμούν τη δημοκρατία και κυρίως προστατεύουν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και προστατεύουν τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, τίθεται το ερώτημα γιατί συζητάς για το αν θα υπάρξει κοινή πρόταση.
0: Θα σας έλεγε και... κάποιος γιατί χρειάζεται αυτή η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, αλλιώς δεν μπορεί να βγει οποιοδήποτε. Θα σας έλεγε κάποιος.
1: Όχι απλώς, θα σας έλεγα λοιπόν ότι η αρχική διάταξη ήταν 4 πέμπτων.
0: Ναι, βεβαίως. Και άλλαξε το 19.
1: Ακόμη ισχυρότερη, ακριβώς, και άλλαξε το 19 με τη συνταγματική αναθεώρηση που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία για να μπορεί να ελέγξει. Ακόμη ισχυρότερη πλειοψηφία, στην οποία χρειάζεται πράγματι να συμφωνήσουν τα κόμματα μεταξύ του. Λοιπόν, και πληροφορούμε ότι υπάρχουν, λέγεται, δεν θέλω, υπήρχαν διαβουλεύσεις. Διαβουλεύσεις.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει εκεί να τεθούν ορισμένα ερωτήματα. Όταν λέω διαβουλεύσεις, εννοώ ακούστηκαν ότι υπήρχαν επικοινωνίες πολιτικών προσώπων με τον κύριο Χατζηδάκη και λοιπά, πολιτικό προσώπο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, το ρεπορτάζ
1: το
0: επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ.
1: Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν είναι αληθές. Δεν το γνωρίζω. Ακούστηκαν, λέω. Δεν είναι αληθές. Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν ερωτήματα και είναι αυτό που αποκαλέσατε κι εσείς ανθυσινή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα λοιπόν. Ας δούμε το δάσος, όπου ο δάσος είναι αυτή το μέλλον της προοδευτικής παράταξης στη χώρα. Δημοσκοπικά τουλάχιστον η προοδευτική παράταξη είναι κατακαιρματισμένη. Πιθανότητες να...
1: Δεν είναι δημοσκοπικά, είναι πραγματικά.
0: Ναι. Γιατί το λέω έτσι, γιατί κάποιοι δεν εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρά το όποιο προσπάθεια να πειραχθούν, απεικονίζουν την πραγματικότητα. Το μέλλον της προοδευτικής παράταξης στη χώρα, πώς το βλέπετε, κύριε Καστανίδη? Υπάρχει καταρχάς μέλλον?
1: Για να υπάρξει μέλλον, πρέπει να συμβούν δύο τινά και έχει ανάγκη ο τόπος και ο Έλληνας πολίτης από μια εναλλακτική προοδευτική δημοκρατική διακυβέρνηση. Έχει ανάγκη το. Δεν μπορεί να συνεχιστεί για τρίτη θητεία το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί με την παρούσα κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Για να υπάρξει λοιπόν μια πιστική προοδευτική εναλλακτική λύση, πρέπει να υπάρξουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι ένα κόμμα ανοίγει τα φτερά του και δείχνει ότι προσεγγίζει σε πολύ καλές και υψηλές εκλογικές επιδόσεις και αποτελεί την ελπίδα αύριο στην εκλογική αναμέτρηση να είναι η κυβέρνηση, όπως έγινε με το ΠΑΣΟΚ το 1974 και μετά. Mm-hmm. Ξέρετε, το 1974 από το 13% πήγε στο 25%, δεν πήγε στο 15%.
0: Mm-hmm.
1: Και από το 1981 δεν πήγε από το 25% στο 28%, πήγε στο 48%. Λοιπόν, ή λοιπόν η πρώτη εκδοχή είναι για να υπάρξει πιστική εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση, κάποιο κόμμα με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του, με την αφήγησή του, ανοίγει τα φτερά του και δείχνει ότι πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Ή εάν δεν συμβαίνει αυτό, όπως σήμερα με τον κατακαιρματισμό του προοδευτικού χώρου, θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να υπάρξει μια συνέστηση της ευθύνης από όλους, εκτός από αυτούς που αυτοεξαιρούνται. Να υπάρξει μια συνέστηση της ευθύνης τους απέναντι στον ελληνικό λαό και στις ανάγκες της χώρας και να υπάρξει μια σύγκληση η οποία θα μπορούσε να πάρει και τα χαρακτηριστικά μιας επανιδρυτικής πράξης όπως έγινε με τον Φρανσουά Μιτεράν και το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα στο ΕΠΙΝΕ, να πάρει μια συντηρητική πράξη μιας μεγάλης παράταξης μετά από σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων που διεκδικεί με αξιώσεις την κυβέρνηση. Δεν φαίνεται να προκύπτει αυτό τώρα.
0: Γι' αυτό θα σας έλεγα και εγώ.
1: Τουλάχιστον ας δηλώσουν, αυτό θα ήταν μια λύση, απαξάπαντες. Mm-hmm. Ας δηλώσουν ότι μετά τις εκλογές θα είναι έτοιμοι αμέσως να αναζητήσουν μια προγραμματική σύγκληση και τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αλλά να το ξέρει από τώρα ο ελληνικός λαός. Γιατί έχει σημασία να το ξέρει.
0: Ναι. Κύριε Καστανίδη, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω. Δεν μπορώ να σας αφήσω χωρίς να την κάνω. Το κάνω αυτό το ερώτημα. Θα το έκανα σε οποιονδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο και πολιτικό φιλοξενούσα στην εκπομπή. Πώς σχολιάζετε αυτό που κάποιοι ονομάζουν έλλειμμα του κράτους δικαίου στη χώρα? Πώς σχολιάζετε, για παράδειγμα, να το κάνω το προσωποποιήσω λίγο, πώς σχολιάζετε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ενταφιάσει, να συρταριάσει που λέμε εμείς δημοσιογράφοι, την δικογραφία του μονομελούς πλημμυλιοδικείου για τις υποκλοπές. Πώς μπορεί να το σχολιάσει κάποιος αυτό σε ένα κράτος ενταγμένο στις σκληρές δομές των δυτικών κρατών με το κράτος δικαίου που έχουν αυτά?
1: Κύριε Γαζινιγόλα, το έχω σχολιάσει. Θα επιχειρήσω και ως πρώην υπουργός δικαιοσύνης ό,τι σας πω δύο λίγων, να είναι προσεκτικά διατυπωμένο. Για λόγους θεσμικούς λέω ότι θα είναι προσεκτικές διατυπώσεις. Η αμφιβολία που βλέπετε να υπάρχουν, που βλέπετε να υπάρχει σε πολλές δημοσκοπήσεις, αλλά και με την εμπειρική σας παρατήρηση μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, η αμφιβολία και η αμφισβήτηση πολλών θεσμών και μάλιστα της δικαιοσύνης, είναι ένα σύμπτωμα των πολύ τελευταίων χρόνων. Των πολύ τελευταίων χρόνων, θα σας έλεγα της τελευταίας δεκαετίας. Mm-hmm. Παλαιότερα, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαιοσύνη ως του τελευταίου καταφύγιου για την προστασία τους και για το δίκαιο τους ήταν πολύ υψηλή. Η εμπιστοσύνη τους ήταν πολύ υψηλή. Άρα κάτι δεν έχει πάει καλά με την λειτουργία των δικαιοδοτικών θεσμών. Αυτό το οποίο συνέβη με το να παραμείνει η δικογραφία για τις υποκλοπές στο σιρτάρι είναι κάτι που δεν έχει καμία νομική και λογική, θα προσέθετα, βάση. Μα καμία. Διότι, όπως ξέρετε, οι τελευταίοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου τα τελευταία χρόνια ενώπιον κυβερνήσεως Μητσοτάκη έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να μην αναδειχθεί και να μην αναδειχθεί στο φως η ιστορία των υποκλοπών. Αρχικός αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι θέτω την υπόθεση στο αρχείο. Εάν κανείς διάβαζε την διάταξη του τότε αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου που έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, θα γελούσε, εάν στοιχειωδώς κανείς μπορεί να πλησιάσει νομικά τα θέματα, στοιχειωδώς. Και επέτρεψε μόνο στη μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών να δικαστούν οι τέσσερις που δικάστηκαν από το μονομελές του Μελιοδικείου. Πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση αυτή, η δικογραφία που πήγε στο σιρτάρι από τον τότε εισαγγελέα, τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν αφορά μόνο το σκέλος του πρίτετο. Το κύριο σκέλος είναι η υπόθεση των λεγόμενων νόμιμων επισυνδέσεων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό είναι το κύριο σκέλος. Mm-hmm. Και ποια είναι η σχέση μεταξύ παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και του πρίτετο? Λοιπόν, είπα ότι υπήρξε ένα σκεπτικό τότε για την θέση της υπόθεσης στο σιρτάρι, διότι το οποίο ήταν, αν κανείς το διάβαζε, θα μπορούσε και να γελάσει. Θα έλεγε κρίμα που αυτά λέγονται από ανάτο τους δικαστικούς λειτουργούς. Λοιπόν, τώρα λέει ότι δεν έχω κανένα νεότερο στοιχείο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρότι το μονομελές πλημμυλιοδικείο για σειρά ανθρώπων που δεν εκρήθησαν από το μελές πλημμυλιοδικείο έλεγε πρέπει περαιτέρω να διερευνηθούν. Ωραία. Ο κύριος Ζεβέλλας λοιπόν εκτιμά από την ανάγνωση των στοιχείων που αποστέλει μέσω του εισαγγελέως το μονομελές πλημμυλιοδικείο, διαγιγνώσκει, να το πω έτσι, ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία για άλλα πρόσωπα που δεν κρίθηκαν όπως ο Ντίλιαν από το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Μα δεν μπορεί. Και κατά τούτο λέω ότι δεν υπάρχει καμιά νομική και λογική βάση σε αυτό που έκανε. Κρίμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσημη δήλωση του ενός εκ των τεσσάρων πρωταγωνιστών που καταδικάζονται, που λέει ότι το λογισμικό αυτό, το κατασκοπευτικό λογισμικό, το λογισμικό παρακολούθησης στο Πρίντεντορ, το δίναμε, το πουλούσαμε μόνο επισήμως σε κυβερνήσεις ή υπηρεσίες δίωξης. Όταν έχεις μια τέτοια δήλωση, είναι δυνατόν να λες ότι δεν έχω κανένα νεότερο στοιχείο και αφήνω την υπόθεση στο αρχείο?
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Καστανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Α, έχουμε το ταξί, το ραδιοταξί. Ωραία, πάμε να συνδεθούμε με το Παρθενών, καλά θυμάμαι. Ε? Του χάλασε εδώ το κουμπί, το βλέπω. τα κουμπάκια που ανεβάζουν οι χολύπτες μας, του μείνε στο χέρι. Λοιπόν, καλά θυμάμαι το όνομα από το ραδιοταξί Παρθενών. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πείτε μας την κίνηση στους δρόμους.
2: Κίνηση δύσκολα είναι, δύσκολα. Αυτά τα πράγματα.
1: Πότε είναι εύκολα, είναι ποτέ εύκολα.
2: Έλατε. Ίσως κάποια Κυριακή.
1: Μα, ωραία.
2: Η Λεωφόρο Κηφισού είναι πολύ έντονο το πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Και στο κόμβο της Μεταμόρφωσης υπάρχει πρόβλημα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο Κηφισίας, πρόβλημα στη συμβολή με την Κατεχάκη και στο ύψος του Γυροκομείου. Στο κέντρο, οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, Λεωφόρο Αλεξάνδρα, Βασιλίση Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρχές Συγκρού, και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Όσκαρα Μαγκά. Επίσης, καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Παντού δηλαδή, με λίγα λόγια.
2: Ναι, εν ολίγη.
1: Καλή υπομονή στους επαγγελματίες οδηγούς, γιατί αυτοί τραβάνε.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Σωστά, να συνθήκες. Έχουν υπομονή.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους, να σας πω την αλήθεια.
2: Ούτε εγώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια.
1: Πάμε και σε ένα τραγουδάκι.

Όλε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Και μετά την πολύ ωραία και πολύ κατατοπιστική έτσι κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καστανίδη, που ήταν η είδηση της ημέρας χθες, μετά την αποχώρηση του από το Πασόκ από πολλές δεκαετίες, όπως μας είπε. Προσπαθήσαμε έτσι να δούμε τους λόγους. Ελπίζω να σας διαφωτίσαμε, ελπίζω να τους καταλάβατε. Να σας πω μόνο, γιατί κλείσαμε την κουβέντα με τον κύριο Καστανίδη για το θέμα του Πρέταντορ και για την απόφαση αυτή του κύριου Τσαβέλα να ενταφιάσει την δικογραφία του Μονομελούς Πλημμυλίου Δικείου. Να σας πω μια πολύ μικρή λεπτομέρεια έτσι που τη θυμήθηκα, ξαναφέροντας στο μυαλό μου έτσι όλη αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές. Ο συνάδελφος, ο κύριος Κουκάκης, την εντολή του οποίου για παρακολούθησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ενέκρινε ο κύριος Τζαβέλας, γιατί τότε ήταν ο επιβλέπων εισαγγελέας, ο αναπληρωτής επιβλέπων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Κουκάκης, προσέξτε μια λεπτομέρεια, παρακολουθούνταν από την 1η Ιουνίου έως τη 12η Αυγούστου του 2020. Προσέξτε, 1η Ιουνίου, 12η Αυγούστου. Δηλαδή περίπου 2,5 μήνες. Λέω το 2,5 μήνες γιατί οι παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι για ένα τρίμηνο. Δεν είναι για παραπάνω, όταν δίνει την έγκριση ο υποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ. Μετά χρειάζεται να ανανεωθεί η διαδικασία και χρειάζεται με βάση την νομοθεσία να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ανανεωθεί η παρακολούθηση. Αυτό είναι δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι ουσιαστική διαδικασία, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Λοιπόν, τον παρακολουθούσαν τον κύριο Κουκάκη από την 1η Ιουνίου έως τις 12η Αυγούστου. Την Τετάρτη, στις 12 Αυγούστου, Τετάρτη ήταν, του 2020, ο συνάδελφος δημοσιογράφος είχε επικοινωνήσει ο ίδιος με την Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου του Επικοινωνιών με σκοπό να ενημερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να ενημερωθεί και ο ίδιος επισήμως αν το τηλέφωνο του έχει τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Αυτό έγινε την Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Την ίδια μέρα, ο κύριος Τζαβέλας, που σας είπα τότε ήταν υποπτεύων εισαγγελέα στην ΕΕΠ, αποφάσισε να διακόψει την παρακολούθηση του δημοσιογράφου. Το καταλάβατε? Με το που πήρε τηλέφωνο ο δημοσιογράφος στην ΑΔΑΕ, την ίδια ακριβώς μέρα, ο κύριος Τζαβέλας διέκοψε την παρακολούθησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το αφήνω απλά εδώ, έτσι ως μια μικρή λεπτομέρεια που μου ήρθε στο μυαλό, αφού ξανασυζητήσαμε λίγο αυτή την ιστορία με τον κύριο Καστανίδη. Λοιπόν, και για όσους δεν το κατάλαβαν, αυτή ήταν η είδηση, μία ακόμα είδηση της χθεσινής ημέρας. Το αντισύριζα, ή αν θέλετε το αντιτσίπρα μέτωπο, ξαναήρθε, ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Μαντέψτε, πρωταγωνιστής και πάλι για μία ακόμα φορά ο Sky, αυτή τη φορά με το περίφημο ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων, του Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού, για όσα έγιναν το πρώτο οκτάμινο, περίπου εφτάμινο του 2015. Είχαμε και την δήλωση αυτή γραπτή του κυρίου Τσίπρα, τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ αυτό. Τους εξήγησε και είχαμε μια ολόκληρη έτσι δημόσια, ας πούμε, αντιπαράθεση για το αν στο ντοκιμαντέρ αυτό έγινε μια προσπάθεια, όπως ο κύριος Τσίπρας διατείνεται, να εμφανιστεί ότι η τότε κυβέρνηση έδωσε το Μακεδονικό, την επίλυση του Μακεδονικού, του Σκοπιανού του λεγόμενου, για τις συντάξεις. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Οι δύο συνάδελφοι φιλοξενήθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή και ακούστε λίγο το ηχητικό αυτό και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Είναι Βαρβιτσιώτη Δενδρίνου το ηχητικό.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να το ακούσουμε, έτσι. Για να πάμε. Λοιπόν, μισό λεπτό, περιμένετε. Τώρα, γιατί είναι αυτά τα ρημάδια, τα, ξέρετε, τα κουμπάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Και τώρα ξαναμπαίνει στο πεδίο μας το πολιτικό, γιατί έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ετοιμάζεται να κάνει καινούριο κόμμα. Σε μια συνέντευξη μίλησε για τις τράπεζες που θα πρέπει να τις είχε κλείσει τότε. Ξαναμπαίνουν αυτά στο δημόσιο διάλογο. Οπότε νομίζω ότι είναι απολύτως επίκαιρο αυτό που θα δούμε τη Δευτέρα.
2: Τυχαία.
0: Τυχαία, το ακούσατε. Το τυχαία που ακούσατε είναι των δύο συναδέλφων που κάναν το ντοκιμεντέρ. Της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού. Ανταποκρίτρια τότε η κυρία Βαρβιτσιώτη στις Βρυξέλλες. Τυχαία. Οι ίδια το λένε. Δηλαδή, δίνουν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Αν καταλάβατε, με αυτό το τυχαία. Διότι τους λέει η συνάδελφος ότι ξαναήρθε στην επικαιρότητα το όλο θέμα και ξαναβγήκε και το ντοκιμαντέρ κτλ. Και λέει τυχαία. Τυχαία. Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαία. Αν δεν το καταλάβατε, σας το ξαναλέω. Νομίζω ότι το καταλάβατε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ξανά έχουμε το αντιτσίπρα μέτωπο. Σας είπα, η κυρία Βαρετσιώτη ήταν ανταποκρίτρια του Sky και της καθημερινής της Βρυξέλλες. Ξεπερνώ τη συγγένεια, έτσι, με πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία, δεν στοχοποιούμε τις συγγένειες. Στο βιβλίο της, αν διαβάσει κάτι κάποιος, λέει επί λέξη, κατόπιν κοιτάζοντας τη θέα των Βρυξελών έξω από το γραφείο του, ο Γιούγκερ, για το Γιούγκερ μιλάμε, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έπρεπε να δείξει και αυτή από την πλευρά της αλληλεγγύη με την Ευρώπη και ειδικά στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Μπορεί να μην το συνειδητοποιείς τώρα, είπε, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που γνώριζα το περιεχόμενο της συζήτησης, αλλά κάνουμε πολλά για σένα. Θέλω να κάνεις κάτι και εσύ για μας. Σε μερικά χρόνια από τώρα θέλω να λύσεις το θέμα της Μακεδονίας. Αυτά τα έλεγε, υποτίθεται, ο κύριος Γιούγκερ στον κύριο Τσίπρα. Είναι γνωστό της πάση ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το δούμε με τη λογική, ήθελε την επίλυση του θέματος. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος στον πλανήτη που δεν το ήθελε, όχι μόνο το συγκεκριμένο, όλων των περιφερειακών διενέξεων, ας πούμε με εισαγωγικά. Προφανώς θα το θέλαμε κι εμείς. Έπρεπε να το θέλουμε κι εμείς. Να επιληθεί αυτό το θέμα στα βόρεια σύνορά μας. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έτσι. Οπότε προφανώς και στα φόρα, στις συζητήσεις, η συζήτηση για το αν υπάρχει κάποια πρόθεση να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα, αυτή η διένεξη που τραβούσε επί Μακρόν, θα έπεφτε στο τραπέζι. Αυτός ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει την πολύ μεγάλη λαθροχειρία στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός είναι που έχει κάνει το θέμα, διότι πήρε το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί αυτό επικαλέστηκε ο κ. Μητσοτάκης και τη συγκεκριμένη αναφορά, και ήρθε και την κούμποσε πάνω στο δικό του στημένο αφήγημα ότι πούλησε η τότε κυβέρνηση το Σκοπιανό, έτσι το λένε, για τις συντάξεις. Αυτό βόλεψε στο επικοινωνιακό επιτελείο και στο αντισύριζα και αντιτσίπρα μέτωπο. Και τώρα προσπαθούνε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να ξαναβγάλουν το ξαναζεσταμένο φαγητό για να το ξανασερβίρουν στον κόσμο. Γιατί προφανώς μετράνε μέρες, εβδομάδες, εβδομάδα να ξαναέχουμε ένα κόμμα από τον τότε πρωθυπουργό, από τον κύριο Τσίπρα. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν το έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, για το Σκοπιανό και για το βιβλίο της κυρίας Βαρετσιώτη, έτσι για του λόγου του αλήθες.
3: Ήταν βαρύ αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
4: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού στο σε ένα εξαιρετικό βιβλίο.
3: Το έχω διαβάσει.
4: Η τελευταία μπλόφα, όπου αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν διαψεύστηκε.
3: Κυρία Δενδρινού, είναι κόρη μαθητού μου, ήμουν από τους πρώτους που πήρα το βιβλίο.
4: Ότι ο κύριος Γιούγκερ τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, 2015, είπε στον κύριο Τσίπρα, θα σε βοηθήσουμε τώρα. Αλλά θα μας βοηθήσεις και εσύ όταν έρθει η ώρα να λύσεις το Σκοπιανό. Λοιπόν, αυτό είναι μια κουβέντα την οποία είπε ο κύριος Γιούγκερ. Καταγράφεται σε ένα

0: και ποιος έστρωσε το έδαφος για να γίνει λαθροχειρία. Μην πέστε τώρα τα σύννεφα, και αυτά συμβαίνουν. Και αυτά συμβαίνουν. Μπορείς κάποια φορά, και εμείς οι δημοσιογράφοι, μπορούμε κάποιες φορές να στρώσουμε το έδαφος, να βάλουμε, εννοώ, τα τραπεζάκια έτσι, ώστε οι πολιτικοί να καθίσουν κατά πώς τους βολεύει, κατά πώς θέλουν ή κατά πώς επιβάλλει ο επικοινωνιακός τους μηχανισμός. Περί αυτού πρόκειται, μην έχετε αυταπάτες. Και μην έχετε και αυταπάτες για το γιατί και για ποιους λόγους ξαναζεσταίνουν κάποιοι το ίδιο φαΐ. Λοιπόν, και για να φτάσουμε στην αντιμετώπιση όλων αυτών, γιατί θα τα ξαναδούμε πάρα πολύ έντονα, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αυτιά, και πρώην συνάδελφο, ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση, και ακούστε παρακαλώ τι είπε.
1: Τώρα στην τηλεόραση και βλέπει και ακούει τον Υπουργό και λέει 5 δις πλεόνασμα.
2: Ναι.
1: Και λέει, γιατί δεν το δίνετε όλα.
2: Μια χαρά είμαστε. Λεφτά.
1: Μια χαρά είμαστε. Ναι. Το 2018 με τους Ευρωπαίους υπογράψαμε ένα χαρτί.
2: Ναι.
1: Ξέρετε ποιος ήταν 18 στην κυβέρνηση. Ποιος ήτανε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Και είπε τι. Ότι για 99 χρόνια το πλεόνασμα το 60% θα πηγαίνει στο χρέος.
2: Ναι.
1: Άρα από τα 5 δις. Τα 3,5
2: okay.
1: εκεί, το 30% του πλεονάσματος, το ξέρει ο πρόεδρος, πηγαίνει στο μαξιλάρι για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες και μόνο το 10% θα πηγαίνει σε παροχές.
0: Λοιπόν, περιμένω τώρα από κάποιον, από την τότε κυβέρνηση, να πράξει τα δέοντα με τον κύριο Αυτιά. Να μας πει, για παράδειγμα, πού είναι αυτή η συμφωνία την οποία επικαλέστηκε για 99 χρόνια, το 60% των πλεονασμάτων, των υποχρεωτικών πλεονασμάτων, ασχέτως αν εμείς τα ξεπερνάμε, κλείνω την παρένθεση, να οδηγείται στο χρέος και το 30% εξ αυτών στο μαξιλάρι. Περιμένω να τον καλέσουν να καταθέσει τη συγκεκριμένη συμφωνία, και αν δεν την καταθέσει και δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά κάποιος να το κάνει. Κάποιος να το κάνει, να μην το αφήσει να γίνεται, γιατί από εδώ και στο εξής θα γίνεται καθημερινά αυτό. Θα βγαίνουν και θα λένε τερατώδη ψέματα. Τα οποία όμως ψέματα, αν τα αφήσεις αναπάντητα, θα χτίσουν μια πραγματικότητα, θα χτίσουν ένα αφήγημα. Και το αφήγημα, ξέρετε τι κατάληξη έχει. Το ζήσαμε. Ενώ ως προοδευτική παράταξη και ως προοδευτικός κόσμος. Που οδήγησε. Στην επταετία Μητσοτάκη οδήγησε. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς το αφήγημα του Αντιτσίπρα μετόπου ή του Αντισύριζα μετόπου, δεν θα υπήρχε ο κ. Μητσοτάκης. Και ξέρετε πώς χτίστηκε αυτό το αφήγημα. Το 80% εξ αυτών, και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω, είναι τερατώδη ψέματα. Όπως αυτό που ακούσατε πριν λίγο. Ή όπως το τερατώδες ψέμα για το υπερταμείο, όπου υποθηκεύσαμε την περιουσία του κράτους στο υπερταμείο. Αλλά αυτά τα ψέματα δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα. Δεν γίνεται πλέον. Δεν μπορεί να ξαναπατήσεις την ίδια μπανανόφλουδα δεύτερη φορά. Την πάτησες μια φορά, έπεσες, έσπασες τα μούτρα σου. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνεις γυμνός στα αγκούρια που λέει η γιαγιάκα μου. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις επικοινωνιακά αυτό το πράγμα. Έρχεται, το βλέπεις ήδη. Χθες το βράδυ το είδες με το ντοκιμαντέρ του Sky. Ακούσατε τώρα τον κύριο Αυτιά να λέει ένα τερατώδες ψέμα που δεν πατάει και δεν υπάρχει πουθενά. Πάλι θα το αφήσεις αυτό να συμβεί. Γιατί θα ξανασυμβεί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να ακούσουμε ένα ακόμα ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, ακούστε τώρα. Στο μυαλό μου είχα το ντοκιμαντέρ. Να ακούσουμε ένα, να θυμίσουμε λίγο. Να ακούσουμε ένα ηχητικό. Σοβαρά το λέγανε τα κορίτσια. Για το πώς πρέπει να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, παρακαλώ, να μην τερλικώνουμε. Ναι, τότε τερλικώνουμε. Για να το ακούσουμε λίγο.
3: Περίεργος αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και...
0: Καταλάβατε, βρε. Ακούστε τώρα, αυτό είναι. Αυτό είναι μια μεγάλη, μια συμβουλία έρχεται κατευθείαν από το βαθύ κράτος και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, από τον επικοινωνιακό του μηχανισμό, για να πατάξει την εσχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα πηγαίνετε, πριν πάτε στο σούπερ μάρκετ, θα κάθετε στο τραπέζι, θα τερλικώνετε, θα σκάτε και μετά θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό μπορεί να γίνει.

όχι μόνο για τα φαγητά, μπορεί να γίνει με χίλιους δυο τρόπους και λόγους. Έτσι, δεν χρειάζεται μόνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλετε να πάρετε καθαριστικά για το σπίτι, θα ρίχνετε ένα καθάρισμα 4 ώρες στο σπίτι, θα τα κάνετε όλα λαμπίκο και μετά θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Οπότε την ώρα που είστε μπροστά στα ράφια θα λέτε το καθάρισα, δεν χρειάζομαι τίποτα, μια χαρά, οκ, okay, δεν ψωνίζω. Το ίδιο ακριβώς σημαίνει και με το φαΐ. Λοιπόν, όλα θα σας τα μαθαίνει το μηδιακό μας, ο μηδιακός βραχιώνας της κυβέρνησης, δεν μπορεί να σας τα μαθαίνει όλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ας βάλουμε ένα τραγούδι και θα κλείσουμε μετά. Ας βάλουμε το τραγουδάκι αυτό που διαλέξαμε, να ακούσουμε και μια έτσι, μουσική νότα και να κλείσουμε.

Λοιπόν, και φτάνοντας στο τέλος, για να το τελειώσουμε το θέμα αυτό, το ξανανοίγουμε. Το ξανάνοιξαν μάλιστα, για την ακρίβεια δεν το ανοίξαμε εμείς. Το αντιτσίπρα και αντισύριζα μέτωπο από τον Sky. Το λεγόμενο μακεδονικό, γιατί αυτό είναι το θέμα, δεν είναι το σκοπιανό, το μακεδονικό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούσαν τη μακεδονική γλώσσα, τη μακεδονική ιστορία, τα μακεδονικά σύμβολα επί σειρά δεκαετιών. Λύθηκε και λύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, γιατί μια κυβέρνηση είχε τη βούληση σε αυτόν εδώ τον τόπο, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε μπροστά, να ξεπεράσει θέσφατα που διακινούνταν ανά δεκαετίες ολόκληρες και που υποστήριζονταν από βασικούς πυλώνες της χώρας, όπως είναι η Εκκλησία ή όπως είναι, ξέρω εγώ, τα κόμματα, το κυρίως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και της Δεξιάς. Είχε το σθένος και το θάρρος να πάει απέναντι σε όλα αυτά και να λύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα στα βόρεια σύνορά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάζοντας έναν μάλιστα γεωγραφικό προσδιορισμό στο όνομα της χώρας, όπως ήθελε και η κυρία Μπακογιάννη και έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις, της είχε δηλώσει στο παρελθόν, βγάζοντας από το Σύνταγμά του όλες τις, και από τα βιβλία του και τα σχολεία του όλες τις αλυτρωτικές αναφορές που αφορούσαν τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Και τελειώνει η κουβέντα εκεί, that's it. Είτε το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε το ήθελε η Αμερική, είτε το ήθελε οποιοδήποτε. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, να σας πω και κάτι για παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πρόβλημα η Ελλάδα και η τότε κυβέρνηση να κάνει κάτι, να φέρει πέρας κάτι το οποίο το ήθελε η διεθνής κοινότητα. Και δεν είναι τώρα πρόβλημα, ας πούμε, ότι ο κ. Μητσοτάκης έρνεται πίσω από το ότι κάνει ο Τραμπ και το Ισραήλ στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Γιατί αυτοί που τα λένε αυτά, αυτό κάνουν σήμερα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μία ακόμα πρέσα έφτασε στο τέλος. Και επειδή θα ξανανοίξει και το θέμα των γιατρών τώρα, γιατί έρχεται καλοκαίρι και ο κύριος Γεωργιάδης θα τους τρέχει μεταφερόμενος από νοσοκομείο σε νοσοκομείο των νησιών, να ξέρετε κάτι. Με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία ισχύει και για τη χώρα, είναι παράνομη η συνεχόμενη εργασία πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως για τους γιατρούς. Είναι παράνομη και τους νοσηλευτές. Είναι παράνομη η στέρηση ρεπό μετά την εφημερία. Είναι υποχρεωτική η ανάπαυση του γιατρού μετά από 12 ώρες εργασίας, ανεξάρτητα από το αριθμό των περιστατικών. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους γιατρούς, γιατί είναι άνθρωποι κι αυτοί, αλλά ισχύει και για εμάς που την χάνει να χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες τους. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε να μας γιατρεύει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 5 εφημερίες συνεχόμενες. Το καταλάβατε κάποια στιγμή? Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν πράξη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ήταν η πρέσα μας εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: comes near.
1: Τόβαλε! Τόβαλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Εντείνονται οι φόβοι ανάφλεξης στον Περσικό κόλπο μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία. Ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 19 επιθέσεις ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από ιρανικές αναφορές ότι οι πύραυλοι έπληξαν φρεγάτα του Αμερικανικού Ναυτικού στα στενά, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι βήθησε αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυτιλία. Από την πλευρά του, το Ιράν κατήγγειλε ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν σε 2 πολιτικά σκάφη, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι τα γεγονότα στο Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Ο ίδιος απίθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τον κίνδυνο να εμπλακούν εκ νέου σε ένα τέλμα λόγω ενεργειών τρίτων παραγόντων. Ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μάλιστα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σχολίασε ότι η επιχείρηση ελευθερία εξελίσσεται σε επιχείρηση αδιέξοδο. Χώρες του κόλπου καταδίκασαν την αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Φουτζέιρα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, ενώ δηλώνει ότι βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα για το Ιράν. Την σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Summit Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπούκεσε, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Αντάλα, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια υποβάλλονται σε πολύαιρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύη σήμερα Τρίτη στις 7 στο Σύνταγμα για τους δύο απαχθέντες του Global Summit Flotilla, καλεί Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και το March του Gaza Greece. Ο Σοκράτης Φάμελος, με ανάρτησή του, εξέφρασε στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με μιλήτρια τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στο έργο της όσο και συνολικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι η γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και ότι ο αγώνας για ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, ελευθερία και διεθνές δίκαιο είναι κοινός. Ο Χάρης Καστανίδης δήλωσε στο κόκκινο ότι αποχωρεί από το Πασόκ για λόγους αξιοπρέπειας, αφήνοντας αιχμές κατά του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για προσβλητικές συμπεριφορές και αποκλεισμό του από κομματικές δραστηριότητες. Όπως ανέφερε, όταν δεν σε θέλουν, οφείλεις να αποχωρείς. Διευκρίνησε πως δεν αποχωρεί από το Πασόκ των Ιδεών, αλλά από το Πασόκ υπό την σημερινή ηγεσία. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασιών μετά τις εκλογές για μια πιστική προοδευτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έκανε λόγο για υποχώρηση του κράτους δικαίου με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών, που όπως είπε έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει η Κουμουνδούρου μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Αριστεία 2 σχολιάζει καυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση Άδωνη Γεωργιάδη και Μακάριου Λαζαρίδου στο Υπουργείο Υγείας λίγες μέρες μετά το φιάσκο με το πτυχίο του δεύτερου και την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε επαναλαμβανόμενες προειδοποιητικές καθημερινές τάσεις εργασίας, έως την Παρασκευή 8 Μάη προχωρούν οι νοσηλευτές των χειρουργείων στο Θριάσινο Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας την επικίνδυνη υποστελέχωση των χειρουργείων του νοσοκομείου και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα χθες Δευτέρα στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61, μεταδίδουν σήμερα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ακίλε Πολωνάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών, εν μέσω της μάχης του με οξία μυελογενή λευχαιμία, ολοκληρώνοντας έτσι μια καριέρα που σημαδεύτηκε τόσο από υψηλό επίπεδο επιδόσεων, όσο και από σοβαρές περιπέτειες υγείας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρο νεφός το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και πιθανότατα τοπικών βραχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, συνεχίζουμε. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια, σε αυτή την ώρα 9 με 10. Έχει ανακατευτεί λίγο η τράπουλα εδώ πέρα στο πρόγραμμα, αλλά γίνεται για καλό, με καλές προθέσεις. Δεν γίνεται με κακές προθέσεις. Να ζωντανέψουν τα πράγματα, να ζωντανέψουν. Έτσι κι αλλιώς θα ζωντανέψουν τα πράγματα και σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πάντα προβληματισμένοι και σε εγρήγορση και σε κοινωνικό επίπεδο. Οπότε και εδώ κάνουμε προσπάθεια να τα ζωντανέψουμε τα πράγματα.

Ο κύριος Γεραπετρίτης εχθές συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του, το Wonderful. Wonderful, όπως το λένε ειρωνικά οι Γερμανοί δημοσιογράφοι και όχι μόνο. Ο κύριος Υπέροχος με τον κύριο Wonderful, και λένε να βρεθεί κοινός τόπος σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις τρίτων χωρών σε κράτη-μέλη, υπονοώντας την Τουρκία. Τώρα πόσο η Γερμανία θα κοντραριστεί με την Τουρκία για την Ελλάδα, μια Γερμανία που έχει κάτι δεκάδες δισεκατομμύρια επενδύσεις στην Τουρκία και όχι μόνο, και πολλές άλλες σχέσεις, αυτό είναι μια ωραία άσκηση. Και οι δύο, και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Wonderful, πάντως έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι. Στο ίδιο κλίμα συναντήθηκε ο Wonderful με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η συζήτηση ήταν για την ενιαία άμυνα. Το θέμα γυρνάει γύρω από την άμυνα. Βεβαίως η Τουρκία για την Ελλάδα είναι πρόβλημα, ήταν πάντα πρόβλημα και παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά σε αυτή τη φάση είναι... Η συζήτηση είναι ενταγμένη, η Ρωσία μας απειλεί, η Τουρκία υπάρχει εδώ στο Νότο για την Ελλάδα, γύρω-γύρω διάφορες εντάσεις και απειλές. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη παίρνει ισχυρές αποστάσεις και από Τραμπ, ή προσπαθεί να πάρει μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, και από Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Κάποιες χώρες πολύ έντονα, ξεκινώντας Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία εσχάτως, όχι από το Ισραήλ ακόμα επισήμως, αλλά έχει τις ενστάσεις του γενικά ο κύριος Μέρτς. Ο κύριος Μητσοτάκης όχι πάλι. Ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει και έτσι και αλλιώς, πατάει σε όλες τις βάρκες, προσπαθεί να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες. Αυτό έκανε πάντα. Άλλωστε η αλήθεια είναι, του το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι και τις κρίσεις τις έκανε ευκαιρία για το κόμμα του, για την εξουσία του, για τη διακυβέρνησή του. Αυτό που δεν έκαμε και που δεν έκανε και το αναδείξαμε εγκαίρως και από την πρώτη στιγμή, δώσαμε πιστεύουμε την πολύ σωστή διάσταση, αυτό που δεν έκανε και δεν κάνει είναι να υπερασπιστεί τα εθνικά, τα ελληνικά συμφέροντα, τα κυριαρχικά συμφέροντα της Ελλάδας, και φάνηκε αυτό με την ανοχή του και τη συνενοχή του στο ρεσάλτο που έκαναν οι Ισραηλινοί μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης. Τελικά μερικές δεκάδες μίλια ανοιχτά της Κρήτης και ανοιχτά των Κυθήρων, δηλαδή σε ζώνες ευθύνης, έρευνας και διάσωσης, και όχι μόνο, ζώνες θαλάσσιες ευθύνης της Ελλάδας. Βεβαίως και ο ΙΕ διαμαρτυρήθηκε για το ρεσάλτο και για όλα αυτά που έχουν γίνει, εγκαλώντας εμέσως και πολύ ευγενικά την Ελλάδα. Το ίδιο οι Τούρκοι δεν έχασαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να υπονοήσουν ότι η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί το χώρο, δεν στάθηκε όπως έπρεπε στο χώρο αυτό. Αυτό το ζήτημα και εδώ από το κόκκινο και στην Αυγή της Κυριακής και με κάθε τρόπο το έχουμε τονίσει, διότι δεν μπορεί να σκίζετε τα ηματιά σας, να σκίζετε τα πουκάμισά σας, πατριώτες και τα λοιπά, αλλά τέτοια ζητήματα να αφήνεις τέτοιες τρύπες σε τέτοια ζητήματα, τέτοια κενά. Και αυτό θα το έχει μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης, θα το έχει τελικά μπροστά της η χώρα.

Λοιπόν, και αυτό το ζήτημα το έχει αναδείξει και η Ρένα Ιδούρου, η υπεύθυνη για τα εξωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και γραμματέας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, μιλώντας και την Κυριακή στο Κόκκινο, αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα πάρα πολύ χαρακτηριστικά, τονίζοντας ακριβώς ότι η πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων αποκάλυψε δύο πράγματα. Πρώτον, τη στρατηγική του Ισραήλ που θέλει να ξαναχαράξει τα σύνορα στη Μέση Ανατολή, και το δεύτερο είναι η κατάσταση που έχει φέρει την Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενδεχομένως να ισχυριστεί η κυβέρνηση ότι δεν αντέδρασε γιατί δεν κατάλαβε ότι πλησίαζαν στην Κρήτη ξένα στρατιωτικά πλοία, αλλά αυτό σημαίνει ένα φιάσκο για την εθνική ασφάλεια της χώρας αν η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται πότε αλωνίζουν ξένα στρατιωτικά πλοία στις περιοχές της δικής της ευθύνης. Και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Θυμίζω το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το Ρουτς Ρέι, στην περίπτωση της πόντιος του καλωδίου στην Κάσο, τόνισε η κυρία Δούρου, η οποία λέω είναι και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, είναι αυτή που έχει αναδείξει το θέμα και συνεχίζει και ασχολείται με το θέμα, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι το υποβαθμίζουν. Και είναι εντυπωσιακό πως ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης δεν μιλά για το ζήτημα αυτό όπως θα έπρεπε και όσο θα έπρεπε.

Πριν συνεχίσουμε, να πούμε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ, της Κοσμοτέ TV, και η Κοσμοτέ με την ευκαιρία του τελικού του UEFA Champions League, ο οποίος θα γίνει στη Βουδαπέστη την τελευταία μέρα του Μαΐου, κάνει μια προσφορά και θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον ή κάποιους τυχερούς να ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Όποιος κερδίσει με το άτομο που θα επιλέξει, δύο άτομα λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο Κοσμοτέ Telecom App, στο app της Κοσμοτέ Telecom, να το πω σωστά, στην ενότητα Moments, και να δηλώσει συμμετοχή στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια. Έτσι θα, όποιος φίλαθλος και όχι μόνο, και φίλαθλος των ταξιδιών και των ευκαιριών, θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ισχύουν βέβαια κάποιοι όροι και προϋποθέσεις, θα τα βρείτε, θα τα δείτε. Να ξαναπούμε λοιπόν, μπαίνετε στο application Κοσμοτέ Telecom, στην ενότητα Moments, και δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει για ένα ταξίδι, όλα τα πάντα πληρωμένα, καλυμμένα, ένα τριήμερο στη Βουδαπέστη, για να δείτε τον τελικό του UEFA Champions League μαζί με το πρόσωπο που θα επιλέξετε. Αυτά από την Κοσμοτέ.

Να πάμε. Επειδή μιλάγαμε για Ελλάδα, μιλήσαμε και για αυτά που δεν κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η συνενοχή που έδειξε, το αποκάλυψαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, έτσι, για να θυμίσουμε τις συνέχειες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ μας είπε την Παρασκευή, δήλωσε ότι υπήρξε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές για να οι Ισραηλινοί να αφήσουν όσους ουσιαστικά συνέλαβαν και όσους εμπόδισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με τη φλωτήλα για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, να τους βγάλουν σε ελληνική ακτή στην Κρήτη, προκειμένου, όπως και έγινε στην περιοχή της Ιεράπετρας, ναι. Βεβαίως τώρα οι τελευταίες ειδήσεις είναι ότι η φλωτήλα ξαναοργανώνεται, μαζεύονται σκάφη, πλοία και στην πλευρά της Τουρκίας και στην πλευρά της Ελλάδας, και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Όμως αυτό, το ρεσάλτο των Ισραηλινών έγινε 600 μίλια μακριά από τις δικές τους ακτές. Θα πούμε και πάλι σε συνεννόηση το λιγότερο που μπορεί να πει, το ευγενικότερο που μπορεί να πει κανείς, με την ανοχή των ελληνικών αρχών, οι οποίες έκαναν ότι δεν έβλεπαν και δεν άκουγαν εκείνες τις ώρες τι γίνεται στην περιοχή ευθύνης τους. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κενό το οποίο δημιουργήθηκε σε μια περιοχή στην οποία οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, νοτίως της Κρήτης, σε απόσταση επομένως κάποιων δεκάδων μιλίων από εκεί που συνέβησαν όλα αυτά, περνάει και το λεγόμενο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτό το σχεδιάγραμμα που έχουν κάνει πάνω στο χάρτη οι Τούρκοι, παράνομο και παράλογο το λέμε και θα το ξαναλέμε, αλλά πάντως διεκδικούν περιοχές σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων, γι' αυτό και τέτοια ανοχή και τέτοια κενά επουδενή δεν πρέπει να επιτρέπει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, εν προκειμένου η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πολεμικά, δυστυχώς είμαστε εκεί που εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την πρώτη στιγμή, πάνω από 60 μέρες πόσο είμαστε τώρα συνολικά, το λέμε και το ξαναλέμε, δεν θα ξεμπλέξουμε αυτή την ιστορία τόσο εύκολα. Δεν πρόκειται να επέλθει κάποια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη έδωσε τις προηγούμενες μέρες ένα σχέδιο 14 σημείων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε ότι σε 30 μέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία, με μια εκεχηρία 30 ημερών για να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Το απορρίπτουν οι Αμερικανοί, αναμενόμενο και αυτό, απειλούν ότι θα βομβαρδίσουν και θα διαλύσουν και θα λιώσουν το Ιράν, το έχουμε ξανακούσει. Λένε τώρα ότι επίσης με το στόλο τους θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δύσκολα τα πράγματα εκεί, όπως είπε και η κυρία Βούλτεψη, τα στενά είναι πολύ στενά εκεί πέρα στο Ορμούς και είναι και βραχώδεις οι ακτές και καλύπτουν οι Ιρανοί διάφορα δικά τους οπλικά συστήματα, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο το όλο σκηνικό και για να περνάνε πλοία με ασφάλεια από την περιοχή, παρά τα όσα λέει και διαδίδει ο κύριος Τραμπ και ισχυρίζεται μάλλον. Απειλεί και με δασμούς όσους βοηθούν ή συναλλάσσονται με το Ιράν. Η απάντηση βεβαίως ήταν πολύ ηχηρή και ήρθε από την Κίνα, η οποία είπε προς την Ουάσιγκτον: «Δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε, κύριοι του Λευκού Οίκου, και να μην ανακατεύεστε στις δουλειές μας». Αυτό είπε επιλέξει ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, να μην ανακατεύεστε στις δικές μας δουλειές. Έχουμε εμπόριο με το Ιράν και με όποιους θέλουμε και παρακαλώ να μην ανακατεύεστε στις δουλειές μας. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρη απάντηση από αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει.

Αυτή ήταν λοιπόν η απάντηση των Κινέζων. Γενικώς οι επιπτώσεις όλης αυτής της πολιτικής και της δράσης των Αμερικανών είναι δυσμενείς για την παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο. Όπως είπα και πριν, δεν διαφαίνονται ελπίδες ότι θα ξεμπλέξουμε γρήγορα. Στο Λίβανο επίσης συνεχίζει τον πόλεμο ο κύριος Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εκεχηρία, υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, δεν ξέρω, πολλά πράγματα υποτίθεται ότι συμφωνούν. Ξέρουμε ότι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν συμφωνούν με όλα αυτά, δεν ήθελαν ούτε μία ώρα να σταματήσουν όλα αυτά, ούτε στο Λίβανο ούτε σε βάρος του Ιράν. Θέλει διακάως να συνεχιστεί ο πόλεμος. Σήμερα μάλιστα υπάρχει και μια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ, θα δούμε τι θα αποφασίσει, αλλά λίγο πολύ κατανοούμε συνεχώς τι αποφασίζουν τη συνέχιση του πολέμου με κάθε τρόπο και πιέζουν προς αυτό ακόμα και τον ίδιο τον Τραμπ.

0: στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στη μεγάλη μας πόλη ποια είναι η κίνηση και να συνδεθούμε. Έπεσε γραμμή. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το ραδιοταξί Παρθενών για να δούμε ποια είναι η κίνηση στη μεγάλη μας πόλη. Πριν από αυτό, να σας ενημερώσουμε όμως για μια ακόμα προσφορά της Κοσμοτέ που αφορά το αυτοκίνητο, αφορά την ασφάλεια του αυτοκίνητου, ένα θέμα που μας απασχολεί όλους για πάρα πολλούς λόγους, και για λόγους χρηματικούς και για λόγους εξασφάλισης, διασφάλισης εν πάση περιπτώσει της όποιας συμφωνίας. Η Κοσμοτέ Insurance GR σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε 19 ασφαλιστικές εταιρείες, 19 διαφορετικές ασφαλιστικές προτάσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε ασφάλεια του αυτοκινήτου σας από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση της χαμηλότερης τιμής. Μπείτε λοιπόν στο cosmoteinsurance.gr και δείτε την σύγκριση των 19 ασφαλιστικών εταιρείων, 19 ασφαλιστικών διαφορετικών συμβολέων που μπορείτε να επιλέξετε με από 65 ευρώ το χρόνο. Ναι, και τώρα μπορούμε να συνδεθούμε το ραδιοταξί Παρθενών για να δούμε την κίνηση στη μεγάλη μας πόλη. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα και πάλι.
5: Ναι, σας ακούμε. Ποια είναι η κατάσταση?
6: Δύσκολη. Η κατάσταση δύσκολη είναι, ειδικά στο Κηφισό, είναι στο κόκκινο. Και στα δύο ρεύματα, η κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα και στην Αττική Οδό. Τώρα πια η κίνηση ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και μετά το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά γύρω από το Σύνταγμα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, αρχές Συγκρού και Καλλιρόης. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τα προβλήματα ξεκινάνε από το γυροκομείο μέχρι και τη Φιλοθέη.
5: Και προς τα πήρα, πάνω εννοείται, δηλαδή ναι. Εννοείται προς τα πάνω. Ναι,
6: ναι, προς ναι. Τα πάνω, ανεβαίνοντας.
5: Βγαίνοντας δηλαδή από το κέντρο-κέντρο, ναι.
6: Ναι, μάλιστα, συνεχίζεται μάλιστα. Μέχρι ψηλά η κίνηση.
5: Όπως μας είπατε λοιπόν, είναι στο κόκκινο. Είμαστε και εμείς εδώ στο κόκκινο, αλλά για άλλους λόγους. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά, υπάρχει κίνηση. Αυτές τις ώρες είναι ώρες όντως μεγάλης κίνησης, αλλά οι δρόμοι αυτής της πόλης δεν φτάνουν για την κίνηση αυτή, δεν αντέχουν.

0: θα πάμε τώρα να συζητήσουμε πιο αναλυτικά αυτό το ζήτημα που δημιουργήθηκε με το ρεσάλτο των Ισραηλινών στην περιοχή της Κρήτης και της Καρπάθου. Είναι ένα ζήτημα που, να το ξαναπούμε, εδώ στο κόκκινο, στην αυγή της Κυριακής, και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ, και νομίζουμε ότι έχουμε πολύ σωστά το έχουμε αναδείξει. Έχουμε στην αλέκα της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά και το αντικείμενο το συγκεκριμένο, τον κύριο Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, τέος υποναύαρχο του Λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Σταυριδόπουλε. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει εμείς εδώ πάρα πολύ, διότι ο τρόπος που το χειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση, θα μου πείτε αν συμφωνείτε κι εσείς, δείχνει ότι είναι σαν να απεμπολείς κυριαρχικά σου δικαιώματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη διάσωση, σε μια περιοχή που είναι ζώνη ευθύνης σου.
1: Καλημερίζω, ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Και θέλω να θυμίσω, αγαπητέ κύριε Σουμελίδη, ότι η ιστορία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, από την εποχή του Θεμιστοκλή, η ουσία για την Ελλάδα ήταν η έννοια του μέγαλου της θαλάσσης κράτους. Mm-hmm. Και δεν θα μείνω μόνο εκεί. Αυτό θα πω, το διάβασαν πολύ καλά και οι Ρωμαίοι, και ήθελαν η Μεσόγειος να είναι Mare Nostrum, ναι, δηλαδή η δική τους θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και αργότερα το Βυζάντιο αυτό πέτυχε. Δυστυχώς εμείς δεν φαίνεται το έχουμε μάθει καλά αυτό το μάθημα. Και θα θυμίσω ότι το Βυζάντιο άρχισε η παρακμή του και η κατάπτωσή του όταν απόλεσε την ναυτική του δύναμη, εκχωρώντας ακριβώς αυτό το οποίο είπατε πριν, τα κυριαρχικά του δικαιώματα στη θάλασσα, σιγά σιγά στους Γενοβέζους, στους υπόλοιπους Λατίνους.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό, κάνετε πάρα πολύ καλά που το θυμίζετε.
1: Στους Βενετιάνους.
0: Είναι έτσι ακριβώς.
1: Και άρχισε σιγά σιγά να παραχωρεί μέρη, ολόκληρες εκτάσεις, λιμάνια και περιοχές, στη λογική του ότι εγώ θα εκχωρήσω και εσείς θα με υπερασπιστείτε. Και φυσικά δεν συνέβη αυτό. Έτσι άρχισε η παρακμή. Η παρακμή δεν ήταν η τελευταία ημέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Γιατί το λέω. Και σας ευχαριστώ που λέτε ότι έχω δίκιο σε αυτό που ξεκινώ να πω. Γιατί το θέμα της συμμαχίας με το Ισραήλ έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και έχει πάει στραβά. Γιατί όταν συμμαχείς με κάποιον, πρέπει να δεις να μην ετεροβαρείς η συμμαχία. Δεν μπορεί να του προσφέρεις εσύ τα πάντα και ο άλλος να μην σου προσφέρει τίποτα. Ή να περιμένεις ότι αν τυχόν έρθεις στη σύγκρουση με την Τουρκία, κάτι θα κάνει το Ισραήλ. Στο ανάμεσα όμως, και πριν φτάσουμε στη φάση αυτή για την οποία θα συζητήσουμε, να θυμίσω ότι κάποιοι ευφυείς έχουν παραδώσει συμφωνίες το αεροδρόμιο της Καλαμάτας στο Ισραήλ για να αποκτήσει το Ισραήλ την εμπειρία που πρέπει ως προς να πετάει στη Μεσόγειο. Γιατί δεν είναι εύκολο να μάθεις να πετάς στη Μεσόγειο. Είναι κάτι που το ξέρει πολύ καλά η δική μας η αεροπορία. Mm-hmm. Θα πετάς πάνω σε θάλασσα είναι δύσκολο πράγμα. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι το Ισραήλ έχει πάρει ολόκληρες εκτάσεις, έχει γύρω στην Καλαμάτα, για να έχει χώρους στους οποίους δημιουργεί ειδικές μονάδες για την εκπαίδευση των αεροπόρων του και πολλά άλλα. Εμείς τι πήραμε? Πήραμε τίποτα στο Ισραήλ και δεν το θυμάμαι?
0: Ναι,
1: τα λέω αυτά. Mm-hmm. Για...
0: Ναι, συνεχίστε.
1: Κάτι θέλετε να πείτε και με σκότησε διακοπή.
0: Όχι. Λέω ότι υπονοεί, χωρίς να το λέει και ευθέως, αυτή η κυβέρνηση, ότι το Ισραήλ είναι ο εχθρός του εχθρού μου, δηλαδή είναι ο εχθρός της Τουρκίας.
1: Κάπου εκεί πάμε. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως για να γίνουν πρέπει ο εχθρός του εχθρού μου να μου προσφέρει αντίστοιχα πράγματα. Mm-hmm. Και εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει προσφέρει τίποτα το Ισραήλ.
0: Πόσο μάλλον που είναι και κάνει και πράγματα τα οποία είναι κατάφορα σε βάρος των βασικών μας θέσεων, διεθνές δίκαιο, ΟΗΕ. Οι άνθρωποι είναι πειρατές. Ο Τραμπ είπε προχθές, είμαστε πειρατές, μπράβο μας και ζήτω μας. Και τι ωραίο που είναι αυτό. Μπορεί να το πει και ο Ερντογάν αύριο ότι είναι πειρατής. Μπορεί να το πει οποιοδήποτε που νομίζει ότι έχει τη δυνατότητα.
1: Μπράβο. Εμείς όμως που είμαστε μια αμιγώς μεγάλη θαλασσινή εμπορική δύναμη με ένα από τους μεγαλύτερους στόλους και με μια τεράστια παράδοση. Τεράστια παράδοση. Η οποία ξεκινάει, δεν θα πω για τους αρχαιότερους χρόνους, θα μιλήσω για τους νεότερους. Ο νεότερος χρόνος ξεκινάει από τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρτζή, μετά λέει τα ορλοφικά κλπ, όταν δόθηκε το δικαίωμα στα ελληνικά πλοία να πλέουν με ρωσική σημαία, δηλαδή με ρωσικό νεολόγιο για να το πούμε έτσι απλά, να πλέουν μέσα στη Μεσόγειο και να μπορούν τα ελληνικά πληρώματα φυλαγμένα κάτω από τη ρωσική σημαία να μπορούν να κάνουν ελεύθερα εμπόριο. Και όχι μόνο εμπόριο, αλλά μην ξεχνάμε ότι και στην περίοδο του καμποτάζ που έκαναν οι Βρετανοί στους Γάλλους, οι Έλληνες σπάγαν τα καμποτάζ γιατί θέλαν ελεύθερες θάλασσες για να μπορούν να... οι άνθρωποι ήταν εμποροκαπεταναίοι, να μπορούν, σπάγαν τα καμποτάζ σε σημείο που ίδιος ο Νέλσον να ήταν έτοιμος να κρεμάσει Έλληνες καπεταναίους. Τα λέω αυτά γιατί εμείς δεν ήμασταν ποτέ με τη μεριά των πειρατών, ούτε με τη μεριά των καμποτάζ και των ναυτικών αποκλεισμών. Δεν μας συμφέρουν αυτά τα πράγματα. Για να μάθουμε να μιλάμε στη γλώσσα των συμφερόντων της χώρας. Ούτε μας συμφέρει να εκχωρήσουμε μισό πόντο εθνικής κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων που μας δίνει το διεθνές δίκαιο για την έρευνα και διάσωση κλπ. Γιατί θα είναι η αρχή της παρακμής μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, να αναφερθούμε λίγο στα γεγονότα.
1: Να πάμε στα γεγονότα.
0: Αυτοί οι Ισραηλοί ήρθαν 600 μίλια μακριά. Προφανώς ήθελαν... από τις ακτές τους. Ναι. Δεν το έκαναν κοντά.
1: Στις ακτές μας.
0: Ναι.
1: Κοντά. Πολύ κοντά στις ακτές μας. Και σε περιοχή εντός ΣΑΡ. Εδώ θα μου επιτρέψετε για μια ακόμη φορά να πω ότι δεν θα κατηγορήσω το λιμενικό σώμα.
0: Οι εντολές μετράνε. Βεβαίως. Εδώ είναι
1: γιατί, ότι... βέβαια. Γιατί εδώ είναι σαφές ότι πρόκειται περί πολιτικών εντολών. Πρόκειται σαφέστατα περί πολιτικών εντολών. Και μάλιστα δεν θα κατηγορήσω ούτε το πολεμικό ναυτικό. Γιατί εδώ που τα λέμε, όταν έρχεται πολεμικό πλέον πλοίο, με πολεμικές προθέσεις, αεροπλάνα, drones, όλα αυτά, δεν είναι θέμα πλέον αστυνόμευσης, γιατί το λιμενικό, η υποχρέωσή του είναι να αστυνομεύσει την ελληνική θάλασσα για την παράνομη αλία, την παράνομη διακίνηση, για άλλα πράγματα. Δεν είναι πολεμικό σώμα το λιμενικό. Και φυσικά να δώσει χείρα βοηθείας σε πλοίο το οποίο ακόμη και Mayday να δώσει, που σημαίνει προσεξέ με εγώ και βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, οφείλει να κινήσει μια επιχείρηση πρόβλεψης, πρόληψης, συγκέντρωσης δυνάμεων για να δώσει βοήθεια ναυτική κλπ. Και πολύ περισσότερο δεν στο SOS. SOS σημαίνει SOS, χρειάζομαι άμεση βοήθεια, πνίγομαι ή τέλος πάντων βουλιάζω ή. Το ότι δεν είχαμε μια τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους του λιμενικού σώματος δεν έχει να κάνει με το πόσο ικανό ή ανίκανο είναι το πλήρωμα του κάθε σκάφους του λιμενικού. Αντιθέτως, σας διαβεβαιώ ότι οι άνθρωποι είναι ικανότατοι. Και είναι δοκιμασμένα ικανότατοι. Είναι θέμα τι πολιτικές εντολές λαμβάνουν.
0: Είναι αδύνατο να πιστέψει. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι κανείς δεν πήρε χαμπάρι από τα κέντρα ελέγχου ότι έρχονται από το πουθενά, από τέτοια απόσταση πολεμικά σκάφη. Δηλαδή, ας βγουν να το πούνε, μην μας τρελάνουν τώρα, ας βγουν να το πούνε. Ας βγουν να πούν κάτι τέτοιο, ότι δεν πήραν χαμπάρι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιος να το πει αυτό, διότι τότε εκείνη την ώρα αυτοδιαγράφουμε μόνοι μας τις ικανότητες μας για να προλαμβάνουμε ή να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μηνύματα.
0: Τώρα, κύριε Σταυριδόπουλε, το ότι ήρθαν στην ελληνική περιοχή είναι σαφές το υπονόητο. Ουσιαστικά το είπαν οι ίδιοι, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο ΣΑΡ, ότι είμαστε σε συνεννόηση. Είμαστε σε συνεννόηση, θα τους βγάλουμε στην Κρήτη και θα τους παραλάβουν οι ελληνικές αρχές κτλ. Το θέμα είναι γιατί ήρθαν τόσο πέρα από την Κρήτη. γιατί ήρθαν δυτικά της Κρήτης. Ένας, μάλιστα κάποιος ακροατής ρωτάει κιόλας γιατί τόσο δυτικά, γιατί ήρθαν σε αυτό το σημείο, αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος.
1: Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Τόσο δυτικά της Κρήτης που ήρθαν είναι για να είναι αρκετά μακριά από την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος στο σύνολο των υπογραφέ των όρων και θεμάτων της ειρήνης με το Ισραήλ, που έχει υπογραφεί εδώ και πολλά χρόνια, θυμάστε, Καμπ Ντέιβιντ και λοιπά, Κάρτερ τότε πρόεδρος, να θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτες, και ο νέος, ήταν ότι σε καμία περίπτωση στις θάλασσες της Αιγύπτου και στον αέρα της Αιγύπτου δεν πρόκειται να υπάρξει παρουσία πολεμικών σκαφών του Ισραήλ, όπως και επίσης στις θάλασσες του Ισραήλ και στον αέρα του Ισραήλ, πολεμικό της Αιγύπτου. Είναι μέσα στους όρους των διακρατικών συμφωνιών που έκανα στον Καμπ Ντέιβιντ για την ειρήνη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο. Δεν θέλουν να μπλέξουν σε αυτές τις ζώνες.
1: Δεν θέλουν να μπλέξουν στα πόδια
0: τελικά,
1: σε καμία
0: ούτε
1: περίπτωση της Αιγύπτου.
0: Ούτε, ναι, και τελικά ούτε καν ακριβώς πάνω στη ζώνη του Τουρκολιβικού που έχουν χαράξει οι Τούρκοι.
1: Όχι, ούτε.
0: Βγήκαν έξω και από αυτό.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε ο εχθρός του εχθρού μου και διάφορα τέτοια. Βγήκαν έξω και από αυτό. Έχετε απόλυτο.
1: Όταν είναι ίσες οι δυνατότητες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν είναι τροβαρή σχέση.
0: Ναι, ναι. Ούτε αυτό θα ήθελα να κάνουν οι Ισραηλοί. Βγήκαν έξω από αυτό και ήρθαν σε καθαρά ελληνική περιοχή. Και έχετε δίκιο, ούτε με τους Αιγύπτιους να δημιουργήσουν, ούτε καν με τους Τούρκους που παρανομούν κατάφορα με αυτό το παράλογο πράγμα που φτιάχνουν. Έχετε δίκιο.
1: Προφανώς υπήρχε συνεννόηση, θα με δεχθείτε στο τάδε σημείο, ναι, έχει καλό. Θα
0: ναι,
1: πάρετε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όλα αυτά. Εξάλλου, η επιλογή του Αφερινόλακου, δηλαδή τώρα, άμα δείτε που είναι στο χάρτη ο Αφερινόλακος, μια μικρή μαρίνα σκαφών, κάτω στην Νότια Κρήτη, είναι ένα τίποτε, ναι, δηλαδή. Θα είναι σαφώς επιλεγμένο. Δεν μπορεί να έχει όλες τις δυνατότητες οι Ισραηλοί χωρίς να έχουν την απόλυτη πληροφόρηση από την Ελλάδα.
0: Όχι, όχι. Αυτό έγινε σε συνεννόηση. Είναι πλέον φανερό δηλαδή ότι και να πούνε έγινε σε συνεννόηση και ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση δια του εκπροσώπου ότι ήταν διεθνή τα ύδατα και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Ήταν δική σου περιοχή ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Η έρευνα και διάσωση είναι σε διεθνή ύδατα. Δεν είναι.
1: Το συζητάμε. Εξάλλου η λέξη.
0: Δεν είναι στα χωρικά σου ύδατα έρευνα και διάσωση. Είναι μετά τα χωρικά σου ύδατα. Είναι σε περιοχή ευθύνη σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Στην περιοχή, στα χωρικά σου ύδατα, η έννοια τη έρευνα και διάσωση είναι αυτονόητη.
0: Ναι, ναι.
1: Εξάλλου γι' αυτό έχουν χωρίσει. Δεν μπορώ τώρα να είμαστε ραδιόφωνο, ήμασταν τηλεόραση, να το δείχναμε. Ο χάρτης της Μεσογείου είναι χωρισμένος ακριβώς σε ζώνες έρευνας και διάσωσης, ακριβώς για να υπάρχει στα

0: παγκοσμίως σε ζώνες έρευνας και διάσωσης.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και για να τελειώνουμε, πρέπει να πω για κάτι ακόμη. Έτσι, η έννοια της πειρατείας, βεβαίως, σύμφωνα με το... Γιατί είπατε πριν ότι πήγε και είπε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, είμαστε πειρατές. Ναι. Είναι από τους λόγους για τους οποίους, προφανώς, την έχουν κάνει με ελαφρά πηδηματάκια εκτός ΟΗΕ. Συγγνώμη που μιλάω έτσι λαϊκιστικά, αλλά
1: όχι, δεν μπορώ όχι, να το είπε πολύ, πολύ καλά τα λέτε. Δεν...
0: Και ότι προφανώς η συμφωνία του Μοντέγκο Μπέι που υπογράφτηκε κάπου εκεί γύρω στο 92 και που από την Ελλάδα είχε αναγνωριστεί 94-95 αναγνωρίστηκε κλπ. Δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Λέει με σαφήνεια τι είναι πειρατεία. Το να επέμβει ένα ένοπλο σκάφος σε ένα σκάφος οποιασδήποτε σημαίας σε διεθνή ύδατα με σκοπό να το σταματήσει, να του πάρει το εμπόρευμα, να ενοχλήσει τους επιβάτες, να απαγάγει επιβάτες, οτιδήποτε από αυτά που ενοχλούν το πλοίο, τον επιβάτη, το φορτίο κλπ. Είναι πειρατεία. Απλά ευθυώς έβαλαν τη λέξη για ιδιωτικούς σκοπούς, ώστε να μπορούν τα κράτη να πούνε εγώ το έκανα για κρατικό σκοπό κλπ. Και δει τα μεγάλα κράτη που έχουν τους μεγάλους στόλους, για στόλους έχει η Αμερική. Λοιπόν, απλά κάπου να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και το γιατί άρχισαν να την κάνουν ελαφρά πηδηματάκια από τον ΟΗΕ. Διότι ο ΟΗΕ βεβαίως θα τους έλεγε όλους αυτούς για παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
1: Και μίλησε ο ΙΕ γι' αυτό. Μίλησε. Μίλησε τις προηγούμενες μέρες. Μίλησε.
0: Αλλά αυτός που δεν μιλάει είναι αυτός που το υπέστη.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πάει να καταγγείλουμε και γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζώνη ευθύνης μας και δεν πήγαμε να καταγγείλουμε ούτε τους Τούρκους στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που είναι κομμάτι του ΟΗΕ και να πάμε στον IMO, International Maritime Organization, και να καταγγείλουμε τη στάση της Τουρκίας τότε που, που έξω, δύο μέτρα έξω από την χωρική μας θάλασσα, έξω από την Κάσο Κάρπαθο, μας εμποδίζει να συνεχίσουμε την διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου και αργότερα Ισραήλ με το καλώδιο, ένα καθαρός ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν το κάναμε. Ούτε αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και αν, γιατί και το χειρότερο, για να καταλάβουμε που πάμε, όταν προκαιρού δεν επέτρεψαν μεταξύ δύο κυκλαδίτικων, αν δεν κάνω λάθος, νησιών, μεταξύ Αστυπάλαιας και ενός ακόμα νησιού, μας δυσκόλεψαν ή επιχείρησαν να δυσχεράνουν και να αποτρέψουν την καλωδιακή σύνδεση οι Τούρκοι και εμείς το ανεχθήκαμε. Είναι φοβερά πράγματα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, το και... άλλο, ότι έχει, και πρέπει να προσέξουμε κάτι ακόμα, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται η αλληλεία ως μοχλός επιβολής της γαλάζιας τους πατρίτας. Έρχονται με τις Γιουβερλίκ, δηλαδή με τα σκάφη του δικού τους λιμενικού, και κουβαλάνε πίσω τους και δύο-τρία ψαράδικα και έρχονται στην Ψέριμο, έρχονται έξω από την Τήλο, έρχονται έξω από την Σύφνο, φοβερά πράγματα δηλαδή, έξω από την Τίνο.
1: Και γι' αυτό έχει αξία αυτό που θυμήσατε κι ας είναι παλιά στην ιστορία, όταν εκχωρείς ή κλείνεις τα μάτια σε δικαιώματά σου, αργά ή γρήγορα θα το βρεις μπροστά σου και θα χάσεις. Θα χάσεις έλεγχο, θα χάσεις το χώρο σου, το ζωτικό σου χώρο, αυτό που σου ανήκει και που πρέπει να τον διασφαλίσεις. Είναι το πρώτο μετερίζει, ας πούμε, και για την άμυνά σου στο τέλος, ας πούμε. Ας το πάμε έτσι, απέναντι σε μια Τουρκία που είναι απειλητική, εμφανώς, εφθαρσός, το λένε, δεν το κρύβουν και δεν έχουμε να κάνουμε με δήθεν. Απειλή είναι μια πραγματική απειλή.
0: Και μπορώ να σας πω και το εξής μεταξύ μας, ότι ο Θεός να βάλει το χέρι του όταν λείψει ο Ερντογάν.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό, ακούγεται πολύ.
0: Αυτοί που είναι από κάτω, αυτοί που είναι από κάτω, είναι πολύ χειρότεροι. Πολύ χειρότεροι. Και όπως βλέπουν και τη διεθνή κατάσταση, η οποία επιτρέπει τζαμπουκάδες, να το πω έτσι, γιατί έχουμε δηλαδή τα κράτη, έχουμε μετατραπεί κάποια κράτη, έχουμε μετατραπεί σε διεθνή τζαμπουκάδες, τζαμπουκαλίδες. Εγώ είμαι, αν πάμε στην άκρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Η στάση του Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ενός

0: διεθνού όπου καλεί.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λογική, μπαίνω στον μπάκερ, χαλά όλα.
1: Λοιπόν, αυτά. Κύριε Σταυριδόπουλο, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ, και να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο
0: κύριος... Εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλύτερα, ειδικά εκεί κάτω. Ειδικά εκεί κάτω, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα και θα την πληρώσει η διεθνή οικονομία πανάκριβα. Ναι. Ίσως να είναι και η αρχή της παρακμής της Δύσης.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά που συμβαίνουν με το ΝΑΤΟ κλπ.
1: Λοιπόν, και είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε με μια άλλη ευκαιρία, μια κύριε Σταυριδόπουλε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι ο κύριος Θρασίβουλος Σταυριδόπουλος, τέος υποναύραγος του Λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και δια της κυρίας Δούρου, της Ρένας της Δούρου, έχει εντοπίσει το θέμα. Το θέμα δεν ήταν μόνο η Γάζα και η Παλαιστίνη και η φλωτήλα προς την Παλαιστίνη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα, είναι ο χειρισμός της ελληνικής κυβέρνησης με τον οποίο φαίνεται να απεμπολεί το κυριαρχικό της δικαίωμα έρευνας και διάσωσης γύρω από τα νησιά της. Το τόνισε και αυτό η κυρία Δούρου, το τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας το λέμε από την πρώτη στιγμή που άρχισε να εξελίσσονται τα γεγονότα και ακόμα υπήρχε μια μικρή ασάφεια ακριβώς σε ποιο σημείο, αν ήταν κάπως νοτιοδυτικά ή απόλυτα δυτικά της Κρήτης κτλ. Αλλά σήμερα σας δώσαμε και όλες τις εξηγήσεις και γιατί πήγανε τόσο δυτικά οι Ισραηλινοί. Και για την Αίγυπτο, επειδή υπάρχουν ζώνες και συμφωνίες με την Αίγυπτο, υπάρχει και ελληνική συμφωνία με την Αίγυπτο που έχει υπογραφεί, μην το ξεχνάμε αυτό. Οι Ισραηλοί δεν ήθελαν επουδενή επομένως να ενοχλήσουν ή να εμπλακεί η Αίγυπτο σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργειά τους και έφυγαν τελικώς και από το νότιο-νότιο κομμάτι της Κρήτης όπου οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν και πήγαν εντελώς δυτικά που είναι μια καθαρός περιοχή ελληνικής ευθύνης μεταξύ Κυθύρων και Κρήτης και δεν εμπλέκεται κανείς τρίτος. Η Ιταλική κυβέρνηση, να θυμίσουμε, διαμαρτυρήθηκε για όλα αυτά. Η Ιταλή, παρακαλώ, η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη διαμαρτυρήθηκε για όλα αυτά που συνέβησαν. Διότι αυτό, ναι, το εξήγησε ο κύριος Σταυριδόπουλος προηγουμένως, είναι η πειρατεία. Αυτό που έκαναν είναι πειρατεία. Και αυτή τη φορά δεν περίμεναν καθόλου να πλησιάσει κάποιος το Λίσκος προς τις ακτές τους και να κάνουν ό,τι κάνουν συνήθως οι Ισραηλοί, ούτε να πάρουν αυτόν τον κόσμο στο δικό τους έδαφος, αλλά συμφώνησαν, το είπαν αυτό, αυτό είναι βάση της δήλωσης των Ισραηλινών, συμφώνησαν με τις ελληνικές αρχές. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, γιατί τρέχει και η ώρα, να πούμε για μια ακόμα φορά την προσφορά της Κοσμοτέ. Και η προσφορά αφορά ένα ταξίδι, μια ευκαιρία, μια κλήρωση που θα γίνει για έναν τυχερό που θα έχει κι άλλον ένα μαζί του, όποιον επιλέξει ο ίδιος, ο οποίος θα μπορέσει να παρακολουθήσει το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League στην τελευταία μέρα του Μαΐου στη Βουδαπέστη. Υπάρχει λοιπόν Κοσμοτέ TV, μπαίνετε στο application της Κοσμοτέ Telecom, μπαίνετε στην ενότητα Moments και δηλώνετε συμμετοχή σε αυτή την κλήρωση που θα γίνει τις επόμενες μέρες και όποιος είναι ο τυχερός θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, να διαβάσετε λοιπόν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Να πούμε ότι οι τυχεροί είναι τέσσερις, δηλαδή δεν θα κληρωθεί μόνο ένας, θα κληρωθούν τέσσερις και ο κάθε ένας από τους τέσσερις θα πάρει και τη συντροφιά του, όποιον θέλει μαζί του για τη Βουδαπέστη, για τον τελικό του UEFA Champions League. Λοιπόν, κάπου εδώ για σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν στο τέλος τους. Ήταν η αλλαγή της ώρας, 9 με 10, θα μας ακούτε το πρωί. Το φέραμε λίγο πιο νωρίς, τα διπλωματικά μονοπάτια. Ανακατέψαμε, όπως είπαμε, λίγο την τράπουλα εδώ στο κόκκινο, γενικώς να ζωντανέψουμε το πρόγραμμά μας όσο περισσότερο μπορούμε με τους γνωστούς παραγωγούς που έχουμε. Τους γνωρίζετε, τους ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Βεβαίως θα ήθελα μόνο αυτό, επειδή η φίλη Τάνια αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη, με τους εφοπλιστές τι είναι αυτά που λέτε και μας κατσαδιάζει λίγο η κυρία Τάνια. Κοιτάξτε κυρία Τάνια, σας το έχουμε ξαναπεί, δεν είμαστε μόνοι μας. Ναι, βεβαίως οι εφοπλιστές κάνουν αυτά που κάνουν και από οικονομική άποψη και από πολλές άλλες απόψεις, έχετε δίκιο. Αλλά η Ελλάδα ήταν και είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει ελληνική σημαία, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο της ναυτιλίας και εν πάση περιπτώσει ακούγεται αυτό και είναι έτσι. Το ότι πρέπει να διορθώσουμε τα στραβά και πρέπει η ελληνική ναυτιλία να βοηθήσει περισσότερο τη χώρα, αυτό είναι επίσης αλήθεια. Λοιπόν, δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, καινούργια εκπομπή αντιδική στο κόκκινο, Θεόφιλος Εκλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Νέα ένταση κατεγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Αμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιράν ανέφερε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Αμιράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, σε νέα ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς την επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιδεινώνεται, καθώς ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο. Οι αγορές δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται με την επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 113 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 104 δολάρια. Στον ενεργειακό τομέα, η Ιαπωνία προχώρησε στην παραλαβή φορτίου ρωσικού αργού πετρελαίου για πρώτη φορά μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων. Ο Σωκράτης Φάμελος με ανάρτησή του εξέφρασε στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με μιλήτρια την Φραντζέσκα Αλμπενέζε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στο έργο της όσο και συνολικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι η γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και ότι ο αγώνας για ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, ελευθερία και διεθνές δίκαιο είναι κοινός. Ο Χάρης Καστανίδης δήλωσε στο κόκκινο ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ για λόγους αξιοπρέπειας, αφήνοντας αιχμές κατά του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για προσβλητικές συμπεριφορές και αποκλεισμό του από κομματικές δραστηριότητες. Όπως ανέφερε, όταν δεν σε θέλουν, οφείλεις να αποχωρείς. Διευκρίνησε πως δεν αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών, αλλά από το ΠΑΣΟΚ υπό τη σημερινή ηγεσία. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασιών μετά τις εκλογές για μια πιστική προοδευτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έκανε λόγο για υποχώρηση του κράτους δικαίου με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών που, όπως είπε, έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει η Κουμουνδούρου μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ, καθώς και της χειραγώγησης της εξεταστικής επιτροπής του 2022. Σε επαναλαμβανόμενες προειδοποιητικές καθημερινές τάσεις εργασίας, έως την Παρασκευή 8 Μάη, προχωρούν οι νοσηλευτές των χειρουργείων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας την επικίνδυνη υποστελέχωση των χειρουργείων του νοσοκομείου και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε υποδιαμόρφωση κατάστημα στη Γαστούνη Ηλίας. Το κατάστημα ανήκει στον ιδιοκτήτη Περιπτέρου, ο οποίος μαζί με τον γιο του είχε πέσει θύμα ξυλοδερμού τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ατυχήματος ή εμπρισμού. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό στο τμήμα Αττική Μεταξουργείο. Σύμφωνα με τη Στασή, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός μόνο για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολη σε Πόλια και Ομόνια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα χθες Δευτέρα στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 61, μεταδίδουν τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζιπίνγκ, έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία νίκη για να κατακτήσει το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και δεύτερο σερί.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στη χώρα με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε τμήματα της Βόρειας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Πιθανότατα για πρόσκαιρες μπόρες υπάρχει προς το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Σπύρος Παπακώστας, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα.
1: Κάθε μέρα τώρα δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει. Πώς είδες χθες μεγαλοπρεπή, μιας και μιλάμε και με όρους μπασκετικούς, έφαγε μεγαλοπρεπή τάπα η αντιπολίτευση έτσι στο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Της προανακριτικής που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά κλπ.
0: Κοίταξε τώρα, ήταν μια επιχείρηση συγκάλυψης, ακόμη μια έτσι, από την κυβέρνηση, λες, για την προανακριτική επιτροπή για του Σπίλιο Λιβάνου και την Ποτίνη Αραμπάτζη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ. Αρνούνται ακόμη και τη διερεύνηση.
1: Διερεύνηση.
0: Έτσι, παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Και σε αντίθεση με το ότι πιστεύανε μέχρι τώρα, δηλαδή τι κάνανε. Ναι. Δηλαδή ακριβή τα πίτουρα ναι, και ευθύνη τα λένε.
0: Τώρα θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να πει ναι για το Λιβάνο και την Αραμπατζή, ενώ για τους άλλους δύο είχε πει όχι. Δεν θα μπορούσε να πει ναι. Την ίδια ώρα δέχεται τις άρσεις ασυλίας. Αυτό όλο.
1: Εντάξει, αυτό λέω ότι είναι περίεργο.
0: Πώς να το ερμηνεύσουμε αυτό. Δηλαδή δέχεται τις άρσεις ασυλίας, δεν δέχεται για τους υπουργούς. Λέει για τους βουλευτές ότι ναι να αθωωθούν και τα λοιπά. Κάνουν και επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για τους βουλευτές. Και αρνούνται ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταγράψει ενδείξεις για αδικήματα, για σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις, ευνοϊκή μεταχείριση.
1: Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και έχουν επιλέξει πια φαίνεται μια.
0: Βγάζει όμως το πόρισμα η Νέα Δημοκρατία μόνη της.
1: Φυσικά είναι η λογική του Άδωνη επανέρχεται στο προσκήνιο που λέει έχουμε πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό δεν μας είπε ο Άδωνη.
0: Αυτό
1: κάποια
0: ναι.
1: Στιγμή.
0: Εμείς αποφασίζουμε.
1: Εμείς αποφασίζουμε ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
0: Ποιος θέλει, ναι, λίγο πολύ αυτό,
1: αυτό είπε. Λέει.
0: Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
1: Αφού έχουμε την πλειοψηφία.
0: Αλλά πάει να κάνει και μια τρίπλα, ενώ έλεγε η Νέα Δημοκρατία λέει, για την πρόταση για το Πασόκ που κάνει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κάνει μια τρίπλα, λέει ότι χάρη στη Νέα Δημοκρατία μπορεί η αντιπολίτευση με 120 ψήφους να έχει εξεταστική.
1: Να ζητήσει και να περάσει μια εξεταστική.
0: Αλλά μόλις είδε ότι μπορεί να μαζευτούν τα κουκιά, το γύρισε το καλαμπούρι.
1: Πάει τώρα να χτυπήσει 151 δηλαδή.
0: Ναι, επικαλείται άλλο άρθρο και λέει 151 ψήφοι τώρα.
1: Ναι.
0: Για λόγους εθνικής ασφαλείας. Τώρα που είναι η... Η εθνική ασφάλεια δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι το οποίο. Ξέρεις, Γιώργο, μας διαφεύγουν πολλά πράγματα. Μάλλον εικάζουμε εμείς και μας οδηγεί σε τέτοιες σκέψεις η τακτική και η συμπεριφορά η κυβερνητική. Δηλαδή, το βέβαιο είναι, και μιας και εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάει σε εκλογές με ανοιχτές δύο υποθέσεις, τουλάχιστον δύο, και μία που θα είναι στα δικαστήρια, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τα Τέμπη, που εκεί θα είναι σε δικαστική διαδικασία, ώστε να έχει, ξέρεις, μία αντίληψη ότι να τα κλείσουμε και να δημιουργήσουμε άλλες αιτίες και άλλα δεδομένα για να πάμε σε εκλογές χωρίς αυτά.
0: Δεν είναι όμως εκτεθειμένος και ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη οι υποκλοπές. Δεν θα πρέπει να ελέγξει ότι καταρχάς θα διασφαλίσει ο ίδιος ότι δεν θα βρεθεί στο δικό δικαστήριο.
1: Αυτό είναι το λογικό που λες εσύ ότι οι υποκλοπές ναι, μα γι' αυτός είναι ένας ο κυριότερος λόγος που πάει να το κλείσει, γιατί ξέρει ότι αν με αυτό και με αυτό καταφέρει να ξανακερδίσει τις εκλογές, γιατί πάμε τώρα σε αυτό που είναι το ζητούμενο, έστω και με την ισχνή πλειοψηφία την οποία διαθέτει, ή τουλάχιστον φαίνεται ότι θα βγάλει, ας πούμε, γιατί δεν προκύπτει πουθενά πια τα μεγαλεία του 40 και του 41%. Έχουν τελειώσει όλα αυτά. Νομίζω ότι πάει να γλιτώσει το πετσί του και την παρέα του, γιατί αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει. Η υπόθεση υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, καθαρή περίπτωση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο. που να υπο... Και δεν ενδιαφέρεται. Λένε μάλιστα, ναι, εδώ παίζουν όλο το παιχνίδι, ότι ποιες υποκλοπές κρίθηκαν το 23. Μα δεν κρίθηκαν το 23. Είναι ανοιχτές οι υποκλοπές και θα ανοίξουν κι άλλα. Επίσης μας λένε ότι δεν είναι στην προτεραιότητα του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Ναι. Αυτό δεν μας λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όμως δεν μας λένε κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι όλα αυτά τα οποία επικάθονται σαν, τα προβλήματα δηλαδή, ναι, επικάθονται, ναι, πάνω στα καθημερινά προβλήματα και στις ανάγκες του κόσμου, δηλαδή στην ακρίβεια, ναι, για παράδειγμα, ναι, λειτουργούν προσθετικά. Δηλαδή δεν, βέβαια οι υποκλοπές ή τουλάχιστον αυτά τα θεσμικά όπως λένε ζητήματα δεν έχουν επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών, γιατί περισσότερο τον ενδιαφέρει πώς θα βγάλει το μήνα του ο μέσος Έλληνας, αλλά μαζί προσθετικά λειτουργούν.
0: Ναι. Αλλά και αυτό που λες, τον ενδιαφέρει πώς θα βγάλει το μήνα του, μα και πώς τον βγάζει με αυτή την κυβέρνηση, ασκρίβεια, ασχροκέρδεια, ΦΠΑ, ειδικός πόρος κατανάλωσης, δεν μειώνει τίποτε. Αντίθετα με την αυξημένη βενζίνη είναι περισσότερα τα έσοδα για το κράτος, γιατί είναι άλλο το ΦΠΑ. Μα και εκεί πρόβλημα έχει. Και πού δεν έχει πρόβλημα τελικά ο Έλληνας πολίτης με αυτή την κυβέρνηση. Αλλά και με τον ΟΠΚΕΠΕ διάβαζα ότι ήρθε το πρώτο πρόστιμο, 400 εκατομμύρια, 415. Ναι. Αυτά είναι για τον Έλληνα φορολογούμενο. Ναι, το Ρουσφέτη στήχησε 400 εκατομμύρια.
1: Φυσικά. Ποιο Ρουσφέτη? Ρουσφέτη το λένε ήδη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του μιλάει για εγκληματική συμμορία. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι γενικευμένο σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις περιοχές ένα σκάνδαλο διασπάθησης εκατομμυρίων και να γίνεται μόνο γιατί βρέθηκαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες έτσι, και από μόνοι τους.
0: Και
1: εδώ αυτό... είναι οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα η Ευρωπαϊκή, ναι, Εισαγγελία, για να τα θυμίζουμε, μιλάει και για εμπόριο επιρροής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία επηρεάστηκε αλλιώς σαν αποτέλεσμα. Το είπε βέβαια και ο Αρβανίτης, ο, ναι, Κώστας ο Αρβανίτης κάποια στιγμή ότι οι εκλογές του 23, ναι, ήταν πειραγμένες. Τώρα το
0: και πειρα... να τον φάνε.
1: Ναι, τι πειραγμένες ήταν. Εντάξει.
0: Εντάξει. Όταν μπορεί ο άλλος στην Κρήτη ή αλλού και έχει μέχρι και φακές εδώ στους ζωγράφου είχανε. Καλντέρα στη Σαντορίνη βοσκοτόπι, μπανάνες στον Όλυμπο. Αλλά όταν ακούς όλα αυτά και φακές στους ζωγράφου λες τότε τι είναι όλο αυτό.
1: Δεν πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι
0: να
1: για,
0: πάμε,
1: για να πούμε μετά και δύο, βεβαίως, πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια που μου μπήκανε στις δικές μου κεραίες και στις δικές σου, το συζητήσαμε.
0: Δώσε μια γεύση.
1: Η μία γεύση ήταν αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ που το έπαιξε χθες ο Sky.
0: Έχω και... και καλά, θα τα πούμε.
1: Γι' αυτό είναι...
0: Έχω και μοταμό της δηλώσης Μητσοτάκη.
1: Ναι, είναι και αυτό, είναι και το κλίμα που βάλουν ξανά το, ναι, εργαλείο που λέγεται Γιάννης Τουρνάρας για να φτιάξει κλίμα στην οικονομία. Για να τα πούμε μετά, ναι, έχει, ναι, ενδιαφέρον.
0: Ναι, για πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τι έλεγε Σωτήρη, έλεγε μετά το τραγούδι.
1: Τι τόδε, τόδες, να μπούμε
0: όχι
1: σε αυτό.
0: Όλο, για να είμαι ειλικρινής.
1: Τόδες στο ντοκιμαντέρ, αυτό όχι ήταν όλο. Το πρώτο επεισόδιο.
0: Ναι, το πρώτο. Στο χιλιοστό.
1: Ναι.
0: Στο χιλιοστό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, έτσι μία πρώτη γεύση που μου έκανε το σε μένα. Είναι μία χονδροειδής προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα.
0: Συντάγει Μητσοτάκη, ξέρεις.
1: Έτσι, ναι. Και βεβαίως προσπαθεί μέσα σε όλη τη διαδικασία αυτή να αναβιώσει ξανά τις μέρες του 15, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έπαιξαν και λειτουργήσαν τα χρόνια τα προηγούμενα, και το 19 και το 23 και λοιπά. Έρχεται λοιπόν τώρα, γιατί κοίταξε το λέω, έρχεται. Γιατί όλες αυτές οι δουλειές στο Sky, που είναι εργολαβία ο σταθμός αυτός, σε ξέρουμε, το έχει ξανακάνει, είναι προφανώς σε συνεννόηση, αν μη τι άλλο σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και με το σύστημα Μητσοτάκη, για να μην πω σε εντολή. Εν πάση περιπτώσει, να πιάσουμε για, για αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον είδα και το λέω χοντροειδές. Έχει ξεκινήσει με κάτι πεταχτάρια από την περίοδο του 2000, προσπερνάει και θυμίζει χοντρά ένα χοντρό γεγονός, δηλαδή το 2000, χωρίς να έχει κρίση. Πάει στο 2004, πάει στο 2009, θυμίζει λοιπόν ότι όλη η ιστορία χωρίς κρίση, πρόσεξε, αλλά αυτά είναι ξεπέτες, έτσι, κανονικά.
0: Ναι.
1: Πάει λοιπόν στην περίοδο που του Γιώργου Παπανδρέου, και αυτό που του κράτησε ήταν τα λεφτά υπάρχουν, ενώ ο Καραμανλής, ο Κώστας Καραμανλής, εμφανίζεται να μιλάει για δύσκολα χρόνια που ήρθε, αλλά αυτά είναι ξεπέτατα, να τα ξεπετάξουμε, να πάμε λοιπόν.
0: Να φτάσουμε στο 15.
1: Να πάμε στο 15. Περνάει λίγο από την κυβέρνηση Σαμαρά, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ναι. Δεν αναφέρεται στα δύο πρώτα μνημόνια, τα οποία κατέστρεψαν τη χώρα, έτσι και λοιπά. Δεν εκεί τίποτα, ασχολίαστα όλα αυτά. Και πάμε στο 15. Όπου το 15 αρχίζει λοιπόν όλα να λέει για λαϊκισμούς. Αυτά που, εν πάση περιπτώσει, η προπαγάνδα, ας πούμε, δεν έχει φτάσει στη συμφωνία των Πρεσπών και στην ανταλλαγή, ας πούμε. Αυτό είναι το... Και αρχίζει λοιπόν και λοιπά. Χρησιμοποιεί για αυτή την ιστορία τη γνωστή προπαγάνδα που στήθηκε και στην Ελλάδα και κάποια κάποιοι κύκλοι, ας πούμε, του εξωτερικού. Ο λαϊκιστής Τσίπρας, ο οποίος έλεγε θα χορεύουν τα ούλια και λοιπά, δηλαδή όλη η ιστορία ήταν αυτή, δεν ήταν τίποτα άλλο.
0: Τα 18 σου δίναμε όμως του Σαμαρά στο Ζάπιο, καμία αναφορά.
1: Τίποτα, ούτε τις αναφορές του Ζάπιου ότι, ότι ο Σαμαράς, ας πούμε, έλεγε θα σκίσω το μνημόνιο σελίδα-σελίδα. Αυτό που κρατήσανε ήταν ότι τα νταούλια του Τσίπρα. Δηλαδή έχουν επιλεκτικά αυτά τα... λοιπόν, και επιδερμικά αντιμετωπίζουν μία κατάσταση για να απομειώσουν, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Λοιπόν, το ζήτημα όμως είναι, θα δούμε κι άλλα, έτσι. Βεβαίως υπήρξε, επειδή σηκώθηκε πολύ θόρυβος γύρω από την υπόθεση του γιατί ο Τσίπρας δεν πήγε να συμμετάσχει σε αυτό το, πώς το λένε, το
0: ντοκιμαντέρ.
1: Και βγήκανε και αυτό το περίφημο που βγήκε για την ανταλλαγή
0: ονόματος
1: Μακεδονίας με τις συντάξεις, τις οποίες μας είπανε και οι συγγραφείς του βιβλίου ότι δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία τα
0: στην 126η σελίδα αυτού του βιβλίου υπάρχει αναφορά που λένε ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει αναφορά. Λοιπόν, οι αναφορές του βιβλίου είναι συγκεκριμένες και μάλιστα αναφέρεται, όχι βεβαίως για ανταλλαγή, αλλά ο τρόπος ο οποίος το γράφει η συγγραφής, οι κοπέλες αυτές που...
0: Δεν ευρύνουμε την
1: Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, αναφέρεται σαφέστατα, αλλά υπάρχει και η δήλωση που ανασύρθηκε το βίντεο του 19 του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά τι ήταν ανάγκη τα έχουμε όλα αυτά. Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή είπε κατάμουτρα στο Τσίπρα τότε, το 18, ότι ανταλλάξατε τους, τις πρέσπες με τις συντάξεις. Δηλαδή, τι ακριβώς μας λένε ότι δεν έχει.
0: Πήγε να τα μαζέψει ο Μαρινάκης χθες. Ναι. Και τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν σχεδόν να αδειάσει το Μητσοτάκη. Σπύρο, τι κάνουμε, έχουμε χρόνο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να τα πούμε τότε μετά τις διαφημίσεις, αφού έχουμε μόνο μισό λεπτό. Αλλά αυτό που λες τώρα, ούτε για Καραμαλή. Δηλαδή, ποιοι κυβερνούσαν μέχρι να πέσει η χώρα στα βράχια, καμιά αναφορά.
1: Καμία
0: αναφορά.
1: Ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα, καμία αναφορά.
0: Καμία αναφορά. Τα ζάπια του Σαμαρά, ζάπιο ένα, ζάπιο δύο, και στο τέλος το ζάπιο μια μέρα περιπατούσα, καμία αναφορά. Τα 18 ισοδύναμα. Ρεπορταζιακά κάποτε είπαν στον Καραμαλή ότι ο Γιώργος Παπανδρέου λέει: λεφτά υπάρχουν και εσύ λες δύσκολα χρόνια κτλ. Και είχε πει: από τα 10 που πρέπει να πω, λέω μόνο τα 2. Ναι. Έκρυψε μέτρα που θα έπαιρναν, είχε εκλέγει. Αν και νομίζω ότι χάρηκε πολύ ο Καραμαλής που χάσε τις εκλογές. Γιατί έβλεπε τι γινόταν με την οικονομία και μάλλον χάρηκε. Που δεν θα χρεωθεί αυτός αυτό που γινόταν. Να τα πούμε μετά τις...
1: Θα τα πούμε ένα σηματάκι μετά, και ναι. Πάμε.
2: Στο κόκκινο. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App και στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για όλη αυτή τη, το σκηνικό που στείνεται. Για μένα περισσότερο τώρα, για να μην κάνουμε έτσι αναφορές του τι έγινε τότε. Λίγο πολύ τα θυμούνται όλοι το τι έγινε τότε. Εδώ αναβιώνει ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται ότι έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία πάνε να ξαναζεστάνουν μία σούπα η οποία λειτουργήσε μέσα
1: τότε.
0: Τότε. Βεβαίως λειτουργήσε. Και μέχρι πρόσφατα την πουλάγανε.
1: Σωτήρη, να πω κάτι. Είχαμε από το 1974 έως το 2015 εναλλάσσονταν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Είναι τα δύο κόμματα που χρεοκόπησαν τη χώρα.
0: Ναι.
1: Με τις επιλογές τους, με τα ρουσφέτια που λένε,
0: ναι,
1: για τον ΑΠΚΕΠΕ.
0: Τα ρουσφέτια, τις εξυπηρετήσεις.
1: Είδαμε μέχρι και βαγόνι στο Αγρίνιο. Γιατί κάποιος υπουργός του ΠΑΣΟΚ έταξε ότι θα πάει το σιδηρόδρομο στο Αγρίνιο και υπήρχε στην πλατεία ένα βαγόνι. Είδαμε και αυτά. Είδαμε διάφορα. Λοιπόν, φτάνουμε εκεί. Μετά μας λένε θα σας σώσουμε. Αφού μας χρεοκόπησαν, θα μας σώσουν. Γίνεται ό,τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία, με τον ΠΑΣΟΚ. Και αρχίζουν και λένε το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο. Το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο είχε τους όρους των δύο πρώτων που έπρεπε να υλοποιηθούν συν κάτι ακόμη. Και το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, που τότε έλεγαν πάρε ένα μνημόνιο και φέρτε να τελειώνουμε, αδερφέ, ό,τι να είναι. Και το ψήφισαν. Αυτό λοιπόν που ψήφισαν θεωρούν αχρίαστο μνημόνιο. Γιατί τα δύο προηγούμενα ήταν χρήσιμα, δεν μας είπαν. Μήπως γιατί, δηλαδή θέλουν να γυρνάνε τον χρόνο πίσω σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μήπως γιατί χρεοκόπησαν τη χώρα. Πάμε παρακάτω. Μετά λένε για Κολοτούμπα. Ωραία. Κολοτούμπα. Δηλαδή, γιατί κατηγορείς κάποιον ότι για Κολοτούμπα, αφού έκανε αυτό που εσύ ήθελες. Αυτοί δεν ήταν στην Ευρώπη με τα κρασάκια τους και τις σαμπάνιες. Ωραία, μείναμε στην Ευρώπη. Γιατί δεν λες μπράβο και λες Κολοτούμπα. Δηλαδή, αφού έκανε αυτό που εσύ λες ότι έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, και
1: έμεινε στην Ευρώπη.
0: Παραβλέπουν και ένα γεγονός το οποίο έγινε. Έγιναν εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Δηλαδή, με όλα αυτά που τα ονομάζουν Κολοτούμπα, προσέφυγε σε εκλογές η τότε κυβέρνηση και διασπασμένη κιόλας, γιατί φύγανε και στελέχη. 40 τόσα στελέχη, κυβερνητικά στελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ φύγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει βάλει τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη να λέει ότι είναι εντάξει τώρα.
1: Έφυγαν 40 κυβερνητικά στελέχη. Στα χρόνια που κυβερνάει η κυβέρνηση, έφυγαν 40 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για σκάνδαλα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Αυτά δεν είναι. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου. Αυτά δεν τα λέμε. Και έρχονται τώρα να ξαναζεστάνουν αυτή τη συνταγή, να ξαναζεστάνουν αυτό το φαγητό, πιστεύοντας ότι θα πιάσει. Στο μεταξύ, θυμάμαι δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, λίγο πολύ όλοι το είχαμε το ρεπορτάζ, μη χαριστείτε στο Μητσοτάκη. Δηλαδή, οι άνθρωποι που χρεοκόπησαν τη χώρα, που έκαναν τα μνημόνια, που έλεγαν ότι ψηφίστε μας να σας σώσουμε, ήταν αυτοί που πήγαιναν και έλεγαν στο εξωτερικό, Βάλτε μέτρα. Βάλτε μέτρα για να χάσει τις εκλογές.
0: Ναι, και δεν θα μας πάρει τη δόξα, έλεγε ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης, εγώ κάνω απολύσεις.
0: Εγώ εμείς
1: κάνω. Και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε απολύσεις.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δημόσια έλεγε δεν κατάλαβα γιατί να μην απολυθούν καθηγητές. Έκοψε ολόκληρους τομείς από τα ΕΠΑΛ. Την γλίτωσε στο τέλος η πληροφορική. Ζήτησε από όλους τους δημάρχους της χώρας να τους στείλουν λίστα με τους δημοτικούς υπαλλήλους που είναι με αορίστου χρόνου, έργου χρόνου και αόριστου χρόνου, για να τους απολύσει. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα λέει νοιάζονται για τον ελληνικό λαό. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Καλά, αυτό είναι ανέκδοτο. Πάντως, κοίταξε Γιώργο, ένα εγώ καταλαβαίνω από αυτή τη, από ότι μπας φυτός μακρόχρονη πείρα μου, και νομίζω θα το καταλάβεις. Όταν βγήκε μετά από το εμπάργκο που υπήρχε στην κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ένα εμπάργκο απέναντι στο ΣΚΑΙ για το τακτική και γι' αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν τις εκλογές του 19, 19 νομίζω, έχοντας ήδη φάει μεγάλη ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί, πίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και πήγε στο κανάλι το επιθετικό, το εχθρικό, να το πούμε. Από εκείνη την εμφάνιση πήρε πάνω από 8-7-8 μονάδες έφτασε στις εκλογές τότε στις βουλευτικές να πάρει το 31,78, ναι, κοντά στο 32, ναι, που ήταν θαύμα για
1: 36 πολύ. Ήταν το 15.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εδώ, αυτό που γίνεται πάλι με το, ναι, Sky, είναι δύο πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου επιτυχάνονται. Εδώ είναι, ξαναβγάζουν στο προσκήνιο τον Τσίπρα, ναι, και τον καθιστούν, ας πούμε, παράγοντα αντιπαραθετικό στο, mm-hmm, Μητσοτάκη, ξαναβγαίνει, mm-hmm, και η χειρότερη οδύνη με αυτό, mm-hmm, είναι στο Πασόκ. Mm-hmm. Αυτοί που τρέμουν και τρομάζουν με όλη αυτή την ιστορία είναι ότι χωρίς να το θέλουν αναγορεύουν σε αντίπαλο πόλο του Μητσοτάκη τον Τσίπρα. Mm-hmm. Κάτι που δεν το ήθελε και το απεύχονταν και το απεύχονται οι πάντες, ο Ανδρουλάκης, ναι, και, ναι, το Πασόκ. Αυτό είναι που επιτυγχάνουν όλοι αυτοί και είναι ακόμα η αρχή, ναι, της προεκλογικής.
1: Στο μεταξύ, είναι και αυτό το επιχείρημα πάλι η καραμέλα με τις τράπεζες, ότι κλείσατε τις τράπεζες και τα λοιπά. Ήταν και συνέντευξη του Τσίπρα στο Χατζηνικολάου, ναι, που δεν είσαι ευρωπαϊκά, κλείσουμε, αλλά υπήρχε σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία να κλείσουν τράπεζες.
0: Βέβαια υπήρχε.
1: Δηλαδή τα δικά τους πάνε να τα φορτώσουν αλλού. Έτσι, δηλαδή όλο αυτό που έκαναν πάνε να το φορτώσουν αλλού. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι βασικά είναι σαν να λένε ότι ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.
0: Αυτό επιτυχάνουν με όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το, ναι, χειρότερο. Ότι κάνουν κάτι άλλο το οποίο νομίζουν ότι θα τους φανεί χρήσιμο,
1: ναι,
0: ωφέλιμο για τη δικιά τους πολιτική, αλλά επιτυγχάνουν δύο πράγματα. Ξαναβάζουν στο κάδρο ισχυρά πια έναν αντίπαλο και από την άλλη τι νομίζουν ότι θα πετύχουν. Ότι αντί να αφήσουν τον Έλληνα πολίτη να συζητάει και να προβληματίζεται για τα δικά του προβλήματα, ναι, και, ναι, τις, ναι, δικές του ανάγκες, νομίζουν ότι θα μεταφέρουν τη συζήτηση και τον προβληματισμό δίπλα σε διπλανά θέματα για να ξεφύγουν.
1: Αυτό είναι μια συνταγή παλιά. Της είχε βγει στο παρελθόν.
0: Είχε βγει, βέβαια.
1: Της Νέας Δημοκρατίας. Πετούσε την μπάλα στην εξέδρα και η συζήτηση ήταν για την μπάλα στην εξέδρα και όχι για την μπάλα στο γήπεδο. Θα τα καταφέρει, λες, αυτή τη φορά? Πλέον ο κόσμος δεν έχει δει. Όταν ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι έχουν αυξηθεί τα σκάνδαλα και πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε.
1: Τους βγαίνει.
0: Εγώ δεν, αυτό που μπορώ να ερμηνεύσω με βάση τα σήματα που, ναι, παίρνω, σε αυτό που λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή, καλός ή κακός, με τις αποτυχίες, ναι, ή τις επιτυχίες, έχει μεγάλο ρίξει, από την πρώτη στιγμή, ναι, μεγάλο βάρος, ο Μητσοτάκης, ναι, δηλαδή, στην επικοινωνιακή της στρατηγική, που φαίνεται ότι την κάνει επαγγελματικά. Ναι. Δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Επειδή λοιπόν ο λαός μας λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αυτοί λοιπόν τι έχουν ετοιμάσει, είναι το άλλο θέμα τώρα. Mm. Έχουν ήδη βγάλει, όχι άσχετα, εκμεταλλεύονται την περιραίουσα, τη γενικευμένη, mm, ατμόσφαιρα παγκοσμίως της ανησυχίας, mm, με την ενεργειακή ιστορία και έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο το ζήσαμε και στην περίοδο της πανδημίας, ότι υπάρχουν προβλήματα, φόβο, και φόβο μπροστά. Ποιος είναι αυτό? Βγήκε ο Στουρνάρας, ο οποίος, ναι, για πρώτη φορά μίλησε για χαμήλωμα των στόχων, mm-hmm, για προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα λόγω της ενεργειακής, ναι, κρίσης, για υποβάθμιση της ανάπτυξης και ως εκ τούτου και του ΑΕΠ, δημιουργούν δηλαδή ένα κλίμα, ναι, για να φτιάξουν μια ατμόσφαιρα φόβου, το γνωστό, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, τη γνωστή πανάρχαια συνταγή, δεν, mm-hmm, είναι δικιά τους μόνο, την έχουν χρησιμοποιήσει, ναι, άπειροι, πάντα υπάρχουν ένα φόβητρο, mm-hmm, πάντα θα μπαίνει μπροστά και αρχίζουν σιγά σιγά να το στρώνουν το χαλί για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των εκλογών, ναι, και να ρημουλκίσουν, θα έλεγα εγώ, τον Έλληνα, ναι, του πολίτη, πάνω σε μία αναγκαιότητα που οι ίδια διαμορφώνουν. Ναι. Το αν θα τους βγει δεν το ξέρω. Πάντως, για να πω αυτό αφορά εμένα, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη απόλυτα στο κριτήριο του ελληνικού λαού. Το λέω, ναι, ομά και απροκάλυπτα στις επιλογές,
1: πάντως,
0: του.
1: Πάντως ούτε η συσπήρωση γύρω από τη σημαία του βγήκε. Έως τώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται, που περίμενε η κρίση εκεί και στο Ιράν και Ουκρανία και αυτά, Αλλά ούτε και κάτι ψίχουλα που δίνει εκεί τον Μποναμά εκεί με το Fuel Pass ή κάτι Market Pass που μαθαίνω ότι ετοιμάζει 40 ευρώ.
0: Ναι, αυτά όχι. Να... όχι, αλλά είναι μεγαλύτερο πια το θέμα. Ναι,
1: αλλά τώρα πλέον παίζουν και τα αρέστα τους.
0: Δηλαδή σκέψου ότι παίζουν τα αρέστα τους εδώ, αλλά βοηθούνται και από ένα γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, έχοντας κάνει τις βλακίες που έχοντας κάνει και αντιμετωπίζοντας ενεργειακά προβλήματα, έχει αρχίσει πλέον να συζητάει σε κεντρικό επίπεδο τη δυνατότητα χαλάρωσης του συμφώνου σταθερότητας, δηλαδή να δώσει διέξοδο δημοσιονομική να υπερβούν και να παρακάμψουν τις ανάγκες και τους στόχους.
1: Μα και με το μεσοπρόθεσμο η κυβέρνηση δεν παραδέχεται επί της ουσίας ότι πάνε όλα κάτω.
0: Ναι, το παραδέχονται, αλλά πρόσεξε τι κάνανε, έχει. Θυμάσαι τι κάνανε στην πανδημία, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι, βάλανε λοιπόν... ότι αφήσανε χαλαρά τα πάντα, οι ευρωπαϊκά σου λέω, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Μητσοτάκης εδώ και μετά τι επέρονταν στις εκλογές του 23, ότι μοίρασε 45 με 50 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Πράγματι, έδωσε εκεί, βγήκανε και ξεχύλωσε όλη η κατάσταση. Εκεί εγκαθιδρύθηκαν, εγκαταστάθηκαν οι απευθείας αναθέσεις, όλο αυτό το σύστημα. Τώρα λοιπόν φτιάχνουν παρόμοιο κλίμα.
1: Και μα να... δεν ήτανε, ξεχνάμε, το έχω ξαναπεί, τη γυμνάστρια στη Χαλκίδα που κάνε τη μία μέρα ή και την άλλη πήρε απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι.
1: Ο άλλος στο Κιλκής ή στη Σέρες, στο Κιλκής νομίζω επιπλοποιός, πήρε και αυτός απευθείας ανάθεση για τα γάντια, δηλαδή. Τι φραπέδες και χασάπηδες. 7 χρόνια έχει γεμίσει ο τόπος φραπέδες και χασάπηδες.
0: Και φτιάχνουν. Λοιπόν, για πάμε για το.
1: Κοίταξε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χθες ο κύριος Μαρινάκης πήγε λίγο, επειδή έγινε αυτή η συζήτηση που λέγαμε για το αν είπε ο Μητσοτάκης, αν αναφέρεται στο βιβλίο ή δεν αναφέρεται και γιατί δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας. Λέει, είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτός, αν ήταν. Όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Μητσοτάκης έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια, εξ όσων ξέρω, παρατίθεντος αναφορές στο βιβλίο. Που λένε δύο συναδέλφους ότι δεν. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος και το ξαναλέω, είπε ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Υπάρχει σαφίστατα αναφορά.
1: Τώρα, εκτός από αυτό που είπε στη Βουλή που είπε κατάμουτρα στον Τζίπρα αυτό. Στις 5 Ιουλίου του 2019, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης στην τελευταία προεκλογική συνέντευξη, μιλώντας στην εκπομπή του Μακαρίτη του Γιώργου Παπαδάκη, είπε τα εξής και το λέω σε εισαγωγικά. Το διαβάζω σε εισαγωγικά. «Δεν το είπα εγώ, το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, όπου αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν διαψεύθηκε από κανέναν ότι ο κύριος Γιούνκερ το Φεβρουάριο τον Μάρτιο είπε στον κύριο Τσίπρα θα σε βοηθήσουμε τώρα αλλά θα μας βοηθήσεις και εσύ όταν έρθει η ώρα να λύσεις το Σκοπιανό. Αυτό είναι μια κουβέντα την οποία είπε ο κύριος Γιούνκερ, καταγράφεται σε ένα πολύ σοβαρό βιβλίο από δύο πολλές σοβαρές δημοσιογράφους και δεν διαψεύστηκε ποτέ και από κανέναν και ήταν η καλύτερη απόδειξη αυτού που λέει ότι δηλαδή το Σκοπιανό δεν λύθηκε επειδή ο κύριος Τσίπρας είχε κάποια πρεμούρα να το λύσει αλλά στα πλαίσια μιας γενικότερης συμφωνίας που έκανε με τους εταίρους μας. Αυτά είναι σε εισαγωγικά αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Γιώργο Παπαδάκη.
0: Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο.
1: Ναι, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές. Μάλιστα, λοιπόν. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνε πακέτα από 19 ασφαλιστικές εταιρείες και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις. Με εγγύηση καλύτερης τιμής.
0: Πόσο είμαστε κοντά σε διάλειμμα, έχουμε χρόνο? Ωραία.
1: Δύο λεπτά.
0: Λοιπόν, τότε ακόμα να τα εξαντλήσουμε αυτά. Λοιπόν, είναι επομένως ένα, ξανάρχομαι στο θέμα λοιπόν αυτό, ότι όσο και αν προσπάθησαν να αλλοιώσουν κάποια πράγματα, υπάρχουν ευτυχώς ή δυστυχώς οι δηλώσεις οι δημόσιες οι οποίες επιβεβαιώνουν πολλές φορές τα λεγόμενα αυτών των γεγονότων. Αλλά εγώ από την αρχή λοιπόν έλεγα ότι μένωσα παρεπιπτόντος έβγαλε και τον κύριο στο χθεσινό πώς το λένε ντοκιμαντέρ, έβγαλε και τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είπε ότι όταν έλεγε τις παλαβομάρες του, είπε χαρακτηριστικά ο Βαρουφάκης, είπε ο κύριος Στουρνάρας, μίλησα με τον, δεν θυμάμαι τώρα τον Ντράγκη, με κάποιον μίλησε μεγαλόσχημο ας πούμε, που του είπε τι είναι αυτά που κάνει η κυβέρνηση τότε, να δεις τι κλίμα δημιούργησε, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και υποσχέθηκε, είπε ο Στουρνάρας, είπα θα πάρω εγώ τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα δηλαδή, για να του μιλήσω και λοιπά. Και επειδή τον πήρε ο Στουρνάρας τον Τσίπρα, τον έπεισε, δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός τι έλεγε ο Βαρουφάκης, αυτά έλεγε το ντοκιμαντέρ, τον έπεισε λοιπόν τότε τον Πρωθυπουργό και λύθηκε το θέμα με τον Βαρουφάκη, διότι διαβεβαίωσε ότι όλα αυτά και τους, διαβεβαίωσε και τους Γερμανούς και τη Μέρκελ ο Στουρνάρας τώρα, ο Σωτήρας, άλλος Σωτήρας, από Σωτήρες έχουμε πήξει εδώ. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα, δηλαδή, που, και με ρωτάς αν θα τους βγει, ξέρω εγώ, αφού είναι η μοναδική κυβέρνηση στον τόπο η οποία άνθρωποι που χρεοκόπησαν σε όλες τις χώρες που μπήκαν σε μνημόνια εκείνη την περίοδο, όλες οι κυβερνήσεις τους εξαφανίστηκαν από προσώπου γης εκτός από την Ελλάδα, ξαναβγήκανε και κουνάνε και το χέρι. Αυτό είναι το θέμα, και με ρωτάς τι θα πιστέψει ο κόσμος, δεν ξέρω, αυτό που γίνεται θα πιστέψει. Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω, δεν τους προσβάλλω, αλλά κρίνω

0: Σε αυτό, ναι. Και συνεχίζουμε με τους μεσίες να λένε τα διάφορα και ο κόσμος δυστυχώς πιστεύει. Και μάλιστα τότε είχαν πέσει λυτοί και δεμένοι πάνω να χάσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχαν να μοιράσουν ταμείο ανάκαμψης και είδαμε πώς το μοίρισαν. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο.
1: Θα ψαχτεί μετά αυτό. Γιατί θέλουν να αποδυναμώσουν από τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί έρχεται το Μπουγιουρντί αργότερα για αυτή την υπόθεση. Έχουν βγει τα στοιχεία. Από τα 20 τόσα δισεκατομμύρια που κάνανε δουλειές, τέλος πάντων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 12 γίνανε, βγήκαν τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Γίνανε με απευθείας ανάθεση και τα 8 ή 10 δισεκατομμύρια γίνανε με στημένους διαγωνισμούς που είχε έναν μόνο υποψήφιο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι κάνανε οι άνθρωποι.
0: Φαγωπότη.
1: Εντάξει τώρα, τι να λέμε.
0: Φαγωπότη.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και ξέρεις όμως, είδες ότι εθίζουν τον κόσμο στη διαφθορά. Έλα και εσύ μαζί μας για να γίνεις φραπές, να γίνεις χασάπης. Είδες ότι εθίζουν τον κόσμο.
1: Βέβαια,
0: στη
1: μα τα πρότυπά τους είναι οι φραπέδες και οι χασάπηδες.
0: Αυτή δεν ήταν πάντα όμως η δεξιά. Όχι σε αυτό το βάθμο.
1: Δεν ξέρω εσύ, τουλάχιστον από ιστορία, Γιώργο μου, που εγώ διάβασα, δεν την έζησα. Υπήρχαν πάρα
0: πολλοί
1: σοβαροί δεξιοί. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αθυμάμαι, ας πούμε, μία περίπτωση σοβαρού ανθρώπου που τον κατηγορούσαν και για σοσιαλμανία, τον Αναστάση Παπαλιγούρα. Μία περίπτωση. Μη σου πω για τον Στεφανόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω πολλά παραδείγματα. Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είχε
1: μόνο τέτοιους.
0: Τώρα αυτός εδώ έχει φτάσει σε σημείο να εκβιάζει και τους βουλευτές του κόμματος. Αν θα γίνει κοινοβουλευτική την Πέμπτη, αν δεν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Άλλοι του λένε, έλα μωρέ, κάτι να εκτονωθεί η κατάσταση και τέτοιμο πως θα ρίξουν την κυβέρνηση.
1: Όχι, ποιος να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Άλλοι τώρα υπάρχει μια διαρροή ότι θα πάει να τους φοβήσει ότι θα κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου και θα το ανακοινώσει στην ΔΕΘ. Προσπαθεί και εκεί ότι είναι να εκβιάσει, αλλά και οι άλλοι βλέπουν ότι το 41 δεν υπάρχει. Οπότε χάνουν. Δεν θα έχουν έδρα. Εκεί τι θα κάνουν αυτοί.
1: Ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει.
0: Θα κάνει τα κουμάντά του.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή αυτό που αφήνουν να φανεί πάντως είναι ότι θα ετοιμάζουν ένα, επειδή σου έλεγα πριν, γιατί βάζουν και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μαγειρεύουν, λέει, ένα πολύ μεγάλο πακέτο, το οποίο μπορεί να φτάσει, όπως λένε οι διαρροές δικές τους, για πάνω από 2 δις, το οποίο ετοιμάζεται να ρίξει στη ΔΕΘ.
0: Θα βγάλει λαγό από το καπέλο?
1: Όχι, θα του βγάλει λαγό από τα οικονομικά τα οποία ήδη μπαζώνει μέχρι τώρα, με τα υπερκέρδη και με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι κάτι από που θα τα βρει. Άλλωστε τα βρίσκει. Δηλαδή εδώ ζούμε μια κατάσταση, κανένας δεν τον ρωτάει που θα τα βρει τα λεφτά. Όταν τολμήσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να προτείνει μια πρόταση, του την πέφτουν από που, και οι δημοσιογράφοι εννοώ, πού θα βρει τα λεφτά.
0: Πού θα βρεις τα λεφτά.
1: Πού θα βρεις τα λεφτά. Γιατί δεν ρωτάνε που τα βρήκαν αυτοί.
0: Έλατε.
1: Και γιατί δεν. Μπας περιπτώσει κυβερνάνε, τα βρήκανε τα λεφτά. Εδώ ακριβώς ελέγχθησαν για αυτό το πράγμα. Ποιοι τα πήρανε με απευθείας αναθέσεις, ας πούμε. Έχουν τέτοια καούρα οι δημοσιογράφοι, οι δοτοί, οι δημοσιογράφοι και όποιοι άλλοι να μάθουν πού βρήκαν τα λεφτά. Γιατί δεν ψάξανε, ας πούμε.
0: Και αυτοί οι επιχειρήσεις επικοινωνίας έχουν κάποιοι.
1: Για πάμε.
0: Πάμε δελτίο ειδήσεων. Και ένθετο υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Δεν είναι μόνο πόνος στη μέση, είναι ο φόβος για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Κέτη Αντωνοπούλου, πρόεδρο της ΕΛΕΑΝΑ, της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα. Κυρία Αντωνοπούλου, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
3: Η αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα, που εμείς λέγαμε παλαιότερα ότι γνωρίζαμε σαν αγγυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, Πρόκειται για μία φλεγμονώδη αυτοάνωση πάθηση και θα

0: ήθελα να μάθω ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου.
1: Να σας πω, φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν κοιμάται είναι πονάει η μέση του και όταν σηκώνεται και έχει κίνηση δεν τον πονάει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας. Δηλαδή έχει μια πρωινή δυσκαμψία, έντονη ακαμψία της σπονδυλικής στήλης τις πρώτες ώρες, πονάει το βράδυ στον ύπνο του, ξυπνάει δηλαδή μετά από 2-3 ώρες γιατί δεν αντέχει ή δεν μπορεί να γυρίσει. Υπάρχει ένα πόνος μεταξύ των γλουτών του, υπάρχει φλεγμονή, υπάρχει δακτυλίτιδα, έχει εξωαρθρικές εκδηλώσεις και κόπωση. Το πιο χαρακτηριστικό όμως είναι ότι όταν κοιμάται το βράδυ και θεωρητικά είναι ξεκούραστος πονάει, ενώ όταν σηκώνεται και κάνει κάποια κίνηση σταματάει ο πόνος.
0: Όντως περίεργο.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι αν συνεχίζει να έχει αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να πάει στο γιατρό και να πάει σε ρευματολόγο. Γιατί εδώ ξεχωρίζει η μέση, ο πόνος στη μέση από την αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.
0: Γι' αυτό θα ρώταγα, κυρία Αντωνοπούλου, πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση της νόσου και γιατί οι ασθενείς ταλαιπωρούνται από ορθοπαιδικό σε ορθοπαιδικό μέχρι να τεθεί διάγνωση, ενώ χρήζουν ρευματολόγου τελικά.
1: Γιατί δεν τους στέλνουν. Είναι απλό. Δεν τους παραπέμπουν σε δερματολόγο γιατί θεωρεί ο ορθοπαιδικός ότι είναι ένας πόνος στη μέση, προσπαθεί να βρει τη λύση μόνος του, ταλαιπωρείται. Για να καταλάβετε ότι ένας μέσος ασθενής σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα περιμένει 7 έως 10 χρόνια μέχρι να πάρει τη σωστή διάγνωση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή ο ορθοπαιδικός εξειδικεύεται στο μηχανικό πόνο. Τα σπασμένα οστά, τις δισκοπάθειες. Ενώ η νόσος, η αξονική σπονδυλαρθρίτιδα είναι φλεγμονώδης και δεν χρειάζεται ρευματολόγο. Και χρειάζεται ρευματολόγο, δεν χρειάζεται ορθοπαιδικό.
0: Ωστόσο,
1: δεν φαίνονται από τις ακτινογραφίες και δεν του κάνουν μία μαγνητική, οπότε θα φανεί η φλεγμονή, άρα θα πρέπει να τον στείλουν στο ρευματολόγο.
0: Ωστόσο, αυτό το σύμπτωμα που είπατε ότι ενώ είναι σε κατάκληση ο ασθενής ή η ασθενής πονάει και όταν σηκώνεται και περπατάει είναι καλά, αυτό είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα για να μην το γνωρίζει ο ορθοπαιδικός.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω να σας απαντήσω ακριβώς αυτό, αλλά ξέρω ότι ο ασθενής πάει και λέει με πονάει, μα δεν μπορώ να κινηθώ το βράδυ, μα με πονάει και θεωρούν ότι είναι πόνος της μόζης. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι αντί να του κάνουν ακτινογραφίες, θα του κάνει μια ακτινογραφία στην αρχή, αλλά σου κάνει και μια μαγνητική τομογραφία όταν βλέπει ότι ο ασθενής συνεχίζει να πονάει, γιατί εκεί θα φανεί φλεγμονή. Άρα θα τον παραπέμψει στο ρευματολόγο.
0: Έχετε δίκιο. Ωστόσο, σήμερα εσείς οι ασθενείς αλλά και οι επιστήμονες έχετε στη φαρέτρα σας αρκετά βέλη για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Θα ήθελα να μάθω ποια τα νέα θεραπευτικά δεδομένα και ποιος ο ρόλος των θεραπείων. Να εξουδετερώσουν τα συμπτώματα ή να αναχαιτήσουν την εξέλιξη της πορείας της νόσου, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Και το τελευταίο βήμα, αν θέλετε, είναι η αναστολή στη τσάγκα, που είναι τσάπια που δουλεύουν σχεδόν εξίσου αποτελεσματικά με τα βιολογικά. Αλλά απλά τα παίρνει κανείς από το στόμα. Είναι πολύ πιο βολικό από τον ασθενή. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά είναι ότι σήμερα δεν στοχεύουμε μόνο στο να μειώσουμε τον πόνο. Στοχεύουμε στο να σταματήσουμε εντελώς την εξέλιξη της νόσου. Να κρατήσουμε τον ασθενή σε είδεση και να προλάβουμε τις μόνιμες βλάβες. Και αυτό γίνεται και είναι εφικτό μόνο με έγκαιρη διάγνωση και σωστή θεραπεία.
0: Οπωσδήποτε. Όταν ταλαιπωρείται κάποιος και όταν έχει εξελιχθεί νόσος, είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστεί και να γυρίσει πίσω ασθενής στο πρόβλημα, πριν να έχει το πρόβλημα. Κύριε Αντωνοπούλου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας είπατε όσον αφορά την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και πρωτού κλείσω θα ήθελα να πω ότι στην ΕΛΕΑΜΕ, στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, που είμαστε πάρα πολλά χρόνια σύλλογος από το 1978, έχουμε ειδικές ομάδες, όποιος ασθενής έχει μπορεί να μας καλέσει, δίνουμε και ψυχολογική υποστήριξη δωρεάν στα μέλη μας, οπότε μπορούμε να το κατευθύνουμε. Δεν είναι μόνοι τους οι ασθενείς.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Γεια σας. Not just anybody. Help!
2: You know I need someone. Στη δική της λειτουργία
3: τον άνθρωπο
2: υπερπλασία προστάτη
3: το δόλιο
2: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
3: Απαράδεκτος.
2: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει.
3: Και ποιος σου το είπε?
2: Η γυναίκα σου.
3: Εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
2: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά γνωριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιράν ανέφερε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και τις συμμάχους της ότι απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της ενεργειακής μεταφοράς. Σε ανάρτησή του τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχηρία και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό, σημειώνοντας πως η νέα εξίσωση στα στενά του Ορμούς παγιώνεται. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, αναφέρθηκε στην Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς την επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιδεινώνεται, καθώς ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυρακοπά το νότιο Λίβανο. Οι αγορές δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται με την επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αναζωοπήρωση της έντασης οδήγησε σε άναδο των τιμών του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώθηκε στα $113 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 104. Στον ενεργειακό τομέα, η Ιαπωνία προχώρησε στην παραλαβή φορτίου ρωσικού αργού πετρελαίου για πρώτη φορά μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων. Το δικηγορικό γραφείο Αντάλλα, που παρέχει νομική υποστήριξη σε Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ, καταγγέλει σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, Diago Alivilla και Saif Abu Keseg. Οι δύο ακτιβιστές βρίσκονται στην 6η μέρα απεργίας πείνας, κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια και υποβάλλονται σε πολύερες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης καλούν σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και το Μάρτς του Γκάζα Γκρις. Ο Σοκράτης Φάμελος, με ανάρτησή του από εκδήλωση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με ομιλήτρια τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο έργο της και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι η γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και ότι ο αγώνας για ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, ελευθερία και διεθνές δίκαιο είναι κοινός. Ο Χάρης Καστανίδης δήλωσε στο κόκκινο ότι αποχωρεί από το Πασόκ για λόγους αξιοπρέπειας, αφήνοντας αιχμές κατά του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για προσβλητικές συμπεριφορές και αποκλεισμό του από κομματικές δραστηριότητες. Όπως ανέφερε, όταν δεν σε θέλουν, οφείλεις να αποχωρείς. Διευκρίνησε πως δεν αποχωρεί από το Πασόκ των Ιδεών, αλλά από το Πασόκ υπό τη σημερινή ηγεσία. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασιών μετά τις εκλογές για μια πιστική προοδευτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έκανε λόγο για υποχώρηση του κράτους δικαίου με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών, που όπως είπε έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκαλεί κυβερνητική στάση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Μαξίμου να απορρίπτει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, με βάση δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από την Κουμουνδούρου σχολιάζουν ότι πρόκειται για συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες και όχι για διαχρονικές παθογένειες, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν κουκούλωμα της υπόθεσης και ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μετά την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση της χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων, την πιθανή εμπλοκή της ΕΕΠ καθώς και τη χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής του 2022. Ένας αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρωινή news.gr, ο αστυνομικός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του αστυνομικού τμήματος. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό στο τμήμα Αττική Μεταξουργείο. Σύμφωνα με τη στασία, από Κυριακή έως Πέμπτη, σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτές μόνο για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σε καραντίνα παραμένει στον Ατλαντικό ωκεανό κρουαζιερόπλοιο, καθώς έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το πράσινο ακροτήρι, ωστόσο παραμένει αγκυροβολημένο, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση για λόγους δημόσιας υγείας. Παράλληλα, έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρίσματα χανταϊού μετά τους θανάτους και τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας ενός Βρετανού επιβάτη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών. Έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία νίκη για να κατακτήσει το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και δεύτερο σερί.
0: Ο καιρός.
3: Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στη χώρα με τοπικές νοφές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε τμήματα της Βόρειας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-059 και είναι και πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Έλα Καψόχα, έλα Γιώργο, δυνατά στο Κοκκινάρα, λέει ο φίλος η Ελένη. Καλημέρα μας, λέει και ο Βαγγέλης. Η Σοφία λέει, αγαπητή μου, η γνώμη μου είναι ότι κανένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ρίχνουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Άκουσα τον Νίκο Παπά να λέει ότι με μεγάλη χαρά συμμετείχε σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λέει η Σοφία. Να πω κάτι, Σωτήρη, και αυτό που λέγαμε πριν για το εμπάργκο κτλ. Εγώ νομίζω ότι κακώς υπήρχε αυτό το εμπάργκο.
1: Τότε λες.
0: Ναι.
1: Ναι, κακώς ήταν.
0: Και τότε είχα πει ότι αν είσαι Μπαρτσελόνα, γιατί φοβάσαι να πας να παίξεις στην Άρσεναλ.
1: Εγώ είμαι λίγο, ξέρεις, συμφωνώ μαζί σου. Αυτή είναι η μία εκδοχή, αλλά εγώ σκέφτομαι και την άλλη. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα είναι έτσι. Αυτό είναι το σύστημα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας από πριν τι υποχρεώσεις έχει απέναντι συμβατικές ένα σύστημα, μπορείς να εκμεταλλευτείς όλα τα παράθυρα και τις τρύπες τις οποίες σου δίνεται, γιατί ήσουν αντιπολίτευση εκείνη τη στιγμή, υποχρεωτικά σε παίζανε, δεν είναι γιατί σε αγαπούσανε, για να παίξεις εσύ το παιχνίδι και να περάσεις αυτό που θέλεις. Ό,τι και να κάνουν αυτοί, δεν έχεις άλλο τρόπο. Έτσι είναι το σύστημα. Για να το σπάσεις πρέπει να το εκμεταλλευτείς.
0: Ωραία, όσο είχαμε το δελτίο ειδήσεων, και το ένθετο για την υγεία, διάβασα έξω ότι με την κόντρα αυτή Sky, Τσίπρα και τα λοιπά ανέβασε πολύ την τηλεθέαση, πήγε πάρα πολύ καλά το ντοκιμαντέρ, και ήταν λάθος του Τσίπρα να μην συμμετάσχει. Έτσι διάβαζα έξω σε κάποια site.
1: Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν το γιατί πήγε ή δεν πήγε ο Τσίπρας και γιατί έκανε, εξήγησε γιατί δεν θέλει να πάει και δεν ήθελε να τους νομιμοποιήσει. Δεν θα κρίνω αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα αυτό το προϊόν το οποίο βγήκε έχει συγκεκριμένη στόχευση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Να θυμίσουμε πάλι το 15-19 με τον τρόπο που θέλουμε να το θυμίσουμε. Και αν επηρεάζει κάποιος αυτό, καλώς τους επηρεάζει για να ψηφίσουν το Μητσοτάκη.
1: Αξιό από εκεί και πέρα, ότι σου είπα ότι παίζουν, ας πούμε, αυτά τα δεδομένα υπάρχουν, παίζουν το παιχνίδι αυτό, ξαναζεσταίνουν ένα φαγητό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον πάνω από 10 χρόνια, και νομίζουν ότι με αυτό θα παίξουν.
0: Έχουν, εκτός από τα τρολ που είδες, ο ένας ο Μούγιος βγήκε, εκτός από τα τρολ έχουν εταιρείες ολόκληρες. Έτσι, ο Γκρίνμπεργκ ποτέ δεν μάθαμε πόσα πληρώνεται, από πού πληρώνεται, τι κάνει. Έχουν εταιρείες που έχουν μέσα ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, επικοινωνιολόγους. Τους ακριβότερους πληρώνει ο Μητσοτάκης. Με τα δικά μας λεφτά, βέβαια.
1: Φυσικά, ναι. Δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό.
0: Ούτε θα το μάθουμε. Λες.
1: Και τον άλλον το στρατό που έχει χτίσει, ας πούμε, είναι, δηλαδή είναι αυτή τα μεγάλα χαρτιά, τα μεγάλα πιστόλια, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και ο στρατός ο οποίος είναι διασπαρμένος παντού. Σε υπουργούς, σε νομάρχες, σε περιφερειάρχες, τέλος πάντων. Νομάρχες, θυμήθηκα παλιά εγώ που είχαμε νομάρχη. Και σε όλο αυτό, δήμους, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, αν θυμάσαι.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
1: Άρα όλη η Ελλάδα είναι μπλε και γίνεται. Αυτό είναι το εμπόριο επιρροής ευρύτερα που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ακριβώς όλο αυτό το πράγμα.
0: Και τι καλά που τα έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης τα 7 χρόνια. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο Κεφάλαια Αγοράς, τον κύριο Χαράλα Μπογκότση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλό, γεια σας κύριε Γκότση.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε, έχεις να μας πει ο κύριος Γκότσης με τη...
0: Πώς βλέπετε αυτό το πλαφόν εκεί και με τα πανωτόκια, πώς είδατε το μέτρο, την ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωμάτωσε η ελληνική κυβέρνηση ή που θέλει να την ενσωματώσει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε ως δικό του μέτρο?
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί από το 2023. Στην ουσία ήταν υποχρεωτική. Βέβαια και κύριε Μητσοτάκη το παρουσίασε ότι είναι ένα κατόρθωμα, ένα νέο κατόρθωμα της κυβέρνησής του, με την έννοια ότι κάτι που συνηθίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, να ιδιοποιούνται πράγματα τα οποία έχουν πετύχει άλλοι, αν θέλετε είναι υποχρέωση λόγω αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα. Μέχρι εκεί. Το ίδιο το μέτρο σαφώς αποτελεί έτσι ένα μπούσουλα, θα λέει κανείς, αν όχι ελάφρυνση, τουλάχιστον για να μην υπάρχει κάποια, θα έλεγα, κατάχρηση, υπερκατάχρηση, για να δημιουργηθούν υπερπλεονάσματα στις βασικά στις συστημικές τράπεζες. Το πρόβλημα λοιπόν για μένα είναι πιο ευρύτερο, είναι το πώς λειτουργούν οι τράπεζες, πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, όπου έχουμε μέσα από την κρίση δημιουργήσαμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο αποτελείται από 4 τράπεζες βασικά, τις συστημικές, οι οποίες κατέχουν το 95% περίπου του μεριδίου της αγοράς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο εκεί να υπάρξουν συμπεριφορές και αποφάσεις και εξελίξεις οι οποίες να προσυδειάζουν σε μια καρτελοποιημένη αγορά, και αυτό το βλέπουμε, θα έλεγα, περίτρανα στο θέμα των επιτοκίων καταθέσεων, τα οποία βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορούσε να διανοηθεί κανείς μετά από τα επίπεδα του πληθωρισμού που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, στο 0,4 με 0,6%, ενώ από την άλλη βέβαια τα επιτόκια χορηγήσεων, δηλαδή για τα δάνεια που αναφερθήκατε και εσείς στην απόφαση αυτή, κυμαίνονται γύρω στο μεταξύ 5 και 8 και καμιά φορά και 10 και 12%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες δημιουργούν υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μοιράζονται απλόχερα πάνω από 50-55% και για φέτος και για την περσινή χρήση υπολογίζεται ότι θα μοιραστούν στους βασικούς μετόχους, οι οποίοι είναι γνωστό ότι στο τραπεζικό μας σύστημα πριν το 70% ανήκουν σε ξένα funds.
1: Σε ξένους.
2: Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα, και βέβαια αυτά τα μερίσματα που σας έλεγα προηγουμένως να φορολογούνται μόνο με 5%, ενώ ο μέσος όρος φορολόγησης των μερισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 21-21,5%. Αυτό δείχνει λοιπόν ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με όρους, θα έλεγε κανείς, υπανάπτυξης χώρας, όχι μιας χώρας η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο, στο κέντρο δηλαδή της Ευρώπης, αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών.
1: Θες να κάνεις ερώτηση? Ένα καινοφανές ερώτημα θέλω να κάνω στον κύριο Γκότση, που δεν μπορεί να μην το κάνω. Δηλαδή βιώνουμε μια κατάσταση η οποία, τουλάχιστον ό,τι εισπράττουμε εμείς στην κοινωνία, ότι οι δυσκολίες, οι χαμηλοί μισθοί, όλα αυτά τα οποία, η ακρίβεια η οποία μένεται, όλα αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση και την εικόνα την οποία θέλει να δώσει προς την κοινωνία, μάλλον είμαστε σε μια κατάσταση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ευημερίας, θαύματος, οικονομικού. Δηλαδή δεν μας ακουμπάει ούτε η κρίση στην Περσία, στον Περσικό κόλπο. Ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Γκότση μου?
2: Για την ίδια την κυβέρνηση συμβαίνει αυτό, δηλαδή για τα έσοδα του κράτους πράγματι πρόκειται για θαύμα ή αν θέλετε για έναν στόχο ο οποίος για τις συγκεκριμένες επιδιώξεις που έχει η κυβέρνηση, δηλαδή να τα μετράει όλα λίγο πολύ με το μέτρο της επιτυχίας των επόμενων εκλογών, σαφώς η δημιουργία υπερπλεονάσματος αποτελεί μια επιτυχία, ενώ κατά βάση πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία είναι ζημιογόνος και για την ίδια την οικονομία, αλλά και για τους πολίτες. Και από εκεί και μετά, όταν δημιουργηθούν τα υπερπλεονάσματα, 12,1 δισεκατομμύρια παρακαλώ,
1: ναι, βέβαια,
2: τελευταίο χρόνο, 12,1 δισεκατομμύρια, ασκεί μια μονοσήμαντη, θα έλεγα, επιδοματική πολιτική, την οποία ενώ βλέπουμε ότι δεν έχει ανταπόκριση, διότι δεν αφήνει κανένα αποτύπωμα ιδιαίτερο στον πληθυσμό. Αυτό φαίνεται από τη δημοσκοπήση, ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τα επιδοματάκια των 30 και 40, 50 ευρώ που λειτουργούν σαν παυσίπονα παρά λύνουν τα προβλήματα που έχει η κοινωνία. Βλέπετε λοιπόν ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια πολιτική. Δεν ούτε καν συζήτησε τα θέματα της μείωσης των φόρων, είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είτε του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα που έχουν κάνει αρκετές χώρες, ακόμη και η ίδια η Γερμανία, γύρω στις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωζώνης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θεωρώ ότι πέραν του ότι τα μέτρα αυτά είναι ζημιογόνα, όπως σας έλεγα προηγουμένως, πρόκειται για μια κατάσταση από την οποία δεν παραδειγματιζόμαστε. Ή αν θέλετε, βγάζουμε συμπεράσματα ώστε να αλλάξουμε την πολιτική. Διότι όταν τα νούμερα δεν βγαίνουν και όταν τα νούμερα μας διαψεύδουν, πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική. Ακόμη και ο Κέινς το είχε πει αυτό, ότι όταν δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν σημαίνει ότι φταίνε τα νούμερα, αλλά φταίει η πολιτική που ασκούμε. Ωραία.
1: Αυτό ο Κέινς το είπε, λοιπόν, αλλά δεν εφαρμόζουν πολιτική η Κέινσιανική η κυβέρνηση.
2: Καλά, αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Απλά θέλω να σας πω ότι μια ορθολογική, αν θέλετε, διαχείριση θα ακολουθούσε μια διαφορετική πορεία, δεδομένου ότι και τα αποτελέσματα, σας λέω, δεν είναι ικανοποιητικά και για τους πολίτες, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Ακόμα θα είδατε και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή ανακούφιση, υποτίθεται, των επιχειρήσεων, ότι δέχτηκαν σημαντική κριτική τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο των βιομηχάνων. Ωραία. Άρα λοιπόν κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με ένα πακτολό κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση, και όχι μόνο τα υπερπλεονάσματα, αλλά και τα χρήματα που έχει διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία θα έλεγε κανείς, ελέω Θεού, ή αν θέλετε τυχαία, προέκυψαν λόγω του COVID, και τα οποία χρησιμοποιήσαμε μάλιστα προημερών και με τη δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι το επιτελικό κράτος, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου, είναι αυτό το οποίο κατάφερε να το μεγάλο κατόρθωμα να
1: βάλει στην οικονομία 36 δις.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει βέβαια ότι παίρνει και την ευθύνη για που χρησιμοποιήθηκαν ή προς τα που πήγαν αυτά τα χρήματα, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πήγε σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πάρα πολλά άλλα χρήματα σπαταλήθηκαν για διάφορες χρήσεις, οι οποίες δεν θα έπρεπε να περιέχονται σε ένα πρόγραμμα όπως είναι αυτό, καθαρά αναπτυξιακό, αλλά θα έπρεπε να είναι φροντίδα του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε στη διάθεσή μας γύρω στα 65 δισεκατομμύρια ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, και από την άλλη έχουμε δανειστεί και όλες για τον COVID γύρω στα 37 με 40 δισεκατομμύρια, άρα πάμε στα 100 δισεκατομμύρια περίπου, και το αναπτυξιακό μοντέλο παραμένει όπως είναι, 70% κατανάλωση, 16-17% περίπου επενδύσεις, αλλά και ένα μεγάλο άνοιγμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αντιλαμβάνεστε, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα μετά από αυτόν τον πακτολό εισρωής κεφαλαίων στη χώρα μας. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα, ότι σε αυτή τη χώρα, ενώ υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία φαίνονται ότι είναι θετικά, αν τα κοιτάξει κανείς βαθύτερα, δεν είναι και τόσο θετικά, για το λόγο ότι όταν μας λέει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση ότι έχει μειώσει κατά πολύ το χρέος σε ό,τι αφορά τη σχέση του
1: ΑΕΠ με το χρέος.
2: ΑΕΠ προς το ακριβώς, Αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι το χρέος δεν μετρείται από το 206%, το οποίο η ίδια η κυβέρνηση με το δανεισμό που έκανε γύρω στα 40 δισεκατομμύρια το έφτασε από το 175 στα 206. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να το μετρήσουμε από τα 175 μέχρι τα 146 που είναι περίπου 146,6 που είναι αυτή τη στιγμή, για να δούμε τελικά ποια ήταν η συγκεκριμένη συμβολή της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία βέβαια τα βλέπουμε εμείς οι οικονομολόγοι, αλλά τα επικοινωνιακά επιτελεία αντιλαμβάνεστε ότι τα παρουσιάζουν όπως θέλουν στο κοινό για τους δικούς τους λόγους.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουμε να εμφανίζεται κανονικότητα να έχουν οι τράπεζες θυγατρικές πάντς και στη συνέχεια real estate εταιρείες. Και αυτό εμφανίζεται ως κανονικότητα στην ελληνική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, οι τράπεζες έχουν γίνει πλέον σούπερ μάρκετ, δηλαδή πολυκαταστήματα που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες. Αυτό γίνεται παντού, απλά στη χώρα μας δυστυχώς. Νομίζω έχω και στο ραδιοφωνό σας επανειλημμένα αναφέρει παλιότερα όταν γινόταν η συζήτηση για την αποεπένδυση, όπως έτσι κομψά λέγεται, η πώληση περιουσιακών στοιχείων του κράτους για τα θέματα των τραπεζών. Θεωρούσα ότι έπρεπε, επειδή μας είχε προκύπτει λόγω των ανακεφαλοποιήσεων να έχει μεγάλα μερίδια το κράτος στις περισσότερες τράπεζες, τουλάχιστον στην τελευταία που ήταν η Εθνική Τράπεζα και είχε 42% μέχρι το τέλος, θα πρέπει να κρατήσει αυτό το ποσοστό, ώστε να υπάρχει και ένας κρατικός δάκτυλος στη διαμόρφωση των πολιτικών των τραπεζών που σας έλεγα προηγουμένως για τα επιτόκια κτλ., ώστε να υπάρχει και μια δίσταση ή μια βελτίωση.
1: Ισορροπία, μια ισορροπία.
2: Όχι, μια βελτίωση ανταγωνιστικότητα.
1: Βεβαίως, και η
2: μεταξύ των τραπεζών. Ωραία, καθαρά λέει, οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει, έχουμε μια ερώτηση ακόμα.
0: Να μας περιμένει ο κύριος Γκότσης να πάμε σε μια αποχρέωση.
1: Ένα σήμα και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
2: Εντάξει, ευχαριστώ
0: πολύ.
3: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τίποτο.
4: Μεχάρα μου.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σωτήρη, θέλεις να κάνεις νέα ερώτηση στον κύριο Γκότση, αλλά δεν μας έπαιρνε ο χρόνος, να το κάνουμε τώρα με την άνεσή μας.
1: Κύριε Γκότση, είστε στο γραμμή,
2: ναι, κύριε Καψό.
1: Λοιπόν, άκουγα το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να μιλάει για κάμψη, τώρα τις τελευταίες μέρες, κάμψη της ανάπτυξης στην Ελλάδα και αυξημένο πληθωρισμό που θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Βέβαια, δεν έκανε λόγο για καθόλου, ούτε το υπενήχθηκε για στάσιμο πληθωρισμό, το οποίο το συζητάει η Ευρώπη. Εδώ δεν το έχουμε ακόμα, και για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν οφείλει να ξέρει τι είναι αυτό το φαινόμενο, ή να πούμε ότι είναι ο αυξημένος πληθωρισμός από τη μια μεριά, ο υψηλός, και χαμηλή ανάπτυξη, ύφεση, δηλαδή από την κάτω μεριά. Αυτό είναι το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού. Τι ετοιμάζει, τι καταλαβαίνει ο κύριος Στουρνάρας, ή μάλλον δεν θέλω να μου εξηγήσετε τι λέει ο κύριος Στουρνάρας, εσείς τι καταλαβαίνετε ότι μέσα από αυτή την επισήμανση, ότι προετοιμάζει τον κόσμο για τα χειρότερα ή μας προετοιμάζει για κάτι άλλο το οποίο θέλει να δικαιολογηθεί?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα αυτή. Όσο κρατάει ο πόλεμος, τα στοιχεία δείχνουν ότι επιδεινώνονται συνεχώς. Δηλαδή, από τη μία, τι κάνει ο πόλεμος, αυξάνει τις τιμές, τον πληθωρισμό δηλαδή, και μειώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης, μειώνεται η ανάπτυξη. Το είδαμε παντού αυτό, το είδαμε ακόμα και στο μεσοπρόθεσμο που προημερών αναθεώρησε πάλι η κυβέρνηση,
1: ναι,
2: όπου κατέβασε από το 2,4 στο 2. Βέβαια, υπεραισιόδοξη είναι η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, διότι και το IMF πριν από 15 μέρες περίπου, που έβγαλε τις προβλέψεις στις αρινές για το επόμενο χρονικό διάστημα και για το 2026, αναφέρει 1,8% ανάπτυξη για το 2026 και 1,7% για το 2027. Που σημαίνει δηλαδή ότι λίγο πολύ σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε αυτή η δήλωση τουλάχιστον που έκανε ο κύριος Στουρνάρας, αλλά αυτό, ξέρετε, οι κεντρικοί τραπεζίτες συνήθως είναι συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους, ωραία. Mm-hmm. Άρα έτσι θα πρέπει να δει κανείς και μια τέτοια δήλωση. Βέβαια, δεν θα πρέπει να συνοδεύεται ότι επειδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα λιτότητας, δηλαδή να μειώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις για να λυθεί το πρόβλημα. Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρξουν προτάσεις οι οποίες να είναι ενισχυτικές και του εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά και της ενέργειας κάποιων παραγωγικών επενδύσεων, διότι αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα συζητάμε πάντα τα ίδια πράγματα, τα οποία συζητάμε εδώ και 15 χρόνια, και γι' αυτό δεν μπορούμε να βγούμε και από το Λούκι εδώ και 15 χρόνια και παραμένουμε σε ένα πραγματικό εισόδημα το οποίο βρίσκεται πολύ κάτω, γύρω στο 25% κάτω, 20% περίπου κάτω από εκείνο που θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή. Και για να φτάσουμε λοιπόν στα προκρίσεις επίπεδα όπως πάμε, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμη. Δηλαδή μια ολόκληρη γενιά θα ζήσει πολύ χειρότερα από ό,τι ζούσαμε πριν από 10-15 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Σύνολο 25. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γκότση.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλή ήταν ο πρώην πρόεδρος της Κεφαλαία Αγοράς, Χαραλάμπος Γκότσης.
1: Καθηγητής.
0: Και καμιά δεκαριά χρόνια ακόμη, σε ό,τι είπε.
1: Πολύ αισιόδοξο.
0: Πολύ αισιόδοξο. Ακόμα 10 χρόνια πιο αισιόδοξο. Μα καλά, εδώ δεν είναι. Εγώ διαβάζω τα κυριακάτικα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και τη Δευτέρα πηγαίνω και αγοράζω. Κάθε Κυριακή το διαβάζω και κάθε Δευτέρα πηγαίνω και αγοράζω χρυσά κουτάλια.
1: Και μετοχές, γιατί.
0: Εννοείται, από εκεί αρχίζω. Δευτέρα πρωί μετοχές αγοράζω.
1: Για να ξεπέρνεις το μεγάλο μέρισμα. Έτσι, γιατί αφορολόγητο 5%, πού άλλο να επενδύσεις τα λεφτά που σου μένουν από το μισθό σου.
0: Έτσι. Αλλά και δύο κουταλάκια χρυσά τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα μου μετά το μήνυμα Μητσοτάκη τα πάω, τα αγοράζω. Για να φάμε χρυσά κουτάκια.
1: Έχει η Ντίνα, μας στέλνει ένα ωραίο μήνυμα που λέει ότι θυμήθηκε μία φράση του που αποδίδεται στο Σοκράτη, που λέει. Ότι η επικοινωνιακή δημαγωγία αυτής της εξουσίας, της διαφθοράς, είναι οι Έλληνες αρέσκονται να ακούν έργα και να βλέπουν λόγια. Το τονίζω γιατί έχει αυτή την αντίθεση και η οποία αποδίδεται στο Σωκράτη.
0: Να βλέπουν λόγια, να ακούνε έργα. Μια χαρά. Πολύ ωραίο, πολύ εύστοχο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα.
0: Έχει περιγράψει τα πάντα με αυτό το μήνυμα.
1: Αυτό ζούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Πάμε, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, Σωτήρη, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για την προανακριτική, για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το όχι της κυβέρνησης, για ένα επεισόδιο ακόμη στο σύριαλ της παραγωγής σκανδάλων και στη συνέχεια της συγκάλυψης. Και να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον Ομό Ηλίας και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και σε όσους και όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, κύριε Καλαματιανέ, πώς είδατε το...
2: Το όχι.
0: Το όχι.
2: Τι καταλάβατε εσείς από το όχι αυτό, γιατί εμείς, ξέρω εγώ, καταλάβαμε ό,τι καταλάβαμε.
1: Αυτό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι η κατήσχηση, η εφαρμογή του κράτους δικαίου και η εφαρμογή των νόμων και του συντάγματος είναι η ουσία της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατική λειτουργία ή οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ή δικαιώματα αν δεν υπάρχει ο πυλώνας και δεν εφαρμόζεται ο πυλώνας του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της διερεύνησης. Είναι προφανές ότι με το όχι αυτό που εξέφρασε η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, προφανώς είναι μία ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλου και δίτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία είχε στηθεί ένας μηχανισμός, ένας γαλάζιος μηχανισμός ψηφοθυρίας, εκμαυλισμού με στόχο την κλοπή των χρημάτων που προορίζονταν για τους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους. Εμείς καταθέσαμε αίτημα για να υπάρχει προκαταρκτική εξέταση σύμφωνα με την δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, να εφαρμοστεί δηλαδή το άρθρο 86 του Συντάγματος για να εξεταστούν οι ευθύνες των δύο υπουργών που κατονομάζονται μέσα στην δικογραφία. Το Σύνταγμα ορίζει ότι όταν υπάρχουν ενδείξεις ή και ακόμα και πριν να υπάρξουν ενδείξεις θα πρέπει να διερευνώνται τα στοιχεία της δικογραφίας. Και μέσα σε αυτή τη δικογραφία, ξαναλέω, φαίνεται ότι υπήρχαν διάλογοι, υπήρχαν επαφές των ίδιων των υπουργών ή συνεργατών τους με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί συζητούσαν, ουσιαστικά συζητούσαν παράνομες πράξεις. Να υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλαγές και αλλοιώσεις προς όφελος συγκεκριμένων ωφελούμενων και όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν. Δυστυχώς η κυβερνητική πλειοψηφία, ό,τι φαίνεται, όταν έρθει η ώρα της συζήτησης στη Βουλή, θα πούν όχι. Και υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Ενώ πριν λίγες μέρες τα κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν ότι θα πρέπει να είναι όλα στο φως και οι 13 βουλευτές για τους οποίους ήρθε πάλι δικογραφία στη Βουλή για να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, τότε ήρθε η ασυλία των βουλευτών αυτών. Δεν υπήρξε ασυλία. Πράγματι η Βουλή, η πλειοψηφία, έδωσε το πράσινο φως για να λογοδοτήσουν οι βουλευτές, να πάνε στη δικαιοσύνη και να αποδείξουν αν έχουν δίκιο ή άδικο, αν έκαναν ή δεν έκαναν, έκαναν παράνομες πράξεις. Τώρα εδώ, όταν πρόκειται για δύο υπουργούς της κυβέρνησης, ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την κυβέρνηση. Ναι. Αρνείται η κυβερνητική πλειοψηφία να τους δώσει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λογοδοτήσουν για το αν διέπραξαν παράνομες πράξεις όπως υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στην δικογραφία. Συνεπώς, δύο μέτρα και δύο σταθμά και για όλα αυτά θα πρέπει να λογοδοτήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, η Κοβέση, καλά αν δεν ήταν η Κοβέση θα το μαθαίναμε, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι επιθέσεις εναντίον της Λάουρα Κοβέση, πώς γίνεται να είναι ρουσφέτια ή να μην είναι αντικειμενική ή να μην μπορούν να σταθούν αυτές οι κατηγορίες και την ίδια ώρα να έρχεται το πρώτο πρόστιμο 415 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι και όχι οι φραπέδες ή η κυβέρνηση?
1: Σύμφωνα με αυτά που είπε και η ίδια η εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, στο φόρουμ στο οποίο βρέθηκε, εδώ δεν πρόκειται ουσιαστικά για ρουσφέτια. Δεν μιλάμε μόνο για πολιτικά χαρακτηριστικά των πράξεων τους, αλλά αυτό που διερευνάται είναι η διάπραξη παράνομων πράξεων. Για εγκλήματα μίλησε.
2: Για εγκληματική οργάνωση μιλάει.
0: Με δομή,
1: έχει μιλήσει στην προηγούμενη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και στη νεότερη για στοιχεία που δείχνουν παράνομες πράξεις. Συνεπώς, αυτό που θέλει και πρέπει να διερευνηθεί είναι εγκληματικές πράξεις και όχι ρουσφέτια καταρχάς. Και το δεύτερο, ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για διαχρονικές ευθύνες, αλλά οι πράξεις που περιγράφονται δείχνουν έναν μηχανισμό, ένα γαλάζιο μηχανισμό που είχε στηθεί μέσα στον ΑΠΚΕΠΕ, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα προηγουμένως. Ψηφοθυρία, εκμαυλισμό, εκμετάλλευση και με στόχο ουσιαστικά την κλοπή χρημάτων των τίμιων αγροτών και κοινοτρόφων. Όλα αυτά η κυβέρνηση τα αποσιωπά. Όλα αυτά η κυβέρνηση θέλει να τα κουκουλώσει. Όλα αυτά η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, και βάζουν και τους βουλευτές σε αυτό το παιχνίδι, γιατί αυτοί θα αρνηθούν ουσιαστικά να υπάρξει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο. Έχουν ευθύνη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι θα κληθούν να συγκαλύψουν για μια φορά ακόμα ένα σκάνδαλο και τη μη διερεύνηση, με τη μη διερεύνηση ουσιαστικά του σκανδάλου αυτού του ΠΚΠ.
2: Να υποθέσουμε ότι την ίδια τύχη θα έχει και στο το ενδεχόμενο της εξεταστικής που ζητάει για τις υποκλοπές, δηλαδή ακόμα και αν συγκεντρωθεί ο μαγικός αριθμός, ο προβλεπόμενος αριθμός των 120 βουλευτών.
1: Από ό,τι διαβάσαμε, από ό,τι ενημερωθήκαμε, μάλλον η κυβέρνηση προσανατολίζεται να δώσει άρνηση και σε αυτό, δηλαδή να μην συσταθεί ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ενώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Λέει η κυβερνητική πλευρά, για το κυβερνητικό εκπροσώπου, ότι έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές και τελειώσαμε. Μα είναι το αντίθετο. Εδώ έχουν προκύψει στοιχεία. Εδώ ήρθε μάρτυρας στο δικαστήριο, στο μονομελές του Ιμιολιδικείου, όπου δίκασε και καταδίκασε 4 πρόσωπα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ήρθε μάρτυρας λοιπόν και κατέθεσε ότι στην εξεταστική που έγινε για τις υποκλοπές, ενόρκωστο κατέθεσε αυτό μέσα στο δικαστήριο, ότι του έδωσαν ερωτήσεις και απαντήσεις που του έκαναν τελικά τις ερωτήσεις αυτές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα όταν τελείωσε και έδωσε την κατάθεσή του, έδωσε τις απαντήσεις του, του είπαν και μπράβο, τα είπες πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Και επίσης του είπαν ότι όσο η Νέα Δημοκρατία κυβερνά, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα διερεύνηση. Και αφού ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην προχωρήσει η διαδικασία για τη δικαστική διερεύνηση των νέων στοιχείων, ποια είναι αυτά, οι 1930 σελίδες απόφασης του Μονομελούς Προπλημμυλιοδικείου, όπου ζητά τη διερεύνηση και του αδικήματος της κατασκοπίας. Για όλα αυτά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με τη γνωστή του διάταξη, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όπως επίσης για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την αρχιοθέτηση, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa, του κ. Ντίλιαν, που είπε ουσιαστικά ότι η εταιρεία του δεν ασχολείται με ιδιώτες, που είναι το αφήγημα της κυβέρνησης αυτό, αλλά πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Αυτά τα νέα στοιχεία λοιπόν, εφόσον δεν θέλησε η δικαιοσύνη, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διερευνηθούν, έχουμε υποχρεώσει να τις διερευνήσουμε μέσα στη Βουλή. Όλα αυτά. Δυστυχώς η κυβερνητική πλειοψηφία προσανατολίζεται, από ό,τι μαθαίνουμε, στο να αρνηθεί και αυτή την διερεύνηση. Σκοτάδι σε όλα. Μιλούν για φως και φέρνουν το σκοτάδι και καλύπτουν, προσπαθούν να συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν όλα τα σκάνδαλα που εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη.
2: Είναι πάντως, και αυτό θέλω τη γνώμη σας, από λέει η κυβέρνηση ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που βγάζει και μιλάνε, είτε υπουργοί είναι αυτοί, είτε δημοσιογράφοι, όποιοι είναι που μιλάνε με εξ ονόματος της κυβέρνησης, ότι εν τέλει αυτά τα θέματα έχουν κριθεί και ότι δεν επηρεάζουν και την κοινή γνώμη, γι' αυτό και στις ποιοτικές μετρήσεις λένε είναι όλα σε χαμηλή σειρά. Πιστεύετε ότι όντως δεν έχουν αυτό το θεσμικό κομμάτι ή διαφάνεια, δεν έχει όντως καμία, δεν προκαλεί κανένα ενδιαφέρον σήμερα στην κοινή γνώμη?
1: Αντίθετο, πιστεύουμε ότι τα ζητήματα κράτους δικαίου και δικαιοσύνης είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας μας και δεν μπορεί ένα ευνομούμενο κράτος, ένα δημοκρατικό κράτος, να θεωρούν οι πολίτες του ότι δεν συμβαίνει και τίποτα όταν καταπατάται το κράτος δικαίου και η δημοκρατική και λειτουργία, που είναι η βάση και το θεμέλιο όλου όλης της διαδικασίας που πρέπει να υπάρχει σε ένα δημοκρατικό κράτος. Πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν μόνο το κράτος δικαίου, αλλά αφορούν όλη την σειρά των ενεργειών που ακολουθούν και οι ίδιοι πολίτες. Το γεγονός ότι έχει μια κυβέρνηση που παρακολουθεί αν τελικά αποδειχθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς λέμε διερεύνηση, τον αρχηγό του στρατεύματος, τους υπουργούς, τους πολιτικούς αντιπάλους, τους επιχειρηματίες, τους δημοσιογράφους, τότε δεν μιλάμε για ομαλή δημοκρατική.

0: των υποκλοπών έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει το 23, ναι.
0: Έτσι, το 23. Το αντίθετο βλέπουμε 3 χρόνια μετά, ότι το ζήτημα των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι παράνομες παρακολουθήσεις είναι στην επικαιρότητα. Γιατί? Γιατί είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και η διαδικασία που ακολουθείται. Βεβαίως αφορά και την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Εδώ τα κινητά των στρατηγών, του αρχηγού του στρατεύματος, των υπουργών, υπάρχουν διαβαθμισμένες και απόρριτες πληροφορίες.
1: Βέβαια,
0: συνεπώς, για ποια ασφάλεια της χώρας μιλάμε, για ποια διαδικασία μιλάμε που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες όταν συμβαίνουν όλα αυτά? Με το σκάνδαλο των υποκλοπών μπορούν να συμβαίνουν 2 πράγματα και μόνο. Είτε η χώρα είναι τέφραγο αμπέλι, δεν υπάρχει καμία προστασία σε τίποτα, ή η κυβέρνηση προχώρησε σε μια διαδικασία που την εκπέτει και είναι προφανώς υπόλογη, και τα πρόσωπα είναι υπόλογα που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο.
2: Μάλιστα. Έλεγε νωρίτερα και ο Σωτήρης, επικαλούμενος βέβαια την Λάουρα Κοβέση, ότι αυτό όλο που κάνει η κυβέρνηση με τα σκάνδαλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι υπάρχει επιρροή. Πιστεύετε ότι αλλοιώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα?
0: Η ίδια, μέσα στην ίδια τη δικογραφία αναφέρεται η έκταση αλλίωση συνειδήσεων.
1: Εμπόριο επιρροής το λέει χαρακτηριστικά.
0: Άρα λοιπόν εδώ δεν το λέμε εμείς για την πολίτευση. Εδώ προκύπτει ότι ο μηχανισμός αυτός που είχε στηθεί για να εξυπηρετεί γαλάζια στελέχη, για να κάνει εξυπηρετήσεις, για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις και να κλέβουν τα χρήματα των τίμιων αγωτών και κτηνοτρόφων, είχε και μια διάσταση ψηφοθυρική. Το έχω πει εξ αρχής. Προκύπτει αυτό. Εμείς δεν λέμε αλλίωση αποτελέσματος. Λέμε όμως ότι αυτός ο μηχανισμός που τέθηκε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές από την προκήρυξη της Ελλάδας, ουσιαστικά εξαγόραζε συνειδήσεις και εκλογική συμπεριφορά. Αυτό λέμε. Ότι ουσιαστικά χρησιμοποίησαν τους πόρους που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που με τον τίμιο υδρότα τους προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και να συνεχίσουν να παράγουν, για να εξυπηρετηθούν λαμόγια και παράνομοι μηχανισμοί που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν αυτοί που ελέγχονται ουσιαστικά, είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε λοιπόν ένα δούνε και λαβίν, ένα παρεδώσε, που επηρέασε και την ψήφο των πολιτών σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό προκύπτει από τη δικογραφία και τους διαλόγους που έχουμε. Όταν λέει ο άλλος ότι φτιάξει αυτόν, δεν πειράζει που δεν έχει τις προϋποθέσεις, έχει περάσει προθεσμία, είναι δικός μας, εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι ένας μηχανισμός εξαγοράς? Αυτά πρέπει να απαντηθούν, αυτά πρέπει να διρυθμιστούν, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μπλοκάρει την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης ή της διερεύνησης από τη Βουλή των στοιχείων που υπάρχουν για τα σκάνδαλα και το ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και το εγκλήματο των Τεμπών, δείχνει ενοχή.
1: Δεν το πιστεύει η ίδια βεβαίως.
0: Αλλά η ίδια τι θα πει? Οι ένοχοι δεν λένε ποτέ ότι είναι ένοχοι.
1: Αυτό λέω, δεν το πιστεύει. Μάλιστα.
0: Προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες, αλλά κύριε Κατσόχα, εδώ είναι εξόφθαλμο το γεγονός ότι ενώ πριν λίγες μέρες, ξαναλέω, για τους βουλευτές λέγανε όλα στο φως να πάνε στη δικαιοσύνη να αποδείξουν την αθωότητά τους, ότι είναι καθαροί οι άνθρωποι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ζήτησε η εισαγγελία την παραπομπή τους, τη δυνατότητα να διευθυνήσει το αν τέλεσαν ή όχι αξιόπινες πράξεις. Για τους υπουργούς ισχύουν άλλα. Για τους υπουργούς καμία διερεύνηση. Δίνουν την υπόθεση πριν καν ανοίξει. Εκ των προτέρων βάζουν τους βουλευτές τους της Νέας Δημοκρατίας να γίνονται δικαστές και να αθώνουν εκ των προτέρων τα κυβερνητικά στελέχη, τους υπουργούς που εμπλέκονται με το σκάνδαλο.
1: Έχουμε μία τελευταία ερώτηση, γιατί και το χρόνο βλέπω να τρέχει αμήλικτα. Έχουμε το εξής, και διαπιστώνω από τις δικές σας επισημάνσεις. Μιλήσατε για καθεστώς. Έχουμε αυταρχικές συμπεριφορές, αλαζονία, αδιαφορία για πορίσματα, εν πάση περιπτώσει δικαστικά. Έχουμε εισαγγελικών αρχών. Έχουμε αδιαφορία για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών. Δηλαδή μιλάμε για μια γενικευμένη σύψη που είναι κατά τη γνώμη

0: Με πια το δικό μου το συμπέρασμα ότι είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία και της δημοκρατίας αλλά και της χώρας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο πια?
1: Πράγματι η σύψη, η παρακμή και η συγκάλυ... καταρχάς η δημιουργία και στη συνέχεια η προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλων πραγματικά σοκάρουν την ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά δικογραφίες και σκάνδαλα τα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη. Όλο αυτό δημιουργεί μια έλλειψη εμπιστοσύνης και είναι πολύ αρνητικό για μια δημοκρατία οι πολίτες να μην εμπιστεύονται τους θεσμούς και ειδικά στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε και στις μετρήσεις. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν δείχνουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, επειδή ακριβώς η κυβέρνηση με τις ενέργειές της, με αυτή την αλαζονική και υπεροπτική συμπεριφορά της, οδηγεί συνεχώς να προσπαθεί να κουκουλώνει και να συσκοτίζει και να μην επιτρέπει να υπάρξει διερεύνηση και δικαιοσύνη εν τέλει και απόδοση ευθυνών. Αυτά όλα τραυματίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και ειδικά στη δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, λέμε εμείς, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικές, ότι πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να υπάρχει διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ξαναλέω, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δικαστές. Εμείς θέλουμε τη διερεύνηση των σκανδάλων και όχι το κουκούλωμα και τη συσκότησή του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, υπάρχουν κοινοβουλευτικά εργαλεία. Εμείς θα ασκούμε και ζητούμε την διερεύνηση όλων των σκανδάλων και την αποκάλυψη της αλήθειας και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Και τελικός κριτής για όλα αυτά είναι ο ελληνικός λαός. Η ώρα της κάλπης έρχεται και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα αποδοκιμάσει με έντονο τρόπο μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο απέναντι στους θεσμούς, στη δημοκρατία και στη δημοκρατική λειτουργία.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καλαματιάνε.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νόμο Ηλίας, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και τακτικομένου συμβουλίου της Ευρώπης. Με αυτά και αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Από το Σπύρο Παπακώστα, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.
3: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

0: Πάμε!
1: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
5: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται με τα στενά του Ορμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι το πολεμικό ναυτικό του συνόδευσε 2 εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, νέο πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα πυροδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η επίθεση σχετίζεται με προσπάθειες παράκαμψης των στενών και δεν είχε στόχο τα Εμμυράτα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της ότι απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της ενεργειακής μεταφοράς. Σε ανάρτησή του τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την οικεχηρία και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό, σημειώνοντας πως η νέα εξίσωση στα στενά του Ορμούς παγιώνεται. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, αναφέρθηκε στην Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς την επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιδεινώνεται, καθώς ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο. Παράλληλα, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Γουάφα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν μπαράζ επιδρομών στην κατεχόμενη δυτική όχθη τη νύχτα, με επιχειρήσεις σε χωριά, καθώς και σε περιοχές δυτικά της Ραμάλα. Οι αγορές δεν αντέδρασαν θετικά στην επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώθηκε στα $113 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 104. Στον ενεργειακό τομέα, η Ιαπωνία προχώρησε στην παραλαβή φορτίου ρωσικού αργού πετρελαίου για πρώτη φορά μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων. Καταγγελία για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, Diago Avila και Saifa Boukesek, κάνει το δικηγορικό γραφείο Αντάλα, το οποίο παρέχει νομική υποστήριξη σε Παλαιστίνους και ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Οι δύο ακτιβιστές βρίσκονται στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια και υποβάλλονται σε πολυώρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης καλούν σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και το Μάρτς του Γκάζα Γκρις. Ο Σωκράτης Φάμελος, με ανάρτησή του από εκδήλωση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με ομιλήτρια τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο έργο της και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι η γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και ότι ο αγώνας για ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, ελευθερία και διεθνές δίκαιο είναι κοινός. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκαλεί κυβερνητική στάση στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, με το Μαξίμου να απορρίπτει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο γαλάζιος μηχανισμός που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά ρουσφέτια, αλλά εγκληματικές πράξεις, τόνισε στο κόκκινο ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύση Καλαματιανός. Όπως σημείωσε, το Σύνταγμα ορίζει ότι ακόμη και με ενδείξεις πρέπει να υπάρχει διερεύνηση, όπως άλλωστε αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτιμώντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν έρθει η υπόθεση στη Βουλή, θα την απορρίψει. Πρόσθεσε ακόμη ότι δώσανε τις άρσεις ασυλίας βουλευτών, αλλά τώρα που πρόκειται για δύο υπουργούς, αρνούνται να λογοδοτήσουν, κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση της χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων, την πιθανή εμπλοκή της ΕΕΠ, καθώς και τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Ένας αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρωινή news.gr, ο αστυνομικός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του αστυνομικού τμήματος. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνούνται από τις αρχές. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό στο τμήμα Αττική Μεταξουργείο. Σύμφωνα με τη στασή, από Κυριακή έως Πέμπτη, σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός μόνο για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Ομόνοια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σε καραντίνα παραμένει στον Ατλαντικό ωκεανό κρουαζιερόπλοιο, καθώς έχουν καταγραφεί 7 πιθανά κρούσματα χανταϊού, 3 θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Ουσουάοα της Αργεντινής με προορισμό το πράσινο ακροτήριο. Ωστόσο, παραμένει αγκυροβολημένο, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση για λόγους δημόσιας υγείας. Παράλληλα, έχουν επιβεβαιωθεί 2 ακόμα κρούσματα χανταϊού μετά τους θανάτους και τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας ενός Βρετανού επιβάτη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο στον τρίτο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας και θέλει τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της διοργάνωσης, καθώς ήδη προηγείται με 2-0.
5: Ο καιρός.
6: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στη χώρα, με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε τμήματα της Βόρειας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, καλύτερα, στον ήχο Σπύρος Παπακώστας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Εδώ είμαστε λοιπόν, να σας τα λέμε όλα, καθημερινά 12 με 1 στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Κάποιες αναταράξεις τις προκάλεσε η χθεσινή συνέντευξη του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του κυρίου Κωνσταντίνου Μενουδάκου, ο οποίος έκανε μεγάλη κριτική στον κύριο Τζαβέλα, τον άνθρωπο ο οποίος εξέδωσε μία διάταξη με την οποία αρχιοθετούσε για δεύτερη φορά επί της ουσίας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχει ουσιαστικό κόλλημα, είπε ο κύριος Μενουδάκος, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος. Ο κύριος Μενουδάκος, είπαμε και χτες, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποκάλυψε ουσιαστικά τα ονόματα των στόχων του Predator. Αυτούς, ξέρετε, τους πρώην υπουργούς, τους εκδότες, τους διευθυντές εφημερίδων, τους δημοσιογράφους, έτσι. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έχει γνώση της δικογραφίας. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να σας πούμε και το Viber 69 85 87 0059 για τις επικοινωνίες μας, και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και από χτες, και το τηλεφωνικό μας όμως κέντρο που έχει 210 32 17 7 7 7. Λοιπόν, την έχουμε εδώ την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδάκου, τι κάνετε?
0: Εδώ, τι να κάνουμε, χαιρόμαστε
1: πολύ.
0: Εύχομαι
1: σε όλους υγεία και δύναμη και σήμερα.
0: Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Ο λόγος που είπα να μιλήσουμε σήμερα, πλην των άλλων, είναι γιατί έχετε πολύ καλή γνώση. Είσαστε από τους βουλευτές που έχετε πολύ καλή γνώση των δικογραφιών, μάλλον, γιατί εδώ έχουμε χάσει το λογαριασμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήσασταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής αυτής της περίφημης της Πολύμηνης, η οποία αποκάλυψε πράγματα, άλλο αν κατέληξε σε πορίσματα διαφορετικά, και φώτισε κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια, κυρία Λιακούλη.
1: Σας ναι, δεν τα είχαν προβλέψει όλα σωστά, κυρία Παπαδάκου, θα μου επιτρέψετε να πω, γι' αυτό ναι. Φώτισε. Ναι. Πλευρές δεν είχαν προβλέψει, ξέρετε, είχε μείνει μία ανοιχτή χαραμάδα.
0: Ενώ είχαν προβλέψει μετάδοση.
1: Ακριβώς, mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είχαν προβλέψει τα πάντα, είπαμε, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, το έχει παραδεχτεί αυτό και η εγκληματολογία. Mm-hmm. Είχαν προβλέψει τα πάντα, το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, έτσι ώστε να μην μπάνει δύο υπουργοί σε προανακριτική, μία εξεταστική επιτροπή περί ανέμων και υδάτων από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα και διαχρονικές ευθύνες. Έλα όμως που τελικά το αντικείμενο ήταν τέτοιο, που οδήγησε τον ελληνικό λαό όλο και περισσότεροι να ενδιαφερθούν γι' αυτό, να παρακολουθήσουν, για να μάθουν και να κατανοήσουν. Ξέρετε, ένιωθα ότι όταν γράψαμε το πόρισμα αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής για να το καταθέσουμε στη Βουλή και να γίνει η αναγκαία ημερήσια συζήτηση στην Ολομέλεια, ένιωσα ότι κάναμε κάτι περιττό. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Δηλαδή ότι ό,τι ήταν από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή να γίνει, έγινε με την έννοια ότι κατανοήθηκε πλήρως από τον ελληνικό λαό ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έφαγαν με χρυσά κουτάλια.
0: Ποιοι έφαγαν λοιπόν, για πείτε μας, κυρία Λιακούλια, επειδή τα λέτε και έξω από τα δόντια. Ναι, ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια.
1: Έφαγαν με χρυσά κουτάλια αυτοί οι οποίοι ήταν στον πυρήνα, αλλά και κάποιοι της προσκολήσεως, πάντοτε ενδυμεί το είδος, και ξεκίναγε μία στημένη, καθετοποιημένη οργάνωση η οποία εδράζονταν στην κορυφή των υπουργικών γραφείων με υπουργούς, υφυπουργούς, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, προϊσταμένους κλπ. Έκανε ένα σταθμό στον ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη μέσα από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ασμένος συνεργάζονταν με το Υπουργικό Περιβάλλον, έκανε ένα δεύτερο σταθμό σε κάποια από τα ΚΙΔ, για να μην ενοχοποιήσουμε το σύνολο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, που δεν ήταν, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν όλα ίδια, αλλά κάποια από αυτά είχαν μυριστεί αίμα βεβαίως σαν τις ΙΕΝΕΣ και είχαν ορμήξει, και βεβαίως με τους τοπικούς γκρούεζους, τους τοπάρχες, οι οποίοι υποδείκνυαν ποιοι θα έπρεπε να ικανοποιηθούν, που δεν είχαν ποτέ πρόβατα, δεν είχαν ποτέ γη, αλλά έπαιρναν αδρά τις κοινοτικές ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις και ούτω καθεξής, που πλέον
0: μιλάμε για εκατομμύρια. Το χρόνο, πόσο ήταν οι επιδοτήσεις το χρόνο? Μπορείτε να μας πείτε ένα νούμερο, επειδή τα ξέρετε καλά.
1: Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω κάτι πιο ειδικό, ίσως που έχει σημασία. Γιατί κάθε χρονιά το νούμερο αυτό διαφοροποιείται. Όμως θα σας πω, επειδή έγινε πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση για το πόσα, ρε παιδί μου, ήταν τελικά αυτά τα λεφτά.
0: Μπράβο.
1: Και άξιζε τον κόπο να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Θέλω να πω, κυρία Παπαδάκου, κάτι που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες. Να πάω από τώρα προς τα πίσω. Στο φόρουμ των Δελφών. Στο φόρουμ των Δελφών. Ο κύριος Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, γνωστοποίησε στο φόρουμ ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Οι οποίες
1: σχετίζονται.
0: Ένα λεπτό, για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Για να υπάρχουν δεσμεύσεις είναι παράνομα. Καταρχήν. Υπάρχουν ενδείξεις, μάλλον. Για
1: είναι αχρεωστήτως κατευληθέντα.
0: Είναι χρήματα που δεν έπρεπε να δοθούν, 500 εκατομμύρια. Έτσι, και έπρεπε ουσιαστικά να δοθούν σε άλλους, μάλλον. Έπρεπε να δοθούν, αλλά έπρεπε να δοθούν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε αυτούς που δόθηκαν και εισπράχτηκαν τα χρήματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην προανακριτική? Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει. Έχει ένα κωδικό συγκάλυψη, το είπα από χτες, ότι η σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή είναι έγκυρες πληροφορίες εκεί στο Μαξίμου. Είπαν όχι, θα πούμε όχι και στην προανακριτική, θα πούμε και μετά για τις υποκλοπές και στην εξεταστική που προτείνει. Εσείς προτείνετε, γιατί επιμένετε τόσο στην προανακριτική? Δεν έχετε την πλειοψηφία στην απόφαση. Έχετε την πλειοψηφία για να, έχετε το νούμερο των βουλευτών για να την καταθέσετε, αλλά δεν έχετε την πλειοψηφία για να την αποφασίσετε. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ, λοιπόν?
1: Αλίμονο αν η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, αλλά και όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, λειτουργούσαν με βάση τις πλειοψηφίες. Αλίμονο, λέω εγώ. Αυτό φανταστείτε τι θα σήμαινε για τη δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν, όμως, επί του θέματος, εμείς αυτό που κάνουμε, κυρία Παπαδάκου, είναι το χρέος μας. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Τι επιτάσσει το Σύνταγμα, ποιος παραβιάζει το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή? Εμείς ζητάμε να γίνει αυτό που λέει το Σύνταγμα. Τι λέει το Σύνταγμα? Ότι όταν προσκρούει μία ποινική φύσεως υπόθεση και απαιτείται έλεγχος για να δούμε αν πραγματικά πρέπει οι άνθρωποι να είναι κατηγορούμενοι ή να μην είναι κατηγορούμενοι, συζητάμε λοιπόν για τον έλεγχο και όχι για το κατηγορητήριο, η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα αψηφά το Σύνταγμα, λέει ότι δεν υπάρχει εδώ ούτε ένδειξη, ούτε αποχρώσα ένδειξη, ούτε απόδειξη, ούτε το οτιδήποτε άλλο. Τις επισυνδέσεις τις γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε δουλειά μυρμηγκιού. Δηλαδή έκανε δουλειά κομμάτι-κομμάτι, λέξη-λέξη, το έχω δει με τα μάτια μου και σας το λέω.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός, ναι, που είναι ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά, γιατί πρέπει να πούμε και αυτά τα επιχειρήματα, ναι, πάντα. Αυτός ο κατακαιρματισμός χρονιά-χρονιά της έρευνας που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και που κάποιοι, όχι κάποιοι, ευθέως, ο κ. Γεωργιάδης και ο Πρωθυπουργός εμέσως, μην γελιόμαστε, τους αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν θέλετε, και πολιτική σκοπιμότητα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, έχουν ομοίρους κάποιους ανθρώπους, κυβερνητικούς παράγοντες.
1: Δεν μπορώ να το συμμεριστώ. Όσο καλοπροαίρεται κι αν είμαι σε κάθε ισχυρισμό, και πραγματικά είμαι, δεν ακούω με ιδιοτέλεια ή κακή προαίρεση τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Ακούστε όμως πώς έχει το πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια δικογραφία. Για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, κυρία Παπαδάκου, μιλάμε από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Nice. Έτσι τόσο απλά. Αυτές λοιπόν οι συγκεκριμένες περίοδοι έχουν υλικό το οποίο χωρίζεται σε τρία τμήματα. Είναι τα διαβιβαστικά έγγραφα, είναι τα έγγραφα της ίδιας ειδικογραφίας, δηλαδή τι δόθηκε, σε ποια αφημή, ποιος δεν δικαιούνταν, ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, πού βρίσκονταν, τις σχέσεις είχε, και ήταν και το περιβόητο κομμάτι των επισυνδέσεων, δηλαδή οι συνομιλίες που γίνονταν για να διευθετηθούν παρανόμως αυτά τα πράγματα. Όλο αυτό το υλικό είναι τεράστιο. Και όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε όταν προκλήθηκε από την κυβέρνηση για την αργοπόρηση, για την κατάτμιση κλπ. Κλπ. Απάντησε η ίδια η Ευρωπαία Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Κοβέση. Και είπε, μα σοβαρά μιλάτε, έχω τρεις εισαγγελείς και έναν αστυνομικό μας φρουρή. Αν θέλετε δηλαδή στο τέλος της ημέρας να συζητήσουμε και πρακτικά, πείτε μου σας παρακαλώ αυτό το δωμάτιο δικογραφία, το οποίο έχω να χειριστώ στα χέρια μου, χωρίς να έχω το χρόνο παράδοσης αυτών που έπρεπε να είναι, για να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, ναι, πότε παραδόθηκαν οι συνδέσεις, αν ήρθαν όλα τα διαβιβαστικά έγγραφα. Και το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, ως ποινικολόγου να σας το πω το ερώτημα, όχι ως πολιτικού. Δεν κατανοώ γιατί ξεκίνησε από μία ανώνυμη καταγγελία η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απέδειξε αυτά που απέδειξε και έφερε στο φως αυτά. Όμως προηγούμενα, δύο ολόκληρα τουλάχιστον χρόνια πριν, η ελληνική εισαγγελία και τα κατατόπους δικαστήρια είχαν σοριδών τέτοιου είδους υποθέσεις.
0: Με προλάβατε μετά... και μου κάνατε και τη γέφυρα για την επόμενη, ναι, ερώτηση. Πείτε μου, η ελληνική δικαιοσύνη έχει φανεί αντάξια στο ύψος των περιστάσεων, να το πω έτσι.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη, έχω ένα κενό.
0: Γιατί δεν γίνεται έρευνα, μπράβο, γιατί δεν γίνεται έρευνα στην Ελλάδα για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε?
1: Εγώ έχω ένα μεγάλο κενό.
0: Απαγορεύεται δηλαδή, επειδή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να γίνει έρευνα και στην Ελλάδα?
1: Καθόλου δεν απαγορεύεται. Κάνετε ένα πολύ εύστοχο ερώτημα, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητο, κακά τα ψέματα. Και μιλώ και ως τομεάρχης δικαιοσύνης, συζητώ πάρα πολλές φορές με τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους δικηγόρους, τους παράγοντες μιας υπόθεσης κλπ. Το συζητάμε. Όταν έχεις 100 υποθέσεις σε κάθε περιφέρεια, να σας πω εγώ, στις 13 περιφέρειες της χώρας, τουλάχιστον, δεν είναι δυνατόν το κεντρικό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αυτά να μην τα συνδέει όταν έχουν την ίδια δικαιολογητική βάση.
0: Ποιος δηλαδή θα έπρεπε έχουμε... να τα συνδέει, κυρία Λιακούλη, να πούμε στον κόσμο?
1: Ναι, εδώ κοιτάξτε να δείτε, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, όχι μόνο τη δυνατότητα, είναι και θέμα υποχρέωσης να συνδέσει τις υποθέσεις που βλέπει ότι μεταξύ τους έχουν πραγματικό και νομικό μέρος κοινό, κοινή βάση όπως λέμε εμείς, νομική και πραγματική, και κατατείνουν στο ίδιο. Δηλαδή πάνε στην πραγματικότητα να εγκολπώσουν κοινοτικές ενισχύσεις παράνομα μέσα από ένα κύκλωμα που λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι κοινό σε όλες τις υποθέσεις. Το ότι αυτές οι υποθέσεις λοιπόν δεν έγιναν κοινός τόπος στην επικράτεια προκειμένου να έχουν μια διευθυντική αρχή να τις δει, να τις εξετάσει και λοιπά, παραμένει ένα ερώτημα, σε μένα προσωπικά τουλάχιστον, παραμένει ένα ερώτημα αναπάντητο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα, και δεν έχει γίνει ακόμη, προσέξτε λίγο, προσέξτε. Ας πούμε ότι αυτό δεν είχε γίνει ορατό. Έτσι σε ένα μηχανισμό μπορεί να μην γίνει ορατό. Ωραία, για να μην δαιμονοποιούμε τα πάντα. Το ερώτημα το δικό μου επεκτείνεται στο όταν έγινε ορατό, δηλαδή όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε ότι εγώ ελέγχω αυτές τις υποθέσεις πια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέποντας δηλαδή κεντρογενώς τι γίνεται. Περιφερειακά δεν μας ενδιέφερε να βοηθήσουμε στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να πούμε ότι ναι, πράγματι έτσι είναι και έχουμε ήδη δίχρονες και τρίχρονες υποθέσεις, 100 στη μία πόλη, 200 στην άλλη, 50 στην άλλη, 30 στην άλλη. Δεν μας ενδιέφερε. Για να έχουμε στο τέλος τη σούμα, όπως λέει και ο κόσμος, το άθροισμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, και να μην μας λένε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες όσοι είναι ανακατεμένοι σε αυτά και να λένε ότι έλα μωρέ, 100 εκατομμύρια ήτανε, δεν ήτανε ποσό, την ώρα που φτάνουμε σε δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 17 μέχρι το 24 υπολογίστηκε ακριβώς ότι ήταν 634 εκατομμύρια η απώλεια των ενισχύσεων από τους παραγωγικούς παραγωγούς.
0: Στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο βεβαίως έχετε διαβάσει, το έχετε υπόψη σας, Άλλωστε με βάση αυτό κάνατε και την πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Περιγράφεται ή υπάρχουν ενδείξεις και για το έγκλημα της εγκληματικής ενέργειας, του οργανωμένου σχεδίου, ας το πω έτσι τώρα για να μην το χαρακτηρίσω εγώ. Θέλω να μου το πείτε εσείς.
1: Είναι σχεδόν έτοιμα κατηγορητήρια με ποια έννοια. Με τη νομική του όρου έννοια, όχι την πολιτική. Περιλαμβάνει μέσα το σκεπτικό της απόφασης και το διαβεβαστικό, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να ελεγχθεί μια υπόθεση. Διότι η εισαγγελία αυτό κάνει. Παραπέμπει στη Βουλή ως έχει χρέος και σύμφωνα με το Σύνταγμα η Βουλή με τη σειρά της έχει χρέος να παραπέμψει στην προσέλεγχο αυτά τα στοιχεία που δεν είναι μόνο αποχρώσεις ενδείξεις. Επειδή ακριβώς, κυρία Παπαδάκου, υπάρχουν ή επισυνδέσεις, είναι και αποδείξεις, έτσι. Το υλικό έχει αποδεικτική αξία, έχει αποδεικτική δύναμη, το οποίο σημειωτέων ότι δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν, έτσι. Δεν βγήκε κάποιος να πει δεν ήμουν εγώ που μιλούσα με τον Μελά.
0: Πώς θα το πει, αφού οι επισυνδέσεις έχουν γίνει από δημόσιες κρατικές αρχές εδώ, είναι δυνατόν.
1: Μπορεί. Εγώ μπορώ να ακούσω όλα, να τα ακούσω, αλλά δεν τα άκουσα.
0: Αλλά είναι, είναι σοκαριστικό αν περιγράφεται και το έγκλημα της εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή είναι...
1: Περιγράφεται ο όρος εγκληματική οργάνωση, κυρία Παπαδάκου. Δεν ανήκει σε κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν το είπε αυτό το ΠΑΣΟΚ, δεν το είπε κάποιο άλλο κόμμα. Το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό, όπως καταλάβατε, απαξιώθηκε και σε λεκτικά βεβαίως. Όχι ότι έχει καμία σημασία αυτό για το θεσμό. Έχει για το θεσμικό σύστημα και για τη θεσμική κατάρρευση της χώρας. Αλλά επιχειρήθηκε η απαξίωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την Ιτρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι για κανένα σπουδαίος θεσμός στο κάτω-κάτω της γραφής και λοιπά και λοιπά και πολλά ακόμα πρωτοφανή και πρωτάκουστα για τα θεσμικά μας δεδομένα, γιατί η δημοκρατία μας στην Ελλάδα είναι μια εμπεδωμένη δημοκρατία με θεσμικούς πυλώνες, με σεβασμό τις διαδικασίες, αντιρρήσεις πολλές φορές φυσικά.
0: Και με υποχρέωση λογοδοσίας, κυρία Γιακούλη.
1: Σαφώς, αλλά ποτέ δεν είχαμε. Οπότε, αν μου επιτρέψετε να πω, είχαμε γεγονότα, έτσι, ναι. Είχαμε αντιπαραθετικά γεγονότα, αλλά δεν είχαμε προσβολή της ράτιο, της ρίζας ενός θεσμού, έτσι. Δεν είχαμε ποτέ αυτό το φαινόμενο ξανά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους πολιτικούς αναλυτές, αλλά και για την θεσμική συζήτηση που έχει ανοίξει ήδη στη χώρα και δεν περιορίζεται βεβαίως στους στόχους ενός κόμματος είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπερβαίνει κατά πολύ το κόμμα μου, υπερβαίνει κατά πολύ πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή συζήτηση, η οποία νομίζω ότι δεν μπορεί να κλείσει πια, όσο κι αν επιχειρούν κάποιοι να την κλείσουν. Είναι μια βαθιά συζήτηση για έναν πυλώνα της δημοκρατίας, όρο εκ των νόν ουκ άνευ. Άρα αυτή η συζήτηση αρέσει δεν αρέσει, θέλουν δεν θέλουν κάποιοι, προσπαθούν άρον-άρον να την παζώσουν. Η αλήθεια αυτή είναι μόνη της, βγαίνει, ξεπηγέται ξανά και ξανά, ναι, κάθε μέρα.
0: Για τη δεύτερη αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών, της δικογραφίας μάλλον των υποκλοπών, από τον Άριο Πάγο και συγκεκριμένα από τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος... Η επιλογή του να μην εξαιρεθεί βάλεται και από το νομικό κόσμο και από το εντάξει και από παράγοντες βεβαίως αυτής της διαδικασίας.
1: Θα σας πω γιατί. Είναι ακατανόητη. Όταν κάτι δεν το κατανοείς, όταν το κατανοείς μπορεί να είσαι αντίθετος με αυτό, αλλά μπορείς να το κατανοήσεις για ποιο λόγο έγινε. Εδώ η αιτιολόγηση, κυρία Παπαδάκου, ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία, είναι σε απόλυτη ευθεία αντίθεση με το γεγονός. Δηλαδή, έχουμε την αντιπαράθεση, προσέξτε, μεταξύ ενός γεγονότος, το γεγονός είναι ότι έχουμε νέα στοιχεία, πια αυτά που κατέθεσε ο μάρτυρας ότι του δίνανε τις ερωτήσεις από βραδείς η Νέα Δημοκρατία και την επόμενη μέρα της απαντούσε και του λέγανε, ναι, και μπράβο παιδί μου.
0: Ακούσατε, ο κύριος Τρίμπαλης το είπε αυτό, συντελέξα. Ένας μπροστινός δηλαδή.
1: Αλλά και ναι. Ο Ντίλιαν ή Ντίλαν που δεν τον θυμόταν ο Πρωθυπουργός, τώρα νομίζω ότι θα τον θυμάται. Λοιπόν, ο Ντίλιαν ο οποίος βγήκε θέος και είπε, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Εγώ στην πραγματικότητα μπαίνω αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία απόλυτα άδικη, διότι εγώ έχω συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση ευθέως, ρητός και απερίφραστα. Και τους λέει μη μου λέτε και πολλά, γιατί θα πω και περισσότερα, είπε ο κύριος Ντίλια. Και αυτά, οι δημόσιες δηλώσεις, δεν τις είπε μεταξύ Πύρου και Αχλαδιού, έτσι σε δική τους
0: σε κανάλια, συνάδελση. Σε μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στον κύριο Ντίλιαν, θα μου επιτρέψετε λίγο, θα ξανάρθω σε εσάς. Λίγη αναμονή για τις υποχρεώσεις μας εδώ, τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
2: Detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο Φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας πάλι, μαζί με την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα δικαιοσύνης, η οποία μας ξετύλιξε λίγο πολύ τους βραχίονες αυτού του σκανδάλου του μεγάλου, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους λόγους που ζητάει το ΠΑΣΟΚ Προανακριτική Επιτροπή. Και τώρα έχουμε φτάσει στον κύριο Ντίλιαν, στο θέμα των υποκλοπών, που ζητάτε εξεταστική, δεν είναι γι' αυτό, κυρία Λιακούλη?
1: Βεβαίως, όπως ακριβώς οφείλουμε, κυρία Παπαδάκου. Ναι, ναι. Δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια σε τέτοιου είδους πράγματα, και το εννοώ αυτό. Δε, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση παρά μόνο άμεσα, εσφευσμένα, με ενεστώσεις διαδικασίες, να κινήσει αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Ότι εδώ έχουμε ένα ανοιχτό, ορθάνυχτο ζήτημα, το οποίο είναι σαν να έχουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο τώρα, έτσι, και να κάνουμε τάχα μου δεν το βλέπουμε. Αυτό είναι τρομερό που ζούμε. Δεν ήταν μόνο ο μάρτυρας, ο κύριος Τρίμπαλης, δεν ήταν μόνο ο Ντίλιαν, ήταν και όσα αποκαλύφθηκαν στην πολύμινη διαδικασία ενός δικαστηρίου ποινικού, το οποίο έκρινε στις χιλιάδες σελίδες της απόφασής του ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα παρεπιπτών των ελέγχων, τα οποία πρέπει άμεσα να τα ελέγξει η δικαιοσύνη και να κατανείμει ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν, όπως αποδείχτηκε, λέει το δικαστήριο. Προσέξτε, δηλαδή εδώ δεν κάνει μια εικασία το δικαστήριο για κάτι περαιτέρω. Δεν λέει το δικαστήριο ότι κατά τη γνώμη μου, μαζί με αυτό που δίκασα, υπάρχει και κάτι άλλο που ίσως πρέπει να ερευνηθεί. Λέει ότι προέκυψαν μαζί με τη δίκη που έκανα εγώ και συζητούσα για αυτά τα πράγματα, προέκυψαν και εκείνα τα οποία είναι εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Γι' αυτό και στέλνω την υπόθεση ξανά πίσω, προκειμένου η υπόθεση να ελεγχθεί σε όλο της το εύρος.
0: Ναι.
1: Και η υπόθεση αυτή αρχιοθετήθηκε.
0: Έπρεπε να απέχει ο κύριος Τζαβέλας από την έρευνα.
1: Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Μία παράμετρος ακόμη της συζήτησης μάλλον που κάνουμε, για το ότι ναι, γνωστοποιήθηκε πως πράγματι είχε εμπλακεί στην ΑΕΠ σε ό,τι αφορά εντολέας εισαγγελέας αρμόδιος στα θέματα της ΑΕΠ και των παρακολουθήσεων των επισυνδέσεων προσώπων οι οποίοι συνδέονταν με τέτοιου είδους θέματα. Αυτό συνιστά ένα ζήτημα που πρέπει σίγουρα να ληφθεί υπόψη ως ένας παράγοντας αυτής της υπόθεσης. Ανοίγει δικαιολογημένα, νομίζω, μία συζήτηση και ίσως και μία καχυποψία για το πώς λειτουργεί ο καθένας μέσα από ρόλο τον οποίο τώρα έχει σε σχέση με διαφορετικό ρόλο που είχε στο παρελθόν. Αυτά είναι ζητήματα που κλονίζουν, όπως καταλαβαίνετε, την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο θεσμικό σύστημα και της δικαιοσύνης και των πολιτικών κομμάτων, πως διαχειρίζονται πολλές φορές τα πράγματα. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια βαθιά θεσμική κρίση. Εγώ το πιστεύω αυτό, κυρία Παπαδάκου, που δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Και δυστυχώς το βλέπω αυτό στον κόσμο με τον οποίο επικοινωνώ. Είναι διάχυτη η καχυποψία απέναντι τους πάντες και τα πάντα, γιατί σου λέει ότι ρε παιδί μου, κάνω εξεταστικές επιτροπές, δεν βρίσκω άκρη. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι αυτά που μόνος μου καταλαβαίνω όταν βλέπω τηλεόραση και βλέπω το κανάλι της Βουλής και εσείς να εξετάζετε το μάρτυρα, κυρία Λιακούλη, έτσι. Αυτά που καταλαβαίνω μόνος μου.
0: Κυρία Λιακούλη, πόσο ο κόσμος εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, θέλω να μου πείτε. Καταρχήν θέλω να μου πείτε την προσωπική σας. Εσείς την εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη, το ένα είναι αυτό. Αν έχει κλονιστεί, είστε ποινικολόγος. Ήσασταν στα δικαστήρια χρόνια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν την εμπιστεύεστε ακόμα μετά από αυτά, γιατί εσείς περιγράφετε ένα φερό τώρα κλίμα εκεί. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή εσείς οι πολιτικοί, ξέρετε, δεν είστε δημοσιογράφοι σαν και εμάς που εντοπίζουμε τις παθογένειες. Πρέπει να προτείνετε και λύσεις. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πόσο πρέπει να είστε ενωμένοι στην αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό το θεσμικό κατήφορο? Δηλαδή, δεν μπορείτε αλλιώς να το αντιμετωπίσετε, γιατί αυτό αφορά και τις πλειοψηφίες εκεί μέσα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, η βασική αρχή είναι ότι η δικαιοσύνη καταρχήν υπηρετεί τους πολίτες, το κράτος, την πολιτεία, την κοινωνία και βεβαίως τη δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε, γιατί αλίμονο αν φτάσουμε στο άλλο άκρο, καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Κατά περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και τους κρίνοντες όμως, έτσι. Δηλαδή έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι σε κάποιες υποθέσεις ο χειρισμός μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και μας κάνει να πιστεύουμε πραγματικά ότι ίσως μη ορθά, δεν θέλω να πω σκόπιμα, διότι αυτό όπως καταλαβαίνετε αποτελεί αντικείμενο έρευνας όταν απαντάς στο σκόπιμα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μία συλλογικότητα, την οποία εμείς, κυρία Παπαδάκου, τη χτίσουμε. Δηλαδή, το ότι καλούμε, είμαστε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από το ρόλο μας και μόνο, έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε την ηγεμονία κάποιων κινήσεων και μέσα στο κοινοβούλιο. Έχουμε, λοιπόν, μέχρι τώρα καλέσει τα κόμματα που βρίσκονται σε συνάφεια μαζί μας στον προοδευτικό χώρο να προσυπογράψουν τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε για την αποκάλυψη της αλήθειας. Και αυτό γίνεται με έναν συστηματικό τρόπο και πραγματικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες ώστε και η κυβέρνηση να αναγκαστεί σε λογοδοσία και βεβαίως να μην κάνει αυθαιρεσίες τέτοιου τύπου όπως τώρα αυτές που ήδη προϊονίζει, ότι δεν θα δεχτεί δηλαδή την Προανακριτική Επιτροπή και την Εξεταστική Επιτροπή.
0: Έχετε καταλήξει, αναρωτιόμουν, γιατί δεν δέχονται ούτε καν τη φόρμουλα που επιλέξανε στην περίπτωση των Τεμπών για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Τριαντόπουλο. Γιατί είναι τόσο αρνητικοί να πάνε την υπόθεση ακόμα και στο Δικαστικό Συμβούλιο, να κάνουν προανακριτική με fast track διαδικασίες, μπορεί να το κάνουν και αυτό, γιατί όλα τα έχουν κάνει, και στη συνέχεια να πάνε στο Συμβούλιο. Γιατί δεν επιλέγουν ούτε καν αυτό, τι λέτε?
1: Καλά, κάνατε ένα ερώτημα τώρα, ξέρετε, που θεωρώ πραγματικά ότι είναι το πρώτο των ερωτημάτων. Αν κανείς θα έλεγε ότι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να χαλάσει το λούστρο από τα στελέχη της, τους υπουργούς της δηλαδή, έτσι, τον κύριο Λιβανό, την κυρία Ραμπατζή, εν προκειμένου, πήγαινε σε μια διαδικασία κατάπτυστο, ήταν και εκείνο, με μισή σελίδα, όπως έκανε ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Τριαντόπουλος, και θα έλεγε θέλω να πάω στο Δικαστικό Συμβούλιο μέσω της Προανακριτικής Επιτροπής. Ήμουνα μέλος εισηγήτρια τότε και σε αυτή την επιτροπή.
0: Ναι, γιατί τώρα λένε όχι ακόμα και λέω, σε αυτό?
1: Ακούστε, πολύ σωστό, το ερώτημά σας αποτελεί ταυτοχρόνως και την απάντηση. Λένε ακόμη και σε αυτό όχι. Φανταστείτε λοιπόν πόσος φόβος υπάρχει στο να προστρέξουν σε αυτή τη διαδικασία που υποτίθεται ότι φεύγουν από την εκμετάλλευση, την πολιτική εκμετάλλευση και τη βάσανο της Βουλής, που δεν τη λέμε εμείς, το Σύνταγμα τη λέει, έτσι. Δεν το κάνει το Πασόκ αυτό. Το Σύνταγμα, δεν τους αρέσει το Σύνταγμα. Αλλά δεν τους αρέσει το Σύνταγμα και τώρα δεν εφαρμόζουν ούτε τη λύση που είχαν εφαρμόσει στην προγενέστερη περίπτωση για την παραπομπή των υπουργών στην υπόθεση των Τεμπών. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι, μα πόσοι, πόσος φόβος υπάρχει και πόση πραγματικά ατολμία στο να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες όπου υπάρχουν, αν υπάρχουν, και σε όσους υπάρχουν.
0: Ναι. Τελειώνοντας, τι λέτε για την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη? Δυσάρεστη εξέλιξη. Ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός στέλεχος, ναι, του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Εγώ υπηρέτησα μαζί με τον κύριο Καστανίδη στην πρώτη μου θητεία, δηλαδή από το 2019 και μέχρι τις επόμενες εκλογές, και συνδέθηκα με τον κύριο Καστανίδη στα ίδια έδρανα, ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, ένα πολύ έμπειρο πολιτικό στέλεχος. Πραγματικά δυσάρεστη η εξέλιξη, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη και σε προσωπικό επίπεδο λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και νομίζω ότι μέσα από μια τέτοια ματιά πρέπει να τα δούμε τα θέματα πλέον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία
1: Δεν
0: Διακούλη,
1: θέλω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτό το δεύτερο πρωινό των αντιδικιών εδώ.
1: Συζήτησα πολύ ωραία μαζί σας.
0: Το κόκκινο 105,5. Κι εγώ. Ήσασταν ειλικρινής. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Θα σας πούμε τώρα για μια αποστολή ευρωβουλευτών του Left και μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων που υπάρχει αυτές τις μέρες. Έχει περάσει βέβαια, ξέρετε τώρα, οι ειδήσεις έτσι όπως προβάλλονται στα κανάλια. Αλλά εμείς εδώ είμαστε για να προβάλλουμε και την αλήθεια, είπαμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια αποστολή, χτες ήταν η πρώτη μέρα μιας αποστολής ευρωβουλευτών του Left και μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, η οποία ουσιαστικά είχε σκοπό την αυτοψία στις ελληνικές φυλακές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον αντιπρόεδρο του Left και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος με τους συναδέλφους του Εστέλα Γκαλάν και Περνμάντο Μπαρένα επισκέπτονται και αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα είναι στον Κορυδαλό. Άρχισαν από το ψυχιατρίο το πρωί, χτες ήταν στον Αυλώνα. Επισκέπτονται τις ελληνικές φυλακές οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα. Και όχι μόνο, μαζί τους είναι και η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έλενα Ακρίτα, και η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά. Επισκέπτονται λοιπόν τις φυλακές για τις παθογένειες που υπάρχουν. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Θα τα πούμε αυτά, θα τα λέμε εδώ. Έτσι. Γιατί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη φυλακή δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ξεχνάμε. Έχουν δικαιώματα. Λοιπόν, και έγιναν κάποιες συναντήσεις και το απόγευμα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον συνήγορο του πολίτη, τον κύριο Ποτάκη, την κυρία Μονιούδη, που είναι η βοηθός συνηγόρου του πολίτη, τον κύριο Φυτράκη, γνωστός νομικός, έχει ασχοληθεί, πρώην γραμματέας αντικλιματικής πολιτικής, τον κύριο Δαμιανό, πρώην διευθυντή σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στον Αυλώνα, πολύ έτσι, σοβαρό έργο, και την κυρία Ευστράτογλου. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις συμμετείχε η κυρία Ιωάννα Κούρτοβικ, που είναι νομικός, δικηγόρος, γνωστή μας κυρία Κούρτοβικ, χρόνια, την οποία έχουμε και μαζί μας αυτό το μεσημέρι μάλλον τώρα πια. Χαίρομαι που είστε μαζί μας, κυρία Κούρτοβικ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννα. Γνωρίζομαι πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, να μιλάμε ενικό θα είναι.
1: Ξανά,
0: είναι...
1: Έτσι. Ναι. Χαίρομαι που σας ακούω ξανά και θα χαρώ να σας ακούω και να σας ενοχλείτε και όπως ήσουν. Μπορεί να έχεις και προβλήματα όπως είχες από αυτή την ενοχλητική σου δημοσιογραφία.
0: Τα σλάψη είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Νομίζω ότι αυτά ενισχύουν την προσπάθεια και τους αγώνες.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχατε...
1: Θα πω λοιπόν για την επίσκεψη που πάνω στον Κορυδαλό, ναι. οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές και όλο αυτό το επιτελείο που ανάφερες, ναι. Μέλη του επιτελείου που ανάφερες. Εγώ τους πρότεινα πέρα από τη μεγάλη φυλακή που θα πάνε να επισκεφτούν, που θα την έχουν περιποιηθεί για να... απροχείρως για την επίσκεψη, να πάνε και απέναντι να δουν το Σάββατο Ξηρό, έναν ακροτηριασμένο άνθρωπο που κρατείται 24 χρόνια, που δεν του επιτρέπουν ούτε άδειες. Την πρώτη άδεια που πήρε ήταν μια μέρα, την πρώτη άδεια στη ζωή του. Mm-hmm. Ήταν μια μέρα τα Χριστούγεννα, τον άφησε να βγει για 24 ώρες.
0: Α, δεν έχει πάρει καθόλου άδεια, αυτό δεν το ήξερα ούτε εγώ, κυρία Κούρτοβικ.
1: Η πρώτη άδεια που πήρε ήταν για πρώτη φορά, πήρε μία μέρα τα Χριστούγεννα. Βγήκε το πρωί των Χριστούγεννων, τις 25 και γύρισε στις 26. Mm-hmm. Και έχει πάρει άλλη μία άδεια πριν από 1,5 μήνα και τον παιδεύουν πάρα πολύ, σε πάρα πολλά πράγματα και απορρίπτουν όλες τις αιτήσεις που κάνει για η φόρον απόλυση, παρά το γεγονός ότι είναι. Οφείλω να τα πω αυτά, τα είπα και στους βουλευτές πιο σύντομα. Έχει κριθεί ότι είναι 98%
0: αναπήρος,
1: αναπηρία από τα ΚΕΠΑ. Έχει 98% κυρίως για τα μάτια, είναι σχεδόν τυφλός, σχεδόν κουφός, ακροτηριασμένος στο δεξί χέρι, με μια ασθένεια στα πόδια ερυθύπελας, από το οποίο οι γιατροί έχουν υποδείξει ότι κινδυνεύει κάποια στιγμή με ακροτηριασμό. Και παρόλα αυτά τα δικαστικά συμβούλια κλείνουν ότι ο άνθρωπος

0: ξεχνά τι ήταν γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Αν σου ζητούσα έτσι με τρεις τίτλους, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος, για να τα ξέρεις, είναι λίγος, είναι μικρός.
0: Και δεν πρέπει να κουράζουμε και τον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να του τα δίνουμε λιανά και εύκολα να τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τρεις τίτλους στις ελληνικές φυλακές και αν είναι κάθετη η εικόνα που έχεις εσύ, γιατί ασχολείσαι χρόνια και μπαίνεις μέσα, έχεις πελάτες και όχι μόνο, αλλά και λόγω του ότι ασχολείσαι με τα δικαιώματα των κρατουμένων, θέλω να μου πεις ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, αλλά και στις περιφερειακές που εκεί συμβαίνουν εγκλήματα.
0: Θα πω κάτι που είπα χθες και στους ανθρώπους, γιατί είχαν κουραστεί από την παράθεση των προβλημάτων των φυλακών, που είναι πάρα πολλά. Είχε γίνει μια απεργία πείνας σε μια φυλακή, αποχής εισιτίου σε μια φυλακή, και παρέθεσαν μια σειρά από ζητήματα, κοργή, νερό που λείπει, ζεστό νερό που λείπει, άθλια διατροφή και πάει λέγοντας, και πήγε και διάφορα. Και πήγε η υπεύθυνη του Υπουργείου να το συζητήσει και να τους πει να προσπαθήσουν να τα φτιάξουν και λοιπά, για να σταματήσουν την απεργία πείνας, και τις απάντησαν ότι κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά, το νερό και, και την τροφή και το κρύο νερό, τα αντέχουμε. Η πόρτα της φυλακής μας ενδιαφέρει, που έχει κλείσει ερμητικά από το 2019, από το 20, και δεν ανοίγει για κανέναν, και δεν ανοίγει, και ανοίγει πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν κοπεί οι άδειες, έχει αλλάξει νομοθεσία για τις άδειες. Έχουν κοπεί οι φόρων απολύσεις, έχει αλλάξει νομοθεσία για την φόρων απολύση. Έχουν γίνει όλα πάρα πολύ δύσκολα. Το ποινικό τιμωρητικό σύστημα έχει διωγγωθεί τρομερά, έχει απλωθεί πάρα πολύ στα αδικήματα της καθημερινότητας. Κατά τον κύριο Φλωρίδη και κατά τον κύριο Μητσοτάκη, η φυλακή πρέπει να είναι φυλακή, οι άνθρωποι πρέπει να εκτείουν τις ποινές, και το αποτέλεσμα έχουμε από την πρώτη, μετρώντας από την πρώτη πρώτου του 24, για να πάω όχι στην περίοδο του νόμου Παρασκευόπουλου, που ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά τον έχουν τόσο πολύ δαιμονοποιήσει, συκοφαντήσει και δαιμονοποιήσει από την κυβέρνηση, όλη αυτή η ομάδα αλήθειας που δουλεύει για να ροκανίζει ανθρώπους, υπολήψεις και κύρος ανθρώπων. Να πάμε στο 24 λοιπόν. Το 24 είχαμε 10.250 ανθρώπους κρατούμενους σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας. Την 1η-1η του 24, την 1η-1η του 26, το Δεκέμβρη του 25, είχαμε 13.500, πάνω από 13.500. Έχουμε 35% αύξηση των κρατούμενων μέσα στις φυλακές. Αυτό σημαίνει τον απίστευτο συνωστισμό. Ξαναβλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται κάτω, να μην έχουν κρεβάτι, να δέρνονται για ένα κρεβάτι, να κοιμούνται με βάρδιες. Ξαναβλέπουμε ανθρώπους να συκτιούν στον συγχρονισμό, ανθρώπους που έχουν κάνει μικροαδικήματα, παραβατικότητα της φτώχειας και της καθημερινότητας, που λέω εγώ, να βρίσκονται στις φυλακές μαζί με το βαρύ έγκλημα, με κάθε κίνδυνο να επιλεγούν για να προσχωρήσουν σε αυτό. Η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό λοιπόν που είναι το κύριο ζήτημα των φυλακών μας σήμερα είναι αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ δυσανάλογα ο όγκος των κρατούμενων, αυξάνονται δυσανάλογα οι ποινές. Υπάρχουν άνθρωποι, το έλεγα και χθες, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή, είναι 400 περίπου άνθρωποι, 395 κάπου εκεί, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή με ποινές από έναν έως 6 μήνες. Ποινές δηλαδή εξαγοράσιμες.
1: Και ο νέος ποινικός κώδικας που είναι μία εξαγοράσιμες οι ποινές, αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή.
0: Μπορούν να είναι εξαγοράσιμες οι ποινές, μπορούν να εκτείονται με διάφορους τρόπους, να εκτείονται με κοινοφελή. Υπάρχουν 300 άνθρωποι που έχουν μέχρι 6 μήνες ποινή, δεν θα έπρεπε να είναι φυλακή. Υπάρχουν άλλοι 350. 750-800 συνολικά, οι οποίοι έχουν ποινές μέχρι σε ένα χρόνο. Αυτή είναι αδιανόητο να βρίσκονται στη φυλακή. Είναι αδιανόητο να βρίσκεται ένας άνθρωπος με 2-3 μήνες, 4 μήνες ποινή μέσα στη φυλακή.
1: Θέλω να ρωτήσω γιατί αυτό αφορά τον πολίτη. Ξέρεις, το μοντέλο, το νέο σοφρονιστικό μοντέλο που ακολουθεί αυτή εδώ η κυβέρνηση, που είναι εμφανώς τιμωρητικό και όχι καθόλου πρόληψη κλπ. Και όπως λες, δεν ανοίγει εύκολα η πόρτα της φυλακής, αυτό που ζητάνε οι κρατούμενοι, οδηγεί στο να υπάρχει στον κόσμο έτσι ένα

0: μια προπαγάνδα, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου είναι επικίνδυνη. Γιατί αφορά το μέσο πολίτη αυτή η ιστορία, αυτή η κατάσταση.
1: Χειραγώγηση της κοινωνίας, της κοινωνικής συνείδησης, ώστε να γίνεται εχθρική στον παραβάτη και στην παραβατικότητα, στο έγκλημα να τον στιγματίζει, είναι που και καλλιεργείται και από την κυβέρνηση και από τα συστημικά μίντια συνεχώς, με την αναφορά συνεχώς στο έγκλημα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε φοβερή εγκληματικότητα, ότι κινδυνεύουμε, ότι δεν μπορούμε να βγούμε το βράδυ από τα σπίτια μας, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καθιστά δέσμιο τον πολίτη αυτών των πολιτικών και να τίνει, να θεωρεί, όπως είναι και το κυριαρχό σύνθημα αυτής της κυβέρνησης, ότι αυτή η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα το εξασφαλίζει την ασφάλεια. Λες και αυτός που θα βγει από τη φυλακή 5 μήνες νωρίτερα, αυτό ήταν ο νόμος Παρασκευόπουλου, θα είναι πιο εγκληματίας από ότι αν βγει 5 μήνες αργότερα. Η λογική ήταν αυτή. Ναι. Ότι βγήκαν με τον νόμο και διέπραξαν εγκλήματα. Αν δεν έβγαιναν, αν έβγαιναν 5 μήνες μετά, είναι πιθανό ότι θα είχαν μπει σε καμιά ομάδα παραπάνω μέσα στη φυλακή, θα είχαν γίνει χειρότεροι. Αλλά αυτό δεν αφορά το μήνυμα που πρέπει να σταλεί στην κοινωνία, είναι ότι όσο περισσότερο μένεις στη φυλακή, τόσο περισσότερο προστατεύεσαι εσύ, τόσο περισσότερο προστατεύεται η κοινωνία, και αυτή η κυβέρνηση σου εξασφαλίζει αυτό. Και πρέπει να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, πέρα από τον υπερτιμωρητισμό, το ακραία τιμωρητικό σύστημα της κυβέρνησης αυτής και ιδιαίτερα του κ. Φλωρίδη, νομίζω κιόλας βλέποντας το απολαμβάνει αυτό το πράγμα, όσο και ο Νετανιάχου της σφαγιά στη Γάζα, νομίζω ότι έχουμε περάσει να έχει πιάσει τόσο πολύ στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, που έχουμε μια μεταστροφή της κοινωνίας της ελληνικής. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν έτσι.
0: Συντηρητικοποίηση, λες, προς το συντηρητισμό.
1: Δεν είναι απλή συντηρητικοποίηση. Ναι. Ο στιγματισμός, το εγκληματία, το μίσος, ο χλεβασμός αυτού που πηγαίνει να δικαστεί. Mm-hmm. Δεν είχαμε δει κόσμο να μαζεύεται έξω από δικαστήρια παλιότερα για να λιντσάρει τον όποιον, τον Αναγνωστόπουλο, πώς λεγόταν αυτός με την Καρολάιν. Mm-hmm. Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, νομίζω ήταν.
0: Ναι, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.
1: Να μαζευτεί και να τον βρίζουν και να. Ναι. Και τις πετσέτες στο πρόσωπο και τα κεφάλια που τους ταχώνουν κάτω και τους στέκουν στις σκάλες, και χειροπέδες πίσω. Όλα αυτά είναι στοιχεία για να εντείνουν το μίσος της κοινωνίας. Και φτάνουμε σε μια, να πω ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται δείχνουν, παρότι δείχνουν ένα πολύ μεγάλο, τεράστιο ποσοστό αμφισβήτηση της δικαιοσύνης μέσα στον κόσμο, δείχνουν όμως και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ζητάει αυστηροποίηση των ποινών, και όχι μόνο στο γενικό κέντρο, θυμάμαι μια δημοσκόπηση που είχε βγει, αλλά και στο πολιτικό κέντρο να ζητάει αυστηροποίηση, δηλαδή στην, ναι, σε αυτό.
0: Επειδή
1: το χώρο,
0: ο χρόνος είναι αμήλικτος και αδυσόπιτος.
1: Θέλω να σου πω, νομίζω ότι. Ναι.
0: Επειδή είναι αδυσόπιτος ο χρόνος και αμήλικτος, θέλω να μου κάνεις ένα τελευταίο σχόλιο για την βοήθεια στη Γάζα, για τη φλωτήλα. Αλλά ένα σύντομο σχόλιο θέλω να μου κάνεις.
1: Να πω ότι σήμερα έχουμε κάποια ακόμα σκάφη τα οποία είναι σε κίνδυνο. Mm-hmm. Ήρθε το βράδυ, τους περικύκλωσαν με ντρόν από πάνω, με πολεμικό πλοίο, και το πλοίο το μεταγωγικό του πολεμικού, το οποίο ήταν αυτό που μετέφερε τους 170, είναι έγκλημα, γίνονται εγκλήματα πάνω σε αυτά τα πλοία, ήταν έγκλημα η αναχέτηση, ήταν έγκλημα η σύλληψη των ανθρώπων, απαγωγή ήταν, υπήρχε κακοποίηση των ανθρώπων, υπάρχει απειλή, ακόμη και θανάτου, επιβολής ποινής θανάτου στους δύο ανθρώπους, τον έναν από τους δύο που μεταφέρθηκαν, απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ και δικάζονται αυτές τις μέρες. Έχει ζητηθεί παράταση της κράτησης για να διαμορφώσουν το κατηγορητήριο. Είναι έγκλημα για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν παρενέβη. Γινόταν ένα έγκλημα στα νερά της. Όχι στα νερά της, δεν έγινε στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης, που είναι υπεύθυνη η Ελλάδα. Και δεν έγινε μόνο στην έρευνα, στη ζώνη έρευνας και διάσωσης. Στη συνέχεια, το πλοίο που είχε απαγάγει αυτούς τους ανθρώπους παράνομα, παράτυπα, ενάντια στο διεθνές δίκαιο, κατά παράβαση όλων των διεθνών κανόνων, οδηγήθηκε στα χωρικά μας ύδατα και συνεργάστηκε μαζί του το ελληνικό λιμενικό. Συνεργάστηκε για να πάρει τους απαθέντες και να τους φέρει στην στεριά.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, τους σώσαμε. Αν τους σώσατε, σημαίνει ότι υπήρχε έγκλημα εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί δεν το σταματήσατε? Ναι. Κάναμε μηνυτήριες αναφορές σαν ομάδα νομικής βοήθειας του Global Sumoto Flotilla. Κάναμε μηνυτήριες αναφορές στον Άριο Πάγο, στα υπουργεία, αναφορές σε όλα τα υπουργεία τα εμπλεκόμενα, ναυτιλίας, άμυνας, εξωτερικών κυρίως.
0: Για να δούμε,
1: και το άμυνα,
0: να, δούμε, ναι, να δούμε και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που
1: ήρθατε. Να είστε καλά. Ναι, καλά, κανείς και με κόβει. Κουράζει το κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Γιάννα Κούρτοβικ, η νομικός, που μας είπε και για την άλλη της δραστηριότητα σε σχέση με την περάσπιση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην ανθρωπιστική βοήθεια. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αύριο πάλι, 12 η ώρα, να είστε καλά και να είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Θα τα αναπαράγω κάθε φορά. Ελπίζω να βρίσκω το χρόνο. Θα τα βρούμε με το χρόνο, έτσι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με ένα ισχυρό μήνυμα κατά της στρατιωτικοποίησης, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την εργατική πρωτομαγιά. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώθηκε με συνδικάτα, πολιτιστικούς οργανισμούς και ακτιβιστικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη για να γιορτάσει την 1η Μαΐου ως ημέρα ανυπακοής και ελπίδας. Εν μέσω ενός κλίματος αυξανόμενος στρατιωτικοποίησης και διάβρωσης των κοινωνικών προτύπων, το μήνυμά μας είναι σαφές. Το μέλλον της Ευρώπης ανήκει στους εργαζόμενους, όχι στους δισεκατομμυριούχους. Ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη δεν ήταν ποτέ πιο επίγον. Οι εργαζόμενοι είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας μας. Ωστόσο, αυτή η μηχανή αξιοποιείται για να τροφοδοτήσει μια κρίση απληστίας. Σε όλη την Ήπειρο γινόμαστε μάρτυρες μιας συντονισμένης ατζέντας απλούστευσης. Μια στρατηγική προσπάθεια τη ακροδεξιά και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσουν τι πολύπλοκε προστασίε τη εργασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων με το πρόσχημα τη αποτελεσματικότητα. Η αριστερή ομάδα υποστηρίζει ασφαλεί θέσει εργασία και μισθού που επιτρέπουν στου εργαζόμενου και στι οικογένειέ του να ζουν με αξιοπρέπεια καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Αγωνιζόμαστε για οικονομικούς κανόνες που θέτουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη πάνω απ' όλα. Υποστηρίζουμε και υπερασπιζόμαστε την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη δημιουργία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη συνοχή. Λίγοι υπερπλούσιοι άνδρες κατέχουν περισσότερο πλούτο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Η φορολόγηση των πλουσίων δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η καταπολέμηση της ανισότητας είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 1. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ εισέρχεται στη δεύτερη μέρα το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες απειλές με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από τον χάρτη σε περίπτωση επίθεση σε αμερικανικά πλοία. Την ίδια ώρα, νέο πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα εντείνει την ένταση, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η επίθεση συνδέεται με προσπάθειες παράκαμψης των στενών και δεν στόχευε τα Εμμυράτα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της ότι απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της ενεργειακής μεταφοράς, τονίζοντας πως η νέα εξίσωση στα στενά του Ορμούζ παγιώνεται. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, χαρακτήρισε την Αμερικανική επιχείρηση ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή φουντώνει, καθώς ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό πρακτορείο Γουάφα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν μπαράζ επιδρομών στην κατεχόμενη δυτική όχθη τη νύχτα, με επιχειρήσεις σε χωριά καθώς και σε περιοχές δυτικά της Ραμάλα. Οι αγορές δεν αντέδρασαν θετικά στην επιχείρηση ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $113 ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 104. Στον ενεργειακό τομέα, η Ιαπωνία προχώρησε στην παραλαβή φορτίου ρωσικού αργού πετρελαίου για πρώτη φορά μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων. Στο Άμπου Ντάμπι και το Αμάν θα βρεθεί σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Καταγγελία για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, Τιάγκο Αβίλα και Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, κάνει το δικηγορικό γραφείο Αντάλα, το οποίο παρέχει νομική υποστήριξη σε Παλαιστίνους και ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Οι δύο ακτιβιστές βρίσκονται στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια και υποβάλλονται σε πολυαίρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης καλούν σήμερα Τρίτη στις 7 στο Σύνταγμα η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Ο Σόκρατης Φάμελος, με ανάρτησή του από εκδήλωση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με ομιλήτρια τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο έργο της και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι η γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να σταματήσει και ότι ο αγώνας για ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, ελευθερία και διεθνές δίκαιο είναι κοινός. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκαλεί κυβερνητική στάση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Μαξίμου να απορρίπτει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο γαλάζιος μηχανισμός που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά ρουσφέτια αλλά εγκληματικές πράξεις, τόνισε στο κόκκινο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρόσθεσε ακόμη ότι ψήφισαν τις άρσεις ασυλίας του βουλευτών, αλλά τώρα που πρόκειται για δύο υπουργούς, αρνούνται να λογοδοτήσουν, κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Παράλληλα, παρατήρησε ότι υπήρχε δούνε και λαβίν που επηρέασε και τις συναντήσεις των πολιτών και σύμφωνα με τη δικογραφία αυτό συνιστά αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του, απαντά στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τη ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για μύθους και αλήθειες σχετικά με τη λειτουργία της. Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, δημοσιεύει σχετικό κείμενο με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες για το πού κατευθύνονται τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και για τους λόγους που, όπως σημειώνει, το ρεύμα περιμένει ακριβό για τους καταναλωτές. Ένας αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Ο αστυνομικός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του αστυνομικού τμήματος. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνούνται από τις αρχές. Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμεναρχείο Κυλλήνης στην Ηλία για τη διάρρηξη που συνέβη τα ξημερώματα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων για τις γραμμές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ένα άκρως επαγγελματικό χτύπημα ως προς την οργάνωση, καθώς κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας πριν μπουν στους χώρους των γραφείων από την πίσω πλευρά του κτηρίου των εκδοτηρίων. Δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που αφαίρεσαν. Στις αθλητικές ειδήσεις, τρεις βασικούς όρους θέτει η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προκειμένου η Εθνική Ιράν να συμμετάσχει στο Μοντιάλ του 2026. Απάντοντας στον Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχτή Τάτζ, απαιτεί την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής κριτικής γύρω από την ομάδα, την εγγύηση πλήρους ασφάλειας και τους παίκτες και το προσωπικό και την επίσημη αναγνώριση των συμβόλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε περιοχές της Βόρειας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει χορηγό για το 2026 και δεν βλέπω να βρίσκουμε. Οπότε πάμε αμέσως στη συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πολύ καλά κάνει. Και λέει ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Αφού οι άνθρωποι δεν κάναν τίποτα, γιατί να τους πάμε σε Προανακριτική Επιτροπή? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεύτερο θέμα στην ΕΠΣΥ. Πασόκ. Παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Καλά, δεν ελέγχουμε τίποτα. Κανονικά πρέπει να πει Ανδρουλάκης πειρά κατά Καστανίδη. Αφού το είπε Ανδρουλάκης. Τα ίδια έκανε ο Καστανίδης και με τον Ανδρέα του Παπανδρέου και με τον Κώστα του Σιμίτη. Τα ίδια κάνει και με μένα. Ριζοσπάστης. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Αυτό έχει να κάνει με το αν θα στείλουμε πολεμικά πλοία στα στενά του ορμού. Απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Επαφές Σιάσου με κορυφαία πανεπιστήμια αμερικάνικα σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Νέα Υόρκη και Βοστόνη, μόνο αμερικάνικα πανεπιστήμια έχει. Ο Σιάσου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, καρδιολόγος, κάτι τέτοιο. Θα φέρει, λέει, το Κολάμπια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κώστας Παπαχλιμίντζος. Έκθεση αποσιωπητικά Λυκείου, το Μανιφέστο Τσίπρα. Αν πιστεύεις ότι είναι έκθεση Λυκείου το Μανιφέστο Τσίπρα, δεν βάζεις αποσιωπητικά. Στην αποσιωπητικά λες, πήγαμε εκεί και φάγαμε αποσιωπητικά πολύ καλά, δηλαδή φάγαμε μάπα. Ο Παπαχλημίτσος έχει πει με ασέπ στην ΕΡΤ, έγραψε έκθεση, πώς πέρασα το καλοκαίρι. Καθημερινή, στα στενά του Ορμούς η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω πολέμου. Αλλά δεν λέμε τώρα ποιος κάνει τον πόλεμο. Να λέμε λόγω του πολέμου που κάνει το Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Να ξέρουμε, λέμε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των κερδών από κρυπτονομίσματα. Εμείς δεν ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία για να μας βάλει φόρους. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Λέτε να έχει προσλήψεις. Και πράγματι! 1918, επειδή δεν είναι πολλές, τις έχουμε τεράστια νούμερα. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, λέει ο Κυριάκος Πιερεκάκης. Κυριάκο μου, αν δεν βγει κανένα νέο σκάνδαλο μεγάλο, δεν βλέπω να δίνεται άλλα λεφτά. Τα νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν. Λέει ο άλλος, πύραυλος. Ποιος θα μας επιτεθεί? Αυτό λέει είναι το νέο αμυντικό δόγμα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νέο κληρονομικό δίκαιο, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Νέο αμυντικό δόγμα, νέο κληρονομικό δίκαιο. Τι να πω, μα ο Χολάμπι αλλάζει την Ελλάδα μας. Δημοκρατία, ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Τώρα, αν ζητήσουμε πολεμικές αποζημιώσεις, θα ζητήσουμε από το Ιράν, τώρα από τους Γερμανούς. Δεύτερο θέμα στην δημοκρατία. Το διπλό παραμύθι για πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια άρχισαν 2,5 έτη. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει τα μέτρα προστασίας που πήρε ο Μητσοτάκης για αυτούς που χρωστάνε έως 100 χιλιάρικα σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, να μην τα χρησιμοποιήσετε. Να συνεχίσουν οι τράπεζες να έχουν πανωτόκια όπως έχουν εδώ και 2,5 έτη, όπου δεν ενσωματώσαμε την κοινοτική οδηγία. Αν είναι δυνατόν. Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρότασης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τώρα, εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης. Αν κατάλαβα καλά, ο Βλάχος και ο Στυλιανίδης προτείνουν να περάσει στο Σύνταγμά μας ένα πακέτο απαγορεύσεων στη χρήση αγγλικών λέξεων
από δημόσιους φορείς. Πώς είναι αυτό που λέμε το Fuel Pass, το Youth Pass. Να μην έχει τέτοια πράγματα το δημόσιο, να χρησιμοποιεί τέτοια πράγματα, να χρησιμοποιεί μόνο ελληνικά. Πες και εσύ καθηγητή Μπαμπινιώτη. Και εθνικός κήρυκας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν. Να στείλουμε τον Αντώνη το ρέμο, αν είναι δυνατό. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μάκη το Βορύδι το Μαυρουδί τον Αθώο, τον καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών της Μητσοτάκης ΑΕ, εννοείται μετά την πολύ φίλη μου Νίκη Άναψε το καντήλι Κεραμέως, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Βορύδι γιατί αθώωσε τον εισαγγελέα Τζαβέλα που κράτησε στο αρχείο την υπόθεση της εμπλοκής της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ και ο ίδιος ο Τζαβέλας είχε εμπλοκή με παράλληλες παρακολουθήσεις και παγιδεύσεις μεταξύ ΕΕΠ και εργολάβου Πρίταντορ. Προσέξτε. Μιλάνε οι Μαδούροι που δεν έχουν τις νομικές γνώσεις του Μάκη του Βορύδι για τα νομικά θέματα. Εκεί μας κατάντησε ο λαϊκισμός και τα εύκολα συνθήματα που απειλούν τη δημοκρατία μας, την οποία δημοκρατία μας ο Μάκης ο Βορύδης, ο Μαυρουδής ο Αθώος, την υπερασπίζεται από μικρό παιδί με κοντά παντελονάκια και κοντά τσεκουράκια. Δηλαδή, συγγνώμη, όπως ο Μάκης είδε τη δική του υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είδε τα στοιχεία, είδε όλα τα θέματα, είδε όλες τις νομικές πλευρές σε βάθος, σε πλάτος, σε φάρδος και μετά από πολλή σκέψη κατέληξε στο ασφαλές και αναντήρητο συμπέρασμα ότι είναι αθώος, απολύτως αθώος. Έτσι ακριβώς και τώρα είδε την υπόθεση του εισαγγελέα Τζαβέλα και κατέληξε στο αναντήρητο συμπέρασμα πως δεν υπήρχε απολύτως κανένα κόλλημα στο να πάρει ο Τζαβέλα στην υπόθεση, παρόλο που ήταν αρμόδιος εισαγγελέας για την ΕΕΠ και να βάλει την υπόθεση εκεί που ήξερε, δηλαδή στο αρχείο. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που στις επόμενες εκλογές αντίπαλος του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια, ειδικά οι Μακεδόνες και οι Μακεδόνισσες, να χειροκροτήσουμε τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον καλύτερο Έλληνε επίτροπο από την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ, μετά φυσικά τον Μαργαρίτη Σκηνά, τον καλύτερο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, μετά εννοείται τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον Άρχοντα της Βραχιάς που έχει 500 πρόβατα και 480 αγελάδες. Πραγματικά ζω έτσι, δεν είναι κανένας ο ΠΚΠΕΣ. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Τόλης, όπως όλοι δεν ξέρουν, είναι επίτροπος για μεταφορές και τουρισμό. Και αυτό είναι καλά να το λέμε για να το μαθαίνει και ο κόσμος. Και πραγματικά να το πω, είναι πάρα πολύ μεγάλη τύχη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Μακεδόνας, που ποτέ δεν αναγνώρισε τη συμφωνία των Πρεσπών που έκανε ο Τσίπρας για να μην κοπούν οι συντάξεις, είναι σε αυτή την κρίσιμη θέση, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, με αυτό το Ιράν που επιτέθηκε αδικαιολόγητα στο Κατάρ και έκλεισε τα στενά του Ορμούς και υπάρχει θέμα με τα καύσιμα. Ρωτάνε λοιπόν κάτι περίεργοι, τι γίνεται με τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν. Είπαμε έτσι, ο Τόλης είναι αρμόδιος για μεταφορές και τουρισμό. Χαρτοφυλάκιο Τόλη. Λοιπόν, και απαντούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν πως δεν έχουν ιδέα γι' αυτό με τα αποθέματα. Είδατε, Άγιο έχουμε και έχουμε τον Τόλη αρμόδιο επίτροπο, γιατί μπορεί να ήταν κανένας άλλος, να υπήρχαν στοιχεία για τα αποθέματα, να δημοσιευόταν τα στοιχεία για τα αποθέματα, να ξέραμε πότε θα τελειώνανε και μετά τι θα συνέβαινε. Θα γινότανε πανικός. Ενώ τώρα που δεν έχουμε στοιχεία για τα αποθέματα, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Τόλης αναγκαστεί να διακόψει τη διεθνή καριέρα που κάνει στο εξωτερικό και πρέπει να επιστρέψει εσπεσμένα στην Ελλάδα. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και το Μαντάνι που σας έβαλε εκεί στα loft να πληρώνετε εύκα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα. Λίγο να μας πει, όταν στην Κομισιόν συζητάνε για θέματα Βόρειας Μακεδονίας, αυτός τι λέει για τη γειτονική χώρα. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία δεν έχει δίπλα του τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα ο Κολάμπια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι Μακεδόνες. Τι είναι από δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, είσαι τούφα.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από την Κομισιόν, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σουλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχο Ροτβάιλερ, η τίγρης των μεταρρυθμίσεων, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνει την Ελλάδα μας παγκόσμιο πανεπιστημιακό κέντρο. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Κι ας απαντήσει και το ίδρυμα Αλέξης Τσίπρας. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί επί Τσίπρα, στα πανεπιστήμια μας δεν γινόταν μαθήματα. Καταλήψεις γινότανε. Βρωμιά, μακριά μαλλιά και σκουλαρίκια στα αυτιά. Πάρτι στα γρασίδια της γεωπονικής. Πανκ συναυλίες στο στέκ στο βιολογικό. Ντροπή. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια διορθώσαμε την ανορθογραφία της μεταπολίτευσης. Έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και κάναμε και υπουργό του Μάκη το Βορύδη. Και κάναμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα φέρουν στην Ελλάδα μας φοιτητές από όλο τον κόσμο. Θυμάστε πώς έγινε με το Brexit, που εξαιτίας του Brexit κλείσαν τα γραφεία τους όλες οι πολυεθνικές στο Λονδίνο και μετά πήγε εκεί ο Άλεξ ο Πατέλης, που ήταν τότε διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Κολάμπια και έφερε όλες τις πολυεθνικές στην Αθήνα, που έχει και καλό καιρό, όχι σαν κολόκαιρο που έχει το Λονδίνο. Έτσι και τώρα. Πρώτα λοιπόν θα γίνουμε, συγγνώμη, περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακό και θα έρθουν στα ιδιωτικά μας τα πανεπιστήμια φοιτητές από όλα τα Βαλκάνια και ευρύτερα την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά θα γίνουμε παγκόσμιο πανεπιστημιακό κέντρο και θα έρθουν στην Ελλάδα μας φοιτητές από την Ασία, από την Αφρική, από την Αμερική, από την Οκεανία. Μπορεί ο Κολάμπια να μην έφερε στην Ελλάδα μας παράρτημα από το Κολούμπια, αλλά θα φέρει τους φοιτητές του Κολούμπια. Και όπως ανακοίνωσε τις προάλλες που πήγε και αγγενίασε το παράρτημα του Νικόζια στην Αθήνα, Τσέβεσέ, Fan Group κτλ. Λέει τώρα έχουμε 4 ιδιωτικά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και τα 4. Μετά λέει τώρα έχουμε, λέει, καινούργιες αιτήσεις, θα έχουμε 10. Μιλάμε, θα έρθουν φοιτητές από όλο τον κόσμο στα ιδιωτικά μας τα πανεπιστήμια. Τι να πω, οι σπιτονικοκύριδες θα πετάξουν στο δρόμο τους Έλληνες φοιτητές για να δώσουν τα σπίτια πιο ακριβά στους ξένους. Καλά, μισό λεπτό. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Υπομειδά, αν είναι δυνατό. Και εμφανίζονται οι μαδούροι σαν να τους ρώτησε κανένας και κατηγοράνε το αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, για θέματα ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, συγγνώμη. Βγαίνουν διάφορες έρευνες που λένε ότι δεν τα πάμε καλά στην ελευθερία του τύπου, είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, διεθνιστές, καταλάβατε ας πούμε. Χαζομάρες, να κάνω μια ερώτηση. Σε αυτές τις εκθέσεις τους, αυτές οι αριστερίστικες ΜΚΟ έγραφαν πως επί ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσιογράφοι πεινούσανε, όπως είχε καταγγείλει η Χριστίνα η Κοραή που βρήκε το θάρρος και βγήκε και είπε «Επί Τσίπρα το στομάχι μου είχε κολλήσει την πλάτη μου». Γράφουν τέτοια πράγματα αυτές οι εκθέσεις για την πείνα που είχε πέσει τώτε? Καμία σχέση. Τώρα δείτε, ας πούμε όλους τους δημοσιογράφους, αν τους ζυγίσουμε, μεταξύ αυτών και εγώ, έτσι, έχουμε πάρει κιλά σε σχέση με το 2019. Δεν γράφαν αυτά τα πράγματα στις εκθέσεις, φίλοι και φίλες μου, αυτές οι αριστερίστικες ΜΚΟ, που τότε οι εργαζόμενοι στον τύπο υπεφόραν, πεινούσανε και τώρα μας λένε υπάρχει πρόβλημα, λέμε, το κράτος δικαίου. Λοιπόν, συγγνώμη, το κράτος δικαίου τρώγεται, αν είναι δυνατόν. Ενώ η λίστα πέτσα, τι φάγαμε? Ζει κανένας με το δίκτυο ελευθερίας του τύπου? Καμία σχέση. Και αυτά που σας λέω είναι αλήθεια, έτσι. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το προκυρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud, στα σύννεφα. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το νησί με τα πολλά κέρδη. Τελευταία μπήκε κάπως εντελώς λάθος στην επικαιρότητα η νήσος Γάβδος, καθώς εκεί η δήμαρχος, η οποία είναι τέρμα νεοφιλελέ, θέλει να διώξει από το νησί κάποιους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να μένουν στη Γάβδο στο τέλος της Ευρώπης σχεδόν όλο το χρόνο. Πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμα η Γάβδος δεν είχε ρεύμα, υπήρχαν γεννήτριες, όταν δεν υπήρχε δίκτυο ίδρευσης, υπήρχαν πηγάδια, η τότε κοινότητα Γάβδου είχε τυπώσει ένα διαφημιστικό φυλάδιο για το νησί. Και έλεγαν αυτά, το νησί της Καλυψούς, από την Οδύσσια, η φύση, ιστορία, εξορία, τέτοια πράγματα, για να έρθουν τουρίστες. Λοιπόν, ο τίτλος του φυλαδίου ήτανε «Γάβδος, το νησί με τα πολλά κέρδη». Όταν είχαμε δει το φυλάδιο, έτσι, νομίζω είχε τυπωθεί σε ένα τυπογραφείο στα Χανιά, ήμασταν μια παρέα, κάναμε διακοπές εκεί στη Γάβδο, μείναμε όλοι με την ίδια απορία. Δηλαδή, τι πάει να πει «Γάβδος, το νησί με τα πολλά κέρδη». Ποιος κερδίζει, ποιο είναι το θέμα. Τέλος πάντων, ρωτήσαμε και μας είπαν ότι είχε γίνει τυπογραφικό λάθος. Το σωστό ήτανε «Γάβδος, το νησί με τα πολλά κέδρη». Λοιπόν, η μισή Γάβδος καλύπτεται από ο δάσος κέδρου. Είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Αυτά λέει πάνω στην Κρήτη είναι πολύ μικρότερα. Και τους κέδρους στη Γάβδο τους λένε κέδρη. Και έτσι έγινε το τυπογραφικό λάθος. Τώρα, αντίθετα, αυτό με το Γκολάμπια, δηλαδή ότι έκανε την Ελλάδα ένα νησί με πραγματικά πάρα πολλά κέρδη, αυτό δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Ας πούμε, το 2025, εδώ στην Ελλάδα, υπήρξε ρεκόρ κερδών και μερισμάτων για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η καθαρή κερδοφορία ξεπέρασε κατά κάτι τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, 12 δισεκατομμύρια και 100 εκατομμύρια, και οι μέτοχοι έβαλαν στην τσέπη τους 6 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα με τον χαμηλό συντελεστή φορολόγησης που έχουμε από το 2019, το 5%. Πριν ήταν 10%. Άρα μιλάμε για πολλά λεφτά, μιλάμε για πολλά κέρδη. Τώρα, πριν κάνα δύο χρόνια αυτό με τα μεγάλα κέρδη στο χρηματιστήριο, θα ήταν και μια μεγάλη είδηση. Τώρα, αν το δείτε, ο Κολάμπια, αυτό δεν το ανέφερε, το απαξίωσε στο κυριακάτικο μήνυμά του. Λέει για άλλα πράγματα, ξέρω, οι νταντάδες της γειτονιάς, κάτι τέτοια. Λοιπόν, αλλά αυτά τα κέρδη από το χρηματιστήριο δεν τα ανέφερε. Και είναι, νομίζω, λογικό, γιατί είναι κάτι πλέον πολύ συνηθισμένο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που από το 2022 και έπειτα, δηλαδή τα μεγάλα τελειώματα της καραντίνας μετά το τέλος του 2021, έτσι, είναι μια χώρα στην οποία εμφανίζονται αυτά τα περίφημα απρόσμενα κέρδη. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, αλλά εμφανίζονται αυτά τα απρόσμενα κέρδη. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αυτός είναι ένας νέος όρος, έτσι, στην οικονομική επιστήμη. Είναι άλλο πράγμα αυτό το ξέρω εγώ, οι δουλειές πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ, τέτοια πράγματα. Και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να υπάρχουν απρόσμενα κέρδη. Ακόμα και τώρα δηλαδή με τον πόλεμο στο Ιράν, που ακριβένει το πετρέλαιο, φθηναίνει μια μέρα, μετά ακριβένει, τα κέρδη των δηληστηρίων δεν είναι απρόσμενα. Είναι αναμενόμενα. Έτσι. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση να είναι η μόνη χώρα σε όλο τον κόσμο όπου τα κέρδη των δηληστηρίων εξαιτίας του πολέμου να μην είναι κάπως αναμενόμενα, αλλά να είναι εντελώς απρόσμενα.
Λέγαμε τις προάλλες για αυτή την ανακοίνωση της Ελστάτ ότι το 2025 δεν ήταν μόνο το χρηματιστήριο, δεν πήγε καλά μόνο το χρηματιστήριο, αλλά το 2025 είχαμε και ένα ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και με μικρά γράμματα και των επιχειρήσεων. Λοιπόν, έτσι, των επιχειρηματιών. Πράγματι, ας πούμε, 167 δισεκατομμύρια τυπωμένα λεφτά στα χέρια του ελληνικού λαού, γύρω στα 3-4 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με το 25. Από το 2019-18 είχαμε να δούμε αυτά τα λεφτά και πολλοί είπαν, καλά, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Πώς τα βγάζετε από το κεφάλι σας? Και είπαμε εδώ στην εκπομπή, που είμαστε ιδιωτικό μαγαζί με το college, αλλά κάνουμε και σοβαρή δουλειά, ότι όχι, τα στοιχεία της Ελστάτ για το διαθέσιμο εισόδημα είναι σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν έχουν το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω και από τη Βουλγαρία, γιατί η χαμηλή μισθή, ψηλό κόστος ζωής, εύκολο, τα 167 δισεκατομμύρια υπάρχουν, τυπωμένα λεφτά, αλλά έχουν μοιραστεί με έναν εντελώς άνισο τρόπο. Δηλαδή, αυτοί που είχαν χαμηλή αγοραστική δύναμη το 24 δεν επηρεάστηκε προς το θετικό η αγοραστική τους δύναμη το 25. Αντίθετα, κάποιοι που οικονομάν από ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα κτλ. Αυξήσαν όντως τα εισοδήματά τους περίπου κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και χθες, βέβαια, κάνοντας πλάκα, σας είπα κάποια πράγματα για αυτή τη μελέτη του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών του ΕΝΑ, που λέει, συνδέει άμεσα τον πληθωρισμό των τελευταίων ετών με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Συνδέει άμεσα τον πληθωρισμό με την εξέλιξη, θετική εξέλιξη του λόγου χρέους προς το εθνικό ακαθάριστο προϊόν, και αρχίσαν μετά πολλοί να γράφουν κείμενα ωραία για το ότι έχουμε τελικά έναν πληθωρισμό κερδών εδώ στην Ελλάδα. Θυμάμαι όταν το 19, στις αρχές του 19, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και καταργήθηκε ο υποκατώτατος από τα 584 στα 650, πολλοί οικονομολόγοι λέγαν, αυτό λέει θα δημιουργήσει, αυτή η αύξηση λέει είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα δημιουργήσει λέει πληθωριστική πίεση, έτσι. Αυτά δηλαδή από τα 584 στα 685, στα 650, ναι. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα κέρδη δημιουργούν και πληθωρισμό, έχουμε πληθωρισμό κερδών. Τεχνικά μιλώντας δηλαδή, έτσι μόνο με τα στοιχεία που σας παρουσίασα, πιστεύω στο Sky μπορούν να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ 3-4 επεισόδια, ας πούμε, για να δείξουν τι, πως η Ελλάδα από το 21 μπήκε σε ένα νέο μνημόνιο, όχι για να πληρώσουμε τους δανειστές, αλλά για να γίνει ένα νησί με πολλά κέρδη. Ένα νέο μνημόνιο, έτσι, από το οποίο θα πρέπει να βγούμε. Το θέμα δηλαδή που λέγαμε και χθες, μα που είναι η αντιπολίτευση, τι κάνει η αντιπολίτευση, ανύπαρκτη αντιπολίτευση κτλ. Το θέμα δεν είναι ακριβώς τι κάνει η αντιπολίτευση, ή μάλλον πού είναι η αντιπολίτευση. Το θέμα είναι πού είναι η εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση, που θα βάλει μέσα και όλα αυτά τα ζητήματα με αυτό το νησί, με τα πολλά κέρδη και με όλη αυτή την ανισότητα. Είπαμε έτσι, ανέβηκε μέσα στο 25 πράγματι το διαθέσιμο εισόδημα στα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που ζουν από τη δουλειά τους, έτσι, έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι πώς αλλάζει αυτό το πράγμα, όχι πού είναι η αντιπολίτευση. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Μέρος δεύτερο. Το ξεκινήσαμε χθες. Μου άρεσε αυτό ότι ο δημοσιογράφος κάνει μια δουλειά βίντεο τσεκ. Οπότε θα το συνεχίσουμε έτσι για μερικές μέρες. Το βίντεο τσεκ στο βόλεϊ είναι αυτό το οποίο λένε στο ποδόσφαιρο video assistant referee. Στο βόλεϊ είναι πιο απλό, το λένε βίντεο τσεκ. Λοιπόν, τώρα εισαγωγικά να πω κάτι που ίσως να μην το γνωρίζετε. Δημοσιογραφικά μιλώντας, η πιο χλιδάτη δουλειά εδώ στην Ελλάδα για έναν δημοσιογράφο δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά είναι στις Βρυξέλλες. Δηλαδή το να είσαι ανταποκριτής ελληνικού μέσου μαζικής ενημερώσεως στην πρωτεύουσα του Βελγίου, που είναι και η έδρα της Κομισιόν. Μιλάμε τούφα, έτσι λοιπόν. Είναι εύκολη δουλειά, δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ, πολύ οργανωμένα γραφεία τύπου, πολύ οργανωμένες συνεντεύξεις τύπου, όλοι μιλάνε, όλοι οι επίτροποι έχουν γραφεία τύπου, εκπροσώπους τύπου, πάρα πολύ ξεκουραστή δουλειά. Τώρα, πήγα εγώ 2-3 φορές στις Βρυξέλλες με δημοσιογραφικές αποστολές και τα είδα αυτά τα πράγματα, έτσι λοιπόν. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι για να χτυπήσεις τέτοια θέση ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, δεν αρκούσε να έχεις, ξέρω εγώ, κάποιο δόντι. Έπρεπε να έχεις χαυλιόδοντα, έτσι λοιπόν. Π.χ. ας πούμε να είσαι κόρη υπουργού. Βέβαια, την περίοδο, ή γιος υπουργού, έτσι. Βέβαια, την περίοδο της κρίσης, συνήθως βέβαια οι γη των υπουργών γίνονται πολιτικοί. Την περίοδο βέβαια της κρίσης έπεσε κάποια δουλειά. Ειδικά μετά το Γενάρη του 2015. Έτσι, θυμάστε, οι Μαδούροι κάναν κατάληψη, η Βίλα Μαξίμου, μπύρες, μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια στα αυτιά. Έπεσε πολλή δουλειά στις Βρυξέλλες εκείνο το διάστημα και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα συνέβαινε. Και κάπως έτσι προέκυψε και το βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού, Η Τελευταία Μπλόφα, Το Παρασκήνιο της Διαπραγμάτευσης, Το Plan B. Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε παραμονές των εκλογών του 2019 και τώρα παραμονές των εκλογών από ό,τι φαίνεται του 2025. Γυρίστηκε ντοκιμαντέρ και προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Από αυτή την ιστορία λοιπόν του ντοκιμαντέρ προέκυψε μία φάση, επίμαχη φάση, που θα πρέπει να τη βάλουμε στο βίντεο τσεκ. Παραμονές της προβολής του πρώτου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ, που είναι στο χιλιοστό, κάπως έτσι το λένε, ο Τσίπρας δημοσιοποίησε μία επιστολή, απάντηση αρνητική στην πρόσκληση που του έγινε από τις Βαρβιτσιώτη Δενδρινού να μιλήσει και ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ. Εδώ να σημειώσω τεχνικά μιλώντας ότι δεν του ζητήσανε να μιλήσει για το βιβλίο, στο βιβλίο. Δηλαδή, όταν γράψαν το βιβλίο που ήταν εν ενεργεία πρωθυπουργός του Τσίπρα, θα μπορούσαν να ζητήσουν και την άποψη του Τσίπρα, τότε δεν τη ζητήσαν. Τώρα όμως τον ζητήσαν να σχολιάσει, να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ. Ο Τσίπρας είπε: Όχι, εγώ δεν έρχομαι, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Και λέει ότι μέσα από το βιβλίο έγινε μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα, του δικού του χαρακτήρα, στη βάση του αφηγήματος ότι η επίλυση του μακεδονικού ζητήματος με την. Του ονοματολογικού ζητήματος, με τη συμφωνία των Πρεσπών, έγινε ως αντάλλαγμα για να μην μας μειώσει η Τρόικα τις συντάξεις. Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού απάντησαν πως δεν έχουν γράψει κάποιο τέτοιο πράγμα στο βιβλίο, δεν υπάρχει δηλαδή στο βιβλίο πουθενά μία άμεση σύνδεση, συμφωνία των Πρεσπών, μείωση συντάξεων, και είπαν ότι μάλλον ο Τσίπρας δεν έχει διαβάσει το βιβλίο τους. Εδώ τώρα να πω κάτι, το πάμε και χθες. Η ροή

Την περίπτωση λοιπόν αυτή, όταν έχουμε μια επίμαχη φάση, ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει το βίντεο τσεκ. Ας βάλουμε λοιπόν τώρα τη φάση στο βίντεο τσεκ. Πρώτα απ' όλα, στο βιβλίο, η τελευταία μπλόφα, στις σελίδες 126 και στις σελίδες 370 και σελίδα 371, στη βάση περιγραφών Ευρωπαίων αξιωματούχων, που δεν κατονομάζονται, γίνονται έμεσες αλλά σαφείς αναφορές και σύνδεση της επίλυσης του ονοματολογικού της γειτονικής χώρας με ανταλλάγματα, με χάρες, με χαλάρωση της τάσης των δανειστών έναντι της τότε ελληνικής κυβέρνησης, τεχνικά μιλώντας. Προφανώς η άμεση αναφορά από την έμεση αναφορά είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά η έμεση αναφορά, όταν έχει μια σαφήνεια, έχει ακριβώς την ίδια βάση με την άμεση. Ποια είναι η διαφορά? Ότι αν έχω στοιχεία για αυτό που γράφω, κάνω άμεση σύνδεση, κάνω άμεση αναφορά. Αν δεν έχω δεμένα στοιχεία για αυτό που γράφω, τι κάνω? Έμεση αναφορά. Έτσι. Δεν ξέρω αν τα κάνουν αυτά στα πανεπιστήμια, στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, είδατε εδώ ιδιωτικό το μαγαζί και τα κάνουν. Άμεση αναφορά και σύνδεση με τις συντάξεις έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε όλη η Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς κάναν και άλλα κόμματα της τότε προοδευτικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ο Κολάμπια λοιπόν κάνει άμεση σύνδεση, πουλήσατε το όνομα για να μην μειωθούν οι συντάξεις, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν έχει στοιχεία για αυτό το θέμα, αλλά βασίστηκε στην έμεση αναφορά που γίνεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» Βαρβιτσιώτη Δενδρινού. Βαρβιτσιώτη Δενδρινού τότε, το 19, ούτε ποτέ στη συνέχεια, δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την άμεση σύνδεση που έκανε ο Κολάμπια. Προσέξτε, αυτό το λέει το βίντεο τσεκ. Δεν το λέω εγώ δεν τις ξέρω τις συναδέλφεις. Λοιπόν, αλλά ας προχωρήσουμε, ας βάλουμε και άλλες επίμαχες φάσεις στο βίντεο τσεκ. Ποιο ήταν το θέμα? Τι έγινε ακριβώς δηλαδή με τις συντάξεις? Το 2010 έχουμε έναν μνημονιακό νόμο πριν ο Παπανδρέου πάει στο Καστελόριζο και είναι το ασφαλιστικό Λοβέρδο του 2010. Οι εργατοσυνδικαλιστικοί συντάκτες μάλιστα το αναφέρουν ακόμα ως ο νόμος του Δούνου του. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το νόμο, βρίσκουμε για πρώτη φορά αυτή την περίφημη προσωπική διαφορά, η οποία ακόμα δεν είχε υπολογιστεί. Σύμφωνα με τον νόμο τότε έπρεπε να υπολογιστεί, να δουν δηλαδή τι είναι αυτό που έχει πληρώσει ασφαλισμένος, τι είναι αυτά που έχουν πληρώσει οι επιχειρήσεις στις οποίες εργαζότανε και πώς μπαίνει μέσα σε αυτό και αυτό η τριμερής χρηματοδότηση, πώς μπαίνει μέσα και το κράτος με βάση τον νόμο της Οικουμενικής του 90. Και να δουν αν υπάρχει διαφορά, να υπολογιστεί δηλαδή. Το 2016, όταν είχαμε τον νόμο Κατρούγκαλου, εκεί μπήκε θέμα από τους δανειστές η προσωπική διαφορά όχι μόνο να υπολογιστεί, αλλά και να κοπεί. Όμως, σε μία βάση. Αν το νέο ταμείο, ο ΕΦΚΑ δηλαδή, ήταν ελληματικός. Και μάλιστα αν ήταν ελληματικός από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Δεν ξέρω αν μπορείτε να αντιληφθείτε την πίεση. Δηλαδή, αναγκάζουν την κυβέρνηση να κάνει μια τεράστια ασφαλιστική μεταρρύθμιση μέσα σε 12 μήνες. Και ζητάνε ο νέος φορέας να έχει και πλεόνασμα, να μην είναι ελληματικός. Και αν είναι ελληματικός, να κοπούνε οι συντάξεις. Η μεταρρύθμιση που έγινε εδώ στην Ελλάδα το 2017, στη Γερμανία, κράτησε περίπου 7 χρόνια. Έτσι, εδώ έγινε σε 12 μήνες. Λοιπόν, σπάει όμως ο διάολος στο ποδάρι του και ο ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα στις αρχές του 2018 και έτσι δεν κόπηκε η προσωπική διαφορά για τους παλιούς ασφαλισμένους συνταξιούχους. Η συμφωνία των Πρεσπών έγινε αργότερα. Δηλαδή, αρχικά Τσίπρα-Ζάιφ το 18 και ψηφίστηκε από τη Βουλή με όλα αυτά που είχαν γίνει εκεί, προτάσεις Μομφής, που έφυγε ο Καμένος κτλ. Πολύ αργότερα στη Βουλή. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία σχέση, δεν υπάρχει καμία χρονική, πώς να το πω, σύμπτωση. Είπαμε, δεν πιστεύουμε και στις συμπτώσεις. Αλλά πάλι, στο τέλος του βιβλίου, 370-371, αναφέρεται πάλι η συμφωνία των Πρεσπών ότι χαλάρωσε, ρε παιδί μου, τη στάση των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα.
Έτσι.

Πάμε και αυτό να το βάλουμε στο βίντεο τσεκ. Λοιπόν, τι βλέπουμε στο βίντεο τσεκ? Η συμφωνία έφερε πράγματι διπλωματικό κεφάλαιο στη χώρα και στον πρωθυπουργό που την υπέγραψε, okay. Αλλά από πουθενά στο βίντεο τσεκ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια δημοσιονομική χαλάρωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2019 η Βουλή, όχι μόνο η κυβέρνηση, η Βουλή ψήφισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Λοιπόν, τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, παίζανε διάφορα σενάρια. Αν θα είναι επίδομα Πάσχα, δηλαδή αν θα είναι μισή σύνταξη και το άλλο μισό, ξέρω εγώ, θα είναι επίδομα Χριστουγέννων και έτσι μισό και μισό θα μας προκύπτει μία σύνταξη. Από το Υπουργείο Εργασίας τότε λέγαν, όχι, η 13η σύνταξη θα είναι μία ολόκληρη σύνταξη για όλους. Και το κόστος, το οποίο είναι υπολογισμένο, θα ήταν ένα δις και κάτι. Χώνεται σε εκείνη τη φάση η Τρόικα, βρισκόμασταν σε μεταμνημονιακή εποπτεία και κόβει το ποσό. Κουρεύει το ποσό ότι όχι, δεν μπορείτε να διαθέσετε ένα δις και κάτι, μπορείτε να διαθέσετε γύρω στα 780-760 εκατομμύρια. Οπότε ολόκληρη τη 13η σύνταξη την πήραν μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι άλλοι την πήραν κουτσουρωμένοι. Και μπροστά στα ATM βρίζαν την κυβέρνηση, αν θυμάστε τότε. Αν η συμφωνία των Πρεσπών είχε χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, έτσι, όλοι θα παίρνανε τη 13η σύνταξη ολόκληρη. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Δεν υπήρχε απολύτως καμία σύνδεση. Τώρα, και επαναλαμβάνω, αυτά που σας λέω τα λέει το βίντεο τσεκ. Αν δεν σας αρέσουν να βλέπετε Sky. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Μεχάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μπλοκαρισμένο ολοκληρωτικά. Ο φόβος να μην κάνει νέες αποκαλύψεις ο Ταλ Ντίλιαν καθορίζει όλες τις κινήσεις του Μαξίμου. Όχι σε όλα λοιπόν από την κυβέρνηση, και για την προανακριτική και για την εξεταστική που ζητεί αντιπολίτευση και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να αναδείξει τις εγκληματικές ευθύνες του καθεστώτος. Είναι τόσο έντομοι και ταυτοχρόνως τόσο ξεδιάντροποι που δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα, πουλώντας αφέλεια και ψέμα

0: Την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις. Οι ίδιοι ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, φαντάζομαι, θα τοποθετηθούν και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία. Μιλάμε μάλιστα για δύο πολιτικά πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Θα δείξουν και με νομικά επιχειρήματα αλλά και με ουσιαστικά επιχειρήματα, πολιτικά επιχειρήματα, γιατί αυτή η προσπάθεια εμπλοκής τους με το κατηγορητήριο το οποίο δημιουργήθηκε δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.
1: Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκαλεί η κυβερνητική στάση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το Μαξίμου να απορρίπτει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής εις βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Πηλίου Λιβανού και Φωτεινή Σαραβατζή με βάση δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο γαλάζιος μηχανισμός που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά ρουσφέτια αλλά εγκληματικές πράξεις, τονίζει στο κόκκινο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Δεκτή έγινε η παραίτηση που είχε υποβάλει από τις 2 Απριλίου ο αεροπαγήτης Φώτιος Μουζάκης, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Η παραίτηση Μουζάκη διαψεύδει την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε χαρακτηρίσει τα σχετικά δημοσιεύματα κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας και χωρίς ίχνος αλήθειας. Πρόεδρος της ΓΕΣΕ για μία ακόμη θητεία ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε επισήμως μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας. Είμαστε ισόβιοι ή όχι? Σκληρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κάνει λόγο για νομοσχέδιο Φραγκενστάιν που υποβαθμίζει την νομοθετική διαδικασία. Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, αντί για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, το βάρος μετακυλείεται σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσω αυξημένων υποχρεώσεων και κυρώσεων χωρίς διασφάλιση ουσιαστικής εφαρμογής. Στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τη ΔΕΗ απαντά με ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μύθους και αλήθειες σχετικά με τη λειτουργία της. Όπως αναφέρει, το Ινστιτούτο Τσίπρα δημοσιεύει σχετικό κείμενο με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες για το πού κατευθύνονται τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και για τους λόγους που, όπως σημειώνει, το ρεύμα παραμένει ακριβό για τους καταναλωτές. Για λόγους αξιοπρέπειας αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, όπως δήλωσε στο κόκκινο, αφήνοντας αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για προσβλητικές συμπεριφορές και αποκλεισμό του από κομματικές δραστηριότητες. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συνεργασιών μετά τις εκλογές για μια πιστική προοδευτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε δεδομένο σκηνή παραμένει η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Νέες προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από το χάρτη σε περίπτωση επίθεσης σε αμερικανικά πλοία. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα συνδέεται με προσπάθειες παράκαμψης των στενών και δεν στόχευε τα Εμμυράτα. Νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 113 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 104 το αμερικανικό αργό. (27) χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος απευθύνεται σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλωμάνη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα στα υπηρετικά θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, 25 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 7, είναι το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο. Κεντρικό θέμα βεβαίως πάντα και μέχρι νεοτέρας που δεν διαφαίνεται από πουθενά, η ολοκληρωτική άρνηση της κυβέρνησης, η πλήρη εμπλοκή σε όλα. Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έτσι είναι τα πράγματα ακριβώς. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει άλλο ένα μπλόκο στις υποθέσεις του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Καταρχάς απορρίπτει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φώτινη Αραμπατζή, ενώ φέρεται να προετοιμάζει και ένα μεγαλοπρεπές όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι φραγμοί που υψώνει το επιτελικό σύστημα για την διερεύνηση των σκανδάλων βάζουν φυσικά νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλει νέες απόπειρες συγκάλυψης. Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση πριν λάβει την σχετική απόφαση σε σχέση με την προανακριτική που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τοποθέτησε στη ζυγαριά τις εξής παραμέτρους, Κατερίνα. Mm-hmm. Σε περίπτωση θετικής απόκρυψης, σύμφωνα με τις ερμηνείες, θα βρισκόταν αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτες διαρροές κατά τη μυστική ψηφοφορία. Παράλληλα, εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν υπήρχαν αρκετοί πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια προανακριτική που θα βρισκόταν στο επίκεντρο της αρνητικής για την κυβέρνηση δημοσιότητας λόγω των καταγγελιών της αντιπολίτευσης περί θαψίματος του σκανδάλου. Είναι γνωστό πως έχουν λειτουργήσει οι προηγούμενες επιτροπές της Βουλής που, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει πει σε μια περίπτωση πως η επιτροπή που αφορούσε στα ΤΕΜΠΗ δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Φωτεινή Αραμπατζή έχει τονίσει μέσω ανάρτησης ότι θέτει τον εαυτό της χωρίς καμία επιφύλαξη στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής. Ο Σπύλιος Λιβανός είχε υιοθετήσει διαφορετικούς τόνους, δηλώνοντας την περασμένη Παρασκευή ότι η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας και υποστηρίζοντας πως ο ίδιος ήταν εκείνος που ανέδειξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που ανακύπτει από τον παραπάνω κυβερνητικό χειρισμό είναι πώς θα αντιδράσουν οι βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία τους.
1: Βέβαια, 13 κιόλας. Βέβαια.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς έπειτα από τη σχετική κατεύθυνση του Μαξίμου που ήρθε η ασυλία τους. Και μένει να δούμε αυτό πώς θα καθρεφτιστεί, πώς θα αποτυπωθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η διαφορετική αντιμετώπιση που επιφύλαξε η κυβέρνηση, που επιφυλάσσει η κυβέρνηση στους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους η κυβέρνηση δεν εντόπισε ενδείξεις όπως ισχυρίζεται, ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύκλο δυσφορίας στους 13 αλλά και ευρύτερα και πέραν των 13.
1: Είναι κατάφορη πια, όχι η αδικία απλώς, είναι ήπιος ο χαρακτηρισμός. Η πρόκληση τουλάχιστον έναντι των 13, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι η διαφορετική αντιμετώπιση που δείχνει ένα έλλειμμα συνεκτικής στρατηγικής από τη μεριά του Μαξίμου, ακόμα και στο σκέλος της συγκάλυψης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργεί νέους κύκλους δυσαρέσκειας, αυτή τη φορά ξανά στους 13. Συν της άλλης, να πούμε σε σχέση με τις υποκλοπές ότι από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να ξεκαθαρίσει τη στάση της κυβέρνησης έναντι του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή στο σκάνδαλο των υποκλοπών, και όταν δεν απαντάς με σαφήνεια καταλαβαίνει ο καθένας τι επίκειται. Η κυβέρνηση αναμένεται να απαντήσει αρνητικά και σε αυτό το αίτημα, και όπως έχουμε σημειώσει, Κατερίνα, προσανατολίζεται στο να επικαλεστεί το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο ορίζει ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Δεδομένης βέβαια της κατηγορίας για κατασκοπία, αλλά και της προειδοποίησης της αντιπολίτευσης ότι στην εξεταστική θα κληθεί ο Ντίλιαν, ο εφιάλτης του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Ντίλιαν τον έχει παραλύσει και με τον Νίξον, αν και πολλοί συνομιλητές μας, συνταγματολόγοι και από τον αέρα του κόκκινου, θεωρούν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα είναι πολύ πιο σοβαρό από το Watergate. Ενώ η αντιπολίτευση σκοπεύει ή σκόπευε να καλέσει και τους τότε υπουργούς άμυνας και εξωτερικών, Νίκο Δένδια και Γιώργο Γεραπετρίτη. Άρα λοιπόν είναι το πιθανότερο η Νέα Δημοκρατία να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη διάταξη, αυτό το άρθρο 144, το επαναλαμβάνουμε, θα μας χρειαστεί και στη συνέχεια από ό,τι φαίνεται, του κανονισμού της Βουλής, κάτι που ουσιαστικά θα οδηγήσει στον ενταφιασμό, στον μπάζωμα της εξεταστικής.
1: Για να μην γίνει πριν από... εξεταστική, βεβαίως. Ναι. Ναι, Κώστα.
2: Ναι, πριν από λίγο μας ήρθε, λίγο πριν συνδεθούμε, μας ήρθε μία διαρροή από το Μαξίμου, ότι η πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι την κοινή γνώμη δεν την απασχολεί τόσο το ζήτημα των υποκλοπών, όσο τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας.
1: Μάλιστα.
2: Επανέρχεται η γνωστή καραμέλα, έτσι, που είναι μια καραμέλα που δείχνει ένα αίσθημα, αν μη τι άλλο, ενοχής σε σχέση με τη νέα συγκάλυψη.
1: Ενοχής και φόβου έναντι του Τίλιαν. Όλα και γίνονται πάνικο. με γνώμονα τον Ταλ Τίλιαν. Μη τυχόν και μιλήσει και προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις ο Τίλιαν. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά όπως γίνονται, όπως μας τα περιγράφεις. Και αυτό νομίζω το επικυρώνει και η διαρροή που σας ήρθε, Κώστα.
2: Ακριβώς. Πάντως θα παίρναμε αποστάσεις από το περιεχόμενο αυτής της διαρροής, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα θέματα του κράτους δικαίου και των θεσμών πολύ ψηλά αμέσως μετά από τα ζητήματα της ακρίβειας. Επομένως λειτουργούν σωρευτικά στο σκέλος της πτωράς και της δυσφορίας της κοινής γνώμης λόγω της οικονομίας και λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών τα ζητήματα της διαφθοράς. Κάτι που αν μη τι άλλο συνιστά μια ισχυρότατη καμπάνα για την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, σύν της άλλης, να πούμε πως έχουν πιάσει δουλειά τα επιτελικά στελέχη στο μασάζ των δυσαρεστημένων, των πικραμένων βουλευτών, εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να εκφράσουν όσοι είναι πικραμένοι ή δυσαρεστημένοι ή νιώθουν ρηγμένοι, χαμηλόφωνα την κριτική τους, Κατερίνα. Στο μασάζ έχει μπει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Χθες είχε ολιγόλεπτο τετ-α-τετ με τον Γιάννη Παπά σε κατάστημα του Κολονακίου. Ο βουλευτής του Δεκανήσου συνυπογράφει, θυμίζουμε, την επιστολή των 5 που εμπεριέχει αιχμές για το επιτελικό κράτος και το μοντέλο διακυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό δεν έχει μόνο παραπολιτική διάσταση, αλλά έχει και ουσιώδη διάσταση. Καθόταν με τη σύζυγό του, σε διπλανό τραπέζι βρισκόταν ο κύριος Παπάς με τον Μάκη Βορύδη. Ο βουλευτής Παπάς σηκώθηκε για να χαιρετήσει. Δεν φαίνεται όμως να συνέβη το ίδιο με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, ο οποίος φέρεται να έχει διαρρήξει τις σχέσεις του με τον Μαξίμου. Ο πόλεμος του Μάκη Βορύδη με τον Γρηγόρη Βάρα, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρωθυπουργικό σύμβολο, βρίσκεται άλλωστε σε πλήρη εξέλιξη και σε δημόσια θέα. Τις προηγούμενες ημέρες ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί και με τον Ανδρέα Κατσανιώτη, που επίσης έχει γράψει την επιστολή. Ο βουλευτής Αχαΐας είχε φροντίσει να αδειάσει τον Μητσοτάκη όταν ο Πρωθυπουργός δήλωνε ότι όσοι βλέπουν διαχωριστικές γραμμές δεν αντιλαμβάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε μια οικογένεια. Τι είχε πει ο Κατσανιώτης? Δεν είμαστε μια οικογένεια στη Νέα Δημοκρατία. Οι οικογένειες τις περισσότερες φορές κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Εμείς κάνουμε πολιτική και έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Δεν είναι συνηθισμένο ο βουλευτής να αδειάζει τόσο εμφαντικά τον επικεφαλής μιας κυβέρνησης.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια στο ραντάρ του Μαξίμου βρίσκεται και το δείπνο των δυσαρεστημένων που διοργανώνει ο Νότης Μηταράκης.
1: Πάλι.
2: Έχει έφεση και προϊστορία και την περσινή χρονιά διοργάνωνε διάφορα δείπνα και μετά τις ευρωεκλογές. Το δείπνο το διοργανώνει τώρα στις 13 Μαΐου, δύο μέρες πριν το συνέδριο. Ο κ. Μηταράκης είναι ένας εκ των 13 που ήρθε η ασυλία τους. Έχει λοιπόν καλέσει καμιά 25 αριά συναδέλφους του σε εστιατόριο, εν πάση περιπτώσει, στο ψυχικό. Θα είναι υπογράφοντες την επιστολή που έχει εχμές για το επιτελικό κράτος. Θα είναι ο Στέλιος Πέτσας που έχει εκφράσει την κριτική σε σχέση με τις άρσεις των ασυλίων. Θα είναι ο Βασίλης Γιώργιακας που τσακώθηκε πρόσφατα στη Βουλή με τον Νίκο Ταχαίο. Θα είναι Κόσμος και Κοσμάκης. Το μενού δεν ξέρουμε τι θα έμπαινε.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα. Το μενού νομίζω, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, μπορούμε να το υποψιαστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Μια ωραία ατμόσφαιρα, ηρωνικά εννοείται, ηρωνικό το σχόλιο. Μια ζωφερή ατμόσφαιρα, μια ζωφερή κατάσταση στη δικαιοσύνη. Είναι μαζί μας ο γνωστός ποινικολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κ. Τόντορος Μαντάς. Διότι ο Δικηγορικός Σύλλογος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντά. Κύριε Μαντά, Παιδιά, τι γίνεται με τη γραμμή του κυρίου Μαντά? Έπεσε. Ο δικηγορικός σύλλογος προσφάτως ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα μετά την προκλητική κίνηση Τζαβέλα να βάλει στο αρχείο την υπόθεση, το σκάνδαλο των υποκλοπών, διαφυλάσσοντας όχι μόνο το Μαξίμου αλλά και τον ίδιο τον εαυτό, καθώς είναι υπόλογος για τις υποκλοπές, όπως αποκαλύφθηκε προσφάτως και προκάλεσε άλλο αντιδράσεων από το NGR. Ο κύριος Τζαβέλας παρακολουθούσε, εκτός από το Θανάση Κουκάκη, 11 πολιτικά πρόσωπα, τα οποία βεβαίως πλην Ανδρουλάκη και Σπίρτζη δεν έχουν καταφύγει σε νομικές κινήσεις. Και βεβαίως καμία αντίδραση μετά την ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου, με το οποίο ζητεί την παρέτηση Τζαβέλα. Ο κύριος Μαντάς, ελπίζω, είναι μαζί μας χωρίς πρόβλημα αυτή τη φορά. Είστε, κύριε Μαντά, καλό μεσημέρι.
3: Κύριε Ακριβοπούλου, καλό μεσημέρι και από μένα. Να είστε πάντα καλά.
1: Εσείς να είστε καλά και να μάχεστε, κύριε Μαντά. Λοιπόν, ζητήσατε παρέτηση, ζητήσατε παρέτηση Τζαβέλα. Και...
3: Κοιτάξτε, ναι, κύριε Ακριβοπούλου, καταρχήν επιβεβαιώσω αυτό που λέτε για την, για την παρέτηση του κύριου Τζαβέλα, αλλά νομίζω ότι αδικούμε τη συνολική παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας απέναντι στο τεράστιο θέμα, στην τεράστια υπόθεση των υποκλοπών, εάν το καταλήγουμε και το περιορίζουμε μόνο στο αίτημα αυτό καθεαυτό. Μου επιτρέπετε να πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας από την πρώτη στιγμή ανέδειξε στο μέτρο των δυνάμεών του και στο μέτρο της ευθύνης του ως δικονομικός εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης ότι το θέμα των υποκλοπών είναι ένα τεράστιο θέμα με εκτάσεις και προεκτάσεις απεριόριστες, το οποίο δεν προσβάλλει μόνο τα παρακολουθούμενα πολιτικά και όχι μόνο πρόσωπα, αλλά αποτελεί πρωτίστως ένα σημαντικό καθοριστικό θέμα δημοκρατίας. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση. Θέλω επίσης να κάνω υπόμνηση ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας πάντοτε με αποφάσεις του έκανε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ των ετούντων την διερεύνηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποκλοπών. Και τώρα διαπιστώνοντας την παραπομπή, γιατί εδώ έχει μεσολαβήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι κύριε Ακριβοπούλου, έχει μεσολαβήσει μια δικαστική απόφαση και μάλιστα καταδικαστική και μάλιστα με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και προέδρου πρωτοδικών. Και έχει επιβάλει, όπως καλά γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, ποινές πολυετούς καθήρξεως, έτσι. Και δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε και παρέπεμψε με όλο το υλικό, είμαι πείμονος σε αυτό, έτσι κυρία Ακριβοπούλου, με όλο το υλικό μιας πολύμηνης διερευνητικής εξονυχιστικής ακροαματικής διαδικασίας. Όλο λοιπόν το υλικό, δεν είναι μόνο οι μαρτυρικές καταθέσεις που συγκεντρώθηκε στη διάρκεια αυτής της ποινικής διαδικασίας, στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων από πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος ιδιώτης ή κάποιο τρίτο πρόσωπο ζήτησε από τη δικαιοσύνη την επανεξέταση του θέματος για το όνομα του Θεού. Η ίδια η δικαστική απόφαση. Γιατί μια δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν έχει παρεμπίπτοντα χαρακτήρα, όπως σε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να εκτελείται, κυρία Ακριβοπούλου. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Η παραπομπή της δικαστικής απόφασης και των πρακτικών της δίκης, κατά την ταπεινή μας άποψη, κατά την άποψη του Δικηγορικού Συλλόγου, έχει σε πολύ σημαντικό βαθμό υποχρεωτικό, βάλτε το σε εισαγωγικά τη λέξη, υποχρεωτικό χαρακτήρα ως προς την ανάγκη διερεύνησης υπόθεσης. Και η επόμενη παρατήρηση που θέλω να κάνω και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική είναι, επειδή ακούω κάτι υπερβολές και με συγχωρείτε πάρα πολύ, προσεγγίσεις ότι κατά πλειοψηφία, δεν κατάλαβα γιατί αυτό το λέμε, στα θεσμικά όργανα έτσι δεν διαμορφώνονται οι δικαστικές αποφάσεις. Μα για το όνομα Θεού, αυτό δηλαδή το πράγμα που βγαίνουν διάφοροι και λένε και σε υπουργικό επίπεδο. Άκουγα σήμερα το πρωί υπουργό, λέει, ναι, λέει, αλλά κατά πλειοψηφία αποφάσισε. Για φέρτε μου δεκαετίες παρακολουθώ εγώ τα δρόμενα του δικηγορικού συλλόγου να μου πούνε αν έχουμε ομόφωνες αποφάσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση. Η δεύτερη, έτσι, γιατί κυρία Κρυβοπούλου, δηλαδή όλα έχουν ένα όριο πια, μια ανωτελεία. Είναι απόφαση του θεσμικού μας οργάνου, του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας. Τελειώσαμε. Και πέραν τούτου, να πούμε ότι ακόμη και η μειοψηφία δεν κρατάει και δεν διαφοροποιεί τη στάση της απέναντι στο θέμα των υποκλοπών. Με τον ίδιο τρόπο έντονα επισημαίνει την αναγκαιότητα της περαιτέρω διερεύνησης, διατυπώνει με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία την έκπληξή της από το γεγονός ως η αρχαιοθέτης συγκεκριμένης υπόθεσης, και η μόνη διαφοροποίηση που υπήρξε, για να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία, ήταν κατά το σκέλος της παρέτησης του αιτήματος, για να ακριβώ λόγο, για παρέτηση του εισαγγελέως του Άγιου Πάγου. Άρα, στο θέμα που είναι το κορυφαίο, αυτό είναι το κορυφαίο.
1: Ναι, σωστά.
3: Της αναγκαιότητας για τη διερεύνηση μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης από το πλημέλιο δικείο της Αθήνας για ενδεχόμενες ευθύνες πολιτικών προσώπων στην υπόθεση των υποκλοπών. Το αίτημα είναι καθολικό. Είναι καθολικό.
1: Και η απάντηση στο αίτημα είναι συγκάλυψη, κύριε Μαντάκη.
3: Και η απάντηση στο αίτημα είναι, ξέρετε κυρία, μ' ακούτε, και να ζητήσω και συγγνώμη από τους ακροατές μας. Γιατί? Με μια φόρτιση ενδεχομένως στη φωνή μου.
1: Δεν πειράζει, όλη η κοινωνία είναι φορτισμένη.
3: Πραγματικά
1: κυρία
3: Κρυβοπούλου, ο νομικός κόσμος και ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας μέσα από τα θεσμικά του όργανα εμπρότητος παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις.
1: Βέβαια.
3: Τουλάχιστον να κρατάμε, με συγχωρείτε, θα επαναλάβω μια κοινότυπη έκφραση. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει απλώς να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια.
1: Ναι. Κύριε Μαντά.
3: Δεν θα υπήρχε πρόβλημα να έχει δοθεί παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση. Δεν είναι δυνατόν ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής πράξεων, ενδεχομένως συμπεριφορών που είναι απέναντι στο νόμο και στο Σύνταγμα.
1: Κύριε Μαντά, να σας ρωτήσω. Έχουμε σύσσωμα την αντιπολίτευση, έχουμε σύσσωμα το νομικό κόσμο από την πρώτη στιγμή να αντιδρά, να αντιτίθεται, να θέτει τα πράγματα στην ουσία τους, και δεν έχουμε καμία αντίδραση από την άλλη πλευρά. Είναι ανέλεγκτος ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Μπορεί κάποιος να του υποβάλει μήνυση?
3: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί.
3: Ναι, μπορεί.
1: Μάλιστα.
3: Ανέλεγκτος δεν είναι. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς λέω εγώ. Ευτυχώς.
1: Ναι.
3: Στην αστική μας δημοκρατία, πρόσωπο, φυσικό ή λειτουργός δημόσιος, με όποια χαρακτηριστικά, εισαγγελικός δικαστής, συνήγορος, δημοσιογράφος, ο οποίος να είναι υπερκείμενος του νόμου και της νομοθεσίας, για το όνομα του Θεού. Έτσι.
1: Άρα μπορεί κάποιος να υποβάλει να κάνει μήνυση στον
3: μπορεί,
1: κύριο Τσαβέλη.
3: Βεβαίως, από εκεί και μετά αναφύονται δικονομικά ζητήματα, δηλαδή ποιος είναι αυτός που έχει το ένομο συμφέρον, ώστε να είναι παραδεκτό το δικόγραφο της μηνύσεως.
1: Τα θέματα των υποκλοπών, θα πω εγώ.
3: Θέματα, ναι, μια πρώτη εξαιρετική σκέψη είναι αυτή. Ναι, πρόσωπα φυσικά που υπήρξαν έτσι υποκείμενα και έχουν τελεστεί σε βάρος τους ποινικά αδικήματα.
1: Ναι.
3: Απ' την άλλη μεριά βεβαίως πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό διέλαθε της προσοχής και αδίκησε, μας αδίκησε σαν δικηγορικό σύλλογο στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο, το ότι όλη η συζήτηση περιεστράφει στο αίτημα της παρέτησης του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Πρέπει να πούμε ότι καταλήγουμε σε μία αποστροφή και σε μία θέση ο δικηγορικός σύλλογος, με την οποία σαφέστατα δηλώνουμε ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, θεσμική πρωτοβουλία, έτσι, σαν δικηγορικό σύλλογος της Αθήνας, να φέρουμε το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα των υποκλοπών και το συγκεκριμένο θέμα της αρχαιοθέτησής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και είναι επίσης ένα σημείο στο οποίο υπάρχει καθολική αποδοχή και συναντήθηκαν όλες οι απόψεις από τις επιμέρους έτσι συνδικαλιστικές εκφράσεις
1: αυτό
3: του δικηγορικού συλλόγου.
1: Αυτό είναι πολύ
3: είναι
1: σημαντικό.
3: Μια πάρα πολύ πρώτη φορά τώρα ακούγεται, τώρα στην εκπομπή σας βεβαίως σε λίγη ώρα ξεκινάει, όπως θα έχετε ενημερωθεί, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του δικηγορικού συλλόγου για να επικοινωνήσουμε την απόφασή μας. Τώρα με συγχωρείτε, ίσως λίγο βιάστηκα και το
1: δεν πειράζει, σε λίγο θα βγει
3: στην εκπομπή σας, έτσι. Αλλά θέλω να το σταθμίσουμε ως μια επίσης σημαντική πρωτοβουλία του δικηγορικού συλλόγου στην κατεύθυνση του να αποκατασταθεί επιτέλους η νομιμότητα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ζητάει κανένας υπερβολές. Τι ζητάμε, κύριε Ακριβόπουλου? Τη διερεύνηση. Τη διερεύνηση.
1: Την...
3: Ούτε κανένας κατασκευάζει ενόχους, ούτε κανένας εκδίδει καταδικαστικές αποφάσεις, ούτε τίποτα. Τη διερεύνηση. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο. Με αυτή τη μεθόδευση επί της ουσίας αρνούνται τη διερεύνηση.
1: Αρνούνται τη δικαιοσύνη την ίδια, κύριε Μαντά.
3: Έχουν κάτι να φοβηθούν.
1: Προφανώς, τον Τίλιαν.
3: Γιατί εγώ αν δεν είχα τίποτα να φοβηθώ, κυρία Ακριβόπουλου, μόνος μου θα ζητούσα τη διερεύνηση αδικημάτων τα οποία ενδεχομένως καταμαρτυρούν σε βάρος.
1: Έχει καταλάβει ο κόσμος τι φοβούνται και το φροντίζουν και οι ίδιοι να το δείχνουν. Είναι ο φόβος του Ταλ Ντίλιαν, μη τυχόν και προβεί σε περαιτέρω.
3: Την επόμενη μέρα ανοίξει ο κύκλος.
1: Ακριβώς. Σας αφήνω λοιπόν, διότι πρέπει να ξεκινήσετε τις εσείς να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
3: καλή
1: σας ευχαριστώ
3: συνέχεια.
1: Πολύ. Μας θυμάται το να δίνετε σε εμάς πρώτα την
3: είδηση.
1: Καλή
3: καλά.
1: Συνέχεια, καλή δουλειά, κύριε Μαντά. Θόδωρος Μαντάς, ο ποινικολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος, όπως μας είπε ο κύριος Μαντάς, ανακοινώνει σε λίγο σε συνέντευξη τύπου την προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποτο! Τρίποτο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, δεύτερο μέρος. Είναι πολύ παρήγορο το γεγονός ότι ο νομικός κόσμος κινείται και κινείται, όπως μας είπε και ο κύριος Μαντάς πριν από λίγο, κινείται με ένταση, με έμφαση και εξαντλώντας όλα τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να φανεί όλη αυτή η ιστορία μεθόδευσης, η διαδικασία μεθόδευσης, ο μηχανισμός συγκάλυψης που επιχειρεί το Μαξίμου στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα ανακοινώσει αυτή την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Δικηγορικός Σύλλογος. Να θυμίσουμε ότι και στο θέμα των υποκλοπών, όπως και στο θέμα του ΟΠΚΠΕ, όλες οι κινήσεις έγιναν μετά από παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έτσι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στον Α, το δεύτερο θύμα των υποκλοπών μετά το Θανάση Κουκάκη, ήταν καταπέλτης, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
1: Η ηγεσία της δικαιοσύνης, γι' αυτό προτείνω και την αλλαγή στη συνταγματική αναθεώρηση, να μην επιλέγεται από τον Πρωθυπουργό, αλλά από ένα διευρυμένο σώμα, για να υπάρχουν πραγματικά θεσμικά αντίβαρα, έχει κάνει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, να τα πάρουμε ένα-ένα. Δικαιώνομαι από το Συμβούλιο Επικρατείας. Δικαιώθηκα. Βγήκε αντισταγματικός ο νόμος Χιάρα. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση? Ποιος? Μητσοτάκης. Ως προϊστάμενος της ΑΕΠ, ο Πρωθυπουργός δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εις βάρος μου.
2: Εκεί ήταν καλή η δικαιοσύνη.
1: Με δικαίωσα.
2: Και τώρα λέτε ότι είναι κακή η δικαιοσύνη.
1: Θα σας τα πω όλα. Ακούστε. Με δικαιώνει λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας και ο Πρωθυπουργός αρνείται εφαρμογή της απόφασης. Είναι αλήθεια? Είναι. Δεύτερον. Βγαίνει λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου, του πρωτομελούς πλημμυρίου δικαίου, και με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά, ότι ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που υπέγραφε υποκλοπές, να το καταλάβει ο κόσμος, ο άνθρωπος που υπέγραφε υποκλοπές, ναι, ενώ το δικαστήριο λέει ερευνήστε περαιτέρω την υπόθεση, αυτός την αφήνει στο αρχείο. Βγάλτε λοιπόν, ελληνική λαέ, τα συμπεράσματά σας. Δηλαδή, με δικαιώνουν δύο δικαστήρια, Συμβούλιο Επικρατείας και Πλημμυρίου Δικείου, δεν εφαρμόζεται μια περίπτωση ο Πρωθυπουργός στην απόφαση και στην άλλη περίπτωση ο δικαστής που υπέγραφε τις υποκλοπές, ενώ του λένε διερεύνησε, αυτός την αφήνει στο αρχείο. Και θέλετε και τρίτο. Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Και εκεί προσφύγαμε. Να είστε σίγουροι ότι εκεί θα δικαιωθώ. Εδώ λοιπόν όλα αυτά τι περιγράφουν? Μία εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών.
0: Θα έχει πολλή δουλειά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως αντιλαμβανόμαστε. Ο Πρωθυπουργός της Εκτροπής. Πρωθυπουργό της Εκτροπής το χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες μιλώντας στον Α, αλλά και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας προηγουμένως εδώ στο Κόκκινο και στη Γιάννα Παπαδάκου. Ήταν επίσης έτσι πολύ σκληρή και αποκαλυπτική.
3: Είχαν προβλέψει τα πάντα, είπαμε, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, το έχει παραδεχτεί αυτό και η εγκληματολογία. Είχαν προβλέψει τα πάντα, το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα έτσι ώστε να μην πάνε οι δύο υπουργοί σε προανακριτική, μία εξεταστική επιτροπή περί ανέμων και υδάτων από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα και διαχρονικές ευθύνες. Έλα όμως που τελικά το αντικείμενο ήταν τέτοιο, που οδήγησε τον ελληνικό λαό όλο και περισσότεροι να ενδιαφερθούν γι' αυτό, να παρακολουθήσουν, για να μάθουν και να κατανοήσουν. Ξέρετε, ένιωθα ότι όταν γράψαμε το πόρισμα αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής για να το καταθέσουμε στη Βουλή και να γίνει η αναγκαία ημερήσια συζήτηση στην Ολομέλεια, ένιωσα ότι κάναμε κάτι περιττό. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Δηλαδή ότι ό,τι ήταν από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή να γίνει, έγινε με την έννοια ότι κατανοήθηκε πλήρως από τον ελληνικό λαό ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έφαγαν με χρυσά κουτάλια.
4: Ποιοι έφαγαν λοιπόν, για πείτε μας κυρία Λιακούλη, επειδή τα λέτε και έξω από τα δόντια.
3: Ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια. Έφαγαν με χρυσά κουτάλια. αυτοί οι οποίοι ήταν στον πυρήνα, αλλά και κάποιοι της προσκολήσεως, πάντοτε ενδυμεί το είδος, και ξεκίναγε μία στημένη, καθετοποιημένη οργάνωση, η οποία εδράζονταν στην κορυφή των υπουργικών γραφείων, με υπουργούς, υφυπουργούς, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, προϊσταμένους κλπ. Έκανε ένα σταθμό τον ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη μέσα από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ασμένος συνεργάζονταν με το υπουργικό περιβάλλον. Έκανε ένα δεύτερο σταθμό σε κάποια από τα ΚΙΔ, για να μην ενοχοποιήσουμε το σύνολο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, που δεν ήταν, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν όλα ίδια, αλλά κάποια από αυτά είχαν μυριστεί αίμα βεβαίως σαν τις ΙΕΝΕΣ και είχαν ορμήξει, και βεβαίως με τους τοπικούς γκρούεζους, τους τοπάρχες, οι οποίοι υποδείκνυαν ποιοι θα έπρεπε να ικανοποιηθούν, που δεν είχαν ποτέ πρόβατα, δεν είχαν ποτέ γη, αλλά έπαιρναν αδρά τις κοινοτικές ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις και ούτω καθεξής.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως καταλάβατε, η παρέμβαση της Ευαγγελίας Λιακούλης στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου, εδώ στο Κόκκινο, ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, η Ευαγγελία Λιακούλη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μάλιστα ήταν και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδε, διερεύνησε βεβαίως εντός εισαγωγικών, ήταν μια εξεταστική παροδία, έτσι, με το Μακάριο Λαζαρίδη σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το διατάφτα πάντως, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή, με αποκορύφωμα την κίνηση Τζαβέλα και την απόλυτη σιωπή και της κυβέρνησης απέναντι στην κίνηση Τζαβέλα, και την απόλυτη σιωπή και της πολύ έτσι φλίαρης κατά τα λοιπά Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία ασπεύδει κάθε φορά που ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση σε βάρος των κινήσεων που κάνει όχι η δικαιοσύνη αλλά η δικαστική εξουσία, εκεί είναι καταπέλτης τώρα κουβέντα. Γιατί το διατάφτα είναι ότι είναι ένα σύστημα, αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, εκβιαζόμενο. Το ανέλησε πολύ γλαφυρά προημερών ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, σήμερα είναι βουλευτής της ΝΕΑΡ, αλλά το 2022 ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
5: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στον κύριο Χατζηδάκη, τον οποίο τον βλέπω διαρκώς να διαβάζει και να γράφει στο κινητό του. Και ξέρετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, κύριε Χατζηδάκη, να σας ρωτήσω? Όταν σας βλέπω να διαβάζετε και να γράφετε στο κινητό σας, αν είστε σίγουρος ότι το βλέπετε μόνος σας? Αυτή είναι η αυθόρμητη ερώτηση που δεν έρχεται μόνο σε μένα. Δεν έρχεται μόνο σε μένα, αλλά είναι στο μυαλό όλων των πολιτών. Ποιος έχει πρόσβαση στο κινητό του κυρίου Χατζηδάκη? Αυτό αναρωτιούνται όλοι. Και αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, ακριβώς επειδή είστε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, δεν είναι θέμα ιδιωτικό, όπως είπατε στην τοποθέτησή σας. Δεν είναι θέμα που αφορά την προσβολή της ιδιωτικής σας σφαίρας. Είναι θέμα θεσμικό. Είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπατε. Ηρωνευόμενος ότι δήθεν έχουμε ενδιαφέρον για την ιδιωτική σας ζωή, κανένα απολύτως ενδιαφέρον δεν έχουμε για την ιδιωτική σας ζωή. Έχουμε ενδιαφέρον όμως αν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία έχουν πρόσβαση στις συνομιλίες σας, στα μηνύματά σας και αν σας κρατούν όμοιρο, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης. Γι' αυτό ναι, έχουμε ενδιαφέρον. Και έχουν και όλοι οι πολίτες ενδιαφέρον. Χθες σας είπα ότι δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας αυτές τις μέρες. Αλλά δεν περίμενα ειλικρινά ότι η παρουσία σας θα ήταν τόσο θλιβερή. Θλιβερή. Βρίσκεστε στο έσχατο στάδιο της αναξιοπρέπειας, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης. Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης διαβάζατε τα non-paper του Μαξίμου και Και τι μας είπατε? Ότι λέει η αντιπολίτευση διαλέγει αποφάσεις. Ότι έχουμε μια απόφαση του Μονομελού Πρωτοδικείου που καταδικάζει τους τέσσερις και έχουμε, λέει, και μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Καμία απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχουμε για το θέμα των υποκλοπών, κύριε Χατζηδάκη. Έχουμε διάταξη αρχιοθέτησης. Καμία απόφαση δεν έχουμε. Διάταξη αρχιοθέτησης. Η οποία μετά ακριβώς την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που καταδικάζει τους τέσσερις θα πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Ξανανοίγει η υπόθεση, κύριε Χατζηδάκη. Και πλέον μιλάμε για κακουργήματα. Για κακουργήματα. Και κάτι ακόμα για ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιήσατε. Τι μας λέτε τώρα? Δεν βλέπετε τα ποσοστά? Δεν βλέπετε τα ποσοστά? Δεν βλέπετε ότι είμαστε πρώτοι? Για ακούστε τώρα. Σας είπε κάτι η κυρία Αναγνωστοπούλου προηγουμένως για το ραγιαδισμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, ο κύριος Καραμαλής, όπου τώρα θα έρθει η ασυλία του για κακούργημα, αυτό θα πει στον εισαγγελέα? Αυτό θα πει στον εισαγγελέα? Ότι δείτε, ήρθα πρώτος στις ΣΕΡΕΣ. Δείτε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις ΣΕΡΕΣ. Αυτή θα είναι η υπερασπιστική σας γραμμή? Περιμένω να δω. Λοιπόν, αφήστε τα ποσοστά.
0: Αυτή η παρέμβαση του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ο οποίος είναι και νομικός, και ξαναθυμίζω ότι τώρα ναι, μεν είναι βουλευτής της Νέας Αριστεράς, αλλά την περίοδο του 22 ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις παραμέτρους του θέματος των υποκλοπών. Αυτή η παρέμβαση έγινε προημερών, αλλά νομίζω ότι τώρα επικαιροποιείται όσο ποτέ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μηχανισμό παρεμβάσεων, θα το πω εγώ και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Τα τέμπη έχουν πέσει, όπως έχετε παρατηρήσει από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ξέρω αν είναι συνειδητό ή όχι. Γνώμη μου είναι ότι δεν είναι και τελείως τυχαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι είχαμε τώρα? Ακούστε το πρωτοφανές. Είχαμε μήνυση εναντίον 4 συνηγόρων θυμάτων των τεμπών από την επικεφαλής του πρωτοδικείου της Λάρισας. Ανάμεσα στους 4 είναι και ο κύριος Αντώνης Ξυλουργίδης, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξυλουργίδη.
6: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συνέβη, πώς συνέβη και γιατί συνέβη, κύριε Ξυλουργίδη.
6: Ενημερωθήκαμε και εμείς ότι έχει υποβληθεί αναφορά σε βάρος 4 εκ των συνηγόρων, των οικογενειών των θυμάτων. Ζητήσαμε πληροφορίες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Μας ενημέρωσαν ότι έχει διαβιβαστεί ο φάκελος στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και θα διαβιβαστεί εκ νέου εκτός του εφετείου της Λάρισας λόγω της ιδιότητας της δικαστού που υπέβαλε την αναφορά σε βάρος μας.
0: Πότε ενημερωθήκατε εσείς δηλαδή?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Α, τώρα, την Παρασκευή. Πρόσφατα, μάλιστα. Ναι. Παραμονή του τριημέρου δηλαδή.
6: Ναι. Κοιτάξτε, τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να εκφύγουμε, αλλά το συμπέρασμα είναι εξίσου δεδομένο. Υπάρχει μια στοχοποίηση δικηγόρων, οι οποίοι μιλούν, ανακοινούν ζητήματα, υποβάλλουν αιτήματα και όλα έχουν μια κοινή συνισταμένη. Να πάει πίσω μια διαδικασία για την οποία κόπτονταν μέχρι πρότινος ότι πρέπει να προχωρήσει, να εξελιχθεί, να γίνει το δικαστήριο και κατηγορούσαν δημόσια κιόλας πολλά πρόσωπα, τους συγγενείς των θυμάτων, ότι δεν θέλουν την πρόοδο της διαδικασίας. Η αφορμή του γεγονότος αυτού ήταν το αίτημα που είχαμε υποβάλει να πάρουμε στα χέρια μας τα κατασχεμένα βίντεο των δικαστικών πραγματογνωμόνων, των ανθρώπων δηλαδή που ήρθαν να καταθέσουν στο δικαστήριο για τα βίντεο τη δίκη για την οποία δήλωσε αποχή η Προεδρεύουσα μετά από πολλές συνεδριάσεις. Αίτημα το οποίο δεν γινόταν δεκτό, ανέτεια, δεν αντιληφθήκαμε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα βίντεο. Στη συνέχεια μας έδωσαν των 2 ημερών των κατασχέσεων και άφησαν τις τελευταίες ημέρες, όπου δεν τα έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν και η αφορμή του αιτήματος που υποβάλαμε στην κυρία Πρόεδρο.
0: Συνιστά, με συγχωρείτε για που σας διακόπτω, να πω για τον κόσμο που δεν τα παρακολουθεί ίσως με την, έτσι, επιμέλεια που τα παρακολουθούμε και εμείς, ότι ακόμη Δεν έχουν δοθεί, είναι τα εξαφανισμένα βίντεο, η περιβόητη ή διαβόητη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο, έτσι.
6: Η οποία δεν έχει επαναπροσδιοριστεί.
0: Η οποία δεν έχει επαναπροσδιοριστεί, ακριβώς. Και εσείς λοιπόν πήγατε και ζητήσατε τέσσερις δικηγόροι, είναι ο κύριος Καρύπας, είναι η κυρία Γρατσή, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και εσείς, κύριε Ξυλουργύρη.
6: Και συγγενείς ήταν μαζί μας.
0: Και συγγενείς, ναι, ναι.
6: Το δικαστήριο έχει αποφασίσει, ναι, να δώσει τα βίντεο αυτά, τα κατασχεμένα των δικαστικών, ναι, πραγματογνωμών, πλην όμως εκείνη την ημέρα, τώρα δεν ξέρω πόσο συγκυριακό είναι, η Προεδρεύουσα δήλωσε αποχή. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτό να μείνει στα χαρτιά. Εμείς ζητήσαμε την υλοποίηση αυτής της απόφασης, γεγονός που δεν έγινε αποδεκτό.
0: Ναι.
6: Και μετά ακολούθησε η αναφορά σε βάρος μας. Ξέρετε, αυτό το υλικό δεν υπήρχε στη δικογραφία. Δηλαδή αυτό το υλικό, ναι, δεν υπάρχει στη δικογραφία του παζώματος.
0: Θα μας πείτε γι' αυτό με λεπτομέρειες, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω η κατηγορία ποια είναι. Δηλαδή, επειδή ζητήσατε τέσσερις συνήγοροι μαζί με τους συγγενείς το υλικό, ποιο είναι το επίδικο της μήνυσης που κατέθηκε εναντίον σας?
6: Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι τώρα. Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί,
0: μάλιστα,
6: και εμείς απορούμε, γιατί σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν μπορεί οι δικηγόροι, οι περασπιστές να είναι και ταραξίες. Σίγουρα μεταφέρουμε αιτήματα των εντολέων μας. Αν μη τι άλλο, το δικαίωμα ακροάσεως είναι θεσμικά κατοχυρωμένο και νομικά κατοχυρωμένο. Δεν είναι δυνατόν να φοβόμαστε να πλησιάζουμε στις πόρτες των δικαστών που έχουν στα χέρια τους την τύχη των συνανθρώπων μας και να υποβάλλουμε νομίμως τα αιτήματά μας. Ούτε μπορούμε να έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη της απειλής και της στοχοποίησης. Αυτή είναι μια ευθεία στοχοποίηση, ναι, σε βάρος συγκεκριμένων δικηγόρων, όχι όλων των δικηγόρων, και αυτών που προφανώς ενοχλούν. Δεν πειράζει. Αυτό, ξέρετε, είναι και ενδεικτικό του κλίματος.
0: Βεβαίως, αποκαλύπτει κάθε τόσο τα πάντα, ναι.
6: Κάπως πρέπει να προστατεύσουμε και ένα κράτος δικαίου που εμπεριέχει και τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Και η άποψη όλης της κοινωνίας είναι αυτή και τον κανόνα της δημοκρατίας, κύριε Ξυλουργίδη. Τώρα τι θα κάνετε, μάλλον όχι πριν πάμε σε αυτό, να αναπτύξουμε λίγο αυτό που ξεκινήσαμε να ξεκινήσετε να λέτε και σας διέκοψα για να σας κάνω το ερώτημα για την επιχειρηματολογία βάση της οποίας, για το επίδικο βάση της οποίας σας έγινε μήνυση. Λοιπόν, εξαφανισμένα βίντεο. Έτσι.
6: Εξαφανισμένα βίντεο. Ναι. Έχουμε δύο πραγματογνώμονες, οι οποίοι, ναι, κατά την κατάθεσή τους σε αυτό το δικαστήριο των βίντεο, είπαν ότι διαθέτουν και άλλα βίντεο τα οποία δεν έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές. Ρωτήσαμε γιατί, με ποιο δικαίωμα, ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο επιλέξατε, τι θα δώσετε και τι όχι στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί το ξέρετε εξίσου καλά ότι υπάρχει μια δικογραφία κατά Τριαντόπουλου, η οποία αναφέρεται στον πάζωμα. Mm-hmm. Εκεί έχουμε βίντεο τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Κάποια από αυτά τα κατασχεθέντα, τα οποία δεν είχαν δοθεί στις ανακριτικές αρχές και δείχνουν εξ ορισμού αυτό που λέμε μπάζωμα. Αυτά δεν περιέχονται στην ανακριτική δικογραφία. Και υπάρχουν και άλλα βίντεο τα οποία έχουν κατασχεθεί με το πρόσχημα ότι μπορεί να περιέχονται και προσωπικά δεδομένα των δικαστικών πραγματογνωμών καθώς ήταν στους υπολογιστές τους, δεν μας έχουν δοθεί. Εγώ όμως ρωτώ και ρωτώ δημόσια, το ρώτησα και στη δικαστική αίθουσα, αλλά και στους συνομιλητές μας. Μπορεί ένας δικαστικός πραγματογνώμονας να αποφασίζει ποια βίντεο θα κρατήσει από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός και ποια θα δώσει στην ελληνική δικαιοσύνη? Ποιο είναι το κριτήριο, ποιος του δίνει αυτό το δικαίωμα? Ξέρετε, αυτά όλα περιγράφονται και ως ποινικά αδικήματα, αν τα πάρεις ως αυτοτελείς πράξεις και παραλήψεις.
0: Ναι.
6: Αυτά δεν έχουν εξεταστεί από κανέναν.
0: Ναι.
6: Και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Και πάμε σε μια κατάσταση αναστολής της διαδικασίας και όταν επαναπροσδιοριστεί βλέπουμε.

0: Είναι πολλές μικρές συμπτώσεις, οι οποίες δυστυχώς εμάς μας δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν κινείται όπως θα έπρεπε θεσμικά η διαδικασία. Κύριε Ακριβοπούλου, είμαι πολύ πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή
1: μου. Σας ακούω έως ήπιος, θα έλεγα, κύριε Ξυλιουργίδη.
0: Ναι, ξέρετε, τι να πούν όμως και αυτοί οι γονείς που εκπροσωπούμε. Κάποιοι άνθρωποι τρώνε στο μεσημέρι, θα φάνε με ένα πιάτο λιγότερο στο σπίτι τους. Εάν εμείς έχουμε την ένταση και αυτή την έλλειψη ψυχραιμίας, τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούμε και να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας όπως θα έπρεπε. Γιατί έχουμε μπροστά μας τείχο. Και η στοχοποίηση των δικηγόρων δημιουργεί ένα τέτοιο ανάχωμα, ξέρετε.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι και είναι δεν και να στοχοποιούνται δικηγόροι
1: και είναι και
0: με αυτόν
1: για
0: τον
1: παραδειγματισμό,
0: τρόπο.
1: Θα προσέθετα εγώ, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με αυτή τη σκέψη. Δεν είναι μόνο για σας, είναι και για παραδειγματισμό, για εκφοβισμό δηλαδή συνηγόρων εννοώ.
0: Εγώ δεν έχω δει τέτοια αντανακλαστικά από την ελληνική δικαιοσύνη σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Που διερευνώνται πολύ σοβαρές υποθέσεις. Δεν έχω δει άλλες παρεμβάσεις, άλλες ανακοινώσεις από τους συνδικαλιστικούς φορείς της Ένωσης Αγγελέων και Δικαστών. Δεν έχω δει, για παράδειγμα, τέτοιες ανακοινώσεις στην υπόθεση Καραϊβάζ, που σε ένα 48ωρο απορρίφθηκε η ανέρεση. Δεν
1: ναι.
0: έχω δει τέτοια αντανακλαστικά σε άλλες υποθέσεις. Μου δημιουργεί αλγινή εντύπωση γιατί σε αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά.
1: Ναι.
0: Είπαμε για αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Δεν μπορεί αυτό να είναι ζητούμενο σε μια τέτοια θεσμική
1: ναι,
0: διαδικασία.
1: Ναι. Οπότε πότε θα ξέρετε, για να το κλείσουμε όπως αρχίσαμε, για ποιο πράγμα σας μηνύουν και για να καθορίσετε και τις αντιδράσεις σας, ή δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε ακόμη, κύριε Ξυλουργίδη?
0: Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να έχουμε να απασχολούμαστε με κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μην μπορούμε να εκτελέσουμε όπως πρέπει, προσηκώντας τα καθήκοντά μας.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά αυτό δεν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διαβιβάστηκε δικογραφία σε εισαγγελία εκτός της εισαγγελίας Λάρισας, γιατί η αναφέρουσα είναι δικαστής, και θα μας καλέσουν για την διαδικασία της προκαταρκτικής.
1: Στη Λάρισα όλα αυτά θα γίνουν? Στη Λάρισα.
0: Εκτός Λάρισας θα γίνει
1: Λάρισας.
0: Προκαταρκτική.
1: Μάλιστα.
0: Και αν προσδιοριστεί και οδηγηθούμε στο ακροατήριο, εκεί θα κληθούμε να απολογηθούμε. Ευχής έργων είναι να πάμε στο ακροατήριο. Ευχής έργων είναι. Πραγματικά σας το λέω. Γιατί θα πρέπει να κοιταχτούμε όλους στον καθρέφτη και να δούμε ποιοι είναι οι συνομιλητές μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα περάσουμε και από αυτή την βάσανο. Δεν πειράζει. Ειλικρινά σας το λέω. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και είναι κακό το ότι λασπολογούν δημόσια κάποιοι και είναι παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης, όταν μας δείχνουν με το δάχτυλο και δίνουν κίνητρα και πολιτικά κίνητρα σε ποιους? Τους ανθρώπους που υπερασπίζονται συγγενείς θυμάτων. Δεν θα έπρεπε, νομίζω, και καλό θα είναι να σιωπούν μπροστά σε αυτόν τον πόνο. Δεν είναι όλα για εκμετάλλευση, δυστυχώς.
1: Όχι, είναι για συγκάλυψη όμως, κυρία Ξυλουργίδη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω
0: εγώ για το χρόνο και το βήμα.
1: Και εγώ για τις κινήσεις που κάνετε και για τις προσπάθειες που καταβάλλετε με τόσα εμπόδια και παρεμβάσεις. Και να σημειώσω κάτι, ότι αυτό δεν έχει γίνει πολύ γνωστό. Εγώ το είδα χθες μόνο στο Open, δεν σας κρύβω. Δεν το είδα πουθενά άλλου να παίζει ότι μια εισαγγελέας είναι πρωτοδικών.
0: Πρόεδρος πρωτοδικών
1: Λάρισας. Η Λάρισα πια είναι σημείο αναφοράς ως προς τις μεθοδεύσεις, να το πούμε και αυτό. Μάλιστα.
0: Γιατί να το δείτε? Υπάρχει λόγος να το δείτε?
1: Ακριβώς, αυτό.
0: Εμείς θα τραβήξουμε το δικό μας γοργοστά και θα σηκώσουμε το δικό μας σταυρό. Δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον, αλλά
1: όχι, το θέμα είναι σοβαρό για να παίξει. Βεβαίως, ακριβώς.
0: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε.
1: Ναι, το ξέρω, κύριε Ξυλουργίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
0: καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Γεια σας. Πάντως, κυρίες και κύριοι, οι αποχωρήσεις από τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης συνεχίζονται και περνάει επίσης το Μουλοκτό. Θυμόμαστε τον κύριο Βαγγελατό, έτσι, εφέτης, αν θυμάμαι καλά τώρα, προμηνών, και τώρα έχουμε αφορμή το σκάνδαλο και την υπόθεση και τις μεθοδεύσεις των Τεμπών, την παρέτηση από τις 2 Απριλίου του κυρίου Φώτη Μουζάκη. Είναι αρεοπαγήτης, Γιάννα Παπαδάκου, από την ακούτε κάθε μέρα πια στις 12 από χθες. Θα μας πει λίγο περισσότερα γι' αυτό, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και κυρίως τι δείχνει αυτό, Γιάννα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, λοιπόν. Η αλήθεια είναι πεισματάρα, Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχε αποκαλυφθεί από την εφημερίδα Εστία, για να τα λέμε όλα,

0: ότι παραιτήθηκε αρχές Απριλίου ο κ. Φώτης Μουζάκης και δεν παραιτήθηκε απλώς, διαμαρτυρόταν για το χειρισμό της υπόθεσης, της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό που έχει σχέση με τα Τέμπη. Λοιπόν, και να εξηγηθώ. Ο κ. Φώτης Μουζάκης είναι πράγματι αεροπαγίτης, όπως ήδη είπες, και είχε αναλάβει ρόλο επιθεωρητή για ένα συμβούλιο το οποίο έκανε δεκτή την παραίτηση της Προέδρου της Δίκης, πρωτόγνωρο και αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, που εξέταζε το θέμα του βεντεοληπτικού υλικού για τα Τέμπη. Θυμάστε μια υπόθεση που είχε καταγγελθεί από δικηγόρους κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι, και τη συζητήσαμε λοιπόν, και με τον κύριο Ξυγουργή.
0: Και επειδή έκρινε ότι πραγματικά αυτό ήταν απαράδεκτο, μπορεί να κατεβαίνει πρόεδρος δικαστηρίου από την έδρα. Αυτό είναι συνιστά άρνηση απονομής δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρνηση απονομής δικαίου. Λοιπόν, επομένως ο κ. Μουζάκης, ας πούμε, προφανώς διαμαρτυρήθηκε στους ανωτέρους εκεί στον Άριο Πάγο και παραιτήθηκε ο άνθρωπος, διότι δεν άντεχε όλη αυτή την ιστορία έτσι όπως εξελισσόταν.
1: Ξαναλέμε,
0: η παραίτηση του δημοσιοποιήθηκε λοιπόν από την ευθεία.
1: Ξαναλέμε ότι ο κ. Μουζάκης εκτελούσε χρέη επιθεωρητή του συναδέλφου του στη Λάρισα. Εκεί που γίνονται
0: κύριο...
1: όλες οι μεθοδεύσεις, που είναι το θέατρο των μεθοδεύσεων.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωτικών, το οποίο έκρινε ότι πρέπει να κάνει δεκτή την αποχώρηση της Προέδρου, την παρέτηση της Προέδρου, με αποτέλεσμα να τυναχτεί η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό στον αέρα. Λοιπόν, αρχές Απριλίου υποβάλλει την παρέτησή του.
1: Το ανακοινώνει η εφημερίδα Εστία. Έτσι,
0: το δημοσιοποιεί η εφημερίδα Εστία. Το διαψεύδει ο Άριος Πάγος.
1: Ο Άριος Πάγος και μάλιστα με πολύ έντονο ύφος. Ότι...
0: Και ο κύριος Φλωρίδης μέσα στη Βουλή επίσης λέει, διαβάστε λέει την ανακοίνωση του Άριου Πάγου, λέει ο κύριος Φλωρίδης, είχε πει. Δεν θυμάμαι σε κάποιον που ομιλητή, ίσως ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν με απαντάει.
1: Ναι, ο Άριος Πάγος λοιπόν, μάλιστα είχε μιλήσει για κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας και χωρίς ίχνος αλήθειας δημοσιεύματα. Αλλά ήρθε το
0: λοιπόν,
1: ΦΕΚ
0: είπαμε,
1: και διαψεύδει
0: ναι,
1: την ίδια την κυβέρνηση.
0: Έτσι. Και γι' αυτό άρχισα έτσι. Επειδή λοιπόν η αλήθεια είναι πεισματάρα, εδώ τώρα σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης η αποδοχή της παραίτησης του αεροπαγίτη του κυρίου Μουζάκη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι για άλλη μια φορά ο Άριος Πάγος βρίσκεται εν μέσω κρίσης. Δεν θα πω η δικαιοσύνη, γιατί δεν θέλω
1: όχι,
0: να λέω.
1: Θα πούμε η δικαστική εξουσία. Γι' αυτό και το διαχωρίζουμε,
0: λοιπόν,
1: Γιάννα. Η
0: ο
1: δικαστική
0: Άριος
1: εξουσία.
0: Λοιπόν, ναι, το ανώτατο δικαστήριο βρίσκεται εν μέσω κρίσης. Διότι φαίνεται, Κατερίνα, ότι οι άνθρωποι, κάποιοι, έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συνενέσουν ούτε στις μεθοδεύσεις απονομής της δικαιοσύνης σε κρίσιμες υποθέσεις. Έτσι?
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται. Και ότι θα υπακούνε αυτό για το οποίο έχουν ορκιστεί όταν πρωτόγυναν δικαστές.
1: Μια τέτοια παραίτηση έχουν... εκ των πραγμάτων συνιστά είναι εν είδη καταγγελίας στην πραγματικότητα.
0: Είναι καταγγελία,
1: από
0: είναι
1: μόνη
0: κόλαφος,
1: της η πράξη.
0: Κόλαφος. Ναι. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει τι ντόμινο θα προκαλέσει
1: φυσικά,
0: όλη αυτή η ιστορία.
1: Φυσικά. Και έχουμε έτσι. Και το προηγούμενο περιστατικό με την παραίτηση του εφέτη του κυρίου Ευαγγελάτου. Έτσι.
0: Βεβαίως. Ο καλά, αυτός, περιέγραφε ο άνθρωπος αυτός, περιέγραφε τραγικά πράγματα για τη δικαιοσύνη.
1: Αλλά,
0: ουσιαστικά
1: ακριβώς.
0: Περιέγραφε ένα κλίμα που δεν απονέμεται δίκαιο. Και που το δίκαιο
1: θετικό.
0: Απονέμεται στους ισχυρούς, τους οικονομικά ωφελημένους από τη ζωή.
1: Είναι θετικό το γεγονός ότι αντιδρούν πάντως κάποιοι ανώτεροι δικαστές, αλλά ειδικά ο κύριος Μουζάκης, που ξαναλέμε για να το επιδώσουμε όλοι, είναι επιθεωρητής των συναδέλφων
0: ήταν,
1: των δικαστικών.
0: Παραιτήθηκε βεβαίως από τη θέση του επιθεωρητή, έτσι να το πούμε και αυτό. Και από τη θέση
1: αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Αλλά αυτό έχει ακόμα,
1: έχει
0: μεγαλύτερη...
1: ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σημασία. Και, υπήρξε δημοσιεύτη...
1: και όμως κινείται. Για να το κλείσουμε.
0: Στην εφημερίδα της κυβέρνησης σήμερα, επιβεβαιώνοντας τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Κοτάκη,
1: ακριβώς.
0: Και υπογράφηκε το αντίστοιχο.
1: Και όμως κινείται και κάτι κινείται. Και αυτό είναι παρήγορο και μια μικρή χαραμάδα ελπίδα.
0: Βασικά σας το πούμε, βγαίνει η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία είπαμε, είναι επίμονη.
1: Σε ευχαριστώ Γιάννα, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί Μελίνα Βαλιμέζη και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό σας απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Την προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την υπόθεση των υποκλοπών εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο Θεόδωρος Μαντάς, μέλος του Διοικητικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τους λόγους για τους οποίους ζητεί την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεκτή έγινε η παραίτηση που είχε υποβάλει από τις 2 Απριλίου ο αρεοπαγήτης Φώτης Μουζάκης, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αρεοπαγήτης είχε υποβάλει παραίτηση με εχμές για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης των Τεμπών. Η παραίτηση Μουζάκη διαψεύδει την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, η οποία έχει χαρακτηρίσει τα σχετικά δημοσιεύματα κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας, χωρίς ίχνος αλήθειας. Για ευθεία στοχοποίηση δικηγόρων που μιλούν, που ανακοινούν ζητήματα και υποβάλλουν αιτήματα με στόχο να πάει πίσω η δικαστική διαδικασία, κάνει λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, ένας εκ των 4 συνηγόρων θυμάτων Τεμπών, που δέχτηκαν μηνυτήρια αναφορά. Όπως είπε, αφορμή ήταν το αίτημα για να πάρουν το υλικό από τα κατασχεμένα βίντεο των πραγματογνωμόνων. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ εισέρχεται στη δεύτερη μέρα το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Νέες προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από το χάρτη σε περίπτωση επίθεση σε αμερικανικά πλοία. Νέο πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι η επίθεση συνδέεται με προσπάθειες παράκαμψης των στενών και δεν στόχευε τα Εμιράτα. Ως επιχείρηση αδιέξοδο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, την αμερικανική επιχείρηση ελευθερία. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τον Νότο. Νέα αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ισραήλ Σαρκή για νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Στα 113 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent, στα 104 δολάρια το αμερικανικό αργό. Το Ισραήλ παρατείνει ως την Κυριακή την κράτηση των δύο απαχθέντων ακτιβιστών του Global Summit Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, καταγγελίες από το δικηγορικό γραφείο Αντάλλα για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στους δύο απαχθέντες σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Στη ειδική συνεδρίαση της Βουλής απευθύνθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Με φόντο τη γενοκτονία στη Γάζα, τη γενικευμένη ανάπληξη στη Μέση Ανατολή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η λεγόμενη Realpolitik έχει κατησχίσει σήμερα πλήρως σε βάρος του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφόρων. Μετά τις εύλογες αντιδράσεις για την απόφαση της ΑΔΕ να ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση που δικαιώνει την Παρασκευή τη Χεροπόλου για την παράνομη και καταχρηστική απομάκρυνσή της από θέση ευθύνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αρχή εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί προσωπική επιλογή αλλά επιβεβλημένη υπηρεσιακή υποχρέωση για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Σκληρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για το νέο πολύ νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, κάνει λόγο για νομοσχέδιο Φραγκενστάιν που υποβαθμίζει την νομοθετική διαδικασία. Στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τη ΔΕΗ, απαντά με ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για μύθους και αλήθειες σχετικά με τη λειτουργία της, όπως αναφέρει, το Ινστιτούτο Τσίπρα δημοσιεύει σχετικό κείμενο με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες για το πού κατευθύνονται τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και για τους λόγους που το ρεύμα παραμένει ακριβό για τους καταναλωτές. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΑ είναι για μία ακόμη θητεία ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, που κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105,5 και στην εκπομπή Κόκκινη Γραμμή με τον Σπύρο Γκουτζάνη. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-3217-777 ή στο Viber να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985-87-0059.

Για τον καιρό σας τα είπαμε από χθες προφητικά ότι ο χειμώνας τελείωσε, θα έχουμε καλοκαιρίες και μάλιστα θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι που θα φτάσει 30 με 31 βαθμούς και θα έχουμε και νοτιάδες και λασποβροχή, και σε αυτό νομίζω ότι θα θυμίζει και τον πολιτικό μας τον καιρό, όπου έχει και λασποβροχή και λασπομαχίες.

Λοιπόν, αχώς βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν που σημαδεύουν ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ και το 2015. Εκεί από το νεοφάλιρο μεριά, στην σειρά των ντοκιμαντέρ των καλών συναδέλφων, των Ελένης Βαρδιτσιώτη και Βικτόριας Δενδρινού. Δεν το έχω δει, είδα μόνο αποσπάσματα και αναπαραγωγές από άλλα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Αλλά μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι κάθε ξαναγράψιμο της ιστορίας, σε κάθε ξαναγράψιμο υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίσεις τα γεγονότα. Καταρχήν ουδέτερα και στην συνέχεια να τα εντάξεις στο ιστορικό τους πλαίσιο και να συμπυκνώνεις, να γενικεύεις, να αφαιρείς, να θεωρητικοποιείς και να βγάζεις συμπεράσματα που μπορεί να είναι και χρήσιμα και να είναι και οδηγός και μύθος για το μέλλον. Ο άλλος είναι να έχεις έτοιμο το συμπέρασμα και να βάλεις τα γεγονότα, τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών στην προκρούστια κλίνη για να υπηρεστήσουν το συμπέρασμα το οποίο εξ αρχής έχεις. Πολύ φοβάμαι ότι αν όχι οι δύο καλές συνάδελφοι, σίγουρα όλοι ασχολούνται και σηκώνουν θόρυβο γύρω από αυτά, σκοπεύουν στο δεύτερο. Είχα την τύχη και την ατυχία και έζησα τα γεγονότα αυτά από κοντά και πολλά από αυτά τα κάλυψα και πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 αλλά και μετά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν μιλήσουμε για το 2015 και την διαπραγμάτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε στο δημοψήφισμα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να θυμίσουμε ότι η πέμπτη αξιολόγηση, αυτή η περιβόητη που γινόταν κιόλας στο Παρίσι, για να μην έρχονται εδώ οι Τροϊκανοί, δεν έκλεισε ποτέ. Το δεύτερο μνημόνιο δεν ολοκληρώθηκε. Το περιβόητο mail χαρδούβελη δεν έγινε ποτέ δεκτό από τους εταίρους και ίσως ήταν φτιαγμένο για να μην γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τότε μια χώρα με άδεια ταμεία. Η προηγούμενη κυβέρνηση, αφού είδε την αδιαλαξία των εταίρων και γνώριζε ότι θα χάσει τις εκλογές, υιοθέτησε την τακτική της αριστερής παρένθεσης και της καμένης γης. Στελέχοι της καλούσαν τους πολίτες να αποσύρουν τις καταθέσεις και οι υπουργοί, κορυφαίοι και πρωτοκλασσάτοι δήλωναν ότι θα εγκαταλείψουν τη χώρα εάν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο βέβαια δεν τους προέκυψε, παρά τα προβλήματα και παρά τα λάθη και τις γκάφες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός στήριξε την κυβέρνηση και την διαπραγμάτευση που έκανε τότε. Και δεν ήταν μόνο το 36,5% των πρώτων εκλογών, στήριζε την κυβέρνηση το 62% του δημοψηφίσματος, το οποίο θα ήταν και πολύ μεγαλύτερο εάν και το ΚΚΕ δεν είχε επιλέξει την αποχή. Και έχει και μια σημασία αυτό, δεν ξέρω και αν η προβολή γίνεται, γιατί όπου να είναι θα έχουμε την επέτειο του δημοψηφίσματος. Εν τέλει όλοι οι τότε παράγοντες αναγνώρισαν ότι τα μνημόνια ήταν λάθος. Οι περικοπές μεγάλες, οι πολλαπλασιαστές επίσης λάθος, έφεραν μεγαλύτερη ύφεση από ό,τι είχαν υπολογίσει, μεγαλύτερη κοινωνική ερήμωση και καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Αυτά τα έχουν αναγνωρίσει εκείνοι οι οποίοι τότε ήταν οι εμπνευστές και οι υπέτειοι. Ελέγχεται για κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ? Φυσικά. Για τις δηλώσεις ότι θα διαγράψει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, ότι θα βαράει το ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές, που και τότε ήταν εξωπραγματικές και εν μέρει αντιαισθητικές. Δεν ήταν έτοιμος και δεν ήξερε ποια Ευρώπη αντιμετώπιζε. Δεν ήταν η Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, αλλά η σκληρή, νεοφιλελεύθερη, αυταρχική και αντιδημοκρατική Ευρώπη του Σόιμπλε. Και φυσικά αυτή την αντιπαράθεση δεν μπορούσε να την κερδίσει η χώρα. Ελέγχεται ενδεχομένως και για το δημοψήφισμα. Ένας καλός συνάδελφος, ο Πέτρος Τσάγκαρης, θύμισε την τοποθέτηση που είχε κάνει τότε ο Ταρί Καλή, που είχε στηρίξει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε λοιπόν τότε, μετά την υπαναχώρηση, οργισμένος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχει πάει σε ένα άλλο δημοψήφισμα, με καθαρό το ερώτημα προς τον κόσμο: θέλετε την παραμονή στην ΕΕ με κάθε τρόπο? Και αν ο κόσμος έλεγε ναι, να αποχωρήσει από την κυβέρνηση και να αποκηρύξει εκλογές. Εάν η κοινωνία πάλι έλεγε όχι, να ακολουθήσει έναν δρόμο διαφορετικό. Τέλος πάντων, η ελληνική κοινωνία στήριξε τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, στήριξε αρχικά την Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, όσο ήταν αντιμνημονιακός. Μην ξεχνάμε ότι εκείνος έφτιαξε το αντιμνημονιακό κύμα που μετά σερφάρισε ο Αλέξης Τσίπρας, και στήριξε και τον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνησή του. Στη συνέχεια, ο κόσμος από το 2010 μέχρι το 2015 ήταν στους δρόμους, έδωσε τη μάχη του και ιτήθηκε. Και έκτοτε είναι μια ιτημένη κοινωνία. Ίσως εκεί να βρίσκεται και η εξήγηση για την ανοχή που δείχνει τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, χωρίς αμφιβολία.
μια κυβέρνηση η οποία αλλοιώνει πια τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ίσως χρειάζεται μια νέα γενιά, πιο τσατισμένη, δίχως το άχθος του παρελθόντος και το βάρος της ήττας, να έλθει στα πράγματα για να κάνει την επόμενη ρήξη. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε ίσως πιο σοβαρά πράγματα, αυτά που γίνονται και σε πλανητικό επίπεδο με δύο ανοιχτούς πολέμους και την θέση της χώρας μας. Θα τα δούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο Λιγερό.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Σταύρος Λιγερός, συνάδελφος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, έχει γράψει πάνω από 15 βιβλία, ο Σταύρος Λιγερός, και ιδιοκτήτης του site slpress.gr, στο οποίο μπορεί να βλέπετε και να ακούτε τις αναλύσεις του. Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πολλά για τον Σταύρο, λέει Σπύρο.
0: Πολλά λέω όχι. Εγώ νομίζω ότι λίγα λέω, Σταύρο. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι τα δύο τελευταία σου βιβλία είναι, αφορούν το Ουκρανικό. Και εδώ θα το πω εγώ, δική μου άποψη, είναι από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί για αυτό το μεγάλο πλανητική σημασία θέμα. Όπως επίσης ότι παρακολουθείς και παρακολουθείς από κοντά και έχεις άποψη και για τα όσα συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή. Με το Ιράν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπεις να τελειώνει αυτό, Σταύρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω το τέλος αυτής της σύγκρουσης, αυτού του πολέμου. Υπάρχει θολοτοπίο. Υπάρχει ένα δίλημα. Μάλλον να το θέσω αλλιώς. Και οι δύο πλευρές, και ο Τραμπ και η Τεχεράνη, θέλουν μια συμφωνία. Μόνο που απέχουν πάρα πολύ από τους όρους που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν σαν κάποιους συμβασμούς. Η Τεχεράνη θέλει βασικά δύο πράγματα. Μπορεί να ακούγεται ότι το πρόβλημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν λύσεις για το πυρηνικό πρόβλημα, έχουν βρεθεί και στο παρελθόν. Απλά θα πρέπει να εμπλακούν και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Και οι Αμερικανοί μαζί βεβαίως. Και μπορεί να βρεθεί άνετα λύση. Αυτό το οποίο είναι ο σκληρός πυρήνας των Ιρανικών απαιτήσεων είναι να μην να δοθούν εγγυήσεις αξιόπιστες, να μην υπάρξει νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, και βεβαίως βάζουν και σε ένα επόμενο στάδιο την ανάγκη ενός μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή. Το δεύτερο είναι η άρση των κυρώσεων. Λένε και αποζημιώσεις, λένε για το Ορμούς, αλλά αυτά είναι όλα διαπραγματεύσιμα. Αποζημιώσεις δεν θα πάρουν, το Ορμούς θα επανέλθει στην πρωτεέρα κατάσταση, εάν αρθούν οι κυρώσεις. Ο Τραμπ δεν θέλει να δώσει αυτά τα δύο, γιατί θα θεωρηθεί η ήττα. Και ως πρόεδρος μιας υπερδύναμης, μιας μεγάλης δύναμης, δεν θέλει να φανεί ότι υποχώρησε στις ιρανικές απαιτήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ναυτικό αποκλεισμό σε εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό? Να το πούμε, Σπύρο. Ο ναυτικός αποκλεισμός ασκεί μια πίεση στην Τεχεράνη, με την έννοια ότι εμποδίζει τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Και αυτό είναι βαρύ οικονομικό πλήγμα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επειδή τα στενά του Ορμού τα ελέγχουν οι Ιρανοί, και εκτός, δηλαδή νοτιότερα, ανοιχτά, πιο ανοιχτά, υπάρχει ο Αμερικανικός στόλος που επιβάλλει τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν περνάνε ούτε τα τάνκερ με το Ιρακινό πετρέλαιο, άρα ο ναυτικός αποκλεισμός γίνεται και για το Ιράκ και για το Κουβέιτ και για το Κατάρ και για το Μπαχρέιν και για τη Σαουδική Αραβία εν μέρη, γιατί έχει έναν αγωγό που στέλνει ένα τμήμα της παραγωγής της στην Ερυθρά Θάλασσα, και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επίσης εν μέρη, γιατί έχουν και αυτά έναν αγωγό που στέλνει στη Φουτζέιρα ένα κομμάτι της παραγωγής. Βλέπουμε όμως ότι αφορά όλους. Και βεβαίως ο ναυτικός αποκλεισμός, δηλαδή η απαγόρευση εξαγωγής πετρελαίου με τάνκερ, δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα. Οι πετρελοπηγές, όσο και αν περιοριστεί η παραγωγή, δεν μπορεί να μηδενιστεί. Οι πετρελαιοπηγές δίνουν. Οι αποθηκευτικοί χώροι όμως τελειώνουν κάποια στιγμή. Δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο. Και αν σταματήσει η παραγωγή πλήρως από τις πετρελοπηγές, γιατί οι πετρελοπηγές υφίστανται μεγάλες ζημιές. Για να αποκατασταθεί η λειτουργία τους χρειάζεται πολλής χρόνος και χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι μια απειλή για το Ιράν, μεγάλη, και είναι απειλή όμως ταυτόχρονα και για όλους τους άλλους που ανέφερα, για τους οποίους δεν γίνεται λόγος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως τώρα έχουν βρει ένα κολπάκι οι Ιρανοί και είναι αστείο να το δει κανείς. Χιλιάδες αυτοκίνητα, ιδιωτικά, φορτηγά, βιτία, ακόμα και τρίκυκλα που βαλάνε πετρέλαιο ιρανικό, το οποίο έχουν αγοράσει σε πολύ πολύ χαμηλή τιμή, στο Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Και το πουλάνε λαθρέα. Βεβαίως με την ανοχή των αρχών, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, λύνουν το πρόβλημα του που να το αποθηκεύσουν, να μην σταματήσει η λειτουργία των πετρελοπηγών. Αλλά αυτό είναι μια, ας το πούμε, άμβληση του προβλήματος, δεν είναι λύση του προβλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Εδώ είμαστε και πάντως φαίνεται ότι ακόμα και για μια υπερδύναμη, τη μεγαλύτερη, δεν είναι εύκολο να κερδίσει και να τελειώσει έναν πόλεμο, όπως δεν ήταν εύκολο και για τη δεύτερη μεγάλη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη να τελειώσει το ουκρανικό. Μέσα σε όλο αυτό το τοπίο, πώς τοποθετείται η χώρα μας, Σταύρο, και ποιες είναι οι συνέπειες που βλέπεις να υπάρχουν?
1: Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά και στις δύο εστίες, δηλαδή στις περιοχές που γίνονται οι πόλεμοι. Στο θέμα του Ουκρανικού, η Ελλάδα έπρεπε να έχει τηρήσει μια διαφορετική πολιτική από αυτή που τήρησε, για να γίνω συγκεκριμένος. Δεν μπορούσε παρά να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή το 2022. Γιατί υπάρχει και το προηγούμενο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Δεν ετίθεται λοιπόν ζήτημα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Άρα δεν μπαίνει θέμα αυτό.
0: Οπότε ευθυγνωρίστηκε, αλλά ήταν και από τους πρώτους, θα λέγαμε, γιατί δεν περίμενε
1: είναι.
0: Απλά στην ουρά, όπως το έχεις γράψει και εσύ και, στο site, στο slpress.gr. Αλλά γιατί είναι και στην πρώτη γραμμή σε σχέση με έναν αδικό πόλεμο στο Ιράν και να ταυτίζεται με
1: τον... Όχι, ακόμα και στο θέμα το ουκρανικό. Και τις κυρώσεις έπρεπε
0: ναι.
1: να εφαρμόσει, αλλά αυτά τα καταλαβαίνουν και οι Ρώσοι. Αλλά η Ρωσία και η Ελλάδα δεν μπορούν να μετακομίσουν. Θα είναι εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι εδώ στην ίδια περιοχή και τα επόμενα χρόνια. Άρα έπρεπε η Ελλάδα να είναι στα πίσω καθίσματα. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να βγαίνει και να κάνει το κοκοράκι.
0: Λέγοντας ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση.
1: Εμπόλεμη κατάσταση, θα τον βάλουμε φυλακή, τον Πούτιν κλπ. Αυτά ήταν που προκάλεσαν την αντίδραση. Όχι ότι εφαρμόζεται. Καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα είναι δυτική χώρα κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα στον κόλπο. Η Ελλάδα έχει μια στενή συνεργασία, δεν είναι συμμαχία, με το Ισραήλ. Το Ισραήλ ακολουθεί πολιτικές γενοκτονικές και στη Γάζα και τώρα και στο θέμα
0: Λίβανο.
1: Στο Λίβανο κλπ. Αυτές δεν είναι πολιτικές τις οποίες μπορεί να επικροτήσει η Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά έχει ανάγκη τη συνεργασία με το Ισραήλ, διότι λειτουργεί εξισορροπητικά απέναντι στην τουρκική επεκτατική πίεση. Με άλλα λόγια είμαστε εδώ σε δύσκολη θέση, γι' αυτό και εδώ επίσης πρέπει να κρατήσουμε μια λεπτή ισορροπία, χωρίς να ταυτιζόμαστε με πρακτικές του Ισραήλ, οι οποίες το κάνουν άλλωστε για τη συντηρητική πλειονότητα του κόσμου, το κάνουν πώς να το πω, όχι αντιπαθές, εχθρικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ταυτίζεσαι. Πρέπει λοιπόν να τηρήσεις μια ευαίσθητη ισορροπία. Αυτή είναι η πολιτική, ας το πούμε, που θα τέριαζε. Είσαι σε μια δύσκολη θέση. Και πρέπει να κινηθείς έξυπνα. Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις το Ισραήλ αυτή τη στιγμή με την έννοια να το καταδικάσεις και να τραφείς εναντίον του. οφείλεις να ασκήσεις μία, ας το πούμε, δεν είναι χειροσκοπική, αλλά λίγο ιδιωτελή πολιτική.
0: Ναι, μια πολιτική που να εξυπηρετεί και το εθνικό σου συμφέρον.
1: Μπράβο, αμα αυτή την έννοια. Παίρνοντας όμως αποστάσεις από τις πρακτικές του Ισραήλ, τις οποίες, ας πούμε, και εσύ καταδικάζεις και η ελληνική κοινή γνώμη καταδικάζει και η διεθνής κοινή γνώμη και η κοινότητα.
0: Μάλιστα. Σαφή όλα αυτά. Σταύρο, επειδή έχουμε μερικά λεπτά ακόμη, τρία λεπτά, αν μπορείς, θέλω ένα σχόλιο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αν την βλέπεις να μακροημερεύει.
1: Αυτό το οποίο βλέπω, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια κυβέρνηση υποκατάρρευση, δεν νομίζω ότι είναι. Είναι όμως μια κυβέρνηση η οποία έχει μπει σε αυτή τη ζώνη που οδηγεί στην ανατροπή της όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, όχι νωρίτερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Έχει διαβεί το Ρουβίκονα, η φθορά της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι είναι καμένο χαρτί πολιτικά. Το λέω με την έννοια της τρίτης
0: θητείας, ότι θητείας, δεν θα έχει τρίτη θητεία.
1: Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να αποδεχθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν τον γκέι, τον ίδιο προσωπικά. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είναι εύκολο από αυτόν να χρησιμοποιήσει μια τακτική αλλεπάλληλων διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων με σκοπό να εκβιάσει μια αυτοδυναμία. Γιατί για το ποσοστό θα κινηθεί στις εκλογές το 20+. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά την ίδρυση κόμματος Σαμαρά Τσίπρα Καριστιανού, που κάτι θα του κόψει η Καριστιανού και αρκετά περισσότερα ο Σαμαράς. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά αρκετά περισσότερα. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν στις δημοσκοπήσεις θα συμμετέχουν και αυτά τα τρία υποεδρυς κόμματα. Και βεβαίως θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα, δηλαδή το βράδυ των εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν, πώς θα είναι διαμορφωμένος ο συσχετισμός, ο κοινοβουλευτικός συσχετισμός δυνάμεων, γιατί τότε θα πρέπει να βρεθούν λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες λύσεις πρέπει να έχουν κάτι υπόψη. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα κλείσω με αυτό. Ότι σήμερα δεν έχουμε μια κακή κυβέρνηση απέναντι. Εγώ ως πολίτης μιλάω τώρα. Έχουμε ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς. Το καθεστώς σημαίνει εκτροπή, πολιτική εκτροπή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει μητσοτακοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απολύτως. Λέω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να είναι κατανοητό, ότι θα πρέπει να κινηθούν με βάση αυτό. Το πρόσωπο Μητσοτάκης είναι ένα, αλλά γύρω από αυτό το πρόσωπο έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια ανατάσσεως. Αυτά που συμβαίνουν, που συμβαίνουν στη δικαιοσύνη είναι εξόχως αποκαλυπτικά για την ύπαρξη αυτού του καθεστώτος, γιατί έχει καταληθεί η ανεξαρτησία. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η ανεξαρτησία, αλλά τώρα έχει γίνει, ας το πούμε,
0: θεραπενίδα της εκτελεστικής εξουσίας.
1: Και το βλέπουμε με τους κύριοι Τζαβέλα και όλους αυτούς, ας πούμε, καθαρά.
0: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Σταύρος Λιγερός, slpress.gr, εκεί τον διαβάζετε και τον ακούτε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και καλή πορεία, καλό ταξίδι εκπομπής.
0: Σε ευχαριστώ, Σταύρο μου.
2: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
5: Τι καλά κάνατε που ήρθατε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: Μπορεί να ευχαριστήσω τον κύριο Φώτη από την Ακράτα, η κυρία Θάλια από την Νίκαια. Μου απαντά στο πρώτο σχόλιο που έκανα για την δύσκολη περίοδο του 2015. Ρωτάει ο Ταρίκ Άλλη, ο λαός είχε πει 82% ναι στην ΕΕ. Το όχι ήταν για τα μνημόνια. Ξεχνάνε βέβαια με ευχαρίστηση Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τα δικά τους ναι στα μνημόνια και το δημοψήφισμα του 2015 και ότι, στο δημόσιο χρέος, και ότι το δημόσιο χρέος προήλθε από την κακοδιαχείριση.
1: Τους είδε μαύρους, νόμισε με φίλους πώς θα κάνει.
0: Και ο κύριος Γιώργος Χελάκης λέει: θα βρεθείτε προ μεγάλων εκπλήξεων στις εκλογές, κύριε Γκουτζάνη. Να μην ξεγράφετε τον Μητσοτάκη, γιατί βάσει όλων των μετρήσεων είναι μακράν ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και με αυτό το σχόλιο να εισαγάγω τον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κουτζάνη, σας και τους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε και το τελευταίο σχόλιο που μου έκαναν, να μην ξεγράφουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί σας αφορά και εσάς, είσαστε αξιωματική αντιπολίτευση και χθες ο πρόεδρός σας έκανε και
2: μια... Δεν ξέρω ποιος σας το έκανε το σχόλιο αυτό, δεν το άκουσα.
0: Ακροατής, είναι ότι...
2: Να μην το ξεγράφουμε, λέτε.
0: Να μην τον ξεγράφετε, λέει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί βάσει όλων των μετρήσεων είναι μακράν ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό.
2: Αλλά φοβάμαι ότι σιγά σιγά τον ξεγράφει η κοινωνική πλειοψηφία, η οποία ζητάει όλο και περισσότερο πολιτική αλλαγή, ζητάει εκλογές μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα μάλλον τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, κύριε Κουτζάνη. Προσπαθεί η κυβέρνηση πάθει σε θυσία να μείνει και να παρατείνει το βίο της. Νομίζω όμως ότι έχει κλείσει τον κύκλο της.
0: Ναι, και νομίζω ότι ήταν, θα έλεγα, λίγο σκληρή η δήλωση χθεσινή του Προέδρου σας, Πρωθυπουργός των Εκτροπών.
2: Μα τώρα όταν βλέπετε μια κυβέρνηση η οποία θέλει πάση θυσία να οδηγήσει σε συγκάλυψη του σκάδων υποκλοπών, μεταλλευόμενη την κοινωνική πλειοψηφία. Κάτι το οποίο θυμίζω ότι έκανε και στην περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών, η εξεταστική δεν απέδωσε καμία ευθύνη. Το ίδιο έκανε και στην εξεταστική για το θέμα του ΠΚΤ πριν από λίγους μήνες, όπου κανένας δεν βρήκε καμία ευθύνη σε κυβερνητικούς παράγοντες, και μετά από να μην έρθει η υπογραφία κοβέση γεμάτη με ονόματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μόνο, και κανένας άλλου κόμματος. Άρα η Νέα Δημοκρατία τι κάνει, ουσιαστικά κάνει μια πολιτική κοινοβουλευτική εκτροπή, γιατί αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται με κοινικό τρόπο την πλειοψηφία που διαθέτει, έτσι ώστε να αποτρέψει η διαλεύκανση υποθέσεων. Σας θυμίζω, κύριε Κουτζάνη, εκείνο το περιβόητο ξημέρωμα του Ιουλίου που οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν, όσοι το κατάλαβαν και όσοι το γνώριζαν,
0: με επιστολική ψήφο από το διπλανό δωμάτιο, έτσι.
2: Ναι, για τη μη παραπομπή του κύριου Βορύδη και του κύριου Αβγενάκη. Άρα είναι μια σωρία περιστατικών. Και είναι, νομίζω,
0: έχει σημασία, επειδή ο κόσμος μπορεί να μην έχει τις εικόνες. Εμείς ήμασταν εκεί. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν και εκείνοι εκεί. Ήταν μέσα στη Βουλή.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Υπήρχαν πολλοί βουλευτές που πραγματικά δεν γνώριζαν τι είχαν τους ίσχυρο το βράδυ. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να συμπεριφέρεται στην κοινοβουλευτική του ομάδα με όρους ότι θα είστε η πλειοψηφία σπίδα μου σε οποιαδήποτε υπόθεση βγει από εδώ και πέρα. Όμως ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία. Ευτυχώς οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους μέσα από την εξεταστική του ΠΚΠ, όπου σε δημόσια θεία είδαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε διάφορα, ότι δεν θα μιλήσουν, ότι δεν ξέρουν, ότι ήταν πολύ τυχαίοι στα λαχεία κτλ. Άρα ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτή η 7ετής διακυβέρνηση, η οποία παραλαμβάνω κλείνει σιγά σιγά τον κύκλο της, είναι θέμα χρόνου να οδηγήσει σε μια πολιτική αλλαγή.
0: Άρα να ρωτήσω κι εγώ, εκτιμάτε ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε και δημοσκοπική άνοδο αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ?
2: Να σας πω κάτι, και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο ΠΑΣΟΚ έχει μία άνοδο. Δεν είναι αυτή η οποία θα θέλαμε, με βάση τη δουλειά που κάνουμε και τις προτάσεις που κάνουμε εντός και εκτός Βουλής. Όμως είναι μια σταθερή εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Άρα η ψαλίδα κλείνει. Εμείς λοιπόν πρέπει το επόμενο διάστημα και να εντείνουμε την προσπάθειά μας και να πείσουμε τους πολίτες που σήμερα θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά προσανατολίζονται προς ένα ψήφο αντίδρασης και διαμαρτυρίας, ότι για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, για να σπάσει το καθεστώς Μητσοτάκη και Μαξίμου ΑΕ, πρέπει να υπάρχει και μια θετική ψήφος σε μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και όχι μόνο μια ψήφος διαμαρτυρίας και αντίδρασης στη σημερινή κυβέρνηση. Και αυτό θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ με μια σωρία προτάσεων σε πολλά ζητήματα της καθημερινότητας, είτε αφορούν τα κόκκινα δάνεια, είτε αφορούν το θέμα του ΕΚΑΣ, είτε αφορούν τη φορολογία, είτε αφορούν τις χρεώσεις των τραπεζών, είτε αφορούν τη δημόσια υγεία. Μια σειρά θεμάτων στο ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει νομοθετικές ρυθμίσεις, κύριε Μπιτζάνη. Όχι απλώς διαμαρτυρία, όχι απλώς καταγγελία. Προτάσεις νόμου στη Βουλή.
3: Είναι σαφές.
2: Θεωρούμε ότι αυτό θα βελτιώσει την καθημερινότητα.
3: Εδώ θα σας το πιστώσω ότι είναι δομημένο κόμμα, έχει την ιστορία του, εντάξει, έχει και τα προβλήματά του. Και βεβαίως έχει πλήρες πρόγραμμα για την διακυβέρνηση της χώρας και για δύσκολα ζητήματα. Οπότε η κριτική που ασκείται πολλές φορές δεν είναι σωστή και μάλιστα είναι κακόβουλη από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, από τη μία ασκείται, έχετε ανεβάσει και ρητορικά τους τόνους και από την άλλη. Σας καταγγέλει και η υπόλοιπη αντιπολίτευση ότι είσαστε σε συνεννόηση με την Νέα Δημοκρατία και φέρνουν σαν παράδειγμα τις ανεξάρτητες αρχές και τις νομίζω σημερινές. Ήταν και οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι είχαν γίνει πολλές επικοινωνίες για να βρείτε μια άκρη σε αυτό.
2: Κύριε Μπουτζάνη, την προηγούμενη Τρίτη είχαμε διάσκεψη των Προέδρων για την πλήρωση της θέσης της ανεξάρτητης αρχής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων Δεχυδρομείων. Δεν είναι μόνο η ερώτηση που κατέβει στο ΠΑΣΟΚ την παραμονή καταγγέλλοντας το ασυμβίβαστο του νεοκλεγέντος Προέδρου του κ. Βαρουτά μεταξύ της θέσης που κατήχε πριν και της θέσης που έχει τώρα. Δεν είναι μόνο μια σειρά σχεδόν απευθείας αναθέσεων ως μειόφιλε στο εργαστήριο πληροφορικής που διεύθυνε. Υπήρχε μια συνολική και σκληρή απάντηση και αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που βεβαίως όχι μόνο δεν ψήφισε τον κ. Βαρουτά και τους άλλους αντιπρόεδρους της ΕΕΤ, αλλά κατήγγειλε και εντός διαδικασίας. Σας θυμίζω ότι στην ΕΕΤ εξελέγει και επελέγει πρόεδρος με τροπολογία που έδινε αυτή τη δυνατότητα, η οποία ψηφίστηκε Μεγάλη Δευτέρα, γιατί είχε ήδη συμπληρώσει δύο φοιτίες στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων Δεχυδρομείων και φέρανε τροπολογία για να δώσουν δικαίωμα να έχει και τρίτη φοιτεία από άλλη θέση, από αντιπρόεδρο, δηλαδή είναι πρόεδρος. Αυτά το ΠΑΣΟΚ τα κατήγγειλε τότε, τα κατήγγειλε και τη Δευτέρα με ερώτηση που έκανε και πήρε ευτυχώς δημοσιότητα και την Τρίτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα, στην πράξη, ο ΠΑΣΟΚ που υπάρχουν θέματα αρχής και θέματα μη σωστής λειτουργίας, σταθερός στις αρχές και τις θέσεις του, εμένει και επιμένει, στελετεύει και καταγγέλει. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε κι εσείς.
3: Ναι, γιατί μπαίνει όμως σε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, αυτό λέω. Ή τέλος πάντων με τον Αντιπρόεδρο.
2: Θα σας πω κάτι. Υπάρχει μια.
3: Αν μη τι άλλο, δεν έχει και την αξιοπιστία, έτσι. Πια.
2: Όχι, δεν είναι. Θα σας πω και τον Κουτζάνη. Δεν είναι άσπρο στην πολιτική, ούτε σε ζωή τα πράγματα. Υπάρχει αρχή διασφάλισης αρχή δεδομένων προθετικού χαρακτήρα, η οποία είναι η γνωστή ως αρχή Μενουδάκου, που σας θυμίζω είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη διαρροή των email από την περιβόητη λίστα Σιμακοπούλου τότε που είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία, που η Νέα Δημοκρατία πάλι δεν καταλάβανε, δεν γνωρίζανε και δεν ξέρανε τι γίνεται. Η οποία είναι ακέφαλη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Και ξέρετε ότι μια αρχή η οποία ελέγχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μια αρχή η οποία πρέπει να λειτουργεί μέσα στην 7ετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία έχει καταπατήσει το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία τους. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να λειτουργεί μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μπορεί να έχει λειτουργεί ως αντίβαρο απέναντι σε αυτό το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό ακριβώς, αφού προτείναμε να υπάρχει παράθεση βιογραφικών και να υπάρχει μια αξιολόγηση σωστών βιογραφικών, γι' αυτό και ακριβώς είπαμε ότι η κυρία Συγκούνα θα μπορούσε να είναι σε αυτή την αρχή και θα μπορούσε να προεδρεύσει ακριβώς για να μην είναι ακέφαλη και να μην λειτουργεί ασύνδετα η σημερινή κυβέρνηση. Αν αυτό κάποιοι το θεωρούν ότι είναι παρεξηγήσιμο και ότι δεν πρέπει να λειτουργεί η αρχή δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, αλλά να λειτουργεί ασύμβατα το σύστημα Μητσοτάκη, γιατί αν δεν υπήρχε ο Μενουδάκος τότε, κύριε Μπιτζάνη, για να κάνει την έρευνα, να επιβάλλει τα πρόστιμα και στο κόμμα και στα πρόσωπα και στο Υπουργείο Εσωτερικών που έγινε διαρροή των email, πιθανόν αυτή η υπόθεση να μην την ήξερε κανένας και να έχει περάσει όπως επιθυμεί να περάσει τώρα η κυβέρνηση το σκάνδαλο υποκλοπών. Όπου τι λέει για τις υποκλοπές, ότι τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να μάθουμε ποτέ. Ήταν αυτοί που οργάνωσαν, μεθόδευσαν και υλοποίησαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης της Μητσοτάκη, τουλάχιστον όσον αφορά το κράτος δικαίου. Και τώρα μπήκαν στο αρχείο και όλοι γέγονε και δεν ενδιαφέρονται κανένας. Όχι, εμείς αυτό δεν το ανέχομαι. Και
3: ακριβώς
2: βλέπετε
3: το ερώτημα
2: ότι
3: είναι ότι
2: η Επιτροπή καταθέτουμε και επιμένουμε στη διαλευκή.
3: Καμιά αντίθεση. Απλά το ερώτημα βγαίνει πιο πέρα και λέει ότι εντάξει, γιατί τότε για το καλό της χώρας να μην συνεργαστείτε μετά τις εκλογές για να υπάρξει η κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα κοιτάξτε αυτό, τώρα προσέξτε τώρα. Νομίζω ότι είναι ρητορικό και το κάνετε έτσι περισσότερο για να σας απαντήσω αυτό που ήδη και εσείς ξέρετε, ότι το ΠΑΣΟΚ με πολιτική απόφαση του Συνεδρίου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία συνεργασίας και συζήτησης με τη Νέα Δημοκρατία με τα εκλογικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικός αντίπαλος τον οποίο εμείς θέλουμε να κερδίσουμε και να ανατρέψουμε από την κυβέρνηση, να τους οδηγήσουμε στην αντιπολίτευση, και παρά το γεγονός ότι πολλοί θα ήθελαν να δουν το ΠΑΣΟΚ να είναι σε θέση συγκυβερνήτη για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, το ΠΑΣΟΚ και για λόγους ιδεολογικής τάξης, αλλά και για λόγους προφανής πολιτικής υποτίμησης μιας κυβέρνησης, η οποία πρέπει να τελειώσει, πρέπει να αλλάξει προς όφελος των πολιτών, δεν συζητά σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σας το λέω πριν.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία γενικά ή με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία οριζόνται και κάθετα.
3: Μάλιστα. Εγώ το κρατάω αυτό.
2: Νομίζω πιο σαφή δεν γίνεται. Μα είναι και απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ αυτή. Δεν είναι. Το έχει πει και ο πρόεδρος πολλές φορές.
3: Το επιβεβαίωσε το συνέδριο. Οπότε θα σας ρωτήσω και για το εσωκομματικό. Ήταν σκληρή η επιστολή χθεσινή της παρέτησης και απομάκρυνσης του κυρίου Χάρη Καστανίδη.
2: Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο γεγονός ότι ήταν ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μετά από 30 χρόνια κοινοβουλευτικής διαδρομής αποχωρεί από τον χώρο τον οποίο βρισκόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η επιλογή της παρέτησης και της αποχώρησης είμαι σίγουρος ότι αποτιμάται από το εκλογικό σώμα που ψήφιζε τον Χάρη Καστανίδη για πάρα πολλά χρόνια και γενικά από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα. Έναν αγώνα ο οποίος είναι για την πολιτική αλλαγή, είναι για να μπορεί ο κόσμος να έχει ελπίδα και προοπτική και να έχει μια διαφορετική καθημερινότητα την επόμενη νέα των εκλογών. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε και προσπαθούμε να συστρατεύσουμε όλο και περισσότερους. Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο όταν στελέχοι που έχουν βρεθεί στην ίδια όχθη μας επιλέγουν να φύγουν από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, και πάντως κάποιοι φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθούν και κάποιοι να έρθουν. Ήδη ήρθε ο κύριος Νικόλας Βαραντούρης και ακούγονται και διάφορα άλλα ονόματα.
2: Εντάξει, ξέρετε, ακόμα το πρώτος που βγήκα δημοσίως και είπα ότι πρέπει να πάμε σε διεύρυνση χωρίς face control. Την κατηγορήθηκα γι' αυτό. Και είμαι και από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κύριε Γκουτζάνη, που δεν έχω φύγει ούτε ένα λεπτό από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ όμως τώρα είναι σε μια διαφορετική πολιτική φάση. Αυτή τη στιγμή αποτελεί την ορατή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση της χώρας. Είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στα μάτια. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει, πρέπει να διευρυνθεί, πρέπει να φέρει στις τάξεις του κοινωνικές δυνάμεις και πολιτικά στελέχη τα οποία συμφωνούν με τις αρχές και τις αξίες μας. Και να σας πω κάτι, όλοι θα κρυθούμε στη διαδρομή και κατά πόσον υπηρετούν το πλαίσιο αρχών, αξιών και επιλογών του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα κρυθούν στην πόρτα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και να σας κλείσω με ένα ερώτημα το οποίο μου το στέλνουν εδώ ακροατές. Είναι ο κύριος Γιώργος Σοηλής. Είναι μεγάλο το μήνυμά σας, κύριε Σοηλή. Θα κρατήσω όμως ένα απόσπασμα που λέει ότι αν θέλουν ανατροπή και αληθινή αλλαγή στο διαλυμένο κράτος, ας συμπαραταχθούν με τον Τσίπρα. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα αυτό, να σας πω κάτω,
3: αυτό έχει
2: αυτό
3: να κάνει με το,
2: λίγο
3: με το ευρύτερο σύστημα, με το ευρύτερο ερώτημα. Με το ευρύτερο θέμα της συνεργασίας των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, το οποίο δεν το βάζει βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, το βάζουν κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο είναι και σε επαφή το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον για επιμέρους θέματα. Αν και δεν συμφωνεί πάντα, δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνατε μαζί την προανακριτική, ας πούμε, για τους δύο υπουργούς.
2: Να σας πω όμως κάτι. Στα ζητήματα που αφορούν την κοινοβουλευτική μας παρουσία και θέματα εξεταστικών και προανακριτικών και σε διάφορα ζητήματα πρωτοβουλειών στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ έχει απευθύνει πρόσκληση και συνεργασίας και αποδοχής σε δυνάμεις προοδευτικές, δημοκρατικές, κοινοβουλευτικές, και έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην ίδια πλευρά να στελίζουμε με τις ίδιες απόψεις, ο καθένας πιθανόν το δικό του σκεπτικό, αλλά καταλήγοντας στην ίδια στρατηγική διακατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει στην πράξη αυτό που ζητά ένα κομμάτι της κοινωνίας, όμως το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει στη λογική ούτε των σωτήρων, ούτε των απομηχανής θεών, ούτε ότι κάποιες πιθανόν και φιλοδοξίες προσωπικές θα πρέπει κατά ανάγκη να βαφτίζονται ως μείζωνα πολιτικά γεγονότα ανατρεπτικά της σημερινής κατάστασης. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ, 5 Μαΐου του 26, έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας, την οποία είμαστε απέναντι σταθερά εντός και εκτός Βουλής, όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθούμε με τις προτάσεις μας να πείσουμε τους πολίτες να μας ακούσουν και να μας εμπιστευτούν ξανά στην πραγματική πολιτική, στην καθημερινή πολιτική. Αυτή τη μάχη δίνουμε και θα δώσουμε μέχρι τις εκλογές και τη δίνουμε, κύριε Γκουτζάνη, με αισιοδοξία. Προσέξτε, ακριβώς για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πρώτη εντολή, ώστε την επόμενη μέρα να κάνουμε προοδευτική κυβέρνηση χωρίς προφανώς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με πρόσθεση σε άλλες προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις.
3: Ναι, αλλά να μην κόψετε και, και τις γέφυρες με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί ένας ανταγωνισμός υπάρχει.
2: Εγώ βλέπω...
3: εύχομαι να είναι πολιτικά δημιουργικός και να είναι
2: βλέπω,
3: επί τη βάση των
2: Βουτζανή,
3: σωστών προτάσεων. Για να...
2: Βουτζανή, θα σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποιες φωνές, πιθανόν σε κάποια άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, που μάλλον νοσταλγούν περιόδους που το Πασόκ βρισκόταν στο στόχαστο ότι κατηγορείται για τα πάντα. Και ξέρετε, είναι και απορία άξιων, γιατί είναι συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη τα οποία το προηγούμενο διάστημα μιλούσαν για σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων, το τελευταίο διάστημα κατηγορούν άμεσα ή έμεσα το Πασόκ ότι συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί τώρα σε ένα-δύο μήνες να υπάρχει τόσο μεγάλη μεταστροφή. Όμως εγώ εκτιμώ ότι αυτή η πολεμική που επιχειρείται κυρίως από κάποια στελέχη που ανήκουν σε κόμματα της αντιπολίτευσης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην λογική ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εμείς δεν έχουμε ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς βλέπουμε θέως έναν και μοναδικό αντίπαλο. Και αυτός είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, και σας διαβεβαιώνω, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε το βράδυ των εκλογών η Νέα Δημοκρατία να είναι στην αντιπολίτευση και ο κ.

Λοιπόν, υπάρχουν και τα ερωτήματα γιατί συνεργάστηκε στην ΓΕΣΕ με την ΔΑΚΕ και στο, νομίζω στη Θεσσαλονίκη, λέει για την ΓΕΣΕ, ρωτάει η κυρία Ελένη Ανδρινού και άλλος ακροατής τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και στις ανεξάρτητες αρχές, δεν μπορούν να μείνουν και θα πρέπει να γίνουν και συνεννοήσεις. Ο κύριος Κατρίνης, ας κρατήσουμε ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ από ό,τι κατάλαβα, ακόμη και για το θέμα με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο σίγουρα οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε δημόσια τους εμφάνιση αφήνουν αιχμές, αιχμούλες ο ένας για τον άλλον. Δεν απέκλεισε, αν το κατάλαβα καλά δηλαδή, με μελλοντική συνεννόηση τουλάχιστον. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα να το ελαφρύνω και λίγο να πούμε, γιατί έχει και τα προβλήματά του, έχει και τα βάσανά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει μπροστά την κοινοβουλευτική ομάδα, το σύστημα εκεί του Μεγάρου Μαξίμου έχει πέσει επάνω στους βουλευτές. Νομίζω ότι σήμερα ολοκληρώθηκε μετά από επικοινωνίες που έκανε και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ο κατάλογος των ομιλητών, έτσι ώστε να δούνε ποιοι θα μιλήσουν, τι μπορεί να πούνε, από πού θα τους έρθει και να γίνει και το σχετικό μασάζ. Τώρα όταν λέμε για σχετικό μασάζ, βάλτε στο μυαλό σας ό,τι θέλετε. Συνεννοήσεις πάντως για να μην είναι πολύ υψηλή η τόνη της κριτικής, να είναι τα πράγματα πιο στρογγυλά και αν είναι δυνατόν να δείξουν ότι βγαίνουν και με μια εικόνα ενότητας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και επίσης από ό,τι κατάλαβα γίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις επικοινωνίες με τους πέντε, με τους πέντε που υπέγραψαν την επιστολή της περασμένης εβδομάδας και όπου στην ουσία ζήτησαν, μάλλον είπαν καθαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το επιτελικό του κράτος απέτυχε και να πάει πια σε ένα άλλο μοντέλο που να μοιραστεί την εξουσία μαζί τους. Δεν θα τους το κάνει το χατήρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα άμα τους κάνει κανένα προσωπικό ρουσφέτη από αυτά που θέλουν, αυτό επίσης θα το δούμε, αλλά θα φανεί στο προσεχές διάστημα από τους τόνους που θα κρατήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως αυτοί που έχουν βγει μπροστά. Και εκείνοι κρίνονται. Και εάν αυτά τα εννοούσαν, εάν νοιάζονται για τον κόσμο τους, για τη χώρα, για την παράταξή τους, ή εάν νοιάζονται μόνο για την προσωπική εκλογική τους επιβίωση και κάνουν κινήσεις που να προκαλέσουν μια διαπραγμάτευση. Και έχει και άλλα προβλήματα. Το Μέγαρο Μαξίμου, θα πάει ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα πάει. Καλά, γι' αυτό θα έχουμε και συνέχεια τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ρεπορτάζ. Πάντως σήμερα κάποιες πληροφορίες έλεγαν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ανέδειξε το θέμα, θα πήγαινε και στο γραφείο του Κώστα Καραμαλή για να του εκθέσει τα επιχειρήματα.

βήματα και να τον πείσει τον πρώην πρόεδρο του κόμματος να πάει στο συνέδριο. Αναρωτιόμουν και το έχω πει και δημοσίως ότι όταν έκανε τη σχετική τοποθέτηση η κυρία Μπακογιάννη πως ο Κώστας Καραμαλής πρέπει να είναι στο συνέδριο και να γίνουν οι συνεννοήσεις, ποιον σημάδευε? Σημάδευε τον Κώστα Καραμαλή ή σημάδευε τον αδερφό της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναδεικνύοντας ένα θέμα που πονάει το εσωτερικό του κόμματος? Τώρα σήμερα πάλι με κάποιο τρόπο αναμένεται και η σχετική οριστική απάντηση από το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Εγώ θυμάμαι την τελευταία του δημόσια τοποθέτηση στην Καλαμάτα, όταν με αφορμή την μεγάλη τοπική εορτή της Υπαπαντής είχε βρεθεί εκεί μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά για να σηματοδοτήσουν τη σύμπλευση των δύο πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών. Στην ομιλία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής είχε πει ότι ο νυν Πρωθυπουργός έχει διαγράψει δύο πρώην Προέδρους, τον έναν κυριολεκτικά, εννοούσε τον Σαμαρά, τον άλλον μεταφορικά, εννοούσε τον εαυτό του. Και εν ολίγης ότι απομακρύνθηκε και έβαλε τέλος στον κοινοβουλευτικό του βίο, όχι στον πολιτικό, παραμένει παρόν και ενεργός ο Κώστας Καραμαλής, ότι απομακρύνθηκε λόγω της μεταφορικής, μεταφορικά όπως είπε, διαγραφής του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ένα τελευταίο που έχει μια σημασία για το πως οι παλαιότεροι πολιτικοί συζητούν, είναι σε συναντήληψη, βλέπουν την επόμενη μέρα, είναι ότι αύριο με αφορμή την ανακήρυξη σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ευάγγελου Βενιζέλου, στην εκδήλωση που θα γίνει θα είναι παρόντες και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ήταν πάντοτε καλές και αγαστές οι σχέσεις των τριών, όχι τόσο ακόμη και του Αντώνη Σαμαρά. Όταν είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στην κατεύθυνση ίδρυσης νέου κόμματος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν τα είχε σπάσει προφανώς ακόμη τότε με το σύστημα Μαξίμου. Του είχε κάνει μια δήλωση με αγάπη ότι θα του συνιστούσε να μην κάνει την κίνησή του. Προφανώς προσέγγισαν και πλησίασαν από τότε και σε σημειολογικό, συμβολικό επίπεδο φάνηκε σε μια άλλη εκδήλωση, ήταν για τις εφημερίδες Δημοκρατία, όπου μίλησε τότε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, νομίζω ότι μίλησε και ο Κώστας Καραμαλής, ναι. Ο καθένας από την πλευρά του έβαλαν τα θέματα των θεσμών, της θεσμικής κρίσης, της θεσμικής υποβάθμισης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από κάτω παρακολουθούσε ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα κυρίες και κύριοι. Θα σας έχουμε και τις επόμενες μέρες ρεπορτάζ για όλα αυτά τα προσκήνια και παρασκήνια. Έχουν την σημασία τους γιατί δείχνουν για το πώς κινούνται πια κάποιες τεκτονικές πλάκες κάτω από το και αποσταθεροποιούν το καθεστώς Μητσοτάκη, όπως συμφωνούμε και τα ανέλησε και ο Σταύρος Λιγερός. Αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης στην κόκκινη γραμμή. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής είχαν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στην μουσική διάλεξε ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Η ώρα είναι 4.
3: Το κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την υπόθεση των υποκλοπών μετά την αρχιοθέτησή της από τον εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλ εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, όπως είπε στο κόκκινο, ο Θεόδωρος Ματάς, ποινικολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, έκανε λόγο για σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου στην κατεύθυνση να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Δεκτή έγινε η παραίτηση που είχε υποβάλει από τις 2 Απριλίου ο αεροπαγήτης Φώτης Μουζάκης, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αεροπαγήτης είχε υποβάλει παραίτηση με αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης των Τεμπών. Η παραίτηση Μουζάκη διαψεύδει την ανακοίνωση του Αριοπάγου, η οποία είχε χαρακτηρίσει τα σχετικά δημοσιεύματα κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας, χωρίς ίχνος αλήθειας. Για ευθεία στοχοποίηση δικηγόρων που ανακοινούν ζητήματα και υποβάλλουν αιτήματα, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, ένας εκ των 4 συνηγόρων θυμάτων Τεμπών που δέχτηκαν μηνυτήρια αναφορά. Όπως είπε, αφορμή ήταν το αίτημα για να πάρουν το υλικό από τα κατασχεμένα βίντεο των πραγματογνωμόνων. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ εισέρχεται στη δεύτερη μέρα το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Νέες προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από το χάρτη σε περίπτωση επίθεσης σε αμερικανικά πλοία. Πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι η επίθεση συνδέεται με προσπάθειες παράκαμψης των στενών και δεν στόχευε τα Εμιράτα. Ως επιχείρηση αδιέξοδο, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, την αμερικανική επιχείρηση ελευθερία. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο τμήμα της χώρας, νέα αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ισραρίε Αλ-Σαρκίγια. Νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, στα 113 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent, στα 104 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο Αμπουντάμπι και το Αμάν θα βρεθεί σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Το Ισραήλ παρατείνει ως την Κυριακή την κράτηση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Smooth Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σαϊφα Μπουκεσέκ. Καταγγελίες από το δικηγορικό γραφείο Αντάλλα για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών. Κρατούνται σε πλήρη απομόνωση, με δεμένα μάτια και υποβάλλονται σε πολλήωρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στους 2 απαχθέντες σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής απευθύνθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια. Με φόντο τη γενοκτονία στη Γάζα, τη γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η λεγόμενη Realpolitik έχει κατησχίσει σήμερα πλήρως σε βάρος του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφόρων. Σκληρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κυβέρνηση για το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Κάνει λόγο για νομοσχέδιο Φραγκενστάιν που υποβαθμίζει την νομοθετική διαδικασία. Όπως αναφέρει, αντί για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, το βάρος μετακυλίεται σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσω αυξημένων υποχρεώσεων και κυρώσεων. Στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τη ΔΕΗ, απαντάμε ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για μύθους και αλήθειες σχετικά με τη λειτουργία της. Όπως αναφέρει, το Ινστιτούτο Τσίπρα δημοσιεύει σχετικό κείμενο με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες για το πού κατευθύνονται τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και για τους λόγους που το ρεύμα παραμένει ακριβό για τους καταναλωτές. Μετά τις εύλογες αντιδράσεις για την απόφαση της ΑΔΕ να ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση που δικαιώνει την Παρασκευή τη Χεροπούλου για την παράνομη και καταχρηστική απομάκρυνσή της από θέση ευθύνης στον ΟΠΚΕΠΕ, η αρχή επιχειρεί να απαντήσει, διευκρινίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί προσωπική επιλογή αλλά επιβεβλημένη υπηρεσιακή υποχρέωση για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για μία ακόμη θητεία παραμένει ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 31ου συνεδρίου της ΓΕΣΕ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 40χρονος που ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα της ασφαλής και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας μετά την ένοπλη επίθεση στο πρώην Ειρηνοδικείο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους. Προχωρούν σε ολοήμερη αποχή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου έως και την Παρασκευή και δίωρη διακοπή εργασιών 9 με 11 το πρωί στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 7 ανέρχονται τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Μεταξύ των 7 κρούσματων, ύποπτων και επιβεβαιωμένων, είναι 3 άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, βάθια θλίψη προκαλεί στο χώρο του μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Ο σπουδαίος πορτορικανός παλέμαχος άσος έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Ορτίθ είχε μια σπουδαία διεθνή καριέρα, αγωνιζόμενος τόσο στο NBA με τους Utah Jazz, όσο και στην Ευρώπη με ομάδες όπως η Real Madrid και η Μπαρσελόνα. Παράλληλα, άφησε το στίγμα του και στην Ελλάδα, φορώντας τις φανέλες της Λάρισας του Ηρακλείου και του Άρη.
4: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.

Εδώ, μπασκετο κουβεντούλες με Σαρδάμ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, τώρα μέχρι να πέσει ο ήλιος μεσημέρι είναι. Τι θέλετε τώρα. Με αυτά τα χαίρετε. Καλησπέρα, καληνύχτα. Όπα, θυμάστε έναν speaker παλιό. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Και σήμερα 4 με 5 παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 5 παρακάτι εδώ. Με το Γιάννο Ηλιάδη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος βρίσκεται στην επικοινωνία πάντα στο 210-3217-777. Και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Και μόλις πριν από λίγη ώρα μου λέει ο Κώστας Σαββόπουλος, καλέ, μου λέει, είδες την είδηση, πέθανε ο Ορτίθ. Πέθανε ο Ορτίθ, έφυγε από τη ζωή λοιπόν ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Ένας μπασκετμπολίστας που έγραψε ιστορία, που άφησε με τις συμπεριφορές του εντός γηπέδων και την έτσι σπουδαία προσωπικότητά του και τη γενναιότητά του, όταν έμαθε ότι έχει, ότι πάσχει από καρκίνο, και εκτός γηπέδων άφησε, έγραψε τη δική του ιστορία και από την Ελλάδα, όχι μόνο πέρασε και στάθηκε και έγραψε και εδώ στη χώρα μας τη δική του ιστορία με τις φανέλες του Άρη και του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, αλλά και στο NBA και στη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα και πολλές άλλες ομάδες, φυσικά διεθνής, μέλος του Hall of Fame της FIBA, διεθνής με το Puerto Rico, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, σε ηλικία μόλις 60 ετών. Εδώ παρέα λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Μπασκετική βραδιά και η απόψινή και η αυριανή, το είπαμε, αλλά και Champions League. Είναι αυτοί οι υπέροχοι μάιδες όπου κρίνονται τα πάντα, αναδικτύονται πρωταθλητές, κυπελούχοι, πρωταθλητές Ευρώπης σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα καταλήγουν κάπου εδώ πριν σταματήσουν, πριν ολοκληρωθούν οι σεζόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, εν ώψη καλοκαιριού. Κάποια από αυτά παίρνουν, κλέβουν, ξεκλέβουν και κάποιες μέρες τον Ιούνι. Τα περισσότερα ολοκληρώνουν, ρίχνουν αυλαία το Μάη. Το Μάη που είναι ένας μήνας που είναι ταυτισμένος με το Final Four. Φέτος μας αφορά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, καθώς το φιλοξενούμε εδώ εμείς, εδώ στην Ελλάδα, στο Telecom Center Athens, στο ΆΚΑ. Δηλαδή στο κλειστό του ΆΚΑ θα γίνει το Final Four της Ευρωλίγκας. Είναι από τα λίγα Final Four σε όλα έτσι τα αθλήματα όπου ισχύει αυτό το σύστημα, που συγκεντρώνουν τόσα πολλά βλέμματα. Βλέπετε, είναι οι καλύτερες, είναι οι καλύτερες ομάδες. Είναι μια διοργάνωση των κορυφαίων έτσι κι αλλιώς της Ευρώπης. Αυτή η διοργάνωση με τα καλά της και τα κακά της, τα οποία έρχονται και πολλαπλησιάζονται τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει μια διοργάνωση με πολύ μεγάλη έγκλη. Απόψε λοιπόν το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παλέψει για το 3-0, αύριο το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για το 3-0, τα sweep ή αλλιώς σκούπες. Και εμείς έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας βεβαίως εκεί. Δεν έχουμε βεβαίως μόνο στραμμένο το βλέμμα μας στον αθλητισμό, ούτε καν στο μπάσκετ και ούτε καν αν αφορά ελληνικές ομάδες. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν σημαντικότερα, υπάρχουν σπουδαιότερα ζητήματα, υπάρχουν ζητήματα ζωής και θανάτου προφανώς, και υπάρχουν. Είναι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, είναι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, είναι το γεγονός ότι κρατούνται άνθρωποι που συνελήφθησαν παρανόμως, που μετά από πειρατεία που έγινε εδώ κοντά στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά και τις ακτές μας, τόσο κοντά που άφησαν, που ευχαρίστησε, θυμίζουμε, το Ισραήλ, την ελληνική κυβέρνηση που βοήθησε, γιατί 178 που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν εδώ στην Κρήτη,
Αυτό έγινε μετά από συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ, και επειδή τους εξυπηρετήσαμε μας είπαν και ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία, έτσι για να μην έχετε και αυταπάτες, και νομίζουμε ότι τους έσωσε, λέει. Ποιους έσωσε? Για να τους έσωσε σημαίνει ότι κινδύνευσαν, για να κινδύνευσαν σημαίνει ότι έγινε έγκλημα σε χωρικά ύδατα που ήταν στην ευθύνη της ελληνικής πλευράς. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε, ρεμάγκες, τελικά από όλα αυτά? Δεν τους έσωσαν όλους. Κρατούνται δύο παρανόμως και υφίστανται βασανιστήρια, ο Τιάγκο Άβυλα και ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ. Τουλάχιστον 6 μέρες βρίσκονται σε απεργία πείνας. Τους κρατούν με δεμένα μάτια συνεχώς. Τους έχουν πετάξει σε αυτά τα κελιά με το απίστευτο ψύχο, στο πάρα πολύ κρύο και με δυνατές μουσικές. Οι δύο ακτιβιστές παρουσιάστηκαν πριν από λίγη ώρα ενώπιον δικαστηρίου ξανά στην πόλη Ασκελών του Ισραήλ για τη δεύτερη ακροαματική διαδικασία σήμερα, αφού μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση την περασμένη εβδομάδα, και το δικαστήριο ανανέωσε την κράτησή τους. Μέχρι το πρωί δηλαδή της Κυριακής αυτή τη φορά. Το δήλωσε η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνών δράσεων της Ισραηλινής Οργάνωσης των Δικηγόρων. Η Αντάλα είναι αυτή η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναλαμβάνει να υπερασπίζεται έτσι κι αλλιώς όλους αυτούς τους ανθρώπους, και τους Παλαιστίνιους και τους αλληλέγγυους. Θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, δηλώνει το γραφείο Αντάλα. Οι δύο ακτιβιστές πραγματοποιούν, είπαμε, απεργία πείνας με την Τρίτη, με σήμερα να είναι η 7η μέρα της διαμαρτυρίας τους. Υπάρχουν εκκλήσεις, φοβούνται πάρα πολύ, και φοβούνται πάρα πολύ τόσο για τον Τιάγκο όσο κυρίως για τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, ο οποίος είναι Ισπανός αλλά με καταγωγή από την Παλαιστίνη, και οι Ισραηλινοί το τι γράφουν γι' αυτόν δεν φαντάζεστε, μάλλον μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Και φοβούνται πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ για την ασφάλειά του. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά αιτήματα. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί άνθρωποι, από το Πέδρο Σάντσεθ μέχρι την Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Χθες στο Πάντιο, μια κατάμεστη αίθουσα, όχι μόνο χειροκρότησε την Ιταλίδα νομικό και ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ζητήματα της Παλαιστίνης, όχι μόνο τη χειροκρότησε, αλλά όλο αυτό το πλήθος φώναξε, τη χειροκρότησε με υψωμένες γροθιές φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Λοιπόν, εμείς εδώ να πούμε ότι σε λίγες ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία νέα, τα οποία βεβαίως μπορούν να αλλάξουν γιατί είναι οι καιρικές συνθήκες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αναφέρομαι στην αναχώρηση των ελληνικών σκαφών. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί από τη Σύρο 5 στον αριθμό ελληνικά σκάφη με πλήρωμα Έλληνες, Ελληνίδες, ακτιβίστρες, και όχι μόνο όμως, γιατί είναι μεικτά τα πληρώματα, δηλαδή και στα δικά μας τα ελληνικά καράβια θα δούμε ακτιβίστριες και ακτιβιστές και από άλλες χώρες. Εγώ μαθαίνω ότι σε ένα από αυτά τα καράβια έχει και ένα, έτσι κάπως έχουν δώσει τα παιδιά ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, τέχνη και αντίσταση θα το λέγαμε αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, γιατί μέσα σε αυτό θέλουμε να δούμε και πώς τελικά θα βγουν τα πληρώματα και πώς έχουν βγει τα πληρώματα. Αν πάντως ταξιδέψει η ομάδα 218 μαζί με τον Τζαούλ, τον ράπερ Τζαούλ, τότε ενισχύεται αυτή η φήμη που έχουμε, αυτή η πληροφορία, αν ταξιδέψουν μαζί σε αυτό το καράβι. Και εδώ είναι ο Τζαούλ, λοιπόν, για εκείνα που ονειρεύτηκες μαζί με τον ήρωα.

Λοιπόν, σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα, λοιπόν, κάλεσμα από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, από το Μάρτς του Γάζα, φυσικά από την Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδας και από το PDS, συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης για τους δύο απαχθέντες που οι Ισραηλοί απήγαγαν, βασάνισαν και τώρα δικάζουν παράνομα. 7 η ώρα, λοιπόν, σήμερα στο Σύνταγμα, όπως τα λέει εδώ και ο Τζάουλ. Να πούμε λίγα περισσότερα για αυτόν τον πολύ σπουδαίο άνθρωπο του μπάσκετ. Μιλάμε για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα. Πορτορικανός διεθνής power forward και center. Θητεία σε τέσσερις ελληνικές ομάδες. Στη Λάρισα έπαιξε, στο Ηράκλειο έπαιξε, στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, αλλά και τους Γιούτα Τζαζ, τη Ριάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελώνα, ανάμεσα σε πολλές άλλες. Άφησε λοιπόν σήμερα το πρωί την τελευταία του πνοή μετά από μάχη με τον καρκίνο στο Σαν Χουάν, όπου βρισκόταν από την 1η Μάη, έχοντας στο πλευρό της σύζυγό του Σίλβια Ρίος και την κόρη του Νέιρα. Το Νοέμβρη του 2023 είχε ο ίδιος αποκαλύψει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο του παχαίου εντέρου, στέλνοντας μάλιστα τότε, είχε στείλει και ένα δικό του, ένα πολύ δυνατό μήνυμα πρόληψης. Αυτή όμως τη μάχη ο ίδιος δεν κατάφερε να την κερδίσει. Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, μέλος του Hall of Fame της FIBA, γεννημένος στις 25 του Οκτώβρη του 1963 στο Πουερτορίκο, διέγραψε μια τεράστια πορεία, μια τεράστια καριέρα 25 χρόνων, με κορύφωση βεβαίως αυτή της διετίας τους Utah Jazz, το NBA, από το 1988 έως το 1990. Στην Ελλάδα, εκτός από τις φανέλες του γυμναστικού Λάρισα, στη σεζόν 94-95 ακολούθησε το Ηράκλειο και έπειτα ο Άρης το 97 και το καλοκαίρι το 98 όταν αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν αγωνίστηκε καθώς τότε βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία, το απαγορεύτηκε η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ο Ορτίθ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να μην ξαναφορέσει τη φανέλα της Εθνικής Πορτορίκο. Ήταν τότε 41 το καλοκαίρι του 2004. Η ανακοίνωση της είδησης είχε συμπέσει χρονικά με τον τελευταίο αγώνα κατάταξης της Εθνικής Ελλάδας στο Ολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ. Ήταν συμπτωματικά απέναντι στο Πουερτορίκο. Σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την ήττα του Πουερτορίκο από την 5η τελικά δική μας ομάδα, εθνική ομάδα, ο Ορτίθ έκανε πολλούς γνώριμους του από τη θητεία του στην Ελλάδα και όχι μόνο, τότε και δημοσιογράφους κλπ. Να δακρύσουν. Δύο χρόνια αργότερα, το 2026, και μετά τον αποκλεισμό της Αρεσίμπο από τους τελικούς του πορτορικανικού πρωταθλήματος, ο Ορτίθ έριξε τελικά την αυλαία αυτή τη φορά οριστικά στα 43 του. Ένα σέντερ καθαρό έμονος, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας επίσης, αυτό που έλεγα στην αρχή. Άφησε το στίγμα του στην Ελλάδα, πρώτο εμφανίστηκε το 1995, είπαμε, φορώντας τη φανέλα της Λάρισας και έπειτα για μια σεζόν στο Ηράκλειο έμεινε για μια πενταετία, κατέκτησε το κύπελο Κόρατς με τον Άρη στην Προύσα και έπειτα ήρθε αυτή η πολύ δυσάρεστη, πολύ κακή υπόθεση με το ντόπινγκ. Να πούμε ότι μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας Ορτίθ είχε αναλάβει τη θέση του βοηθού General Manager της Εθνικής Πορτορίκο από κοινού με τον Τζέρο Μίντσι και Ρονάλντο Ουρουιτνέρ έχοντας αυτό το πολύ σπουδαίο έργο αποχαιρέτησε σήμερα τη ζωή, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Πόσο θέλουμε να πάμε σε break, Βεργιάνο μου? Θέλουμε κάνα λεπτάκι, δύο λεπτάκια. Να σας θυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 6985-87-0059, για πείτε μας είστε εδώ, για στείλτε μας μηνυματάκια. Ο Κωνσταντίνος είναι. 16 χρόνια μετά και ακόμη παίζουν με τους νεκρούς, λέει ο Κωνσταντίνος, με τους φυσικούς δολοφόνους, αυτούς που θα έπιανε καμιά δεκαριά φορές ο υπουργός της καρδιάς μας, ακόμα ελεύθερους. Με τους πραγματικούς δολοφόνους, καταδικασμένους και ό,τι έκπληξη δική τους είναι. Επειδή τα κινήματα είναι ο εχθρός, επειδή ο κόσμος πρέπει να φοβάται. Αναφέρεσαι να μαντέψω. Αναφέρεσαι στη Μαρφίν.
Επειδή ο κόσμος λοιπόν πρέπει να φοβάται, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, καταλήγει το μήνυμά του ο Κωνσταντίνος. Λευτεριά στους απαχθέντες ακτιβιστές, λευτεριά στην Παλαιστίνη. 69-85, 87-0-59. Ακούτε τώρα μια περίεργη αίσθηση, βγαίνει και από το μικρόφωνο. Πάλι θα κρυώσουμε, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς θα κρυώσουμε. Μάη μήνα ρε παιδιά, Μάη μήνα δηλαδή με αυτόν τον καιρό. Μία ζέστη, μία κρύο, μία ζέστη, μία κρύο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να δούμε όλα τα αθλητικά και μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ μια ωραία σύμπραξη. Εδώ είμαστε, κάτσε να αρχίσω να φωνάζω. Να ξυπνήσουμε λίγο, έλα μεσημέρι τώρα πιάνει και η ζέστη, έτσι. Και λέγαμε νωρίτερα και για τα παιδιά που φεύγουν αύριο το πρωί εκτός απροόπτου. Βλέπετε, έχει να κάνει με τον καιρό, παιδιά. Γι' αυτό λέμε. Αέρα στα πανιά σας. Λέμε αέρα στα πανιά σας. Και από εδώ να συνεχίσετε να ακούτε κόκκινο, να ακούσετε μέχρι το βράδυ. Θα έχουμε και από τη συγκέντρωση στις 7 και από τη Σύρο. Λοιπόν, αυτό που ακούσατε ήταν Κραβ Μπόκα, ακάμπ λέγεται, μαζί με Ρασιοναλίστας, έτσι για να με ρωτάτε, έτσι. Εδώ, 6985 870059. Διαβάζω εδώ διάφορα. Σήμερα διαβάζω ότι Σφερόπουλος και Σπανούλης φέρονται να είναι υποψήφοι για την τεχνική ηγεσία της Ανατολού ΕΦΕΣ από το καλοκαίρι, και Σφερόπουλος και Σπανούλης δεν έχουν συμβόλαια σε ισχύ με κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή, αλλά εξετάζεται λοιπόν η περίπτωσή τους, αλλά για να δούμε αν θα δούμε Έλληνα προπονητή. Και απέναντι στα γειτονάκια μας να διαδέχεται τον Πάμπλο Λάσο, έμπειρος και ο ένας, έμπειρος πλέον και ο άλλος, έτσι δεν είναι στους πρωτοεμφανιζόμενους πια ο Βασίλης Πανούλης. Και έχω μπροστά μου, και έχω μπροστά μου τώρα τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Ερκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο δικό του γήπεδο, στο Telecom Center Athens, 22 με 24 του Μάη. Αυτό θέλει να το πετύχει αύριο, να κάνει τη σκούπα, να κάνει sweep με 3-0, δηλαδή απέναντι στη Βαλένθια. Στο αγωνιστικό θα πούμε και αύριο περισσότερα. Έκανε όμως δηλώσεις ο Εργίνα Ταμάν για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα με τις νυχτερίδες, και ρωτήθηκε για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 στη Βαλένθια με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που θυμίζουμε ότι έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές. Έχω εξηγήσει, είπε, την άποψή μου στα social media. Δεν νομίζω, είπε, ότι ο πρόεδρός μας προκάλεσε κανέναν στο γήπεδο. Κάθονταν δίπλα στο παρκέ, πολύ κοντά στη γραμματεία, και πήγε 2-3 μέτρα πιο εκεί, ρε αδερφέ. Τώρα, αδερφέ, το συμπληρώνω εγώ. Και απλώς είπε, δώστε το φάουλ, δώστε το φάουλ, ρε αδερφέ. Ξανά το συμπληρώνω εγώ τώρα, αδερφέ. Οι διαιτητές, είπε ο Αταμάν, ότι κατέγραψαν αυτό το γεγονός. Για πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ότι μετά από αυτό μια ομάδα, είπε ο Αταμάν, έβαλε την αστυνομία στα αποδυτήρια για να προσβάλλει τον πρόεδρό μας και να δημιουργήσει ένταση. Ελάτε τώρα, είπε, είμαστε επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια. Πολλοί πρόεδροι, general managers διαμαρτύρονται. Εντάξει, λέει, στο παρελθόν ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει κάτι λάθος, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω. Και λέει, μην εξαντλείτε, λέει, θέλω να πω κάτι σε όλη την Ευρώπη. Μην εξαντλείτε την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ, όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο γήπεδο, για το άθλημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αφήστε τον και δώστε του κουράγιο. Μάλιστα. Okay. Ίσως το μεταξύ να αλλάξει κάτι, αλλά ελάτε τώρα. Και είπε αυτό, υπάρχουν αντικειμενικές αλήθειες σε αυτό που λέει ο Αταμάν. Σε μία όντως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρίχνει πάρα πολύ χρήμα στον Παναθηναϊκό και στον μπάσκετ. Όντως έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα. Στο γήπεδο λέει ότι είναι από τις καλύτερες αρένες που χτίστηκαν μέσα σε 2 χρόνια. Και το προσφέρει στην Ευρωλίγκα για να γίνει εκεί το Final Four, και το απαγορεύεται, λέει, να έρθει να το παρακολουθεί στο ίδιο του το γήπεδο. Εντάξει, μπορεί να πει η Ευρωλίγκα ότι ο πρόεδρος να μην κάθεται στα court seats, στα court side, αλλά είναι να είναι στα VIP ή στο box της Ευρωλίγκας, αλλά τι είναι αυτή η τιμωρία, λέει, τώρα να μην παρακολουθήσει το Final Four στο ίδιο του το γήπεδο. Ναι, συμφωνώ, το λέει, το στέλνει και ο Γιώργος, ένας φίλος εδώ. Πιστεύω ότι ήταν πολύ αυστηρή ποινή στον Γιαννακόπουλο. Ενδεχομένως, Γιώργο, να λειτουργεί συσσωρευτικά, ξέρεις, από ένα σημείο και έπειτα όλο αυτό. Και όντως, πράγματι, να το πω στον αέρα το κομμάτι, το πάρε, Παντελή μου, στον αέρα.
Το κομμάτι που παίξαμε πριν, θα το ξαναπώ. Ενδεχομένως να μην είναι το χειρότερο που έχουμε δει από το Γιαννακόπουλο, παιδιά. Εντάξει, μισό λεπτό, για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη τα πράγματα. Επειδή έχουμε δει χειρότερα από το Γιαννακόπουλο, έτσι, και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, πράγματι ενδεχομένως να μην ήταν το χειρότερο. Λειτουργεί συσσωρευτικά όμως. Θα είναι πράγματι πάρα πολύ σκληρό. Ενδεχομένως θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και τη λέξη παράδοξο. Να μην μπορεί ο Γιαννακόπουλος να μπει στο γήπεδό του, στο δικό του γήπεδο, να αγωνίζεται η ομάδα του και να μην μπορεί να δει το Final Four. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, αν με ρωτούσαν θα έλεγα όχι, αφήστε το να μπει. Ξεκάθαρα, έτσι. Αλλά και ο ίδιος τι κάνει για όλο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το έλεγα και χθες, είναι πραγματικά κρίμα. Είναι αμαρτία από το Θεό και είναι και κρίμα και άδικο για τους παίκτες να ασχολούμαστε με τον Γιαννακόπουλο. Και τα μέσα να ασχολούνται με τον Γιαννακόπουλο και οι πάντες να ασχολούνται με τον Γιαννακόπουλο. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια σειρά πρότυπο, έχει κάνει δύο εντυπωσιακά παιχνίδια και έφερε πίσω το πλεονέκτημα έδρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, η Κοραλία εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα αγάπης και λατρείας και έρωτα. Τι μου κάνει, μου λέει, η αλλαγή ώρα τη εκπομπή σου. Έφευγα από το εργαστήριο στις 4, αλλά τώρα θα φεύγω 5 για τα μάτια σου. Έρωτας είναι, όχι αστεία. Είδες, ρε Σκοραλία, να κάθεσαι, να κάθεσαι. Τι εργαστήριο όμως, για στείλε μας να μας πεις τι εργαστήριο είναι. Ο Λεωνίδας τώρα, γιατί βλέπω ότι ανάβει η συζήτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Δύο απαράδεκτα επεισόδια. Το ένα, τα χυδαία υπονοούμενα για τον αθλητή Ερναν Γκόμεθ σε εκπομπή στο SDNA. Και το δεύτερο, η τραμπούκη και η επίθεση του ρεπόρτερ της ΑΕΚ σε σχολιαστή παλέμαχο ποδοσφαιριστή στο Sport 24. Τι λες? Και μετά περιμένουμε οι οπαδοί να είναι όρημοι. Να σου πω, ξέρεις κάτι, τα χυδαία υπονοούμενα μου τα μετέφερε φίλη, δεν τα είδα, γιατί δεν μπαίνω στο SDNA. Στο λέω πολύ ξεκάθαρα. Αλήθεια, πολύ ξεκάθαρα. Και την τραμπούκικη επίθεση του ρεπόρτερ της ΑΕΚ, λες, σε σχολιαστή παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ούτε αυτό το είδα. Παιδιά, συμπαθάτε με, έτσι. Είναι άλλο το ένα, όμως άλλο το άλλο, ρε εσύ, Λεωνίδα. Τώρα, εδώ αναφέρεσαι. Σε τι? Εμείς μιλάμε για μια τιμωρία που έχει δεχτεί ένας πρόεδρος μιας ομάδας της Ευρωλίγκας. Δεν νομίζω ότι συγκρίνονται αυτά. Κατάπτυστα και τα δύο πάντως, αν θες τη γνώμη μου. Μην πας δηλαδή να το περάσεις ότι παίρνεις θέση το ένα και δεν παίρνεις θέση το άλλο. Τα λες σε λάθος άνθρωπο. Γλυπτικής κεραμικής. Να μας στείλεις και φωτογραφίες. Μπράβο, ρε Σκοραλία. Τα λες σε λάθος άνθρωπο, έτσι, Λεωνίδα. Απαράδεκτα όλα αυτά τα επεισόδια είναι. Αλλά εδώ, όπως πέρσι, θυμάστε τι είχα σούρει εδώ από αυτό το μικρόφωνο στο Γιώργο Μπαρτζόκα, όταν σηκώνεται και πιάνει κουβέντα και τσακώνεται με τον κόσμο στην κερκίδα, θέλω να πω ότι you have one job. Πρέπει να κάνεις μια δουλειά. Κάν την. Ο καθένας στη δουλειά του και στο πόστο του. Θα μου πεις, μα άνθρωποι είναι και αυτοί. Ναι, αυτοί είμαι οι πρώτοι που τους υπερασπίζομαι, άνθρωποι είναι και αυτοί, αλλά μην παίρνεις και στο λαιμό στην ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσο απλά. Στο λέω, δηλαδή, εγώ θα είμαι πάντα με τους παίκτες, με τις αθλήτριες, τους αθλητές και τις ομάδες, παιδιά. Ποτέ με κανέναν πρόεδρο, έτσι ξεκάθαρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, έκανε το 2-0 επί της Μονακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός που έκανε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δύο ματσάρες εκπληκτικές, δύο μαγικά παιχνίδια, και οι δυο τους έχουν κάνει το 2-0. Και το Game 3 θέλει τον Ολυμπιακό να διεκδικεί την τρίτη νίκη απόψε το βράδυ στο Μοντε Κάρλο, στο πριγκιπάτο του Μονακό. 9 παρατέταρτο το βράδυ ξεκινάει αυτό το παιχνίδι. Να σκουπίσει τη σειρά θέλει ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να το κάνει. Προφανώς και μπορεί να το κάνει, να τελειώνει η δουλειά, όπως είπε χθες και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε περίπτωση που η παρέα του Mike James μειώσει σε 2-1, τότε το Game 4 έχει προγραμματιστεί για την 5η 8.30 στην έδρα της Μονακό. Τι διεκδικεί ο Ολυμπιακός απόψε το βράδυ? Την πρόκριση στο 15ο Final Four της ιστορίας του, 5ο διαδοχικό, καμία ελληνική ομάδα αυτό δεν το έχει πετύχει, αλλά και για 11η φορά τα τελευταία 18 χρόνια επί αδελφών Αγγελόπουλων από το 9 στο Βερολίνο. Εκεί τι θα κάνει? Θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό
τρόπαιο. Πρώτο μετά το 2013. Πάρα πολλά χρόνια για τόσες συμμετοχές Final Four. Πάρα πολλά χρόνια που ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε Final Four και γυρνάει χωρίς το τρόπαιο. Θα μου πεις, το ότι πηγαίνει στο Final Four, παιδί μου, δεν είναι από μόνο το ένα μεγάλο επίτευγμα. Προφανώς, να γυρνάς με το τρόπαιο, να βάλεις και ένα στεράκι στη φανέλα, είναι λίγο μεγαλύτερο. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός νίκησε με 91-70 και 94-64 τους Μονεγάσκους στο πρώτο και δεύτερο μάτς των play-off. Στο τρίτο μάτς, όπως συνέβη και στο δεύτερο, ο Μπατζόκας δεν υπολογίζει τον Tyson Ward που έχει ενοχλήσεις στη μέση και είναι η μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες. Στη Μονακό, από την άλλη, είχε, ούτως ή άλλως είχε 10 παίκτες. Ο προπονητής τους υπολογίζει πλέον μόνο σε 8, τουλάχιστον αυτά έρχονται τα νέα από τη Μονακό. Έτσι, James, ο Κόμπο, Στράζελ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, ο Νέντοβιτς παίζει, ο Μπλόσομ Γκέιμ παίζει και Χέις παίζει. Εκτός είναι ο Τάισιν, ο Διαλόκινο και ο Μύρωτιτς. Στον τρίτο αγώνα της σειράς των play-off, Μόνακο Ολυμπιακός λοιπόν απόψε θα διευθύνουν ο Περούγκα, ο Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία θα είναι ο ένας διαιτητής, Χόρντοφ από την Κροατία και Αλιάγκα από την Ισπανία. Στην έδρα του και έδρα διεξαγωγής του Final Four, το T-Center, ο Παναθηναϊκός αύριο 9 και 4 το βράδυ, θέλει να κάνει το 3-0 λοιπόν, θέλει να κάνει το sweep απέναντι στην κορυφαία επίθεση της σεζόν και τη δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περίοδου, Βαλένθια. Τεράστιο επίτευγμα θα είναι αυτό, τεράστιο επίτευγμα είναι αυτό που έχει πετύχει ήδη ο Παναθηναϊκός. Αν προκριθεί στο Final Four, ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει από τα play-in, ερχόμενος δηλαδή από τη διαδικασία των play-in. Αν χρειαστεί τέταρτο μάτς, αυτό θα διεξαχθεί ξανά στο ΆΚΑ την Παρασκευή 9 και 4 το βράδυ. Οι πράσινοι θέλουν να προκριθούν στο 13ο Final Four της ιστορίας τους, τρίτο διαδοχικό για να κατακτήσουν το 8ο ευρωπαϊκό πρώτο μετά το 2024 στο Βερολίνο. Ο Παναθηναϊκός πήρε στον πόντο τα δύο πρώτα μάτς στην έδρα της Βαλένθια, το πρώτο με 67-68 και το δεύτερο με 105-107 στην παράταση. Δύο ματσάρες, δύο φοβερά και τρομερά παιχνίδια. Μοναδική απουσία για τον Παναθηναϊκό πριν από το Game 3 είναι αυτή του αρχηγού του, του Κώστας Λούκα, ο οποίος, θυμίζουμε, υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, βρίσκεται σε μετεγχειρητικό στάδιο. Να πούμε ότι για πρώτη φορά από την εισαγωγή των Best of 5 Playoff τη σεζόν 2008-09, τέσσερις ομάδες στα ισάριθμα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης προηγούνται με 2-0. Αυτό που λέγαμε και χθες, και η Φενέρ και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός. Ο πρώτος της κανονικής περίοδου, η Ρεάλ, ήταν τρίτη, ο Ολυμπιακός πρώτος, η Ρεάλ τρίτη, η τέταρτη Φενέρ και ο έβδομος Παναθηναϊκός. Και οι τέσσερις χρειάζονται μόνο μία νίκη ακόμη για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τα πάντα, δηλαδή μπορεί να τελειώσουν τα play-off αυτά τα επόμενα 2-3-24 ώρα. Μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα και να δούμε σειρές να πηγαίνουν μέχρι 12-13 του Μάη. Μην γελιόμαστε, παιδιά, τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει, τίποτα ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Νίκ Κάπιταν, το καινούριο, Παλαιστάιν λέγεται αυτό το κομμάτι. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, λίγο ακόμη έχει μείνει για να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Και η Ιρανική Ομοσπονδία, επιμένει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι το Ιράν, η Εθνική Ιράν, θα δώσει κανονικά το παρόν στο Μουντιάλ.

ακριβώς έγιναν τα πράγματα όσον αφορά το συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ, ότι έφαγαν πόρτα οι άνθρωποι, πήγαν και έφυγαν διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση που είχαν από τους, από τους υπαλλήλους εκεί κατά την άφηξή τους. Γιατί είναι γραμμή αυτή, γιατί είναι κυβερνητική και πολιτική γραμμή. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μεχτή Ντάνς, βγαίνει αρκετά επιθετικά απέναντι στη FIFA και το έχει πει, το δήλωσε και στο περιθώριο αυτού του συνεδρίου, ότι η FIFA είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένη και επηρεάζεται υπερβολικά από τη διεθνή πολιτική. Σώπα καλέ, έλα τώρα, υπερβολές. Και έθεσε όρους προκειμένου να συμμετάσχει η εθνική ομάδα της χώρας του στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Απαιτεί την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής κριτικής γύρω από την ομάδα. Αυτό θέλουμε λιγάκι έτσι να μας το διευκρινίσουν. Απαιτεί την εγγύηση πλήρους ασφάλειας για τους παίκτες και το προσωπικό. Απαιτεί την επίσημη αναγνώριση των συμβόλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αν δείτε εσείς Ιράν στο Μουντιάλ, εμένα παιδιά γράψτε μου στα περσικά, στα ελληνικά, στα αγγλικά, σε ό,τι γλώσσα θέλετε. Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι, παίζεται ένα παιχνίδι ισχύως και στο πλαίσιο του ποδοσφαίρου, όσο συνεχίζεται η επιθετική τακτική και ο πόλεμος ανάμεσα, τώρα ξεκίνησε έτσι από επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μη λέμε γενικά συνεχίζονται οι συγκρούσεις και οι πολεμικές συγκρούσεις. Εδώ έχουμε παραμένει αυτός γεγονός, ότι τα πάντα ξεκίνησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αυτοί ήταν που επιτέθηκαν στο Ιράν και στο Λίβανο. Το Ισραήλ συνεχίζει να δολοφονεί αθώους στο Λίβανο, έτσι, και να βαφτίζει δικά του εδάφη του Λιβάνου και να θέλει να δημιουργήσει μια νέα Γάζα στα νότια της χώρας. Και την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να μαζέψει τη φάση με αυτό που ξεκίνησε και δεν μαζεύεται η φάση, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ τα λέω απλά και οπαδικά και, και ποδοσφαιρικά. Τη γεωπολιτική, έτσι θα τη μεταφέρουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται ανάμεσα, βρίσκεται να παίζει το δικό της, μάλλον το δικό της ρόλο σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θέλει να τα παρουσιάζει ο Ιταλο-Ελβετός φιγουρατζής, βλέπε Τζιάννη Ινφαντίνο. Καθόλου έτσι δεν είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί ο Τραμπ να λέει τη μία εντάξει ας έρθουν, την άλλη να έρθουν, αλλά εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ για την ασφαλειά τους, την άλλη δεν με νοιάζει καθόλου για το Ιράν, την άλλη να μην έρθουν, την άλλη να έρθουν μόνο οι παίκτες. Λες και οι παίκτες, λες και η ομάδα αποτελείται μόνο από τους παίκτες. Δεν έχει τεχνικό team, δεν έχει ολόκληρο team γύρω της. Υπολογίζεται στα 50 άτομα η κάθε αποστολή και λίγα λέω, έτσι. Και τώρα βάζει τους δικούς της όρους η Ιρανική Ομοσπονδία, η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Θυμίζουμε ότι τα καραγκιοζηλίκια που έκαναν Ινφαντίνο να βάλει μαζί τους προέδρους εκεί πέρα να χαιρετηθούν, να κάνουν χειραψία για να φωτογραφίσει αυτό το στιγμιότυπο τον πρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας, τα άλλα καραγκιοζηλίκια εδώ, και ο Παλαιστίνιος δεν έδωσε ποτέ το χέρι του, σηκώθηκε και έφυγε και κατηγόρησε τον Τζιάννη Φαντίνο. Αυτό κάτι αντίστοιχο κάνει και με το Ιράν και με την ομάδα του Ιράν και με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν ο Τζιάννη Φαντίνο. Και αυτό το θέμα το βλέπουμε, θα το δούμε μάλλον, να κορυφώνεται το επόμενο διάστημα, έτσι, γιατί τελειώνει ο χρόνος ούτως ή άλλως. Είπαμε 11 του μήνα, ξεκινάει το τουρνουά από τις αρχές του μήνα, έχουμε τώρα 5 του Μάη, τέλη του Μάη θα πρέπει οι ομάδες να βρίσκονται ήδη εκεί που θα δώσουν την πρώτη φάση των αγώνων.
Μιλάμε και για τεράστιες αποστάσεις. Αυτά θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Θα κάνουμε και αφιερωματάκια, θα κάνουμε και ένθετα για το Μουντιάλ.

και όλα αυτά που σας αρέσουν. Πριν φύγουμε, να θυμίσουμε και να πούμε, γιατί βγαίνουν, αυτό που σας έλεγα, ότι βγαίνουν όλα τα ζευγάρια, όλη η τελική κλπ. Οι μεγάλες μάχες που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παρίσι και τη Μαδρίτη για το Champions League, για τα ημιτελικά του Champions League, μεταφέρονται πλέον στο Μόναχο και το Λονδίνο, όπου σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα βγουν τα δύο εισιτήρια των φιναλίστ της Βουδαπέστης του τελικού του Champions League. Θυμίζουμε 5-4 το match show, το φοβερό και τρομερό που έγινε ανάμεσα στην Παρί και την Bayern, θα μείνει στην ιστορία και επισκίασε την ισοπαλία 1-1 μεταξύ Arsenal και Ατλέτικο. Σήμερα λοιπόν η ρεβάνς του αγώνα Arsenal Ατλέτικο, 1-1 είχε λήξει το πρώτο μάτς, σήμερα γίνεται το δεύτερο στην Αγγλία, αύριο το βράδυ η ρεβάνς του Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, 4-5 το πρώτο μάτς είχε βρει νικήτρια τη γαλλική ομάδα. Ο τελικός 30 του Μάη στη Βουδαπέστη, το ακούτε και εδώ να παίζει με αυτό το τα πιο ωραία έτσι σποτάκια που έχουν νομίζω βγει ποτέ, με τους τύπους που προσπαθούν να τραγουδήσουν τον ύμνο του Champions League, λένε άλλα τι άλλο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια, νωρίτερα Μελίνα Βελιμέζη, για το δελτίο ειδήσεων. Να ακολουθεί Κώστας Σαββόπουλος. Μένει εδώ Γιάννος Ηλιάδης. Φεύγεις, μένεις. Φεύγεις. Πού θα πας? Όχι. Εδώ. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Θα δείτε, θα ακούσετε. Αν θα μείνει, θα φύγει. Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Έλα Καζουμίτα στο μικρόφωνο μαζί σας. Τώρα φεύγει και αυτή. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Γεια χαρά. Και μόνο για το γραμμένο θα επέστρεφα μετά από αποφώνηση, για να πω ότι θα πάρετε τώρα μια γεύση και θα το παίξουμε αύριο ολόκληρο το καινούργιο το κομμάτι του Σπύρου μας, του αγαπημένου, όταν...

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών προτίθεται να αναδείξει τις παράνομες παρακολουθήσεις στα ευρωπαϊκά φόρα και να παράσχει στήριξη στα θύματα, τόνισε ο κ. Κουτσόλαμπρος, ενώ ερωτηθείς για ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τόνισε πως διερευνάται κάτι που προανήγγειλε νωρίτερα μελώντας το κόκκινο Θόδωρος Μάντας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Δεκτή έγινε η παραίτηση που είχε υποβάλει από τις 2 Απριλίου ο αεροπαγήτης Φώτης Μουζάκης, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αεροπαγήτης είχε υποβάλει παραίτηση με χμές για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης των Τεμπών. Η παραίτηση Μουζάκη διαψεύδηκε την ανακοίνωση του Αριοπάγου, η οποία είχε χαρακτηρίσει τα σχετικά δημοσιεύματα κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας και χωρίς ίχνος αλήθειας. Για ευθεία στοχοποίηση δικηγόρων που μιλούν, που ανακοινούν ζητήματα και υποβάλλουν αιτήματα, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, ένας εκ των 4 συνηγορών θυμάτων των Τεμπών που δέχτηκαν μηνυτήρια αναφορά. Όπως είπε, αφορμή ήταν το αίτημα για να πάρουν το υλικό από τα κατασκευμένα βίντεο των πραγματογνωμόνων για τα Τέμπη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στένα του Ορμούζ με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, θα χρειαστούν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους στόχους του. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιμένει ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι η εκεχηρία δεν έχει τελειώσει και το Ιράν έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως επιχείρηση αδιέξοδο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, την Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία. Ο Αραχσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο τμήμα της χώρας. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Κυριακός Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Άμαν. Το Ισραήλ παρατείνει έως και την Κυριακή την παράνομη κράτηση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumut Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ. Καταγγελίες από το νομικό κέντρο Αντάλλα για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια και υποβάλλονται σε πολλή ώρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στους 2 απαχθέντες σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Σε ειδική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου απευθύνθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Με φόντο τη γενοκτονία στη Γάζα, τη γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η λεγόμενη Realpolitik έχει κατησχίσει σήμερα πλήρως σε βάρος του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφόρων. Με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης του Μίλτο Ζαμπάρα, ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το μπλοκάρισμα της σύστασης προκατακτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΚΠ, αλλά και για την παραμονή του Σπύλου Λιβανού στη θέση του Προέδρου της Hellenic Energy. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μπλοκάρει τη σύσταση προκατακτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ με στόχο να αποφύγει την πλήρη διερεύνηση ευθυνών. Σοβαρή αναστάτωση σε χιλιάδες παραγωγούς έχει προκαλέσει η αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΔΕ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2023. Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω ερώτησης βουλευτών του που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του αρμόδιου τομεάρχη Βασίλη Κόκαλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για μια ακόμη θητεία παραμένει ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης, προέκυψε από τις εκλογές του 31ου συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ. Στην εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕΕ εξελέγει ο απολυμμένος συνδικαλιστής Κώστας Γιαννιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν την τραγωδία των Τεμπών. Σκληρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Κάνει λόγο για νομοσχέδιο Φραγκενστάιν που υποβαθμίζει την νομοθετική διαδικασία. Ενώ, όπως αναφέρει, αντί για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, το βάρος μετακυλίεται σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσω αυξημένων υποχρεώσεων και κυρώσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Ένας 40χρονος που ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα της ασφαλής και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους στο πρώην Ειρηνοδικείο. Προχωρούν σε ολοήμερη αποχή μέχρι και την Παρασκευή στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου και 2 ώρες διακοπή εργασιών, 9 το πρωί με 11 το πρωί, στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας. Στις 7 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Σήμερα στο ακροατήριο κατέθεσε ένας εκ των 3 ιατροδικαστών που συμμετείχαν στην νεκροψία νεκροτομή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας περιέγραψε ευρήματα που συνδέουν τον θάνατο με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων 2 χαρακτηρίστηκαν ως θανατηφόρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησής τους. Στη διεθνή επικαιρότητα κατέρευσε στη Ρουμανία η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση καθώς το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε υπέρ της πρότασης μομφής κατά του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Ηλία Μπολόγιαν. Αυτή η πρόταση μομφής είναι ψευδής, κοινική και τεχνητή, είπε ο Μπολόγιαν κατά τη διάρκεια της τεταμένης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία πρωτοβουλίες του πρόεδρου της χώρας Νίκο Σόρνταν για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, όπως όμως κρατάει την πρόκριση στα χέρια της για τη συμμετοχή στο Super Final του Σίδνεϊ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, απαντάει ο Παντελής, εκεί πάντα σταθερός. 2-10-32-17-7-7-7. Αν θέλετε τώρα να μας στείλετε μήνυμα, το στέλνετε στο Viber. 698-58-700-59. Κρατήστε το αυτό, κρατήστε το, γιατί στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα μιλήσουμε με την Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, η οποία πέρασε στη συγγραφή με το έργο «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες», το οποίο παίζεται, παράσταση που παίζεται στο Πλήφα, παίζεται ήδη από τις 20 Απριλίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη και θα πάει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Μία παράσταση εξαιρετική. Αυτό το έργο «Τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες» είναι μια σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Τσέχοφ και φωτίζει με καυστικό χιούμορ και ευαισθησία τις ρογμές της ελληνικής οικογένειας. Το φέρνει στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το φέρνει στην Κεφαλονιά, με αφορμή ένα κληρονομικό ζήτημα. Αναδύονται ερωτήματα γύρω από τη μνήμη, την απώλεια και τον αποχωρισμό του πρώτου σπιτιού, τι σημαίνει οικογένεια, πώς διαχειριζόμαστε τα ανεκπλήρωτα όνειρα και τελικά ποια είναι η Μόσχα, στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα που αναζητούμε μέχρι και σήμερα.

Η Όλγα, η Μαρία και η Ειρήνη επιστρέφουν στην Κεφαλονιά ένα χρόνο μετά το θάνατο του πατέρα τους. Η απόφαση να πουλήσουν το πατρικό τους σπίτι, ένα χώρο γεμάτο μνήμη, παιδικά ίχνη και οικογενειακές χήμερες, τις φέρνει ξανά μαζί έπειτα από 8 χρόνια που η καθεμία έχει ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία ζωής στην Αθήνα. Περιμένοντας λοιπόν τους υποψήφιους αγοραστές, αναγκάζονται να συνυπάρξουν σε ένα σπίτι που λειτουργεί σαν ζωντανό αρχείο. Οι παλιές συγκρούσεις, όλα αυτά αναβιώνουν, συζητήσεις που δεν έγιναν, επιστρέφουν, προσωπικές επιλογές μπαίνουν ξανά στο τραπέζι και τίθενται εκ νέου υπό αμφισβήτηση, ισορροπίες που δοκιμάζονται, βεβαιότητες που καταραίουν, όλα αυτά που γίνονται όταν οι οικογένειες γυρίζουμε πίσω εκεί στο μητρικό σκάφος που λέω εγώ καμιά φορά. Αυτή την παράσταση σκηνοθετεί και συνυπογράφει δραματουργικά, συγγνώμη, η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, η οποία για πρώτη φορά, όπως σας είπα, περνά στη συγγραφή, συνεχίζοντας τη σκηνική της έρευνα πάνω στη γυναικεία ταυτότητα, την εξουσία και τους μηχανισμούς της οικογένειας ως πεδίο σύγκρουσης και επαναπροσδιορισμού. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν πρωτοασχολήσαμε το θέατρο σε Μαγεύει ο Μπέκετ, ο Τσέχοφ όμως είναι τόσο σύγχρονος και τα έχει πει όλα με όλους τους πιθανούς τρόπους. Οι τρεις αδερφές δεν είναι μόνο το γυναικείο ζήτημα, δεν είναι μόνο η μνήμη, δεν είναι μόνο η επέκταση και οι προεκτάσεις μας. Είναι ένα σπουδαίο έργο. Τρεις αδερφές λοιπόν θα έρθουν καλύτερες μέρες στο Πλήφα και σας έχουμε προσκλήσεις για την επόμενη Δευτέρα. Οπότε, αν θέλετε να πάτε εκεί και να δείτε αυτή την παράσταση που σας το λέω ότι θα σας αρέσει, δεν έχετε παρά να μας γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, τρεις αδερφές, και να το στείλετε στο 698-58-700-59. Υπενθυμίζω, είναι για την επόμενη Δευτέρα στις 9 στο Πλήφα, εδώ στην Κοριτσάς 39. Λοιπόν, χθες είχαμε το Met Gala, το γνωστό Met Gala, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες στιγμές του Hollywood. Είναι η έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Πάνε τα χρήματα εκεί στο Μουσείο Κουστούμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Εκεί δίνουν το παρόν όλοι και όλες οι στάρ του Hollywood. Όμως φέτος, για το λόγο ακριβώς ότι ο ιδρυτής της Amazon, ο Jeff Bezos, και η σύζυγό του, Lauren Sanchez Bezos, είναι η επίτιμη πρόεδρη αυτής της εκδήλωσης, οδήγησε την ακτιβιστική ομάδα Everybody Hates Elon, αναφορά στον Elon Musk βέβαια, να καλέσει τους celebrities να μποϊκοτάρουν τον γκαλά. Είχε παρουσίες, εννοείται δεν είχαν πολύ και πολλές το θάρρος. Το έχουμε ξαναπεί για αυτή τη δεύτερη θητεία Τραμπ, ότι δεν είναι πολλές και πολλοί εκείνοι που ορθώνουν το ανάστημά τους. Αλλά υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις και πολλοί που όντως δεν πήγαν και αρνήθηκαν να πάνε. Ένας από αυτούς και μια ηχηρή απουσία, ηχηρότατη απουσία, ήταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στο Met Gala, ανέδειξε ωστόσο 6 εργαζόμενους και εργαζόμενες της βιομηχανίας της μόδας. Ο Μαμντάνι λοιπόν δήλωσε στο πολιτιστικό περιοδικό ID ότι η βιομηχανία της μόδας καθίσταται δυνατή χάρη στις χιλιάδες εργαζομένων πίσω από τα φώτα, μοδίστρες, ράφτες, υπάλληλους λιανικής διανομής, των οποίων το τεράστιο ταλέντο και η αφοσίωση αξίζουν να γιορτάζονται. Και στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο X, το πρώην Twitter, ο Μαμντάνι ανέδειξε 6 εργαζόμενες και εργαζόμενους του κλάδου. Τον ράφτη και συνδικαλιστή Κρίστοφερ Άντερσον, την εργαζόμενη στα Macy's και συνδικαλίστρια Έρνεστιν Γκέι, τον ράφτη Χαφίζ Ράζα, τους πρώην εργαζόμενους της Amazon, το κρατάμε στις παραδόσεις, και ακτιβιστές Λατρίς Τζόνσον και Λαμόντ Χόουπουελ, καθώς και τη μοδίστρα Σόνια Καστρεχών. Και όπως έγραψε στο πρώην Twitter, στο X, ο Μαμντάνι λέει: ενώ τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, εμείς στρέφουμε τα δικά μας στους εργαζόμενους της ένδυσης, του λιανεμπορίου και των αποθηκών που κρατούν τη βιομηχανία σε λειτουργία.
από έναν αληθινό έρωτα που γεννήθηκε σε απεργιακή κινητοποίηση μέχρι μια δωρεάν σχολή ραπτικής σε υπόγειο στο Μπρούκλιν, γνωρίστε τους Νεοϊορκέζους που κάνουν τα πάντα δυνατά. Ήδη από τον Απρίλιο ο Μαμντάνι είχε επιβεβαιώσει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δεν θα πάνε στο φετινό Met Gala, αυτή την εκδήλωση, την ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στο Μανχάταν και ενισχύει οικονομικά το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μουσείου και άλλες δραστηριότητες του. Είναι παράδοση να πηγαίνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, όμως ο Μαμντάνι πάντα κάνει μια πολιτική τοποθέτηση με το που επιλέγει να παραβρεθεί και που όχι. Και είπαμε φέτος υπήρχε ένα κάλεσμα για μποϊκοτάζ στον Γκαλά, καθώς ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του ήταν οι επίτιμοι πρόεδροι της φετινής διοργάνωσης. Και η Ταράτζι Πι Χένσον, η ηθοποιός, ενώθηκε με την Meredith Lynch στην κριτική προς τους αστέρες που παρευρέθηκαν στο φετινό Met Gala. Η Lynch δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram το Σάββατο, στο οποίο προειδοποιούσε τους star πρώτης γραμμής, αυτούς τους A-listers που λέμε, να μην φορέσουν αυτές τις καρφίτσες της Ice Out στο Met Gala, που υποστηρίζεται από τον Jeff Bezos, γιατί ο Jeff Bezos, όπως έγραψε, είναι μέρος του λόγου που βρισκόμαστε σε αυτό το beep χάος. Με τον όρο αυτό το χάος, η Lynch βέβαια αναφέρεται στην προεδρία του Donald Trump, την οποία ο Μπέζος είχε στηρίξει. Αναγνώριζε η Lynch στην ανάρτησή της ότι το ΜΕΤ είναι ένας υπέροχος θεσμός στη Νέα Υόρκη και ότι τα έσοδα της εκδήλωσης πάνε σε καλό σκοπό, όμως της φαίνεται τρελό μια τέτοια εκδήλωση να χρηματοδοτείται από τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος έχει στηρίξει τον Τραμπ, που έχει περικόψει τη χρηματοδότηση των τεχνών. Η Χένσον λοιπόν σχολίασε αυτή την ανάρτηση της Lynch λέγοντας «Είμαι τόσο μπερδεμένη με κάποιους ανθρώπους που πάνε, λέω απλώς τι στο καλό κάνουμε». Και στο Instagram story της η Χένσον αναδημοσίευσε ανάρτηση που κατηγορούσε τον Μπέζος ότι διαθέτει ένα σούπερ γιο ταξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ την ίδια στιγμή εργαζόμενοι σε αποθήκες της Amazon αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες, χαμηλούς μισθούς και υψηλά ποσοστά τραυματισμών και εργατικών ατυχημάτων. Και συνόδευσε αυτό το story με το ειρωνικό «Απολαύστε το Met». Εντάξει τώρα, παρά τις αντιδράσεις, αυτό δεν εμπόδισε ούτε τον Bad Bunny που αποθεώναμε εκεί στο halftime του Super Bowl να πάει εκεί, ντυμένος, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο, ούτε την Anne Hathaway, ούτε τη Rihanna, ούτε την Dejana Taylor, τη Margot Robbie, την Beyoncé. Πήγαν πολλοί, η Nicole Kidman, εντάξει, η Anna Wintour ήταν και στην Επιτροπή φέτος. Το θέμα ήταν η μόδα είναι τέχνη και είδαμε και πάρα πολλές εμφανίσεις που θύμιζαν έτσι αρχαία αγάλματα. Έτσι αφιερωμένο στο δήμαρχο της Νέας Υόρκης αυτό.

Δεν μου αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του Party Animal. Billy Clark ακούμε. Δεν ξέρω αν είδατε χθες το πρώτο επεισόδιο αυτού του ντοκιμαντέρ, που είναι σειρά ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Εγώ είχα δει ήδη το τρέιλερ, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Είχα δει ήδη το τρέιλερ. Μου έκανε μια εντύπωση το timing και βλέποντας το, έτσι μου. Θυμήθηκα όλη την αντισύριζα ρητορική, έτσι είχε ενδιαφέρον αυτό, είχε πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια θυμήθηκα και μια εποχή τρομερής συντροφικότητας και τρομερής ελπίδας στον κόσμο και μιας ηθικής ανάτασης, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την καντίφυλλα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, ενδιαφέρον timing, πραγματικά.

Θα πούμε βέβαια και μέσα στις ημέρες για το Φεστιβάλ Αθηνών. Έχουμε πει για τις παραστάσεις της Επιδαύρου, έχουμε πει για το Ηρώδιο, για τις γιορτές αποχαιρετισμού, για λίγο βέβαια. Και θα πούμε και για την Πειραιώς 260. Έχουμε και Φεστιβάλ Κανών. Την Πέμπτη έτσι θα πούμε, θα κάνουμε ένα preview που λέμε εδώ με τον Ανδρέα Κύρκο. Γιατί το παγκόσμιο κινηματογραφικό ενδιαφέρον στρέφεται στη Γαλλική Ριβιέρα και φέτος, καθώς το Φεστιβάλ των Κανών επιστρέφει για την 79η διοργάνωσή του από τις 12 μέχρι τις 23 Μαΐου. Η αυλή ανοίγει με τη γαλλική δραμεντή La Venus Electrique του Pierre Salvadori, ένα ερωτικό δράμα εποχής που εξελίσσεται στο Παρίσι του 1928. Εντάξει, κλασική επιλογή που συνεχίζει την παράδοση στήριξης της εγχώριας παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί και μια κατεύθυνση που έχει πολύ αυτό το σινεμά ντοτέρ που λέμε. Στο διαγωνιστικό τμήμα με περισσότερες από 20 ταινίες κυριαρχεί η ευρωπαϊκή και η ασιατική παρουσία. Δεν έχουμε, έχει ηχηρή απουσία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μόνος Αμερικανός σκηνοθέτης είναι ο Άιρα Σάκς. Κριτική επιτροπή με τον Park Chan-wook, θυμάστε, Old Boy, είχε πάρει και το μεγάλο βραβείο της επιτροπής. Και στο πλευρό του θα βρίσκονται η Demi Moore, η Chloe Zhao, η Chloe Zhao που έκανε, σκηνοθέτησε το φοβερό Amnet που είδαμε φέτος, και ο Stellan Skarsgård. Και βέβαια μαζί μια διεθνής ομάδα καλλιτεχνών που αντικατοπτρίζει τη φετινή πολυφωνία του φεστιβάλ. Περιμένουμε πώς και πώς τις φετινές κάνες. Κυκλοφόρησε και το τρέιλερ της Οδύσσειας του Νόλαν και μάλιστα ο Νόλαν εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ και μίλησε για τη συνεργασία του με τον Τόμ Όλαντ αλλά και για την Αν Χάθαουέι και είχε πλάκα γιατί παρομοίασε τον Όμηρο με το... έτσι και τα ομηρικά έπι με το σύμπαν της Marvel και το είπε έτσι με μία έννοια ότι όλοι έχουν αντλήσει όλα τα σύμπαντα των υπερηρώων, δεν γίνεται να μην έχουν αντλήσει από τα ομηρικά έπι.

Και όλα αυτά βέβαια γιατί οι ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν, όπως ας πούμε ο στάρ του Spider-Man, ο Tom Holland, στην ταινία υποδύεται τον Τηλέμαχο, το γιο του Οδυσσέα. Επίσης η Anne Hathaway, η οποία έχει συνεργαστεί με τον Nolan και στο Interstellar και στο The Dark Knight Rises, επανενώνεται μαζί του, την ξαναβρίσκει. Εκεί η Anne Hathaway θα υποδηθεί την Πινελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα, βασίλισσα της Ιθάκης. Και είπε ότι και οι δύο έχουν συμμετάσχει σε μεγάλες ταινίες υπέρ ηρώων και έκανε εκεί τη σύγκριση, λέει, ακόμα και η κουλτούρα των κόμιξ, είτε μιλάμε για τη Marvel είτε για την DC, αντλεί πολλά στοιχεία απευθείας από τα ομηρικά έπι. Το θέμα, λέει, με τον Όμηρο είναι ότι δεν ξέρουμε καν αν ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, okay. Λέει, με έναν τρόπο ήταν κάτι σαν τον George Lucas της εποχής του. Και λέει ότι η Οδύσσια ήταν η Marvel της εποχής της, εκφράζει, αυτό είναι ωραίο που είπε ο Νόλαν, εκφράζει αυτή τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να πιστεύουμε ότι οι θεοί μπορούν να περπατούν ανάμεσά μας. Και νομίζω ότι τα σύγχρονα κόμιξ είναι η δική μας εκδοχή αυτού. Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα και βέβαια το cast περιλαμβάνει του Ζεντάγια, Μία Γκόθ, τη Λουπίτα Νιόγκο που στο ρόλο της ωραίας Ελένης που έγινε ένας χαμός, αν μπορεί να είναι μαύρη ωραία Ελένη, και πολλούς πολλούς άλλους. Ο Νόλαν βέβαια είναι συνηθισμένος στις υπερπαραγωγές, θυμόμαστε βέβαια και το Oppenheimer του 2023. Η Οδύσσια θα είναι μια επική παραγωγή και αυτή, αλλά με μικρότερη διάρκεια, να ευχαριστήσουμε το Θεό, τους θεούς εν προκειμένου. Η παραγωγή της Οδύσσειας βέβαια συνοδεύεται από τρομερές προσδοκίες από τους λάτρεις των έτσι μεγάλων παραγωγών και των επικών ταινιών. Είναι, λέει, τεράστια ευθύνη, παραδέχτηκε ο Νόλαν, και αυτό που θέλει το κοινό είναι μια δυνατή και ειλικρινής προσέγγιση. Για να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε το διαγωνισμό μας για την παράσταση «Τρεις αδερφές, θα έρθουν καλύτερες μέρες», τον Ειρήνη Λαμπρινοπούλου και Δανάης Αρσενίας Φιλίδου. Στο Πλήφα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη παίζεται η παράσταση, μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτή η σύγχρονη ελληνική μεταγραφή του ομώνυμου θεατρικού έργου του Τσέχοφ. Δεν είναι αυτή τη φορά σε καμία μόσχα, είναι στην Κεφαλονιά. Οι τρεις αδερφές λοιπόν στην Κεφαλονιά, περιμένοντας τους αγοραστές του σπιτιού, βρίσκονται σε μια λεκτική αλλά και αισθητηριακή αναμέτρηση με την μνήμη, με τις επιλογές που έκαναν στη ζωή τους και με αυτόν τον τόπο που δεν είναι ποτέ πια ο ίδιος όταν φεύγουν αυτοί που τον έκαναν εστία. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, το όνομα τεπώνυμό σας, τρεις αδερφές και το στέλνετε στο 698-58-700-59 στο Viber. Χρήστο, η Μαρία είμαι, δεν είμαι η Έλσα. Η φίλη μας η Έλσα είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Και έχει ξεκινήσει λοιπόν η σεζόν, είπαμε ότι ξεκινάνε και οι μεγάλες συναυλίες. Αυτό το Σάββατο έρχονται οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Έχουμε και την ανακοίνωση πλέον ολόκληρου του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γνωρίζουμε τα πάντα. Ξεκινήστε να μπαίνετε, να κλείνετε ό,τι σας ενδιαφέρει. Μιστακίδης μαθαίνω στην Τεχνόπολη, ένας χαμός, τελειώνουν τα εισιτήρια. Αν δεν έχουν τελειώσει ήδη τώρα που μιλάμε. Εντάξει, θα γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα, διότι θα δούμε μετά από καιρό και το Θανάση ξανά επί σκηνής. Και όταν λέμε Θανάσης, ένας Θανάσης είναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αυτή τη σύγχρονη συνομιλία με τον Τσέχοφ μέσα από την παράσταση «Τρεις αδελφές, θα έρθουν καλύτερες μέρες». Η σκηνοθέτρια και για πρώτη φορά εδώ σε αυτή την περίπτωση συγγραφέας, η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, μεταφέρει τον τσεχοφικό κόσμο στην Κεφαλονιά, σε αυτό το σπίτι που λέγαμε και πριν, που γίνεται τόπος μνήμης, σύγκρουσης και επαναπροσδιορισμού τριών γυναικών, τριών θηλυκοτήτων, τρεις αδελφές που επιστρέφουν για να πουλήσουν το πατρικό τους, αλλά τελικά έρχονται αντιμέτωπες με κάτι βαθύτερο, με όλα αυτά που δεν έζησαν, με αυτά που δεν υπόθηκαν και τελικά με αυτό το ερώτημα που ανήκουμε όταν όλα αλλάζουν. Και μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή είναι η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου για να μιλήσουμε για τη μόσχα του σήμερα, για μια γενιά σε μετάβαση, όπως είναι και οι τρεις αδερφές, όπως είναι και η δική μας η γενιά. Και για το θέατρο αυτό το σαν ένα χώρο που το λέμε πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, σαν ένα χώρο που αναζητάμε ο ένας τον άλλον, σε αυτή τη σιωπηρή από την πλευρά του κοινού, φωναχτή από την πλευρά πολλές φορές της σκηνής, αυτή την συνέλευση που κάνουμε, τη διανοητική συνέλευση. Κύριε Λαμπρινοπούλου, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σας έκανε να πιάσετε τις τρεις αδελφές, αυτό το σπουδαίο έργο του Τσέχοφ, και να τις μεταφέρετε στη σημερινή Ελλάδα?
1: Ήταν μια επιθυμία μου αρχικά να συνεργαστώ με αυτές τις τρεις ηθοποιούς, τη Δανάη Αρσενία Φιλίδου, τη Μαριαλένα Ηλία και την Ψηπίλη Σοφιά, και από κοινού να δημιουργήσουμε μια ιστορία. Και επίσης ήταν μια ανάγκη μου να συνδιαλλαγώ με αυτό το κείμενο από τα χρόνια της σχολής, που φανταζόμουν ούτως ή αλλιώς να κάνω μια διασκευή πάνω στις τρεις αδερφές, για τρεις γυναίκες ερμηνεύτριες, οι οποίες τις καταδιώκουν τα φαντάσματα του παρελθόντος και κυρίως οι αντρικές φωνές που υπήρχαν μέσα σε αυτό το σπίτι. Mm-hmm. Οπότε αυτές ήταν δύο μεγάλες αφορμές γι' αυτό. Και ο λόγος που η ιστορία τοποθετείται στην Κεφαλονιά είναι η ανάθεση από το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» που καταθέσαμε πέρσι την πρόταση, και ουσιαστικά αυτό ήταν ο τόπος που μας προτάθηκε.
0: Τι σας έδωσε δραματουργικά αυτός ο τόπος, η Κεφαλονιά?
1: Σίγουρα μας έδωσε το ότι μιλάμε για τρεις γυναίκες οι οποίες πέρασαν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής τους, την παιδική τους ηλικία και την εφηβική τους, και κάποιες δύο, κυρίως εκ των τριών, ένα μεγάλο κομμάτι και της ενήλικης ζωής τους, τουλάχιστον των πρώτων χρόνων. Mm-hmm. Ότι μεγάλωσαν σε μια επαρχία η οποία έχει ένα όριο, ένα φυσικό όριο που είναι η θάλασσα. Και όταν αυτά τα άτομα φαντάζονται το τι σημαίνει μια μεγάλη φυγή σε μια μεγάλη πόλη, που από μικρές ακούγανε ότι να πας στην Αθήνα να σπουδάσεις, να βρεις τη ζωή σου, να κάνεις τον ήρωα πραγματικότητα, να ζήσεις και να εργαστείς με μια αξιοπρέπεια, εκείνες φανταζόντουσαν με έναν μεγαλύτερο κόπο, γιατί δεν πηγαίναν τόσο εύκολα. Ξέραν ότι η θάλασσα χωρίζει από αυτό. Ναι. Οπότε θα έλεγα ότι το νησί, η θάλασσα, αυτό το φυσικό όριο, συνέβαλε σε αυτή την συνθήκη του εγκλωβισμού, της αδυναμίας να φτάσουμε το ακατόρθωτο.
0: Στις τρεις αδερφές του Τσέχοφ, η Μόσχα είναι μια διαρκής υπόσχεση. Στη δική σας εκδοχή παραμένει το ίδιο, είναι η Αθήνα, ας πούμε, τι είναι η Μόσχα?
1: Κοιτάξτε, στη δική μας διασκευή αυτές οι ηρωίδες έχουν ανάγκη να επιστρέψουν σε κάτι που δεν ορίζεται ακριβώς. Mm-hmm. Και αποκαλύπτεται στο τέλος της παράστασης. Mm-hmm. Ωστόσο, προσπαθώντας να αναλύσουμε αυτό το έργο με τους δικούς μας όρους, γιατί στα αλήθεια δεν πρόκειται για τις τρεις αδερφές του Τσέχοφ, αλλά για ένα έργο εμπνευσμένο από αυτό, καθότι η ιστορία τοποθετείται όντως στο σήμερα και μάλιστα έχει εμπνευστεί και έχει πάρει και στοιχεία από τον Βυσσινό και από τον Τσέχοφ. Mm-hmm. Ουσιαστικά η Αθήνα δεν είναι μια ελπίδα, αλλά μια ματέωση.
0: Ο Βυσσινόκηπος από την άποψη της πώλησης και
1: πώλησης. Το τι σημαίνει το πώς καταργείται η παιδική ηλικία, τα σπίτια μας, το πώς ξεπουλούνται και πώς χάνονται οι αναμνήσεις μας μέσα από όλα αυτά. Mm. Οπότε αυτές οι γυναίκες, ναι, πήγαν στην Αθήνα, αλλά η Αθήνα σίγουρα δεν ήταν αυτό που φαντάζονταν. Mm. Γιατί μία εκ των τριών είναι μία νέα δημιουργός, μία νέα σκηνοθέτρια που πίστεψε ότι θα πάει στην Αθήνα να κάνει σινεμά, να δουλέψει στην βιομηχανία του θεάματος. Και ναι, το πρώτο διάστημα είναι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη, αλλά σταδιακά καταλαβαίνει ότι δεν ήταν αυτό που φανταζόταν, για διάφορους λόγους. Και κυρίως για το τι σημαίνει να εργάζεσαι μονίμως πάρα πολλές ώρες, χωρίς καμία πραγματική ανταμοιβή, χωρίς μισθολογική αξιοπρέπεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και οι άλλες απομακρύνθηκαν ψυχικά από τον τόπο τους, από αυτή την γενέθλια γη, και δεν μπόρεσαν να βρουν άλλα πάγια κάπως για να συνδεθούν με τους ανθρώπους. Οπότε ναι, η μεγάλη πόλη νομίζω τις αποξένωσε και τις απομάκρυνε.
0: Πολύ σύγχρονα ζητήματα και επίκαιρα αυτά. Πολύ συχνά, επειδή αγαπώ πολύ τον Τσέχοφ, είχα δει μια παράσταση του Βυσσινόκη που και έλεγα, ρε παιδί μου, μέχρι και το gentrification είχε πιάσει ο Τσέχοφ.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Είναι τρομερό.
0: Είναι φοβερό το πώς έχει πιάσει από το οικολογικό ζήτημα στο Θείο Βάνια μέχρι το gentrification στο Βυσσινόκηπο, πέραν όλων των υπολείπων βέβαια, και το γυναικείο ζήτημα, αυτό το αρσενικό βλέμμα συνεχώς και αυτή την αρσενική φωνή μέσα στα κεφάλια μας.
1: Και νομίζω ότι το κάνει με έναν τρόπο που το υποσκάπτει απόλυτα. Mm. Το πώς τοποθετεί αυτές, ας πούμε, τις τρεις γυναίκες σε ένα σπίτι στο οποίο σημαίνει μια γιορτή και υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλοί στρατιωτικοί. Νομίζω ότι, τουλάχιστον εγώ έτσι πως επιλέγω να το διαβάζω, βλέπω μια ειρωνία απέναντι σε αυτό. Και ναι, σε αυτό που λέγατε, όντως έχει πετύχει πολλά θέματα. Διάβαζα πρόσφατα ξανά το Θείο Βάνια, που είναι ο άνθρωπος που είναι ένας γιατρός, και περιέγραφε λίγο τις συνθήκες που εργάζεται και ο ίδιος, και σκεφτόμουν πάρα πολύ τους σύγχρονους γιατρούς, το πώς είναι στα νοσοκομεία, το πώς παλεύουν, το πώς δεν έχουν χρόνο με αυτές τις υπερορίες, ότι μπορεί να είναι 36 ώρες ξύπνοι γιατί δεν υπάρχουν, τα νοσοκομεία μας είναι υποστηλεχωμένα, να είναι τρομερό. Ναι. Μιλάει για αυτό που ζούμε σήμερα.
0: Ακριβώς, ο Αστρόφ και σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεται, αλλά και σε εκείνο το κομμάτι το φοβερό που μιλάει για την οικολογία και για τη φύση, είναι συγκλονιστικό, είναι λες και μιλάει στο σήμερα. Και επειδή λέμε ότι μιλάει στο σήμερα, αναρωτιέμαι, αυτή η προσδοκία για το κάτι καλύτερο αλλού, γιατί οι ήρωες του Τσέχοφ σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν ζουν ποτέ στο παρόν, ζουν είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον. Αυτό έχει αλλάξει μορφή στο σήμερα για τη δική σας γενιά ή παραμένει η ίδια μία αναπόλυση των παλιών και μία προσδοκία για το μέλλον, αλλά το σήμερα είναι αυτές οι αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, είναι αυτές οι φωνές της πατριαρχίας συνεχώς στο κεφάλι μας, είναι αυτή η ακροδεξιά που ανεβαίνει, είναι όλα αυτά που δεν μας επιτρέπουν να ζούμε στο παρόν?
1: Ναι, νομίζω, ξέρετε, κάνοντας αυτήν την ερώτηση, νομίζω ότι δίνεται και η απάντηση. Στα αλήθεια είναι ένα παρόν το οποίο δεν ενέχει μέλλον. Ωστόσο, ο Τσέχοφ πάντα τοποθετεί μια ελπίδα για το μέλλον σε σχέση με το τι θα γίνει σε 200 χρόνια. Βλέποντας αυτά τα κείμενα που έχουν γραφτεί σχεδόν 150 χρόνια πριν, λες, ναι, η ζωή σε 50 χρόνια άραγε θα είναι έτσι. Δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να δω το τι θα συμβεί αυτή τη στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της οικολογίας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει με τον πλανήτη. Και σίγουρα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις πόλεις μας, το πώς καταργείται ο δημόσιος χώρος και πραγματικά το πώς δίνονται οι γονεϊκές μας εστίες δεξιά και αριστερά για να γίνουν ξενοδοχεία,
0: ναι,
1: και καλωσορίζουν τους τουρίστες, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα αν σας απάντησα.
0: Φυσικά.
1: Αλλά νομίζω ότι κάπως με την ερώτησή σας μου δώσετε και εμένα μια πάσα, ενώ μου δώσετε και εμένα μια απάντηση.
0: Ναι, διάβασα κάπου να λέτε ότι να μιλάτε για μια γενιά που μεγαλώνοντας χάνει την αίσθηση ότι όλα είναι δυνατά. Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι το βασικό τραύμα της νέας γενιάς, της σημερινής νέας γενιάς. Γιατί και εμείς έτσι μεγαλώσαμε που είμαστε τώρα στα early 40s, ας πούμε, ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά μεγαλώνοντας ήρθαν οι κρίσεις, ήρθε ο κορονοϊός, ήρθε όλη αυτή η πολιτική συγκυρία και τίποτα δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, τώρα μπορώ να σας απαντήσω και προσωπικά και ως σκηνοθέτη αυτής της παράστασης και δραματουργός της. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτά τα δύο συμπλέουν. Mm-hmm. Γιατί ναι, εγώ προσωπικά συμφωνώ στο ότι όντως και εγώ είμαι ένα παιδί της κρίσης που μεγάλωσα στην εφηβεία μου, που είδα τις τράπεζες να κλείνουν, που είχαμε την πρώτη φορά αριστερά και δεν ξέρω το που πήγε αυτό. Παρ' όλα αυτά οι τρεις γυναίκες της δικής μας ιστορίας, των τριών αδερφών, είναι γυναίκες που ονειρεύτηκαν μια ζωή με περισσότερη ανεμελιά και αθωότητα. Mm-hmm. Που σε αυτό ταυτίζομαι κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κουβαλάνε ακριβώς τόσο σαφώς κειμενικά τα ίδια τραύματα. Τα κουβαλάνε με έναν άλλο τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Με ποια ηρωίδα νιώθετε ότι είστε πιο κοντά?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κουβαλάω και τις τρεις μέσα μου για διαφορετικούς λόγους. Αλλά θα έλεγα ότι κάπως πιο πολύ καταλαβαίνω την Ειρήνη που είναι μικρότερη, που είναι το μικρότερο παιδί της οικογένειας όπως είμαι κι εγώ, που και εκείνη είναι σκηνοθέτρια και προσπαθεί να δημιουργήσει και να βρει τη φωνή της μέσα σε μια χώρα που δεν είναι τόσο εύκολο για έναν νέο δημιουργό και μια νέα γυναίκα. Και προσπαθεί κάπως να διαμεσολαβήσει ώστε η σχέση μεταξύ των αδερφών της να επουλωθεί. Θα έλεγα ότι, ας πούμε, με αυτήν ταυτίζομαι πιο πολύ, ναι.
0: Mm-hmm. Εσείς είναι η πρώτη φορά που γράφετε για το θέατρο, σωστά?
1: Ναι, ναι, είναι η πρώτη φορά και η αλήθεια είναι ότι το κείμενο το συγκεκριμένο το γράψαμε από κοινού με τη Δανάη Αρσενία Φιλίδου, που μάλιστα παίζει και στην παράσταση, κάνει το ρόλο της Ειρήνης, της μικρότερης αδερφής. Mm-hmm. Και να σας πω έτσι και ένα fun fact. Mm-hmm. Ο υπότιτλος παράσταση, θα έρθουν καλύτερες μέρες, ήταν κάτι που μου είχε πει η Δανάη πριν πολλά χρόνια, όσο ακόμα σπουδάζαμε μαζί στη σχολή.
0: Ναι.
1: Και συζητούσαμε γύρω από τον Γλάρο του Τσέχοφ για εκείνη τη σκηνή ανάμεσα στην Ίνα και τον Τρέπλεφ, που η Ίνα συναντάει τον Τρέπλεφ μετά από αρκετά χρόνια και έχει απογοητευτεί από την ζωή της, από το πώς φανταζόταν εκείνη τον εαυτό της, τέλος πάντων, μελλοντικά.
0: Ναι.
1: Και η Δανάη μου είχε πει ότι αν κάποιος έλεγε ίσως στην Ίνα θα έρθουν καλύτερες μέρες, μπορεί τα πράγματα να πήγαν καλύτερα, μπορεί να μην είναι κάτι, αλλά είναι μια ευχή και μια ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος και δεν παλεύεις μόνος.
0: Ναι.
1: Και αυτό η αλήθεια είναι ότι με συντροφεύει πολύ από τότε. Το λέμε και μεταξύ μας πολύ συχνά, αλλά είναι σημαντικό να να μην αισθάνεσαι ότι παλεύεις μόνος, να υπάρχει μια αίσθηση λογικότητας και ένα από κοινού. Οπότε αυτή είναι η ιστορία και πίσω από τον υπότιτλο.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η ιστορία και είναι πάρα πολύ ωραία που προέκυψε και από έναν νέο άνθρωπο προσεγγίζοντας αυτή την τραγική ιστορία της Νίνας. Δηλαδή είναι πολύ συγκινητικό. Τι άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεστε το θέατρο γράφοντας οι ίδιες το κείμενο?
1: Νομίζω μου ήταν λίγο πιο εύκολο να σκηνοθετήσω. Γιατί γράφοντας εξ αρχής φανταζόμουν το πώς αυτό υπάρχει, πώς στέκεται, ποιες είναι ίσως οι σκηνοθετικές οδηγίες που πρέπει να δώσω στις ηθοποιούς μου. Ήταν λίγο κάπως πιο εύκολο να το φανταστώ. Βέβαια, ναι, η παράσταση έχει αρκετές τεχνικές απαιτήσεις, αλλά για μένα βλέποντας το απ' έξω, από κομμάτι σκηνοθεσίας μου φαίνεται από τις πιο απλές μου παραστάσεις.
0: Είναι δύσκολο για τους νέους καλλιτέχνες να κάνουν έτσι απαιτητικές παραγωγές, να δουλεύουν αρκετούς μήνες ενδεχομένως και το κείμενο και τις πρόβες? Πόσο εφικτό είναι αυτό στην Ελλάδα του 2026?
1: Νομίζω δεν είναι καθόλου, δεν είναι απλά αν είναι κάπως, δεν είναι καθόλου με τις συνθήκες δημιουργίας αυτή τη στιγμή. Από τους φίλους μου, από τις φίλες μου και από τα άτομα που έχω γνωρίσει το τελευταίο διάστημα και είναι στην ηλικία μου, βλέπω συνθήκες εργασίας που τρέχουν από τη μία δουλειά στην άλλη για να μπορέσουν να βιοποριστούν, δημιουργούν σε κατάσταση πανικού, πάντα με ένα βλέμμα ελπίδας και με μία επιθυμία συνδιαλλαγής με το κοινό. Αλλά όταν δεν μπορείς να επιβιώσεις από το πρωταρχικό σου επάγγελμα, είτε είσαι ηθοποιός, είτε είσαι σκηνοθέτρια, είτε δραματουργός, και δεν έχεις χρόνο να αφοσιωθείς, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω αρκετό χρόνο αφοσίωσης, ακόμα και το λέω και από προσωπική εμπειρία.
0: Ναι, ναι. Και αυτό, και αυτό φαίνεται κιόλας και στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, πιστεύετε, δηλαδή στις παραστάσεις που φτάνουν σε εμάς?
1: Νομίζω εξαρτάται. Δηλαδή υπάρχουν παραστάσεις που μπορεί να έχουν δουλέψει ένα μήνα και όμως να είναι καταπληκτικές και να μην σου λείπει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, συνήθως στις δουλειές που οι άνθρωποι καταφέρνουν και εργάζονται 3-4 μήνες, νομίζω κάτι άλλο βλέπεις, διαισθάνεσαι, τουλάχιστον κάπου αλλού έχει προλάβει να πάει ορούς της σκέψης τους. Και το πόσο βαθιά μπαίνουν σε αυτό που έχουν να διαπραγματευτούν, το θέμα τους. Δηλαδή, ναι, αν έχεις χρόνο να συνομιλήσεις με τη συνεργάτριά σου, με το άτομο ας πούμε, που επιμελείται τα σκηνικά, με τον δραματουργό, με τον μουσικό, αν έχεις όντως χρόνο να κάτσεις και να κάτσουν τα πράγματα, σίγουρα δεν παίρνεις τις πιο εσπερισμένες αποφάσεις.
0: Ναι, και τα πράγματα.
1: Ο χρόνος βασικά είναι σημαντικός. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το χρόνο.
0: Θέλει και μία έρευνα, έτσι, η δημιουργία. Δεν είναι απλώς.
1: Έρευνα πιστεύω ότι υπάρχει. Γιατί, ναι, όπως σας είπα, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και 2 και 3 δουλειές. Αλλά αν φαντάζονται ότι θέλουν να κάνουν ένα έργο, αυτό σχετίζεται. Αυτό το κάνουν, αλλά είναι. Δεν μπορεί η έρευνα να μην πληρώνεται.
0: Και να μην...
1: Γιατί και αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς. Ναι. Γιατί εμείς βλέπουμε ένα αποτέλεσμα μιας παράστασης που στα αλήθεια έχουν προηγηθεί στην καλύτερη των περιπτώσεων 2 με 2,5 μήνες πρόβα, ενώ μιλάω για μια συμβατική συνθήκη.
0: Ναι.
1: Αλλά προηγουμένως το άτομο, ας πούμε, που έχει να κάνει το κείμενο, τη διασκευή, αν δεν είναι το ίδιο άτομο που σκηνοθετεί, πρέπει να έχει το κείμενο 2 μήνες πριν. Ο σκηνοθέτης πρέπει να έχει μελετήσει επίσης ένα εύλογο διάστημα. Δεν είναι. Θέλει χρόνο μια παράσταση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και σκέφτομαι τώρα τον αγώνα που δίνει ο κλάδος και για τις συλλογικές συμβάσεις και για τις αμοιβόμενες πρόβες.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον να μιλάμε αυτή τη στιγμή και για την αμοιβή στην έρευνα, τα οποία βέβαια είναι απαραίτητα για να έχουμε ένα καλό θέατρο, διότι και πρόσφατα συζητούσα με συναδέλφους αλλά και ανθρώπους του χώρου σας ότι είναι μια σεζόν αυτή η οποία δεν είναι όπως η προηγούμενη. Βλέπουμε.
1: Είναι πολύ δύσκολη φετινή σεζόν, πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι, είναι μια δύσκολη σεζόν για τα θέατρα, το γνωρίζουμε αυτό. Προσπαθούμε όσοι αγαπάμε το θέατρο να το στηρίζουμε. Ωστόσο, χρειάζεται, το λέω και το ξαναλέω, μια κεντρική πολιτική, η οποία να στηρίξει και τους καλλιτέχνες και να στηρίξει και τη δημιουργία, γιατί κατ' επέκταση αυτό αντικατοπτρίζεται και σε εμάς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Λαμπρινοπούλου, για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, να πω απλά την ταυτότητα της παράστασής.
0: Βεβαίως, φυσικά.
1: Αν προλαβαίνουμε, ναι, θα ήθελα πολύ. Λοιπόν, το κείμενο είναι της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου και της Δανάης Αρσενίας Φιλίδου, σκηνοθεσία Ειρήνη Λαμπρινοπούλου, φωτισμοί και σκηνικό Βασίλης Αποστολάτος, κοστούμια Ρένια Φραγκαία, πρωτότυπη μουσική και στίχη Δημήτρης Λόλης, επιμέλεια κίνησης Θωμαής Σταυριανούζη Μαρίτου. Παίζουν οι ηθοποιές Δανάη Αρσενία Φιλίδου, Μαριαλένα Ηλία και η Ψιπίλη Σοφιά. Συνεργάτρια σκηνοθέτρια είναι η Άννα Φιλίδου και νομίζω. Και σύμβουλος δραματουργίας η Εύα Φρακτοπούλου.
0: Βλέπω ότι στο δελτίο τύπου ευχαριστείτε πολύ και την Ελένη Ράντου για την εμπιστοσύνη.
1: Ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ με την παράσταση. Είμαι.

Αν θέλετε να πάτε την επόμενη Δευτέρα στις τρεις αδερφές, θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Μπορείτε να στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, τρεις αδερφές, στο Viber, στο 698 58 700 59.

Αγγελική, αν οι τρεις αδερφές θα έρθουν καλύτερες ημέρες, έχει κάποια σχέση με το έργο, το σπίτι στην Εθνική, ένα ήσυχο μέρος που πεζόταν στο θέατρο Α. Δεν νομίζω. Είναι τώρα μια μεταγραφή των τριών αδελφών του Τσέχοφ που το έγραψαν οι δύο κυρίες στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι που λες και όμως ήταν καλύτερα. Έχουμε δύο λεπτά να μας πεις αν θες. Ναι, αυτό που σας έλεγα και πριν είναι η παρατήρηση ότι φέτος δεν είναι μια καλή χρονιά για τα θέατρα. Δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που πήγαιναν τα περισσότερα πολύ καλά. Σε αυτό τώρα έχουν παίξει ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Αν εξαιρέσει δηλαδή κάποιες παραστάσεις οι οποίες πάνε από την αρχή και γίνεται αυτό το γνωστό sold out με αυτή τη λογική του sold out, την οποία σχένομαι ως λογική, αν εξαιρέσει αυτό κάποιες παραστάσεις που πάνε καλά, οι υπόλοιπες δεν πάνε καλά. Σε αυτό λοιπόν οι παράγοντες που κατά τη γνώμη μου έχουν παίξει ρόλο, βασικό

Είναι ο οικονομικός, ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή δυσκολευόμαστε. Βέβαια μου πεις, δίνεις 25 ευρώ να φας σουβλάκια, δεν μπορείς να δώσεις 20 ευρώ να πας στο θέατρο. Εντάξει, αλλά πόσες φορές θα τα δώσεις? Αν είσαι ζευγάρι, αυτό μπορεί να σημαίνει ένα πενιντάρικο. Μετά μπορεί να χρειαστεί να πάρεις ένα ταξί. Μετά δεν θα πιεις ένα ποτό. Τι θα πας, θα μπεις στο θέατρο, θα βγεις και από σπίτι σου. Είναι λίγο, είναι αυτό. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι φθηνότερο το θέατρο. Λέω ότι πρέπει να είναι υψηλότερη μισθή μας και χαμηλότερες τιμές σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε ακριβό θέατρο, να το πούμε και αυτό. Και πρέπει να πληρώνονται οι άνθρωποι που εργάζονται. Το άλλο είναι, παιδιά, αυτό που είπαμε λίγο απ' έξω απ' έξω και με την κυρία Λαμπρινοπούλου, ότι όταν δεν υπάρχουν λεφτά, όταν δεν υπάρχει χρόνος για πρόβες, δεν βλέπεις και αριστουργήματα πολλά γύρω σου. Και σας έχω πει και εγώ πολλές φορές για όλες αυτές τις παραστάσεις της Παναγία μου, πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε, τι αριστούργημα είναι αυτό και αυτά τα στόμα με στόμα, που τελικά πηγαίνεις και όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα, Παναγία μου, τι είδαμε, καμία σχέση. Προφανώς υπάρχουν ακόμα καλές παραστάσεις, προφανώς υπάρχουν πολλές καλές παραστάσεις. Προσπαθούμε και αναδεικνύουμε από εδώ όσες περισσότερες μπορούμε. Αλλά ναι, είναι γεγονός ότι είναι μια δύσκολη χρονιά και αυτό που εντοπίζουμε είναι ότι έχουμε και πάρα πολλές παραστάσεις αυτή την περίοδο. Δηλαδή έχουμε την Κυριακή των Βάιων και μετά την Κυριακή των Βάιων που κατεβαίνουν περισσότερες παραστάσεις, μετά δεν έχει πολύ πράγμα. Τώρα έχει πολλές και όλες είναι μετρημένου χρονικού περιθωρίου. Όλες τέλη Μαΐου, ας πούμε, πρέπει να κατέβουν. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα στο Πλήφα, για να δείτε τις τρεις αδερφές, θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Θα πάνε η Βάγια Παπακοσταντίνου, η Στέλλα Σάμου, ο Δημήτρης Τοσουνίδης, η Δήμητρα Γιαννούλη και η Ειρήνη Μαλαθρίτου. Να, και δώρο για τη γιορτή της Ειρήνης Μαλαθρίτου. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Βάγια Παπακοσταντίνου, Στέλλα Σάμου, Δημήτρης Τοσουνίδης, Δήμητρα Γιαννούλη, Ειρήνη Μαλαθρίτου. Σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο με το καλό. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ειρηναίοι γιορτάζουν σήμερα, δεν ξέρω. Γεια σας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βαλιμέζη και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος με τις αντιλογίες.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 6.
4: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΣΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της Μεσογείων. Η κυρία Γκιλ Φόιλ τόνισε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από μια κλωστή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή με την ένταση να κλιμακώνεται στα στενά του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι η Ιεράμινά τους αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει στον πόλεμο θα χρειαστούν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους στόχους του. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ επιμένει ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ακόμη ότι η κεχηρία δεν έχει τελειώσει και το Ιράν έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως επιχείρηση αδιέξοδο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, την Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία. Ο Αραξή μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο τμήμα της χώρας. Πλάνα δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από την περιοχή Αλ-Μανσούρη στην Τύρο, σύμφωνα με το Αλ-Τζαζίρα. Το Ισραήλ παρατείνει έως και την Κυριακή την παράνομη κράτηση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumut Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, καταγγελίες από το νομικό κέντρο Αντάλλα για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών, κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια και υποβάλλονται σε πολλή ώρες ανακρίσεις. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών που είναι ισπανοσυπικό ζητά η Μαδρίτη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στους δύο απαχθέντες από το Ισραήλ. Σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής με φόντο τη γενοκτονία στη Γάζα, τη γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η λεγόμενη Realpolitik έχει κατησχίσει σήμερα πλήρως σε βάρος του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κατά τη συνέντευξη τύπου του Συλλόγου σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προτίθεται να αναδείξει τις παράνομες παρακολουθήσεις στα ευρωπαϊκά φόρα και να παράσχει στήριξη στα θύματα, τόνισε ο κ. Κουτσόλαμπρος, ενώ ερωτηθείς για ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόνισε πως διερευνάται, κάτι που προανήγγειλε νωρίτερα μιλώντας στο κόκκινο ο Θοδωρής Μαντάς. Ποινικολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Για ευθεία στοχοποίηση δικηγόρων που ανακοινούν ζητήματα και υποβάλλουν αιτήματα, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Αντώνης Ξυλουργίδης, ένας εκ των 4 συνηγόρων θυμάτων των Τεμπών που δέχτηκαν μηνυτήρια αναφορά. Όπως είπε, αφορμή ήταν το αίτημα για να πάρουν το υλικό από τα κατασχεμένα βίντεο των πραγματογνωμόνων για τα Τεμπ. Γιατί η κυβέρνηση, ενώ η υπόθεση διερευνάται, μπλοκάρει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διατηρεί τον Σπίλιο Λιβανό στη θέση του Προέδρου της Hellenic Energy, διερωτάται το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης του Μιλτός Ζαμπάρας σε κοινή τους ανακοίνωση. Σοβαρή αναστάτωση σε χιλιάδες παραγωγούς έχει προκαλέσει η αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΔΕ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2023. Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω ερώτησης που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του αρμόδιου τομεάρχη Βασίλη Κόκαλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για μια ακόμη θητεία παραμένει ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της ΓΕΣΕ. Στην Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας εξελέγει ο απολυμμένος συνδικαλιστής Κώστας Γενιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις δυσλειτουργίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν την τραγωδία των Τεμπών. Έως την Παρασκευή συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα της ασφαλής και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων συναδέλφων τους στο πρώην Ειρηνοδικείο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχής. Στις 7 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Σήμερα στο ακροατήριο κατέθεσε ένας εκ των τριών ιατροδικαστών που συμμετείχαν στην νεκροψία νεκροτομή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μάρτυρας περιέγραψε ευρήματα που συνδέουν το θάνατο με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων δύο χαρακτηριστήκαν ως θάνατη φόρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησής τους. Στη διεθνή επικαιρότητα κατέρευσε στη Ρουμανία η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, καθώς το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε υπέρ της πρότασης μορφής κατά του πρωθυπουργού Ηλία Μπολόγιαν. Αυτή η πρόταση μορφής είναι ψευδή, σκηνική και τεχνητή, είπε ο Μπολόγιαν κατά τη διάρκεια της τεταμένης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία. Πρωτοβουλίες του Προέδρου της χώρας Νίκου Σουρ Τάν για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο στον τρίτο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα και θέλει τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της διοργάνωσης, καθώς ήδη προηγείται με 2-0.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Είστε συντονισμένες και συντονισμένες στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στην ρυθμίση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Αγωνία ο Παντελής. Πότε παίζετε με τη Βαλένθια? Σήμερα. Αύριο. Σήμερα. Αύριο. Αύριο θα πανηγυρίσεις. Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber όπως κάθε απόγευμα τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Τι έγινε τώρα, θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα? Το είπε η Γκυλφόιλ νωρίτερα. Η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε μια επίσκεψη στην ΕΡΤ, μίλησε με δημοσιογράφους και είπε ότι εντός του 2026 θα έρθει ο Τραμπ στη χώρα μας. Τον δρόμο για τον Τραμπ θα τον ανοίξει νωρίτερα, όπως φαίνεται, το άλλο γεράκι. Αρχές Ιουλίου θα επισκεφθεί την Ελλάδα και ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέσκθεθ. Πρόσφατα ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει φανταστική χώρα την Ελλάδα και είχε πει ότι είναι ωραίος τύπος ο Μητσοτάκης, ενώ πριν από ένα μήνα και κάτι μέρες, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που θα μπορούσαν να ανταμυφθούν από τον Τραμπ λόγω της στάσης τους στον πόλεμο. Να δούμε λοιπόν τι δώρα θα φέρει ο Τραμπ, τι πακέτα θα φέρει ο Τραμπ όταν έρθει. Πάντως μένει να επιβεβαιωθεί η είδηση. Αν επιχειρήσουν κάποιοι από την κυβέρνηση να τον βάλουν στο προεκλογικό παιχνίδι, ίσως δεν είναι και τόσο καλή ιδέα, με δεδομένο ότι ο Τραμπ λίγες μέρες πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία είπε ψηφίστε Όρμπαν και ο Όρμπαν σταμάτησε να είναι πρωθυπουργός μετά από τόσα χρόνια, 16 χρόνια. Και βέβαια ο Τραμπ δεν είναι στα καλύτερά του από άποψη δημοφιλίας. Αυτή την ώρα το site του CNN έχει ένα θέμα που αναφέρει ότι ο Τραμπ φαίνεται να είναι πιο αντιδημοφιλής από ποτέ. Το μέσο ποσοστό αποδοχής του που έχει κατρακυλήσει στο 35% στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN σημαίνει ότι φλερτάρει με τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά του George Bush του Junior, του νεότερου. Εκείνον που μαζί με τον Μπλερ, έτσι το θυμόμαστε, έψαχνε στο Ιράκ τα όπλα μαζικής καταστροφής και δεν τα βρήκε ποτέ. Αιματοκύλησε το Ιράκ. Τώρα στα άλλα θέματα, η κυβέρνηση επιχειρεί να μπαζώσει κάθε πρωτοβουλία διερεύνησης των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι επιχειρούν να τοποθετήσουν την πύλια της δημόσιας συζήτησης στο 2015 και τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο πρώτο δραματικό εξάμηνο εκείνης της χρονιάς. Οι ισχυρισμοί του Ντάισερμπλουμ, του Στουρνάρα, πρώην υπουργών, κάνουν σε κάποιες περιπτώσεις έναν επικοινωνιακό κρότο πιο ισχυρό με τις μηντιακές πλάτες από τις συγκαλύψεις των σημερινών σκανδάλων ή την ακρίβεια. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, συγκεκριμένο κανάλι να παίζει συνεχώς την κασέτα του 2015, ενώ, παραδείγματος χάρη, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο και την Μέση Ανατολή. Υπάρχουν ανησυχίες, υπάρχουν προβλήματα εφοδιασμού των αεροσκαφών με καύσιμα. Αλλά εκεί, 2015. Και βέβαια έχουμε άλλον έναν θρίαμβο του κινήματος. Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας παραμένει για ακόμη μία θητεία ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης. Θα στηρίξει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο κ. Παναγόπουλος. Ή έστω την πιλωτική εφαρμογή της, διότι η κυρία Κεραμέως, με την οποία συνυπέγραψε τη λεγόμενη κοινωνική συμφωνία, τα θεωρεί όλα αυτά λαϊκίστικα. Πάμε να πιάσουμε το σφιγμό της πολιτικής επικαιρότητας. Απορρίπτει η κυβέρνηση τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ φέρεται να προετοιμάζει και ένα μεγαλοπρεπές όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο κ. Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ψυχογιέ.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε και στους ακροατές και ακροάτριες του Κόκκινου.
0: Δεν υπάρχουν ενδείξεις και νέα στοιχεία για τους δύο πρώην υπουργούς σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίζεται η κυβέρνηση και απορρίπτει το αίτημα της προανακριτικής. Τι απαντάτε ή τι ανταπαντάτε?
1: Ναι, άκουσα που λέγατε πριν για την κυβέρνηση το 15-19 με αφορμή και ένα ντοκιμαντέρ που έχει ξεκινήσει. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
1: Οι δημοσκοπήσεις οι ίδιες, πέρα από την καθημερινή ζωή, εγώ σήμερα είμαι στην Κόρινθο, που κατέβει εδώ και έχουμε συναντήσεις για διάφορα ζητήματα, λένε ότι το 19 το 52% απαντά ότι ήταν καλύτερα οικονομικά από ό,τι είναι σήμερα. Mm-hmm. Δεν λέει κανείς ότι όλα ήταν τέλεια, ηρωδεινά, όμως είχε καταφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ισορροπήσει τις επιπτώσεις, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να μπορέσει να κρατήσει την κοινωνία όρθια. Το να λέει το 52% σε δύο δημοσκοπήσεις, και το 24 και το 25, ίδιο ποσοστό, ότι το 19 ήταν καλύτερα από σήμερα, που έχουν περάσει 80 δισεκατομμύρια πάνω από τη χώρα και δεν έχει ακουμπήσει τους μικρομεσαίους τίποτα και τους εργαζόμενους και είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι εδώ υπάρχει μια φοβερή και βίαιη αναδιανομή προς τα πάνω, για να το πούμε απλά, συγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το ένα πλαίσιο της σταθερότητας, σταθερότητα στη φτωχοποίηση και στο να πηγαίνουν όλο και περισσότεροι οικονομικοί πόροι σε λίγους ισχυρούς και εκλεκτούς, και είναι γέφυρα αυτό με το ερώτημά σας. Και το δεύτερο είναι η κανονικότητα των σκανδάλων. Η κανονικότητα της διαφθοράς, δεν προλαβαίνουμε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και δεν σας κρύβω, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας, ότι αυτό τορπιλίζει την ίδια τη δημοκρατία, διότι όταν βλέπουν συνολικά το πολιτικό σύστημα και εμένα προσωπικά ή άλλους, οι οποίοι, εγώ θα πω από όλες τις παρατάξεις, έχουν υπηρετήσει μια συνέπεια και με μια εντυμότητα την πολιτική, αυτό τους καταπλακώνει όλους. Διότι θεωρούν ο κόσμος ότι έχουν βάλει όλοι το χέρι στο μέτρο. Λοιπόν, για την ερώτησή σας. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κατηγορηθεί, αυτό είναι κάτι που είμαστε περήφανοι, ότι φάγαμε ένα ευρώ. Την περίοδο που διακυβερνήσαμε, όχι μόνο δεν φάγαμε, αλλά αφήσαμε και ταμείο και γίνανε και πάρα πολλά έργα μέσα στα μνημόνια. Καταθέσαμε λοιπόν μια πρόταση με τη Νέα Αριστερά για να γίνει προανακριτική επιτροπή που θα διερευνήσει, προσέξτε, θα διερευνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε ότι είναι καταδικασμένη η υπόδικη, θα διερευνήσει τις ευθύνες των δύο υπουργών που και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά. Διότι δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ότι είναι, για παράδειγμα, μια απλή εξυπηρέτηση ή μια μεταφορά αιτήματος που έχει κοινοβουλευτικό έλεγχο να κάνεις. Έχεις άλλους τρόπους συλλογικούς να διεκδικήσεις, έχεις πράγματα να αξιοποιείς σαν εργαλεία και μέσα και έξω από την Ελλάδα, στην Ευρωβουλή κτλ. Αυτό είναι η διεκδίκηση και δεν έχει να κάνει με αυτό εάν τελικά αποδειχθεί ότι υπάρχει απιστία, δηλαδή ηθική αυτουργία σε απιστία για παρεμβάσεις, για να πάρουν επιδοτήσεις κάποιοι που δεν δικαιούνταν ή κάποιοι που είχαν πρόστιμα αυτά να σβηστούν ή να γίνει αλλίωση του ηλεκτρονικού συστήματος ή να γίνουν άλλες κινήσεις οι οποίες να αποφεύγονται πρόστιμα ή να προτεραιοποιούνται άλλοι απέναντι σε άλλους. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία εκφεύγουν από την οποιαδήποτε διαμεσολάβηση και το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτά ζητάμε εμείς, διερεύνηση για αυτά τα στοιχεία που έχουμε εντοπίσει και η Νέα Δημοκρατία αρνείται και συγκαλύπτει άλλη μια φορά.
0: Ναι. Υπήρχε συνεννόηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ για κατάθεση κοινής πρότασης, γιατί το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε αυτόνομα.
1: Κοιτάξτε, εμείς καταθέσαμε με τη Νέα Αριστερά. Δεν γνωρίζω να υπήρξε κάποια συνεννόηση αντίστοιχη.
0: Μάλιστα.
1: Το ΠΑΣΟΚ τελευταία έχει επιλέξει και έναν δρόμο ο οποίος είναι πιο σκληρός προς την αυτονομία και τις κοινές πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα όλοι κρίνονται, διότι θα τους καλέσω να έρθουν να βγουν μια βόλτα στην Κόρινθο, όπως είπα, και να ακούσουν τι λέει ο κόσμος για τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις. Και τι ευθύνη θα έχουμε εμείς, εάν δεν γίνει αυτό που πρέπει, μια συνεργασία, μια συμπαράταξη, μια με τοπική, ας πούμε, έτσι, μια εναλλακτική, η οποία να μπορέσει να στηρίξει τον κόσμο.
0: Αναμένεται τώρα, κύριε Ψυχογέ, να επικαλεστεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, ώστε να μην συγκροτηθεί η εξεταστική για τις υποκλοπές. Μήπως πρέπει τότε να γίνει πρόταση μομφής? Ως γνωστόν, το όπλο της πρότασης μομφής και την αναγκαιότητά του. Γι' αυτό έχει μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως τότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία και η στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν διαλέγουμε το πότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, χτες έπρεπε να έχει φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και αν ήταν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και δημοκρατία αυτή τη στιγμή που συζητάμε, θα είχε ήδη προκηρύξει εκλογές και θα είχε παρατηθεί και θα είχε επιστρέψει στο λαό για να αποφασίσει τι θα γίνει. Άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία πολιτικά είναι πρωτόγνωρα να μένουν στη θέση τους μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Άρα εμείς λέμε πρόταση Μομφής και τη λέγαμε εδώ και καιρό, άσχετα με τις εξελίξεις και άσχετα με το πότε κορυφώνεται ή όχι ένα σκάνδαλο, δεν μπορούμε εμείς να διαλέξουμε στο πότε, ας πούμε, εμπλέκονται περισσότεροι ή λιγότεροι ή θα πρέπει να διερευνηθούν ευθύνες. Εδώ λέμε ότι όλο το οικοδόμημα αυτό είναι σαθρό. Το κράτος δικαίου ταλαπατιέται κάθε μέρα όλο και περισσότερο και αυτό υπάρχουν και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλους τους τομείς. Και γι' αυτό πρέπει να δοθεί αναλλακτική με πρόταση Μομφής. Προφανώς το θέμα των υποκλοπών είναι ένα ζήτημα πραγματικά δημοκρατίας, ένα ζήτημα ορισμός του κράτους δικαίου, ένα ζήτημα ατομικών ελευθεριών αλλά και προστασίας και ασφάλειας της χώρας. Και το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προδήλως νέα στοιχεία και μάλιστα πολύ σοβαρές καταγγελίες από το Μονομελές για κατασκοπία και για ψευδορκία στην Εξεταστική Επιτροπή, έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Άρα από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν παίρνει θέση σε αυτό και το να κρίνει στις αποφάσεις δικαιοσύνης, δεν είναι κάτι το οποίο προσβάλλει τη δικαιοσύνη και οι κρίνοντες κρίνονται. Ιδίως όταν είναι κατά τη γνώμη μου τόσο εξόφθαλμο ότι θα έπρεπε να κληθούν μάρτυρες, θα έπρεπε να γίνει νέα έρευνα, θα έπρεπε να γίνει μια αποκαταρκτική εξέταση και με αυτά που είπε ο Ντίλιαν και με αυτά τα οποία οι δικηγόροι εισέφεραν ως νέα στοιχεία στην υπόθεση. Εκεί λοιπόν το σημείο αυτό προφανώς και θα είναι ένα σημείο το οποίο, επειδή είναι θέμα ορισμός του κράτους δικαίου, είναι πράγματι ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσε να κορυφωθεί και προσπάθεια για πρόταση Μομφής.
0: Στην έναρξη της συνέντευξής μας και στην εισαγωγή σας κάνατε ένα σχόλιο για την τετραετία 2015-2019. Πάμε τώρα στο 2026. Το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα το διαβάσατε και τι αναμένετε πλέον από τον πρώην Πρωθυπουργό, κύριε Ψυχογή?
1: Ναι, το διάβασα και το διάβασα όλο και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, διότι πρώτον επαναφέρει την πολιτική, αυτό που κάνουμε και εμείς βέβαια, έτσι, σαν ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία όλα αυτά τα χρόνια. Επαναφέρει δηλαδή την ουσία και τη βάση της πολιτικής, στην οποία εκεί πρέπει να κονταροχτυπηθούμε, στα προγράμματα και στις ιδεολογίες. Λέει ότι αριστερά και δεξιά είναι μια διάκριση και ένας διαχωρισμός ο οποίος είναι επίκαιρος και προφανώς είναι. Δεν είναι καθόλου ξεπερασμένος, διότι είναι δύο συγκρουόμενα σχέδια, δύο κόσμοι είμαστε με τη δεξιά. Και λέει επίσης ότι τα τρία ρεύματα αυτά είναι πλέον με διαφορετικές διαδρομές, είναι εφικτό να είναι πεδίο σύγκλησης πλέον. Και αυτό είναι γεγονός. Και όπου εφαρμόστηκε αυτό, ήταν νικηφόρες οι μάχες που δόθηκαν. Δηλαδή όπου, φέρνω για παράδειγμα τη Γαλλία και το Δήμο των Παρισίων πρόσφατα, όπου η συνεργασία οικολόγων, σοσιαλιστών και γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος έφεραν τη νίκη εκεί απέναντι στην ακροδεξιά και ήταν αντιπολιτική. Άρα θεωρώ ότι είναι μια καλή βάση, ένα κείμενο βάσης, πολύ κοντά σε αυτά που λέμε και εμείς ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Μιλάει για δημοκρατική εφαρμόσιμη και μετασχηματιστική πολιτική, όχι μόνο δηλαδή για διαχείριση, έχει και ριζικές προτάσεις μέσα. Και πάει και στην ουσία, μου άρεσε πάρα πολύ η αναφορά στους νέους και θέλω να το πω αυτό, ότι είχε μια βεντάλια προτάσεων για τους νέους που είναι πάρα πολύ κρίσιμες, δηλαδή είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι οι νέοι σήμερα. Εγώ πήγα και παρακολούθησα δύο θεατρικές παραστάσεις γυμνασίων της περιοχής. Ψάχνουν τα παιδιά να βρουν διέξοδο, ψάχνουν να εμπνευστούν και κάποια μέτρα που περιείχε μέσα ήταν πράγματι σωστή κατεύθυνση, όπως για την αποκέντρωση, την δωρεάν παρακολούθηση παραστάσεων και όλα αυτά, για την εκπαίδευση, για τα πανεπιστήμια, για τα σχολεία, για το AI, όλα αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Όπως και για το θέμα της μεγάλης εικόνας με το ReArm, διαδήλωσε την εναντίωσή του, όπως την έχουμε εκφράσει και εμείς, για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπαμε πριν, συγκεντρώνεται στα χέρια πολύ λίγων, και για το τι σημαίνει πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός δεν είναι μόνο η φύλαξη των συνορών, που είναι σημαντικό και το κάναμε και εμείς με σεβασμό βέβαια στο διεθνές δίκαιο. αλλά είναι και το να μην μένει κανείς πίσω, να μην ευημερεί το 1 πέμπτο σε βάρος των 4 πέμπτων.
0: Αυτά
1: λοιπόν νομίζω ότι είναι.
0: Στην πράξη πιστεύετε ότι θα αποφευχθούν ή υπάρχουν τα περιθώρια να αποφευχθούν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό πρέπει να γίνει από όλους μια προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι όλοι. Έχουμε μυαλό, έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Έχουμε συγκροτήσει μέτωπα σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, όπως η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση 15. Χρειάζεται ιδιοτέλεια, χρειάζεται ουσία και όχι τεχνητές συγκολήσεις ή απλά συνενώσεις που θα είναι από τα πάνω. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο κόσμος θέλει πλέον πολλαπλασιασμό. Δηλαδή θέλει σύνθεση, θέλει ανασύνθεση του χώρου που χρειάζεται, που πρέπει να συνδυαστεί με την ενότητα. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό λέτε. Και αυτό νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει δηλώσει ότι θα είναι επιταχυδής και καταλήτης αυτών των εξελίξεων. Είναι βέβαια ένα συγκροτημένο κόμμα. Θα πάρει συλλογικές αποφάσεις και έχει πάρει ήδη το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα γίνουν και πιο συγκεκριμένες. Και νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτή τη λογική να κινηθούμε για να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες των πολιτών. Πάντα με την παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τα προτάγματα του σήμερα. Περιμένουμε να δούμε και την πλήρη εξέλιξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτός ένας καθοριστικός και κομβικός παράγοντας, ο Αλέξης Τσίπρας, στην όλη ανασύνθεση και στο μέτωπο δυνάμεων, στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό και με πάρα πολλή δουλειά μέσα στη Βουλή από εμάς για όλα τα ζητήματα, έχει δείξει το δρόμο για την προοδευτική κυβέρνηση και την συμμετοχή όλων των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Άρα είμαστε σε αυτό το δρόμο, παραμένουμε και αξιοποιούμε όλα μας τα όπλα σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψυχογέ. Καλή συνέχεια.
1: Να σας πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν κλείσουμε που θέλω, η κυβέρνηση η οποία είναι ευαίσθητη στα ασυνόδευτα ανήλικα, έχει αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους των φορέων υλοποίησης, των οργανώσεων του πεδίου και όλων των δομών εδώ και 6 μήνες. Έχουν λήξει τα προγράμματα και συμβάσεις και στη Μαλακάσα και αλλού. Παιδιά μοιράζονται ανά 3 ένα στρώμα. Αυτά μας καταγγέλουν οι άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται και δίνουν τη μάχη κάθε μέρα με ανθρωπιά στο πεδίο, και τους καλούμε τουλάχιστον την ίστατη στιγμή να πληρώσουν τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τη συμβάση. Το φέραμε και στη Βουλή με πρωτοβουλία και της Έλληνας Ακρίτα και δικιάς μου. Και είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν σε αυτήν την συνολικά ρατσιστική πολιτική που εφαρμόζουν απέναντι στο διεθνές δίκαιο, να σεβαστούν τους ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι εάν δεν ενταχθούν και αν δεν μείνουν στις δομές, πολύ εύκολα πάνε στην παραβατικότητα και τους χάνουμε τους ανθρώπους και δημιουργείται πρόβλημα για την προστασία τους που είναι κατοκυρωμένη και από τη διεθνή σύμβαση. Αυτά θέλω να πω, γιατί πρέπει να ακουστούν.
0: Βεβαίως, αναζητούνται βίκουα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε Ψυχογιά, καλά.
0: Να είστε καλά. Και εσείς. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, εδώ στο κόκκινο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Κορινθίας, τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής.

0: στο κόκκινο.
1: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Και βέβαια καταπέλτης κατά της πρόσφατης διάταξης του κ. Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αριουπάγου, για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο, υπήρξε ο δικηγορικός σύλλογος της Αθηνάς, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Και τόνισε ότι στόχος είναι η προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να διερευνηθεί η υπόθεση Τζαβέλα, όπως ονομάστηκε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Την ώρα μάλιστα που ήδη τα δικήματα γύρω από τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω Predator παραγράφονται, ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας προχώρησε σε μια δημόσια παρέμβαση προκειμένου να δηλώσει με κατηγορηματικό του τρόπο την αντίθεσή του στην πρόσφατη πράξη του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ζητώντας βέβαια ξανά την παραίτησή του και τονίζοντας, υπογραμμίζοντας την υποχρέωσή του να παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου. Υπάρχουν 2-3 ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Καστανίδη. Εδώ να πούμε πως δεν μένει σιωπηλό το Πασόκ στα βέλη που εκτοξεύει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Καστανίδης, περί φωτογραφικής διάταξης στο καταστατικό του Πασόκ, ώστε να μην θέσει νέα υποψηφιότητα σε εκλογές. Νωρίτερα πηγές του Πασόκ επισήμαναν ότι ο κύριος Καστανίδης με απόφαση του Προέδρου του Πασόκ συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Πασόκ, ενώ παραβρέθηκε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να μην παραστεί στο συνέδριο του Πασόκ, γιατί άραγε είναι αυτή είναι η διαρροή από την Χαριλάου Τρικούπη. Σημειώνουν μάλιστα από το Πασόκ ότι ο πρώην υπουργός 40 ημέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για το όριο θητιών των βουλευτών θυμήθηκε να διαφωνήσει, υποστηρίζοντας ότι τα κίνητρά του δεν είναι πολιτικά αλλά είναι ιδιωτελή. Από την άλλη, ο κύριος Καστανίδης επιμένει ότι δεν φεύγει από το Πασόκ αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη, ενώ επιχείρησε να απαντήσει και στις βολές του Προέδρου του Πασόκ, ότι στο παρελθόν τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεψε ο Κώστας Σιμίτης, ενώ διέσπασε και το Πασόκ με επιπροεδρίας του Γιώργου Παπανδρέου. Θύμισε ότι το 1997 δεν τον απομάκρυνε ο Σιμίτης, αλλά παραιτήθηκε από υπουργός μεταφορών, καταγγέλλοντας την επαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από τη θέση ότι για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα έργα θα έπρεπε να υπάρξει ανεξάρτητη αρχή. Θύμισε ότι το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές για την καταψήφιση του δεύτερου μνημονίου. Και επίσης θύμισε ότι τότε, το 2012, ενώ είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, παραβιάστηκε συμφωνία και υπεγράφει το μνημόνιο την ώρα που δήλωνε ο Τόμψεν σε εσωτερικό του έγγραφο ότι αυτό θα επιβάρυνε το χρέος. Και το πινκ πονκ μεταξύ Καστανίδη και ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Εδώ να σημειώσουμε ότι στην πολυκύμαντη πορεία του κυρίου Καστανίδη υπάρχουν ως σταθμή η ίδρυση της κοινωνικής συμφωνίας με τη Λούκα Κατσέλη και η προσχώρηση στο κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου, ανεξαρτήτως αν τον είχε διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυπουργός όταν καταψήφιζε ο Χάρης Καστανίδης το δεύτερο μνημόνιο. Και βέβαια ο κύριος Καστανίδης διαψεύδει κάποια πουλάκια που αναφέρουν ότι έχει βάλει πλώρη για την Ιθάκη. Και τώρα φανταστείτε τι έχει να γίνει σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ ανακοινώσει νέες μεταγραφές από άλλους πολιτικούς χώρους. Θα βγαίνει ο κύριος Καστανίδης, οι υποστηρικτές του κυρίου Καστανίδη και θα βάλουν κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι νωρίτερα ο Δημήτρης Ρέπας, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος των εποχών Σιμίτη, τόνισε σε δήλωσή του πως είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών παράγοντες
που πολέμησαν αβυσαλέα το Πασόκ. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το έργο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και θα καλησπέρισουμε αμέσως τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Ρούσο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η κυρία Γκυλφόιλ δήλωσε ότι ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα μέσα στο 2026, κύριε Ρούσο. Μήπως έρχεται να μας ανταμείψει, όπως έλεγε κάποτε η Wall Street Journal. Πώς βλέπετε μια τέτοια επίσκεψη?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να πρώτα να δούμε τις λεπτομέρειές της. Ναι. Την ατζέντα της, μπορεί να είναι μια, πιθανότατα θα είναι μια ατζέντα που θα αφορά τα ενεργειακά κατά βάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την δυνατότητα που θα έχει η Ελλάδα να αποτελέσει ένα σταθμό, για τον σημαντικό σταθμό για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Ναι. Και πιθανότατα και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Για την εξασφάλιση λιμανιών και γενικότερα εισόδων προς την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Θα έρθει πρώτα ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε την ατζέντα. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ δεν θα θελήσει. Ξέρετε πότε θα έρθει, βέβαια, και με ποια, αν θέλετε, και ποια περίοδο. Δηλαδή, αν αυτή την περίοδο που θα έρθει θα είναι, θα έχει τελειώσει, ας το πούμε, αισίως τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, αν τον απασχολούν ακόμη. Θα ήθελα να πω ότι αν τα έχει τελειώσει αισίως, τότε πιθανόν να ανοίξει και ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά, την Κύπρο. Αν όχι, φαντάζομαι ότι θα θελήσει να μην μεγαλώσει την ατζέντα των ζητημάτων, αλλά να περιοριστεί σε αυτά που σας περιέγραψα, που άλλωστε είναι και η βασική ατζέντα από ό,τι φαίνεται των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε πως για την επιχείρηση ελευθερία δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στον εναέριο χώρο ή στα χωρικά ύδατα του Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να επιδείξει σύνεση. Προσπαθεί κάπως ρητορικά να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Ποια είναι η οπτική σας?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που βάλλονται πλοία ή που κάποιος κάνει ένα στρατιωτικό αποκλεισμό, εκ των πραγμάτων η εγχειρία δεν έχει καμία ουσία. Δηλαδή αν ένα πλοίο ιρανικό προσπαθεί να βγει και αυτό βληθεί από αμερικανικά πλοία, αυτό είναι ήδη μια
0: πολεμική πράξη,
1: παραβίαση εγχειρίας. Δεν έχει καμία σημασία τώρα αν αυτό το πλοίο βάλετε εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν ή αν το βάλετε οπότε βγει από τα χωρικά ύδατα. Αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Και δεν περιλαμβάνεται, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι μας, από όσα έχουμε διαβάσει, δεν περιλαμβάνεται κάτι τέτοιο στη συμφωνία, δηλαδή στην εγχειρία. Δεν περιλαμβάνεται δηλαδή κάτι που λέει ότι αν οι Αμερικανοί κηρύξουν ναυτικό αποκλεισμό και χτυπήσουν τα ιρανικά εμπορικά πλοία, τότε αυτό εξαιρείται της εγχειρία. Και θα ήταν και. Θα ήταν και ανόητο, θα ήταν αφελές από την πλευρά των Ιράν να δεχτούν κάτι τέτοιο και δεν πιστεύω ότι θα το δέχτηκαν.
0: Ναι. Τώρα, αμερικανικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες κλείνουν, υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα. Πιστεύετε ότι αυτοί αποτελούν ισχυρή μοχλή πίεσης για τον Τραμπ ώστε να κάνει ένα βήμα πίσω?
1: Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση ως έχει, εάν δεν έχουμε κάποια αρκετά απίθανη, θα έλεγα πολύ λίγο πιθανή εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις, αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει για κάποιους μήνες, δηλαδή για 2 μήνες, για 3 μήνες, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ένας πόλεμος νεύρων, θα έχει αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάποιες παραβιάσεις της εκεχηρίας και από τους Αμερικανούς, και μετά θα τα αποδίδει το Ιράν, άρα θα είναι μια, όπως λέγεται πολλές φορές στην διπλωματική γλώσσα, πορόδισα εκεχηρία. Δηλαδή θα έχει δηλαδή εκεχηρία δυστυχώς με πολλά άγρια διαλύματα. Οπότε και αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να καθησυχάσει τις αγορές, ούτε να ρίξει τις τιμές, ούτε να τις σταθεροποιήσει. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο να πέφτουν περιστασιακά οι τιμές, αλλά να σταθεροποιηθούν. Δηλαδή δεν έχει σημασία τόσο αν από τα $115 πάμε στα 100 ή στα 98, αλλά ξανά σε 5 μέρες έχουμε ξανά στα $115, γιατί πάντα η αγορά θα προξεφθεί το υψηλότερο και όχι το χαμηλότερο.
0: Ο Τραμπ τώρα θα μεταβεί στο Πεκίνο, δηλώνει ότι ανυπομονεί να συναντήσει τον Xi Jinping. Τι έχουμε να περιμένουμε και από την κινέζικη πλευρά?
1: Ο Τραμπ θα ήθελε να πάει στο Πεκίνο χωρίς το, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό του ένα αίσιο τέλος στο ζήτημα του Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει αυτό, οπότε θα έλεγα ότι πηγαίνει εκεί κάτω από πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω, όχι πίεση των Κινέζων, mm-hmm. αλλά κάτω από γενική πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Οι Κινέζοι επίσης θα ήθελαν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον Περσικό κόλπο για το δικό τους συμφέρον, για το πετρέλαιο το οποίο παίρνουν από εκεί. Άρα νομίζω ότι οι Κινέζοι θα προσπαθήσουν να θέσουν κάποιες, θα προσπαθήσουν να δώσουν κάποιες λύσεις διεξόδου στον Τραμπ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο Τραμπ θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Έχω την αίσθηση mm-hmm. ότι θα είναι δύσκολο να μιλήσουν οι Κινέζοι με τον Τραμπ για το Ιράν. Πάρα mm-hmm. πολύ δύσκολο. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα που οι χώρες έχουν μεταξύ τους για να μιλήσουν. Και δεν νομίζω ότι οι Κινέζοι θα αναλώσουν πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο mm-hmm. στο να δώσουν στον Τραμπ μια διέξοδο ή εν πάση περιπτώσει να επιζητήσουν μια επίλυση του προβλήματος. Δεν λέω ότι δεν θα ασχοληθούν, mm-hmm. αλλά άλλο είναι αυτό, άλλο καταναλώνω ένα πολύ μεγάλο μέρος διπλωματικού μου κεφαλαίου για να το επιτύχω.
0: Μάλιστα. Θα αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος εδώ, στο Κόκκινο, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Εντείνονται λοιπόν οι ανησυχίες για την επάρκεια των καυσίμων. Το προσεχές διάστημα, οι αεροπορικές εταιρείες, διαβάζουμε, έχουν περικόψει 2 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το πρόγραμμα πτήσεών τους μόνο για τον Μάιο. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ αρκετές εταιρείες έχουν στραφεί σε μικρότερα ή πιο οικονομικά αεροσκάφη για να εξοικονομήσουν καύσιμα, καθώς προετοιμάζονται για διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και βέβαια, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος των αεροπορικών καυσίμων έχει διπλασιαστεί, με τις εταιρείες να αυξάνουν ή να διπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ενώ το κλείσιμο αεροδρομίων στον κόλπο, που εξυπηρετούσαν το 1/3 των ευρωπαϊκών ταξιδιών προς την Ασία, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες μετακινήσεις. Και μάλιστα διαβάζαμε στο Διεθνή Τύπο χαρακτηριστικά πως η Air France ανέφερε ότι της ζητήθηκε να μην προσθέσει επιπλέον δρομολόγια προς τη Σιγκαπούρη ή το αεροδρόμιο του Τόκιο, καθώς οι δύο μεγάλοι κόμβοι μετεπιβίβασης στην Ασία επιδιώκουν να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων.

Η αστική πλειοψηφία των εισαγόμενων κοτόπουλων ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα από τη Βραζιλία. Ειδικότερα, σύμφωνα με αποτελέσματα των εκτινιατρικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής, περίπου το 80% των πρώτων παρτίδων που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε μολυσμένο με σαλμονέλα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επιστροφή τους. Αυτά είναι τα θέματα. Και μάλιστα το στοιχείο αυτό επιβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου νωρίτερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, ο Νίκος Κακαβάς. Είναι γνωστό και το λέγαμε και τους προηγούμενους μήνες και θα το ξαναπούμε ότι οι αγρότες και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιούντο, είχαν εκφράσει τις έντονες αντιδράσεις τους ενάντια σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur που υποβαθμίζει τα προϊόντα που θα έχουμε στο πιάτο μας, υποβαθμίζει την ποιότητα των προϊόντων. Και βέβαια υπονομεύει και την εγχώρια παραγωγή. Και όπως λοιπόν είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες λειτουργούν με στελέχωση που δεν ξεπερνά το 40% των οργανικών θέσεων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Που οι έλεγχοι έδειξαν ότι το 80% των πρώτων παρτίδων από τη Βραζιλία κρεάτων είναι μολυσμένα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι ώστε να κάνουμε και την αποφώνηση.

Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Έρχεται η Μελίνα Βελιμέζη για το δελτίο ειδήσεων. Και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Τα λέμε εμείς αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με την ένταση να κλιμακώνεται στα στενά του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν. Δήλωσε ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει στον πόλεμο θα χρειαστούν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους στόχους του. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιμένει ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ακόμη ότι η εκεχηρία δεν έχει τελειώσει και το Ιράν έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως επιχείρηση αδιέξοδο, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, την Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερίας στο Πεκίνο σήμερα. Ο Αραχσί θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Στον Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο τμήμα της χώρας. Πλάνα δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο καπνού πάνω από την περιοχή Αλ-Μανσούρη στη Τύρο, σύμφωνα με το Αλτζαζίρα. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της Μεσογείου. Η κυρία Γκιλφόιλ τόνισε επίσης ότι το καλοκαίρι, στις αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ισραήλ παρατείνει ως την Κυριακή την παράνομη κράτηση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Shumut Flotilla, Τιάκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, μετά και την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων την περασμένη εβδομάδα στα πλοία του Στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των 2 αυτών των ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπηκός, ζητάει η Μαδρίτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύη στους 2 απαχθέντες αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Στο μεταξύ, αύριο αναχωρεί από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής με φόντο τη γενοκτονία στη Γάζα, τη γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η λεγόμενη realpolitik έχει κατησχίσει σήμερα πλήρως σε βάρος του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφόρων. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην την ανασύρει από το αρχείο για περαιτέρω διερεύνηση εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη τύπου. Μια κίνηση που είχε προαναγγείλει νωρίτερα στο κόκκινο Θεόδωρος Μαντάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Γιατί η κυβέρνηση, ενώ η υπόθεση διερευνάται, μπλοκάρει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διατηρεί τον Σπύλιο Λιβανό στη θέση του πρόεδρου της Hellenic Energy, διερωτάται το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και το Μάρχης του Μίλτο Ζαμπάρα σε κοινή ανακοίνωση. Σοβαρή αναστάτωση σε χιλιάδες παραγωγούς έχει προκαλέσει αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΑΔΕ για επιστροφή αχρεωστήτους καταβληθέντων ποσών που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2023. Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω ερώτησης που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του αρμόδιου τομεάρχη Βασιλικόκαλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για μια ακόμη θητεία παραμένει ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της ΓΕΣΕΑ. Έως την Παρασκευή συνεχίζουν την ολοήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα της ασφαλής και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους στο πρώην Ειρηνοδικείο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό. Σύμφωνα με τη στασή από Κυριακή έως Πέμπτη, σταθμοί Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, το τεράστιο δηληστήριο κήρυξη της Ρωσίας διέκοψε σήμερα την επεξεργασία πετρελαίου μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε από ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες του δηληστηρίου και πυρκαγιά, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο στον τρίτο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα και θέλει την νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της διοργάνωσης, καθώς ήδη προηγείται με 2-0 στη σειρά. Η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10 στη ρεβάνς του ημιτελικού του Champions League με στόχο το εισιτήριο για το τελικό της Βουδαπέστης. Στο πρώτο μάτς, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Το 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία, στις φωτογραφίες. Υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 213-2977-77. Και αν δεν θέλετε να ενοχλήσετε τον Παντελή, αλλά να στείλετε μήνυμα εδώ κατευθείαν στο στούντιο για να το απαντήσει ο εκλεκτός μας καλεσμένος, ο δωρεάν αριθμός, χωρίς χρέωση, είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με το μεγαλύτερο σουξέ των τελευταίων 40 χρόνων. Και όταν λέω 40 χρόνων, εννοώ ακριβώς 40 χρόνων. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας, λόγια του Μανώλη Ρασούλη, μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, από τον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της CBS τότε, αργότερα Sony. Και βέβαια ο Νίκος Παπάζογλου σε αυτό το τραγούδι, που ανάμεσα στα άλλα προσωπικά του σουξέ, ήταν ένα από εκείνα που έφτιαξαν τον προσωπικό του μύθο. Σε αυτή την πρώτη εκτέλεση, την στουντιακή, ας πούμε, εκτέλεση του «Πότε Βούδας, πότε Κούδας», η εκτέλεση είναι κάπως διαφοροποιημένη επί το πολυπλοκότερο σε σχέση με την κάπως πιο απλούστερη, απλοποιημένη, ας πούμε, live εκδοχή που έκανε και το τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία 4-5 χρόνια πιο μετά. Τώρα αυτά είναι μικρολεπτομέρειες, θα μου πείτε, αλλά για ένα τόσο μεγάλο σουξέ, το οποίο δεν υπάρχει βράδυ που να μην παίζεται από τις βαριές έντεχνες σκηνές μέχρι το τελευταίο σκυλάδικο της χώρας. Λοιπόν, για ένα τέτοιο σουξέ και για ένα τέτοιο δίσκο που έχει τον τίτλο αυτού του πολύ μεγάλου σουξέ, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια στάση μιας ώρας, ραδιοφωνικής ώρας, και να γιορτάσουμε αυτά τα 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Έχω όλα τα φάρετα να τηλεφωνώ στο μαέστρο, τον Πέτρο Βαγιόπουλο, είναι φίλος μου καλός. Πολλά χρόνια. Τον πήρα λοιπόν προχτές τηλέφωνο και του λέω: Πέτρο,
1: και έρχεσαι. Συνεργάτης.
0: Και συνεργάτης. Και του λέω: Έρχεσαι την Τρίτη να κάνουμε μια εκπομπή για αυτά τα 40 χρόνια. Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έρχομαι, μου λέει. Και ειδού, μαέστρο μου, καλώς μας ξανά ήρθες στο κόκκινο.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετώ και τους ακροατές. Έχω έρθει πολλές φορές εδώ. Χαιρετώ και τον Βασίλη που είναι στον ήχο. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, που ήταν τότε πρόεδρος των νυχτερινών κέντρων όλης της Ελλάδας, είχε γράψει, είχε πει μάλλον, και το είδα εγώ γραμμένο σε μια εφημερίδα, ότι το «Πότε Βούδας» είναι ο εθνικός ύμνος του Τσιφτετελιού. Και όταν βρεθήκαμε μια φορά, του λέω: Γεια σου, ρε πρόεδρε. Γεια, λέει αυτό. Και λίγο μαγικά. Του λέω: Εγώ είμαι Βαγιόπουλος που έχει γράψει το «Πότε Βούδας». Μου λέει: Μπράβο, ρε μάγκα μου. Μου λέει: 50.000 μαγαζιά έχει η Ελλάδα, 50.000 φορές παίζεσαι την ημέρα.
0: Και έχεις γίνει πλούσιος, να υποθέσω,
1: Εντάξει, κοίταξε, λεφτά δεν πήραμε.
0: Τι δεν πήρατε? Όπου και να, που να πας, όταν ακούς τον Κούδα.
1: Είχαμε πάρει μια προκαταβολή από τη CBS που ανέφερες, την οποία αυτό, ο δίσκος έγινε, βγήκε 10 Οκτωβρίου του 1986. Και πήραμε μια προκαταβολή, τώρα δεν μπορώ να το κάνω, 4-5-15.
0: Πόσα λεφτά, τέλος πάντων, σε δραχμές?
1: 3.000 ευρώ.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, όχι, ναι, κάπου τόσο.
0: Εσύ και ο Ρασούλης.
1: Ναι.
0: Δια του δύο.
1: Δια του δύο, ναι. Τις οποίες 3.000 ευρώ, για να καταλάβουν, εξοφλήσαμε σε 16 χρόνια.
0: Εξοφλήσατε?
1: Ναι, μας κρατούσανε από τις πωλήσεις. Δηλαδή δεν πουλούσε ο δίσκος και όταν έφτασε ο καιρός για να ξεπουλήσουν, δηλαδή, είχαν περάσει 16 χρόνια, τότε λέει εξοφλήσαμε την προκαταβολή που είχαμε πάρει.
0: Είχε πιάσει πια ο 21ος αιώνας.
1: Και λέω στον Γιώργο του Πολυχρονίου, αλλά και στον Δημήτρη του Γερμενίτη, ας πούμε, που ήταν τότε, λοιπόν, στη CBS, ότι άμα σας κάνω ασφαλιστικά μέτρα ή σας κάνω μία μήνυση, Αλέξη, λέω ότι θα πάτε ισόβια, διότι ο δικαστής θα πει: ή δεν ξέρετε να κάνετε καλά τη δουλειά σας με ένα τέτοιο σουξέ για να βγάλετε λεφτά, ή το κάνετε επίτηδες, κάτι συμβαίνει. Οπότε, ή έτσι αλλιώς, γελούσαν και οι ίδιοι, ας πούμε. Εντάξει, έχει πλάκα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είναι ένα τέτοιο τραγούδι, άμα δεν βγάζεις λεφτά από ένα τέτοιο τραγούδι, ποιο θα βγάλεις, δηλαδή?
0: Ρε παιδάκι μου, αυτό το τραγούδι παίζεται εδώ και 40 χρόνια, κάθε ναι. βράδυ σε όλα τα κέντρα της Αθήνας, 5 φορές.
1: Ναι, γιατί δεν χρειάζεται ούτε να βάλεις ακόρδα μπροστά, ούτε τίποτα, το ξέρουν, πάμε βούδας και...
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, λεφτά για τις ζωντανές μεταδόσεις δεν παίρνετε.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Αν ήσουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα έχεις χτίσει 800 πολυκατοικίες, θα έχεις πρεκίσει και τα εγγόνια
1: σου. Για τα 20 χρόνια που το έλεγε ο Παπάζουγλου, έκανε περίπου 50 συναυλίες το χρόνο. Ναι. Ο Νίκος, το χρόνο. Επί 20 χρόνια, έτσι. Δεν σου βάλω και τα υπόλοιπα.
0: 1000 συναυλίες.
1: Επί 20 χρόνια. Πήραμε, ας πούμε. Τώρα πώς να σου πω, ήταν σε δραχμές, δεν μπορώ να το μεταφράσω.
0: Θα το καταλάβουμε.
1: 2.000 ευρώ. Όλα και όλα. Για ένα καλοκαίρι μόνο, που ήταν η Αρβανιτάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το βάλαν στο πρόγραμμά τους, πήρα 1.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ορίστε, για πες τώρα εσύ, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: στα 20 χρόνια...
0: 2.000 όλα μαζί. Νίκο,
1: αυτό, μα ο Νίκος έκανε τέτοιο πράγμα. Όχι ο Νίκος. Δεν είναι ο Νίκος αυτό. Αυτό είναι η ΑΕΠ. Είναι η Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
0: Η σχιζοφρένεια στην κατανομή των πνευματικών δικαιωμάτων είναι αυτό.
1: Λοιπόν, όταν παίζετε εκεί, εσύ, όταν υπογράφουμε ένα συμβόλαιο με κάθε τέτοια εταιρεία, λέει ότι το δικό σου το τραγούδι, παιδιά, θα το σέβουμε σαν να είναι δικό μου. Άρα λοιπόν δεν το σέβεται σαν να είναι δικό της, για να εισπράξει και να αποδώσει και σε μένα.
0: Όχι, αυτή εισπράττει, δεν αποδίδει. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
1: Όταν είσαι και πολύ φιλότιμος και λες, μα μόνο αυτά. Λέει, εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είσαι από εκείνους που φωνάζουν. Είσαι χαμηλών τόνων. Και ο Ρασούλης ήταν χειρότερος από μένα. αυτό λοιπόν το τραγούδι το είχα βγάλει τη μουσική. Το έχουμε πολλές φορές πει, θα πω όμως γρήγορα. Είχα αγοράσει ένα μπουζουκάκι.
0: Δεν ήταν μπουζούκι, κάτσε, ήταν κάτι μεταξύ μπουζούκι και τσούρα. Και το είχε φτιάξει ο Κλεφτογιάννης.
1: Ο Κλεφτογιάννης, ο Μπάμπης.
0: Ο κατασκευαστής.
1: Στην Κυψέλη είχε αυτός. Και έκανε πέντε ίδια, όταν το είπα θέλω ένα μικρό, τέτοιο. Και έκανε πέντε ίδια και μου λέει αυτό εδώ πέρα το τρίτο είναι πολύ καλό. Όχι, λέω, θα γυρίσω ανάποδα, θα παίξει την ίδια μουσική και στα ρέκια και θα διαλέξω εγώ. Και διάλεξε αυτό που παίζει το μπουζούκι στον δίσκο. Έχουν περάσει από τότε χρόνια ολόκληρα, 50 χρόνια, 40 χρόνια, 45. Εγώ δεν ξέρω ακόμη να παίξω.
0: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν είμαι μουσικός δηλαδή.
0: Η μεγάλη πλάκα είναι εμείς που γνωρίσαμε τον Πέτρο μετά την ηχογράφηση του Κούδα. Εγώ άρχισα να τον κάνω παρέα από το 95.
1: Ναι.
0: Σταθερή παρέα και κολλητή που λένε. Τον ξέρω και όλοι σπάμε πλάκα με αυτό και το ξέρεις, γιατί είναι ακριβέστατος όταν θέλει να διδάξει έναν μπουζουξί τι πρέπει να παίξει, μιμούμενος τον ήχο του μπουζουκίου με το στόμα.
1: Ναι, η πλάκα έχει ότι οι Μουλιακαίοι, ο Ναπολέων και ο Νίκος, που ήταν, ας πούμε, από το χωριό μου, μικρά παιδιά τότε, ας πούμε, και παίζανε μπουζουκί, τους το μάθαινα εγώ.
0: Δηλαδή,
1: και ήξεραν πότε είναι η πένα πάνω κάτω. Είναι προς τα κάτω η πένα. Δηλαδή δεν χρειαζόταν καθόλου να τους πω πώς θα παίξουν. Καταλάβαιναν από το στόμα τι θα γίνει.
0: Μα το έχω δει και με άλλους μπουζουξίδες. Με τον Μανώλη τον Πάπο το έχω δει.
1: Ναι, με τον Καραντίνη να δεις. Πολύ πλάκα. Εντάξει, ο Καραντίνης έχει και φοβερό χιούμορ. Έχω περάσει πολύ καλά. Θα γράψω ένα βιβλίο τα επόμενα 20 χρόνια. Για όλες τις πλάκες που έχουμε πάθει.
0: Ξεφεύγουμε από το θέμα μας.
1: Το θέμα είναι το Πότε Βούδας, το οποίο, ας πούμε, είχα γράψει με τον μπουζουκάκι αυτό. Έπαιζα και. Α, λέω, ωραίο είναι. Ωραίο αυτό. Και έβγαλα λοιπόν το κουπλέ.
0: Χωρίς να έχεις στίχους.
1: Δεν υπήρχαν στίχοι. Και μετά, ας πούμε, εντάξει, η μουσική το έχω αναφέρει σε σένα σίγουρα, αλλά το είχα πει και στην τηλεόραση, ότι εγώ υπάρχει ένα σημείο μέσα που λέει στην εισαγωγή αυτό είναι και στο Τσιφτετέλι του Βαγγέλη Περπινιάδης και στον Τζιγκάνο του
0: Μιτσάκη.
1: Αυτή είναι αναφορά δική μου
0: στους παλιότερους.
1: Δεν είναι κλέψιμο.
0: Όχι,
1: είναι αναφορά
0: βέβαια
1: δική μου στους παλιότερους. Όμως, άμα δεν το πω, εγώ δεν το ξέρουν πολύ. Το είπα λοιπόν στην τηλεόραση και λέω, είμαστε μαζί με το Μίμη του Ανδρουλάκη. Λέω, ρε Πέτρο, αυτά που λες μόνο εσύ τα λες. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω. Εδώ πέρα. Αυτή είναι μια αναφορά τη δική μου στους παλιότερους. Και είναι ωραίο, ας πούμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα συνεχίζεται άλλο, είναι δικό μου. Αλλά αυτή η φράση Έχει σημασία, είναι ωραία.
0: Η σκυτάλη που παίρνει ο παλιός, ο νέος μάγκας από τον παλιό μάγκα.
1: Ακριβώς.
0: Που λέει και ο Ρασούλης στο νοηματουργείο.
1: Ακριβώς έτσι. Και είναι, ας πούμε, τώρα φτιάχνω, βάζω και την εισαγωγή. Η εισαγωγή μου ήρθε πιο εύκολα από το.
0: Η εισαγωγή γράφτηκε πρώτη ή το κουπλέ.
1: Όχι, το κουπλέ.
0: Δεν έκανε το μπιτωστό.
1: Έπαιζε αυτό, ας πούμε. Και έκανα το κουπλέ. Μετά να ψάχνουν το Μανώλη.
0: Δεν είχατε και κινητά τότε.
1: Δεν είχαμε κινητά. Στην αδερφή του εδώ πέρα δεν ήταν. Πήρα στην Κρήτη τηλέφωνο, δεν τον βρήκα. Μήπως πήγε Θεσσαλονίκη, δεν τον βρήκα. Λέω τι να κάνω μετά, ας πούμε. Μόλις γνωριστήκαμε, μου είχε χαρίσει τα περιοδικά Αυγό που έβγαζε. Ήταν τρία περιοδικά και τέσσερις εφημεριδούλες.
0: Νομίζω ανάποδα, τέσσερα και τρία. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Και άρχισα να παίρνω όλα τα δύστιχα που είχε μέσα. Στην εφημεριδούλα, στη δεύτερη σελίδα, έλεγε πότε Βούδας, πότε Κούδας, έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας τη ζωή μου το παιχνίδι. Λέω, καλό αυτό. Μου άρεσε, το έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Αυτογνωσία.
0: Και κολλάει και με τα μέτρα τη μελωδία τη δική σου.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πιο κάτω έλεγε ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μέσα στο καφενείο κλπ. Και αυτό κολούσε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πήγαινε και αυτό επάνω. Αλλά όμως, εμένα, επειδή μου άρεσε το πρώτο, πότε Βούδας, γιατί ας πούμε είχα διαβάσει το πότε Βούδας, πότε Κούδας, Ιησούς και Ιούδας, είναι ο ίδιος ο Ρασούλης, μία βουδιστής, μία χριστιανός, μία τάδε, μία τία, και Ιούδας πρώτα προδότης, εντάξει, κάνει και πλάκα. Και Κούδας, ο Κούδας είναι γιατί έπαιζε ποδόσφαιρο. Ήταν στα δεύτερα του.
0: Του Ρογοτέλη. Του Ηρόδοτου.
1: Του Ηρόδοτου,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, και ήθελε ας πούμε να γίνει σαν τον Κούδα. Δεν είναι έτσι τυχαία βαλμένο. Και έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Αλλά όμως, το ένα και ένα δεν τέριαζε με το προηγούμενο. Οπότε λέω, ας πάρω άλλα δύστιχα που έχει μέσα και να διαλέξω μερικά που ταιριάζουν με το πρώτο. Οπότε, ας πούμε, για έναν τραγουδιστή έλεγε όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού του Ροκανίδια. Έβαλα του μυαλού σου Ροκανίδια. Για τον Καψί, το βουλευτή, έλεγε άλλο ανοιχτομάτη και άλλο βγολομάτη.
0: Τον υπουργό του Πασόκ, τον παλιό.
1: Τον υπουργό του Πασόκ, τον παλιό. Τον πατέρα, τον Ανδρέα, ναι.
0: Ο αυγουλωμάτης είναι ο Καψής, δηλαδή ο πατέρας.
1: Ναι, είχε λίγο πεταχρά μάτια, ρε παιδί μου. Και έλεγε ο Μανώλης ότι αυτά που λες υπουργέ δεν γίνονται. Κάτι τέτοια.
0: Και από όλη αυτή την ιστορία που έλειπε κιόλας ο Ρασούλης, προφανώς στο εξωτερικό, αυτό το μάθατε μετά.
1: Ήταν στο Λονδίνο, ναι.
0: Προέκυψε ένα demo όπου παίζεις εσύ. Demo είναι η δοκιμαστική ηχογράφηση μέσα στο σπίτι. Έτσι. Το οποίο ο Πέτρος το διέσωσε. Και λέω για την ιστορία να ακούσουμε ένα 1,5 λεπτό από αυτό το demo. Είναι αυτό το demo που άκουσε και ο Ρασούλης μετά όταν γύρισε και του άρεσε. Θα μας τα πεις πιο μετά. Αλλά και ο Νίκος Παπάζογλου για να το μελετήσει και να έρθει στο στούντιο να πει το τραγούδι.
1: Παίζω εγώ.
0: Βάλε μας, Βασίλη, αυτό το demo για ιστορικούς λόγους, σου παρακαλώ.

0: φουτώνει, δεν χρειάζεται να ακούσουμε όλα.
1: Εντάξει, είναι... αυτό έστειλα στον Νίκο.
0: Το φρέσκο πράγμα.
1: Είπα στον Μανώλη, ποιος είναι το... Α, όταν γυρίσει ο Μανώλης από την Λονδίνο, λέει αυτό είναι σουξέ. Εντάξει, λέω εγώ, γιατί ξέρω ότι για να γίνει ένα τσιφτετέλι σουξέ, χρειάζονται πολλά πράγματα. Δεν είναι μπαλάντα. Η μπαλάντα είναι διαφορετικά. Δηλαδή το νιώσαμε, παραδείγματος χάρη που ήταν μέσα.
0: Εγώ
1: ήξερα, εγώ θα ακουστεί.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σίγουρος ότι θα ακουστεί. Όχι για σουξέ και λοιπά. Θα ακουστεί. Αλλά και το τσιφτετέλι δεν είναι δύσκολα πράγματα. Και σήμερα αναρωτιόμαι, αν δεν ερχόταν ο Παπάζουλου που μας ζόρισε από την αρθή. Μας ζόρισε γιατί έβγαζε δικό του δίσκο.
0: Εντάξει,
1: όχι γιατί δεν του άρεσε. Έβγαζε δικό του δίσκο και φοβήθηκε. Αν δεν ερχόταν ο Παπάζουλου και το έλεγε ένας άλλος, θα γινόταν σουξέ.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω. Άλλη συγκυρία. Αν δεν έλειπε ο Ρασούλης και ήταν εδώ και το έδωνα τη μουσική και δεν έβαζε ποτέ βούδας ποτέ κούδας, αλλά έβαζε άλλους στίχους, θα γινόταν επιτυχία. Δεν το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλες οι συγκυρίες πέσανε μαζί και είχε πλάκα η υπόθεση πώς έγιναν τα πράγματα, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Πάντως σου έδωσε την ευχή του ο Μανώλης Ρασούλης για την επιλογή από τα δίστιχα που διάλεξες από το Αυγό, το περιοδικό.
1: Ναι, γράφει στο οπισθόφυλλο του δίσκου ότι το πότε Βούδας που ο Πέτρος μόνος του μοντάρισε περισυλλέγοντας στιχάκια από εδώ και από εκεί από τα βιβλία μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το γράφει στο οπισθόφυλλο.
0: Αυτό ήταν το τραγούδι που ξεκινάει τον δίσκο «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» με την ερμηνεία του Νίκου.
1: Και έχουμε άλλα 9.
0: Δεν θα βάλουμε άλλα 9.
1: Λέω, έχουμε άλλα 9 τραγούδια, 10 έχει, ναι, ο δίσκος.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι αριστερής ψυχολογίας. Αριστερός ήταν και ο Μανώλης, αριστερός είσαι και εσύ. Πάνω τάξη, κάτω τάξη. Εγχειρίδιο μαρξισμού. Το τραγουδάτε οι δυο σας, όπως κάνατε πολλάκις και στους επόμενους σας δίσκους, αλλά και στον προηγούμενο τον Υπουργό. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το μαρξίζον τραγούδι και τα ξαναλέμε, να πάρουμε και μία ανάσα.

0: το κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.

0: Όποιος δεν είναι αμαρτωλός να κάνει ένα βήμα μπρος, λέει ο στίχος του Μανώλη Ρασούλη, σε αυτό το ζεϊμπέκικο που έγινε με τη μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, ο Λεωνίδας Βελής, που τότε ξεκινούσε την σχετικά σύντομη αλλά έντονη παρουσία του στην δισκογραφία.
1: Δεν είχε τραγουδήσει ακόμα τα σοξέ που έκανε με τον Νικολόπουλο. Προηγήθηκε ναι. Αυτό.
0: Και το βράδυ το βραδάκι κλπ.
1: Ναι, ήταν μετά την άλλη χρονιά που έκανε με τον Νικολόπουλο.
0: Ναι, είχε παρουσιαστεί μέσω Άκη Πάνου, νομίζω τότε ο Λεωνίδας Βελής.
1: Εγώ τον άκουσα να τραγουδάει το Ρασούλη που του είχε δώσει το. Δεν θυμάμαι το τραγούδι πώς λεγόταν, του Κουγιουμτζή.
0: Τέλος πάντων.
1: Που έγινε σουξέ, ας πούμε. Και μόλις του το είπα, λέει με το Μανώλη, λέει οτιδήποτε, ό,τι θέλει. Φυσικά αυτό το τραγούδι τώρα το παίξαμε στο ραδιόφωνο και μας κυνηγήσανε.
0: Υπήρχε μόνο η κρατική ραδιοφωνία τότε.
1: Μόνο κρατική ραδιοφωνία. Παίξαμε το πότε Βούδας πέσαν κάτι τηλέφωνο, ας πούμε, τη Βούδας και Ιησούς και Ιούδας και λοιπά, ας πούμε, και πέρα. Μόλις έπεσε το δόκι του καθόλου αμαρτωλός, είναι αυτό αμαρτία. Ήταν να τελειώσει η εκπομπή στη μία ώρα το μεσημέρι, μία παρατέταρτο, μας λέει ο δημοσιογράφος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Για χαρά, τελείωσε η εκπομπή. Ναι, τραβήξαμε και μερικά τέτοια. Εντύπωση μου έκανε, Αλέξη, ότι όταν παρουσιάσαμε αυτό το δίσκο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, που ήταν και πέρα η Σοφία η Μιχαλίτση, του είπε Μανώλη, σε παρακαλώ, μόνο μην πήγε για τον Ρασνής, για τον Όσο.
0: Ο Ρασνής ήταν ο Ινδός Γκουρού.
1: Ναι, ο δάσκαλος του.
0: Ήταν ο δάσκαλος του Μανώλη, ναι.
1: Λέει,
0: που τον κυνηγάγανε τότε.
1: Ναι, ναι, ρε Σοφία, δεν θα πω, στόπα, δεν θα πω, έλεγε ο Μανώλης. Πάμε μέσα, μιλάει λοιπόν με τον δημοσιογράφο, τέσχε, λέει και λέει ο Μανώλης, και όταν πήγα στην Ινδία, παπ, το κόβει κατευθείαν τραγούδι. Λέει, τι έγινε, ρε Σοφία, ας πούμε. Λέει, είπε Ινδία. Ναι, είπα Ινδία, τι έγινε, ας πούμε. Λέει, μην πεις για το Ρασνής, αφού στόπα, δεν θα πω. Και λέω, τι είναι Ρασνής, επειδή αφού ο Ρασνής τη έχει πει χίλιες φορές ότι στηρίζονταν επάνω στη θεωρία του Ηράκλειτου.
0: Καλά, μην βιάσουμε αυτή που λέτε τώρα για τον Ρασνής.
1: Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα καθόλου, ας πούμε, και φοβόμουν να λέγα, τι είναι, ο Ρασνής έκανε καν τίποτα, ας πούμε, κανένας εγκληματίας. Δεν τον ήξερα καθόλου.
0: Πες μας για το εξώφυλλο του δίσκου, που είσαστε εσύ με τον Μανώλη Ρασούλη σε δύο φωτογραφίες που αλλάζετε τις ενδυματικές
1: φωτογραφίες. Δεν είναι δύο φωτογραφίες, είναι μία φωτογραφία. Δηλαδή, ο φωτογράφος, ο οποίος λέγεται Μανώλης, φωτογραφία εξωφύλου, μάλιστα. Λέγεται Γιώργος Λις...
0: Δεν έφερε γυαλιάς.
1: Δεν το βρίσκω καλά.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Λοιπόν,
0: να είναι καλά.
1: Αυτός λοιπόν έκανε το εξής. Λέει, θα κάνω μια δοκιμή που δεν έχω κάνει μέχρι τώρα. Θα κρύψω με το μισό χέρι μου το μισό φακό και στον άλλο μισό θα βγάλω μετά για να μην κολλήσω δύο φωτογραφίες σαν να είναι μοντάζ, αλλά να μπορέσω να τα βάλω στο ίδιο φιλμ, μία εσάς να βλέπετε τους εαυτούς σας. Η φωτογραφία, αν δεν έχουν δει οι ακροατές, είναι εγώ είμαι ντυμένος
0: ποδοσφαιριστής
1: και ο Ρασούλης είναι ντυμένος μοναχός
0: με κόκκινο ράσο, ναι, κόκκινο ράσο.
1: Και βλέπουμε τους εαυτούς μας που είναι ανάποδα ντυμένοι στην ίδια φωτογραφία και δεν έκανε μοντάζ φωτογραφιών. Το νόμισες και εσύ. Έβγαλε πάνω στο ίδιο φιλμ και ήταν πολύ χαρούμενος που έκανε τέτοιο πράγμα. Φυσικά η εταιρεία του είπε, ας πούμε, ρε Μανώλη, μπροστά βάζεις, έχεις την Γλυκερία, έχεις τον Παπάζουλου, έχεις το Βελί, έχεις και τη Μαραγκόζη και λοιπά, ας πούμε, τραγουδάτε κι εσείς, να βάλουμε αυτά, να βάλουμε φωτογραφίες. Αρνήθηκε ο Ρασούλης.
0: Ο φλίαρος κύριος, που δεν μπορώ να του κόψει τον ιρμό, είναι ο φίλος μου ο μαέστρος, ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος, με τον οποίο γιορτάζουμε μαζί αυτά τα 40 χρόνια του δίσκου Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, που έβγαλε αυτή την τεράστια και διαχρονική επιτυχία, το μεγαλύτερο σουξέ των τελευταίων 40-50 χρόνων. Και λέμε ιστορίες για το τότε, για την εποχή που γέννησε αυτά τα τραγούδια, τα 10 τραγούδια, που ανάθεμα και να παίξουμε 5-6 σήμερα με το ρυθμό που μιλάς, μαέστρο μου. Αλλά τι να σε κάνουμε.
1: Εντάξει, έχετε παίξει. Δεν έχω παράπονο, έχουν παίχτει όλα τα τραγούδια από το δίσκο.
0: Σχεδόν όλα.
1: Σχεδόν όλα. Ισοβίτης δεν παίχτηκε τόσο.
0: Θα τον παίξουμε τον Ισοβίτη, ναι. Όχι το επόμενο, το μεθ επόμενο τραγούδι, γιατί και εγώ τον αγαπάω πολύ τον Ισοβίτη. Εδώ είμαστε στο κόκκινο με τη σύνθεση που το ξεκινήσαμε. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτουβάλης είναι πάντα στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος πάντα στην επικοινωνία, ο Πέτρος καλεσμένος μας, ο δίσκος εδώ και το πνεύμα του Μανώλη ως υπαρών, παρών με ωμέγα,
1: ναι, ναι.
0: Με ωμέγα λέω, με όμικρον. Χαιρετισμού στον Πειραιά, στον Πάπη του Ολιβιεράτο για ένα θαυμάσιο και πολύ κολακευτικό για μένα μήνυμα που κολλείομαι να διαβάσω, πάντως τον ευχαριστώ και είναι και θαυμαστής σου ο Μπάμπης.
1: Να είναι καλά. έχεις βάλει να παίξουμε την Χριστίνα Μαραγκόζη.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Μαραγκόζη μέχρι τότε.
1: Η πρώτη φορά που
0: συμμετέχει. Δεν λεγόταν Μαραγκόζη.
1: Ναι. Συμμετέχει, ας πούμε, με το όνομα αυτό. Είχε βγει στην δισκογραφία σαν Χριστίνα Χρυσικάκη. Συμμετείχε και με το λογό, νομίζω.
0: Τον Γιάννη, το Θέμη Ανδρεάδη, νομίζω. Κάπου. Γιάννη.
1: Ναι. Και εδώ, ας πούμε, πήγε να κάνει μια διαφορετική καριέρα και είπε ο Αντώνης Βαρδής. Είναι εδώ, εντάξει, παίζει και κιθάρα σε ένα τραγούδι, σε αυτό που ακούσαμε. Παίζει κιθάρα. Και είπε, παιδιά, βάλτε και κάποιον από την εταιρεία τη δική μας. Γιατί ο Παπάζουλου ήταν από τη Λύρα και ο Βελής ήταν από την Κολομπία. Δανεικοί, όλοι. Βάλτε κάποιον δικό μου. Λέει να βάλουμε τη Χριστίνα, ρε παιδί μου, κλπ. Δεν την ήξερε τη Χριστίνα, την άκουσε ο Μανώλης. Λέει αυτή είναι σαν να ακούω την Αλεξίου σου. Δηλαδή, δεν μιμείτε. Την έχω ακούσει σε πολλά τραγούδια. Έτσι είναι η φωνή της. Και τη βάλαμε τη Χριστίνα. Ωραία το είπε το τραγούδι.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, βέβαια.
1: Έπαιξε στο δίσκο η Ευανθία Ρεπούτσικα βιολί και στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ λοιπόν ο Βαρδής, να πω εδώ ότι ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος μαζί με μένα, αλλά βασικά ο Παναγιώτης, κάναμε την ενορχήστρωση. Και ήρθε και η Ευανθία και έπαιξε σε δύο τραγούδια. Όλα στη ζωή είναι ρόλοι και σε αυτό που θα παίξουμε με την Ευανθία. Μόνο εδώ επενεύει ο Βαρδής. Είπε, ρε Πέτρο, να βάλω, ας πούμε, το βιολί, τον Ζέρβα, τον...
0: Να το κλάψει λίγο το πράγμα.
1: Λέω, το Ζέρβα... Λέω, γιατί η Ευανθία μια χαρά το έχει παίξει. Ναι, μωρέ, η Ευανθία, αλλά η Ευανθία είναι...
0: Λέει,
1: πώς να σου πω... Ναι, καταλαβες ότι...
0: Ήρθε ο Ζέρβας.
1: Ναι, είπα και εγώ. Ήρθε ο Ζέρβας.
0: Ωραία. Να ακούσουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Μαέστρο μου, δεν θα ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Αυτό είναι το πιο καλό. Κάνει ο Ζέρβας. Του λέω, όχι έτσι είναι. Λέω, το δοξάρι να μην είναι συνέχεια πάνω στις χορδές. Μου λέει, κατάλαβα τι θες. Θες τον Δεσποτίδη από την ΕΡΤ. Αλλά εγώ θα στο παίξω όσο κλασικά μπορώ, γιατί εγώ λέω παίζω λαϊκό βιολί. Τελικά κρατήσαμε αυτό.

0: Να είχατε ξύπνει μια μηχανή στο ρυθμό των 5-8, η Χριστίνα Μαραγκόζη, πρώην Χριστίνα Χρυσικάκη.
1: Ναι, ναι. Ωραία το είπε η Χριστίνα.
0: Μια χαρά το είπε η Χριστίνα.
1: Να πω τους μουσικούς.
0: Γρήγορα, γρήγορα για να βάλουμε
1: είπαμε τον Αντώνη το Βαρδί.
0: Ο οποίος κάνει τα καταπληκτικά βαρδέικα φωνητικά από πίσω.
1: Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Και αν δεν ήταν ο Βαρδί, δεν νομίζω θα
0: παραγωγό του δίσκου.
1: Παραγωγό του δίσκου. Δηλαδή, μόλις το άκουσε, είπε, Πέτρο, αυτό το δίσκο θα γίνει. Χώρια που του είχε πει στην εταιρεία να κάνουν τηλεοπτική διαφήμιση. Δεν τον ακούσαμε. Τέλος πάντων. Ο Μάκης Γιαπράκας που έπαιξε μπάσο, συνθέτης. Ο Λευτέρης Ζέρβας που έπαιξε βιολί που ανέφερα, και αυτός έχει γράψει τραγούδια. Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος παίζει κιθάρες και αυτός συνθέτης. Ο Γιώργος Λαβράνος παίζει κρουστά και αυτός συνθέτης. Ο Γιάννης Λογοθέτης που παίζει κιθάρα και ο κιθαρίστας. Η Ευανθία Ριμπούτσικα, η γνωστή μας και φίλη μας, και αυτή συνθέτη. Ο Πλούταρχος ο Ριμπούτσικας,
0: ο αδερφός της Ευανθίας,
1: έχει γράψει και ωραία τραγουδάκια.
0: Παίζει τσέλο ο Πλούταρχος, έτσι.
1: Ο Σωτήρης ο Σκορδαλός που έχει παίξει τρομπόνι θαυμάσιο.
0: Όλα στη ζωή είναι ρόλι.
1: Ο Νίκος Στρατηγός παίζει τσέμπολο στο νιώσιμε. Mm-hmm. Θα το ακούσουμε αργότερα να βάλουμε το τραγούδι. Mm-hmm. Και φυσικά ο Ναπολέον Μουλιάκος, ο οποίος δεν παίζεται με τίποτα.
0: Ναπολέοντα από
1: ο Ναπολέον που αν ήταν εδώ στην Αθήνα θα ήταν ένας από τους καλύτερους μπουζουξίδες, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, έλα να ακούσουμε ένα τραγούδι, πώς να το πω, ψυχογράφημα του Μανώλη Ρασούλη για τον Ισοβίτη. Πάλι για τον εαυτό του στην ουσία μιλάει.
1: Ναι.
0: Δεν το σχολιάζεις πριν, το ακούμε και μετά.
1: Δεν ακούστηκε αυτό τόσο πολύ.
0: Για να ακουστεί λοιπόν το λέω.

0: Ο Μανώλης Ρασούλης τραγούδησε τον Ιζοβίτη από το δίσκο «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας», ένα τραγούδι που είναι επί του προσωπικού, όπως καταλάβαμε όλοι βέβαια. Ένα τραγούδι που πολύ το αγαπάω, το έχουμε παίξει και μαζί. Το αγαπούσε και ο Ηλίας Κατσούλης.
1: Βέβαια, βέβαια. Το ανέφερε μια φορά ότι αυτό είναι. Και το Νιώσιμο φυσικά είναι ένα προσωπικό τραγούδι.
0: Κάθε να φτάσουμε στο Νιώσιμο.
1: Αν και το ζητήσετε να σου πει, είπε ότι είναι προσωπικό και δεν μπορεί να το δώσει κάπου αλλού. Το «Όλα στην ζωή είναι ρόλη»,
0: που θα ακούσουμε στη
1: συνέχεια, ένα φιλοσοφημένο, ας πούμε, τραγούδι, το οποίο δεν είναι και εύκολο στο τραγούδισμα. Το είπα εγώ μαζί με τον Μανώλη, βοήθησε και ο...
0: Έχει έκταση.
1: Ναι, βοήθησε και ο Βαρδής εκεί. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί βάζει στοιχεία. Θα ήθελα να πω, Αλέξη, ότι και άλλη φορά το έχω πει, ότι ο Ρασούλης είναι αδικημένος από τις καλές μουσικές που μπήκαν στα τραγούδια του.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί ένα τραγούδι. Όταν παίρνω φόρα, αρχίζεις χορεύεις. Δηλαδή, ζήρε μου, λέει, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Δηλαδή, δεν προσέχει.
0: Αν δεν ακούσει τώρα,
1: δεν προσέχει τι λέει. Λες, άμα το διαβάσεις γραπτό μπροστά, λες, τι λέει ο άνθρωπος εδώ πέρα, ας πούμε. Ενώ, ας πούμε, έχει πει μια φοβερή μουσική και επίσης και στις Νταλίκες κλπ. Ναι, είναι. Και εδώ έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Και του λέω, ρε Μανώλη, αυτοί όλο χορεύουν, ας πούμε, αλλά δεν πειράζει, λέει. Ένα στους 100, αν καταλάβει, είμαστε οκ. Okay. Ένα στους 100, αν καταλάβει.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που δεν μοιάζει με τα άλλα του δίσκου, που έχει και τρομπόνι μέσα στην ενορχήστρωση, «Όλα στη ζωή είναι ρόλοι», και όχι «Όλα στη ζωή είναι ρολόι», όπως
1: το έβαλαν στο CD.
0: Πλακωδώς στην επανέκδοση το βάλαν στο CD. Αμάν και αυτές οι εταιρείες δεν προσέχουν ποτέ τι επανακλείδουν.
1: Άμα ήταν ρολόι, λέει ο Ρασούλης, δεν θα το γράφουμε το τραγούδι καθόλου.
0: Πέτρος Βαγιόπουλος και Μανώλης Ρασούλης, όπως πολλές φορές στην διάρκεια της συνεργασίας του, τραγουδούν από κοινού.

αλλά στη ζωή είναι ρόλοι. Μοίρα τους μοιράζει σε χωριό και πόλη. Και οι ξύπνοι και οι χαχόλοι παίζουν.

0: Να σημειώσουμε μόνο ότι αυτό το όργανο που μοιάζει σαν ούτη και στην εισαγωγή αλλά και στο φινάλε δεν είναι ούτη. Είναι κλασική κιθάρα παιγμένη με μαστόρικο τρόπο από τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο.
1: Και στο Ποτέ Βούδας έχει παίξει κάτι κιθάρες φοβερές, λοιπόν, λαϊκές. Ήθελα να πω κάτι. Έπαινα στο ίντερνετ και είχα πει πολλές φορές πώς έγινε το Ποτέ Βούδας, ότι έτσι και έτσι και αλλιώς κλπ. Και μπαίνω μια φορά και βλέπω ότι ο Ρασούλης συνάντησε τον Κούδα στη Θεσσαλονίκη, ήταν και οι δύο αριστεροί πατηράδες τους και τα έδωσε και έτσι βγήκε το Ποτέ Βούδας. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά μου. Και το λέω σε εσένα και λες, Πέτρο, φτιάξε ένα βιντεάκι. Που να λες πώς βγήκε ο Βούδας και μη στενοχωριέσαι καθόλου. Βάλ το στο YouTube και λες, εγώ ο Βαγιόπουλος, να σας πω πώς έκανα το Ποτέ Βούδας.
0: Εγώ που το έγραψα.
1: Οπότε, σε ευχαριστώ πολύ. Έκανα ένα βίντεο.
0: Πού το βρίσκει ο κόσμος αυτό το βίντεο, μαέστρο μου?
1: Όχι, θα το ανεβάσω στις 10 Οκτωβρίου, ακριβώς που συμπληρώνεται η ημερομηνία που βγαίνει το,
0: πάρα πολύ ωραία,
1: το τραγούδι. Σαν δώρο στους ανθρώπους με τόσα 40 χρόνια.
0: Για να απαντήσουμε και στο φίλο μας τον Λεωνίδα το Μίαρη, που λέει ότι θα σήκωνε και δεύτερη εκπομπή με τον κύριο Βαγιόπουλο. Και τρίτη και
1: έχουμε κάνει
0: και
1: πάρα πολλές.
0: 15 και 20 έχουμε κάνει και θα κάνουμε κι άλλες.
1: Προηγουμένως, από όσο έλεγα σε εσένα, ότι εδώ για να μιλήσω μόνο για το Ποτέ Βούδας θα πρέπει να μιλήσω 4 ώρες.
0: Φάγαμε μισή ώρα. Λοιπόν, για να κλείσουμε με το Νιώσαμε. Αυτό το
1: προσωπικό τραγούδι
0: του Μανώλη Ρασούλη και του Πέτρου Βαγιόπουλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Παντελή Νταβανέλο. Προαναγγέλνουμε το βραδινό μαγαζίνο και την Τίνα Αμπατζιά. Από τον Πέτρο και εμένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο, γεια σας και χαρά σας.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8.
0: Στο κόκκινο.
5: Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από το κόκκινο. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με την ένταση να κλιμακώνεται στα στενά του Ορμούς με κατέρωθεν επιθέσεις. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά, δηλώνει ο Χέγκσενθ. Νέα επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιχείρηση αδιέξοδο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτζή, την Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία. Σήμερα στο Πεκίνο βρίσκεται ο Αραγτζή για συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Στο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά το νότιο τμήμα της χώρας. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τους υπουργούς Χέγκσεθ και Ρούμπιο, όπως αποκάλυψε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γουίλφιλ. Έως την Κυριακή παρατείνει το Ισραήλ την παράνομη κράτηση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, του Τιάνγκο Αβίλα και Σαΐφ Αμπού και ΣΕΚ που απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του Στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο ακτιβιστών που είναι Ισπανός υπήκος ζητάει Μαδρίτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στους δύο απαχθέντες αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Στο μεταξύ αύριο αναχωρεί από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής με φόντο τη γενοκτονία στη Γάζα, τη γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι η λεγόμενη Realpolitik έχει κατησχίσει σήμερα πλήρως σε βάρος του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Στο Αμπουντάμπι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην την ανασύρει από το αρχείο για περαιτέρω διερεύνηση, εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Κουτσολάμπρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση συνέντευξη τύπου. Μία κίνηση που είχε προαναγγείλει νωρίτερα στο κόκκινο ο Θεόδωρος Μαντάς, μέλος του της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου. Συγκατοίκηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας στη ΓΕΣΕΕ, πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας για μία ακόμη θητεία παραμένει ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της ΓΕΣΕΕ. Οι μάσκες έπεσαν. Ο 71 ετών πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ θα παραμείνει στη θέση του για άλλα 3 χρόνια ως άλλος Κιμ Γιονκούν, ξεπερνώντας ηλικιακά μισό αιώνα τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωση της η αριστερή συνδικαλιστική παράταξη Εμείς Αρκεί. Έως την Παρασκευή συνεχίζουν την ολοήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα της ασφαλής και ανθρώπινης συνθήκης εργασίας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους στο πρώην Ειρηνοδικείο. Και ένα διεθνές από την Ρουμανία. Κατέρευσε στη Ρουμανία η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, καθώς το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε υπέρ της πρότασης μομφής κατά του Πρωθυπουργού Ηλία Μπολόγιαν, πρωτοβουλίας του Πρόεδρου της χώρας Νίκου Σουρντάν για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777 ή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Και πάμε να δούμε τα σημερινά θέματα αναλυτικότερα, να ξεκινήσουμε από την δύσκολη αυτή εβδομάδα που περνάει η κυβέρνηση λόγω των ετοιμάτων για νέα προανακριτική, για νέα εξεταστική, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και για την υπόθεση των αποκλοπών. Ο Πρωθυπουργός, παρότι λείπει, δηλαδή έφυγε σήμερα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τέλος πάντων τους βουλευτές του την Πέμπτη, αλλά θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης που είναι εδώ στο στούντιο. Κώστα.
0: Καλησπέρα, Ντίνα.
5: Καταβάλω ακουστικά, σε ακούω.
0: Βεβαίως, βάλει τα ακουστικά για να ακούσεις καλά. Καταρχάς, η τελευταία πληροφορία που υπάρχει είναι ότι ο Κώστας Καραμάλης, ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν αναμένεται να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά, κανέναν δεν ευνηδιάζει αυτή η απόφαση. Εξ αρχής, ο κ. Καραμαλής εμφανιζόταν αρνητικός σε σχέση με την παρουσία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος φέρεται να επικοινώνησε με την Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, όπως φαίνεται, δεν τον μετέπισε. Επομένως, θα είναι απόν ο κύριος Καραμαλής. Τώρα,
5: μάλιστα,
0: τα συναισθήματα μπορεί να είναι ανάμεικτα στο Μαξίμου για αυτή την απουσία. Από την άλλη μία είναι ένα ισχυρό μήνυμα δυσαρέσκειας του κυρίου Καραμαλή για άλλη μια φορά, ότι δεν θέλει πάρε δώσε με τον Μαξίμου και τον κύριο Μητσοτάκη. Από την άλλη όμως, όπως υποστηρίζουν ή αφήνουν να διαρρεύσει πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες, αν ερχόταν στο συνέδριο ο κύριος Καραμαλής θα ανέβαινε στο βήμα και πιθανότατα θα εξαπέλυε μύδρους για την μετάλλαξη της ταυτότητας της παράταξης, για τα ελληνοτουρκικά και για άλλα ζητήματα.
5: Επέλεξε, σε κάθε περίπτωση, ας πούμε την απαξίωση, την αποχή από, ναι, το να...
0: Και την αποδοκιμασία, θα λέγαμε, κατευθείαν. Όταν ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος επί τόσα χρόνια δεν πάει στο συνέδριο, αυτό συνιστά αποδοκιμασία,
5: ναι, ναι,
0: και αποτελεί ένα πολιτικό πλήγμα.
5: Ολοκληρωτική κιόλας αποδοκιμασία, δηλαδή έχει σε ένα επίπεδο σε πολλά...
0: Φυσικά. Ως γνωστόν δεν θα είναι και ο κύριος Σαμαράς, έτσι, ο κύριος Σαμαράς που έχει άλλα σχέδια, έχει διαρρήξει και αυτός τους δεσμούς του, άρα δύο πρώην πρωθυπουργοί απόντες από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που υποτίθεται πως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να αποτελέσει το εφαλτήριο της παράταξης για την επίτευξη των εκλογικών στόχων.
5: Να δούμε αντίστοιχα τι θα σημαίνει αυτό για τους βουλευτές τους καραμανλικούς.
0: Ναι. Ναι, είναι ένα ζήτημα.
5: Ή αντίστοιχα θα σημαίνει.
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο πολιτικός ή ο βουλευτής ή ο πολιτευτής βάζει πάνω απ' όλα την προσωπική του επιβίωση και την πολιτική του επιβίωση ή τα ιδιωτελή κριτήριά του. Ναι.
5: Λοιπόν.
0: Πάντως, σε σχέση τώρα με τα άλλα ζητήματα και τις συγκαλύψεις των σκανδάλων, όπως λέγαμε και χθες, απορρίπτει η κυβέρνηση τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φώτεινη Αραμπατζή, ενώ φέρεται να προετοιμάζει και ένα μεγαλοπρεπές όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η κυβέρνηση, πριν λάβει τη σχετική απόφαση σε σχέση με την προανακριτική, τοποθέτησε Ντίνα στη ζυγαριά τις εξής παραμέτρους: ότι σε περίπτωση θετικής απόκρισης, σύμφωνα με όλες τις ερμηνείες, θα βρισκόταν αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτες διαρροές κατά τη μυστική ψηφοφορία, και παράλληλα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν υπήρχαν αρκετοί πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια προανακριτική που θα βρισκόταν στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας λόγω των καταγγελιών της αντιπολίτευσης περί θαψίματος του σκανδάλου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ερώτημα που ανακύπτηκε εν όψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι...
5: Την Πέμπτη. Θα έχει γυρίσει ο κ. Μητσοτάκης, αύριο γυρνάει.
0: Ναι, ναι. Mm. Ακριβώς. Επομένως, θα είναι έτοιμος για όλα από εκεί και πέρα. Είναι λοιπόν πώς θα αντιδράσουν οι 13 βουλευτές, των οποίων ήρθε η ασυλία έπειτα από τη σχετική κατεύθυνση του Μαξίμου. Η διαφορετική αντιμετώπιση λοιπόν που επεφύλαξε η κυβέρνηση στους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους δεν εντόπισε νέα στοιχεία ή ενδείξεις, ενδέχεται εδώ να προκαλέσει νέο κύκλο δυσφορίας. Ο κύριος Μαρινάκης επίσης, στο πλαίσιο χθες της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, απέφυγε να ξεκαθαρίσει τη στάση της κυβέρνησης έναντι του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πάντως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να επικαλεστεί το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο ορίζει ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, την εθνική άμυνα, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Δεδομένης λοιπόν της κατηγορίας για κατασκοπία, αλλά και της προειδοποίησης της αντιπολίτευσης ότι στην Εξεταστική Επιτροπή θα κληθούν ο Ταλ Ντίλιαν ή τότε Υπουργοί Άμυνας Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και Γιώργος Γεραπετρίτης, θεωρείται πιθανό η Νέα Δημοκρατία να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη διάταξη, κάτι που ουσιαστικά θα οδηγήσει στον ενταφιασμό στο μπάζωμα της Εξεταστικής και φυσικά θα κληθεί ξανά το Μαξίμου να αντιμετωπίσει τα νέα κύματα πολιτικών αντιδράσεων ή των αντιδράσεων του νομικού κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό πως νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη τύπου ο Διοικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προανήγγειλε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έκανε λόγο για θεσμική εκτροπή. Δεν είναι και τόσο τιμητικά αυτά, ούτε για τη δικαστική
5: ο
0: εξουσία.
5: Ο εκτροπών.
0: Βεβαίως.
5: Είπε στο κόκκινο Βορισομαντά, που είναι από τη διοίκηση.
0: Βεβαίως.
5: Ναι.
0: Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν για μια κυβέρνηση που ήρθε, υποτίθεται στην εξουσία για να αποκαταστήσει τους θεσμούς και την νομιμότητα και όλα αυτά, αν μη τι άλλο. Δεν
5: τώρα
0: είναι και τόσο τιμητικά.
5: Εγώ μια απορία έχω. Να. Γιατί πάει στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και νομίζω ότι είναι ο πρώτος δυτικός που πάει.
0: Ναι.
5: Επισήμως, τι έχουν πει, για ποιο λόγο πάει. Αλήθεια, έχω απορία δηλαδή. Γιατί πάει μέσα στον πόλεμο ο Μητσοτάκης εκεί πέρα.
0: Εντάξει, πάει επειδή η χώρα είναι παράγοντας σταθερότητας ώστε να ανοίξει τους διάβλους επικοινωνίας και επαφών κτλ. Πιο πολύ ωστόσο στο μυαλό των κυβερνητικών είναι αυτό που είπε η κυρία Γκυλφόιλ στην ΕΡΤ, ότι ενδέχεται
5: έρχονται.
0: Ή εξέφρασε την ελπίδα να έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα το 2026.
5: Και επομένως, νωρίτερα θα έρθουν οι άμυνας και εξωτερικών.
0: Ακριβώς, μέσα στον Ιούλιο. Ναι. Επομένως, και εκεί να δούμε λοιπόν τι χειρισμός θα γίνει.
5: Νομίζω ότι οι συστοιχίες Patriot, εκεί μου πήγε εμένα το μυαλό τώρα, οι συστοιχίες Patriot είναι εκεί.
0: Ναι.
5: Ίσως να έχει και μια σχέση και αυτό. Θα δούμε τι θα κυκλοφορήσει μέχρι αύριο.
0: Ναι, και να δούμε και το αποτέλεσμα των συναντήσεων ούτως ή άλλως εκεί. Να δούμε δηλαδή αν θα υπάρξει κάποιο αυτό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τα ζητήματα άμυνας ή επενδύσεων και ούτω καθεξής.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια ξανά. Λοιπόν, αυτά από κυβερνητικής πλευράς. Θα δούμε σε λιγάκι τι γίνεται και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα, κυρίως των δύο σκανδάλων, των δύο μεγάλων σκανδάλων. Του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εν τω μεταξύ, διαβάσα σήμερα, κάπου το έχω αυτό, ότι είναι 40 τα ονόματα. Ναι, είναι από το 2019 και μέχρι σήμερα είναι 40 υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές ή κορυφαίοι συνεργάτες του Μαξίμου, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα ή επιθέσεις εναντίον πολιτών, ακόμη και ξυλοδαρμό, δηλαδή. Που έχουν εμπλακεί γενικά, καταλαβαίνετε, σε ποινικά ή σε σκάνδαλα. Και υποχρεώθηκαν σε παρέτηση ή έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι 40 πολιτικοί. 40 από το 2019, την επταετία που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ο Διονύσης Καλαματιανός, μάλιστα, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, μίλησε και στο κόκκινο σήμερα. Εξήγησε πως κατατέθηκε το αίτημα για να υπάρξει προανακριτική επιτροπή για το γαλάζιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως η κυβέρνηση για άλλη μια φορά το αρνήθηκε. Μίλησε για προσπάθεια συγκάλυψης. Για να δούμε. Το ρεπορτάζ όλο έχει η πολιτική μας συντάκτη Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ντίνα. Ένα μικρό σχόλιο για τα 40 μεμονωμένα περιστατικά, θα έλεγε η Δημοκρατία.
0: Πραγματικά 40. Δημοσιεύθηκαν
1: είναι,
0: και τα ονόματα.
1: Είναι εντυπωσιακό. Ναι, είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι. Είναι.
1: Λοιπόν,
0: παρ' όλα αυτά, όχι. Είναι ακόμη πάνω στην κυβέρνηση.
1: Ναι. Το όχι στην προανακριτική είναι άλλη μια προσπάθεια συγκάλυψης, είπε ο Διονύσης Καλαματιανός στην ΕΡΤ. Να πούμε ότι για το θέμα αυτό της προανακριτικής, την άρνηση της κυβέρνησης δηλαδή για περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει δεχθεί η κυβέρνηση τα πυρά και όλης της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Όπως εξήγησε όμως ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στο άρθρο 86 του Συντάγματος αναφέρεται ότι όταν υφίστανται ενδείξεις σε μια δικογραφία για ευθύνες υπουργών, το γνωρίζουμε όλοι εξάλλου, είναι ένα πολύ συζητημένο άρθρο αυτό, θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ελέγξει τη δικογραφία και τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα σε αυτή για τους υπουργούς. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, έτσι. Έχουμε δεσμευτεί, λέει ο Διονύσης Καλαματιανός, για πίστη και εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων. Η κατέσχυση του κράτους δικαίου και η εφαρμογή των νόμων και του Συντάγματος δεν είναι επιλογή, αλλά αδιαπραγμάτευτη συνθήκη και ουσία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική λειτουργία ή νόμιμη οικονομική δραστηριότητα ή οτιδήποτε άλλο σύνομο, αν δεν εφαρμόζεται δικαιοσύνη σε όλα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν και ακριβώς αυτό είναι που εμποδίζει η κυβέρνηση. Υποστήριξε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζει δικαστική απόφαση. Να πούμε εδώ ότι συχνά κατηγορείται από τη Νέα Δημοκρατία, το ακούμε διαρκώς, ότι δήθεν δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Ναι. Για αυτού πρόκειται. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Μαξίμου και οι κυβερνητικοί βουλευτές που αναλαμβάνουν ρόλο δικαστή, λέει ο Διονύσης Καλαματιανός, για να κλείσουν την υπόθεση, αφού δεν συμφωνούν στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να ελέγξει τα υπάρχοντα στοιχεία. Έτσι. Θυμόμαστε εδώ και τις επιθέσεις τις πολύ συχνές επιθέσεις του Άδων Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα συγκάλυψης της υπόθεσης. Ο Διονύσης Καλαματιανός κατηγόρησε την κυβέρνηση για εμπεγμό, για δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί η κυβέρνηση και τα στελέχη της έλεγαν όλα στο φως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ενώ για τους 13 βουλευτές που επίσης έχουν έρθει, έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή, υπήρξε άρση ασυλίας και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν ισχύει για τους εμπλεκόμενους υπουργούς.
0: Έτσι, σωστό είναι.
1: Τώρα για το ίδιο θέμα, έβγαλε, δηλαδή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαλε ανακοίνωση και το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αναδεικνύει mm-hmm. έτσι μια άλλη παράμετρο, αξίζει να την αναφέρουμε, την περίπτωση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης του Σπύλιου Λιβανού, ο οποίος παρότι ελέγχεται για την περίοδο των σκανδάλων και βρίσκεται υπό διερεύνηση ακόμα και για κακουργηματικές πράξεις, παραμένει πρόεδρος της Hellenic Energy.
0: Έτσι.
1: Σημειώνεται μάλιστα στην ανακοίνωση του Τμήματος Ενέργειας, το μεάρχης να πούμε είναι ο Μίλτος Ζαρμπάρας, ότι στην εταιρεία αυτή το κράτος διατηρεί το κρίσιμο ποσοστό του 31%, δηλαδή ενώ θα μπορούσε να τον έχει αποπέμψει ή τέλος πάντων να έχει κάνει κάποιες ενέργειες, δεν κάνει τίποτα και παραμένει πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Πρέπει να είναι τελεσίδικα καταδικασμένος για να χάσει τη θέση, φαίνεται, σε αυτόν τον τόπο ένας τέλεχος, τέλος πάντων. Λοιπόν, Κατερίνα, είχαμε και την ολοκλήρωση της δίκης στο εφετείο των μηνύσεων του κατά του Πολάκη κλπ.
1: Ναι, είναι η υπόθεση. που είναι όλο αυτό η υπόθεση του Κελπνό, έτσι, ναι. Μια μεγάλη δικαστική.
0: Πόσα
1: έτσι,
0: χρόνια πραγματικά.
1: Ναι, έχει τραβήξει πάρα πάρα πολύ. Τέλος πάντων ολοκληρώθηκε το εφετείο. Ο Παύλος Πολάκης αθωώθηκε ως προς το σκέλος της συκοφαντικής δυσφήμισης για όσες κατηγορίες απίφθινε κατά του Σταμάτη Πουλή και της συζύγου του. Όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του αλλά και σε βίντεο που το συνόδευσε, το δικαστήριο δέχτηκε πως οι καταγγελίες μου για τους διορισμούς του Άδωνη, τη διαφημιστική δαπάνη, τις φακές των 12,5 ευρώ, τη συντήρηση του κτηρίου της δομής οροθετικών του Κελπνό ήταν αληθή γεγονότα και όχι συκοφαντία. Ωστόσο το δικαστήριο θεώρησε συκοφαντία και τον έκρινε ένοχο σε ένα άλλο σκέλος, γιατί είχε κατηγορήσει τη συμμορία, όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του, πως βάζει πρώην δικαστικούς για συνηγόρους για να πέσει τα μαλακά. Ο εισαγγελέας είχε προτείνει αθώωση για όλα τα σκέλη, αλλά προφανώς νίκησε η αλληλεγγύη των δικαστών, είναι το σχόλιο του Παύλου Πολάκη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να πούμε και ότι αύριο το πρωί στις 9 ο Σωκράτης Φάμελος θα πραγματοποιήσει συνάντηση στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ, μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ,
0: μάλιστα,
1: που είναι εδώ στη χώρα μας, και την Παρασκευή θα παραχωρήσει συνέντευξη στις 2 παρατέταρτο στο πλαίσιο του δεύτερου οικονομικού συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία.
0: Πολύ ωραία. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, να θυμίσουμε στον κόσμο, είναι αυτή που έχει βγάλει όλα τις εκθέσεις και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα κλπ.
1: Ναι, έχει... ήταν και πρόσφατα.
0: Οπότε θα έχουμε νεότερα αύριο μετά τις συναντήσεις.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μπρεγιανή. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο Σύνταγμα, γιατί αυτή την ώρα είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης για τους δύο απαχθέντες του Global Smooth Flotilla, που οι Ισραηλοί, ξέρετε ότι απήγαγαν, βασάνισαν, δικάζουν παράνομα, τους κρατούν παραπάνω, βγήκε το απόψινό. Τη συγκέντρωση οργανώνουν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, το BDS Greece βεβαίως, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων και το March του Gaza Greece. Και νομίζω ότι έχουμε ήδη στο τηλέφωνο τον Αχμάντ Χασάν, τον κύριο Χασάν, γραμματέα της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε Χασάν.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε στο Σύνταγμα?
2: Είμαι στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
0: Για πείτε μας, δώστε μας πρώτα την εικόνα, αν έχει συγκεντρωθεί κόσμος, τι κόσμος.
2: Έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος. Mm-hmm. Τώρα τελειώσαμε τη συγκέντρωση μπροστά στο Σύνταγμα και κατεφορούμε προς το ψερί, την πλάκα και πιο κάτω.
0: Σε μορφή πορείας.
2: Σε μορφή πορείας, ναι.
0: Μάλιστα. Τι λένε οι Αθηναίοι τώρα που σας βλέπουν, έχουν καταλάβει γιατί μαζευτήκατε και πώς έχει το θέμα?
2: Αυτός ήταν ο σκοπός, να καταλάβουν κάποιοι Αθηναίοι, οι οποίοι δυστυχώς λόγω της πλήσης εγκεφάλου που έχουν πάθει από τα συστηματικά μαζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρκετοί δεν ξέρουν και δεν ενημερώνονται σωστά. Ο σκοπός αυτής της συγκέντρωσης είναι να δώσουμε ένα τόνο διαμαρτυρίας προς την Ελληνική Βουλή, διότι η απαγωγή έγινε στα ελληνικά ύδατα και ας λέει η κυβέρνηση ότι είναι στα διεθνή ύδατα και η απαγωγή, άρα είναι υπεύθυνη και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα ο πρώτος σκοπός είναι αυτός, να καταλάβουν στη Βουλή ότι η απαγωγή έγινε εδώ στην Ελλάδα. Και δεύτερον, να καταλάβει ο αθηναϊκός λαός ότι τι συμβαίνει και ότι υπάρχει απαγωγή και να ξέρει γενικά για το θέμα ότι υπάρχει ένας στόλος που θέλει να πάει στη Γάζα με σκοπό να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζα.
0: Έχετε νεότερα εσείς για τους δύο ακτιβιστές?
2: Όχι, αυτό το τελευταίο ότι είναι επέβαλε ο εισαγγελέας του σιωνιστικού κράτους μία μέρα ή δύο μέρες παράταση της κράτησης ώστε να πάνε σε δικαστήριο. Βλέπουμε τα πρόσωπα των δύο απαχθέντων ότι έχουν υποστεί βασανιστήρια.
0: Βέβαια. Για το μεταξύ, να πούμε στον κόσμο, να ξαναπούμε ότι μιλάμε για τον Σαΐφ Αμπούκεσεκ, που είναι παλαιστινιακής καταγωγής,
2: εννοείται,
0: αλλά και τον Τιάγκο Αβίλο, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος.
2: Βραζιλιάνος, εννοείται, ναι. ο Παλαιστίνος κατέχει και ένα ισπανικό διαβατήριο, διότι είναι χρόνια εκεί και είναι, είναι Ισπανός πήκος.
0: Ναι, γι' αυτό είδατε ότι η Ισπανία σήμερα ζήτησε την άμεση απελευθέρωση.
2: Εννοείται, ναι. Άμα ήταν Έλληνες δεν θα ζητάγανε, δεν θα ζήταγε η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί το είδαμε και στο προηγούμενο
0: ρεσάλτο που κάνατε. Αυτό, την προηγούμενη φορά. Το είδατε, το είδατε. Οπότε το ότι έγινε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κάτω από την Κρήτη, το ρεσάλτο, πώς να το πω, η πειρατεία.
2: Το ρεσάλτο, ναι, τι είναι, πειρατεία τώρα, αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός.
0: Εγώ αναρωτιέμαι, εάν το Ισραήλ έχει ένα μέτωπο, έχει δύο μέτωπα προς Λίβανο και προς Ιράν αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Και χτυπάει, επιτίθεται.
2: Δηλαδή, και στη Γάζα εννοείται.
0: Και στη Γάζα βεβαίως.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Πώς, δηλαδή, με τι πλάτες γυρνάει και προς τα πίσω του, δηλαδή προς τη Μεσόγειο και προς την Ελλάδα,
2: λοιπόν,
0: για να χτυπήσει και το στόλο.
2: Είναι σωστή, πολύ καλή ερώτηση. Το Ισραήλ διαπράττει εδώ σχεδόν εδώ και 3 χρόνια μια γενοκτονία. Αυτή η γενοκτονία έχει κόστος οικονομικό, έχει κόστος πάνω και στο ίδιο το Ισραήλ, και η ιστορία μας έχει διδάσκει, αν δεν είχε πλάτες, αν δεν είχε βοήθεια από άλλες χώρες, δεν θα μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το βάρος, διότι ο Παλαιστινιακός λαός άντεξε και αντέχει ακόμα. Άρα και εντείνει, και επίσης έχει εμπλακεί και το Ισραήλ και σε και στο Λίβανο και στη Συρία.
0: Μα ναι.
2: Και τώρα και στο... Αν δεν είχε πλάτες. Αυτές οι πλάτες έχουν όνομα του επώνυμα.
0: Εννοεί τους Αμερικανούς.
2: Ομπεριαλισμός. Έχει ένα ομπεριαλισμός με όλες τις φάσεις, με όλες τις μορφές. Είτε λέγεται ΝΑΤΟ, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που βοηθάνε, ή λέγεται, ή είναι κάποιες χώρες απομονωμένες που βοηθάνε το Ισραήλ, πουλάνε όπλα, το δίνουν χρήματα, τον βοηθάνε στο να μπορεί να συνεχίσει αυτή τη γενοκτονία και αυτό το πόλεμο ενάντια στις διπλανές χώρες. Τι σχέση, ας πούμε, γιατί το άκουσα σήμερα τυχαία από ένα δημοσιογράφο Έλληνα, ας πούμε, και δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, έτσι. Γιατί να έχει το Ισραήλ, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ενώ όλοι οι άλλοι πρέπει να αποκτήσουν. Εντάξει.
2: Ναι, δεν πρέπει, λέει, αλλά το Ισραήλ έχει ήδη. Και με τη βοήθεια αυτών των χωρών που ανέφερα προηγουμένως. Έτσι. Άρα δεν έχει, και ευτυχώς που υπάρχουν και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χώρες, ας πούμε, που αντιστέκονται σε αυτή τη λέλαπα, ας πούμε, που λέγεται αμερικάνικος εμπεριαλισμός, που μπορούν να σηκώνουν ανάστημα ότι υπάρχουν, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, οι επεμβάσεις πλέον και οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα που είναι ο Τραμπ πρόεδρος, δεν γνωρίζουν σύνορα. Είδατε τι έγινε με τη Βενεζουέλα, στην Καραϊβική. Όχι. Χτυπάει συνέχεια πλοία. Δεν είναι ότι... ανοίγει μέτωπα παντού και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εδώ του ήρθε για τη Γρυλανδία, ας πούμε, οπότε...
2: Διαβάζοντας κανείς την ιστορία, βλέπει, ας πούμε, ότι από την ίδρυσή της η Αμερική έχει εμπλακεί σε 600 πολέμους.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή το θέμα δεν έχει να κάνει με Τραμπ, ούτε με το είναι, ότι είναι, ας πούμε, ο Τραμπ τώρα. Ακόμα και ο πιο λεγόμενο, ας πούμε, φιλεωρηνικός, ας πούμε, πρόεδρος του, ο Ομπάμα, έχει εμπλακεί σε 5-6 πολέμους. Δεν είναι.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Είναι η νοοτροπία των Αμερικάνων, ή η νοοτροπία είναι το βαθύ κράτος που διαμορφώνει την πολιτική της Αμερικής. Απλά έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρόεδρο, έναν παρανοϊκό πρόεδρο, ο οποίος το εκφράζει χωρίς αναστολές αυτό που νιώθει ο αμερικάνικος εμπεριαλισμός. Έτσι είναι, ρε. Και όταν έχεις κάνει 500 πολέμους σε όλη την ιστορία, ας πούμε, αυτό δείχνει ότι υπάρχει σκοπός, υπάρχει, θέλει να κυριαρχεί και Και θέλει και τώρα τελευταία θέλει να παίξει τον ΤΑΗ, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, ας πούμε, της, όλων των περιοχών της, του κόσμου. Όποιος μπορεί και να και σηκώσει, ας πούμε, ανάστημα, αυτός το κολλάνε αμέσως στο, τη στάμπα του αντισημιτισμού.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το... Όπως έγινε με την κυρία Αλμπανέζε χθες, εντάξει.
2: Η κυρία Αλμπανέζε, δηλαδή και είναι, κατέχει μια θέση στα Ηνωμένα Έθνη, δεν είναι, ας πούμε, και παρόλα αυτά την κυνηγάνε παντού, κυνηγάνε την Νότια Αφρική, και, η οποία ξεκίνησε το δικαστήριο κατά το Ισραήλ, το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και και κατηγόρησε τον Νατανιάχου και τον Τσεπόλεμο ως δημοτικούς πολέμου. Τους κυνηγάνε αυτές τις χώρες.
0: Κυνηγάνε
2: την Ισπανία, κυνηγάνε τη Σλοβενία.
0: Πείτε μου λιγάκι, θα δοθεί ευκαιρία να έρθετε και μια μέρα στο στούντιο να κουβεντιάσουμε. Πείτε μου λίγο, έτσι έχουμε ένα μισό λεπτό, την εικόνα, την εικόνα αυτές τις μέρες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, αν έχετε εικόνα.
2: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα από την υπογραφή της λεγόμενης κυκλικυρίας. Ίσα-ίσα, δεν περνάνε τα αγαθά, δεν περνάει τίποτα στη Γάζα. Μάλιστα. Ακόμα είναι στο σκοτάδι, δεν υπάρχει ρεύμα. Το νερό είναι ανύπαρκτο, σχεδόν ανύπαρκτο. Το πόσο με νερό είναι δυσέβρετο. Με συγχωρείτε. Πολλοί κόσμοι είναι ακόμα στα αντίστοιχα ακτομισμένοι, οι οποίοι έχουν φύγει και, και έχουν πάει στο νότιο κομμάτι της Γάζας, γύρω στο 1,5%. Δεν έχουν δυνατότητα να επιστρέψουν τα σπίτια τους, διότι δεν έχουν σπίτια.
0: Τραγικό, τραγικό.
2: Στη Δυτική Όχθη δε είναι χειρότερα, ακόμα χειρότερα. Έχουν εκτοπιστεί 140.000 άνθρωποι από την πόλη Τζενίν και από τον καταβλισμό τη Τζενίν. Οι επιδρομές των έπικων είναι καθημερινές. Κάτω από την προστασία του Ισραηλινού στρατού. Σκοτώνουν ανθρώπους. Επειδή έχουμε μισό λεπτό, το θέμα θα μπορούσαμε να επεκταθούμε.
0: Θα μας υποσχεθείτε, θα έρθετε μία μέρα στο στούντιο.
2: Φυσικά, όποτε θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
0: Θα το κανονίσουμε.
2: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα αυτό το ραδιόφωνο, που να μπορούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χασάν.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
2: Και καλή δύναμη. Και καλή δύναμη και σε εσά.
0: Σε όλους. Λοιπόν, ήταν ο Αχμάτ Χασάν, είναι γραμματέας της Παλαιστινικής Επαρχίας Ελλάδας. Εμείς πάμε λίγο για το διάλειμμα μας και θα σας πω μετά λίγο για την Αλμπανέζε.
3: Στο κόκκινο.
4: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Στο Θέατρο 104.
5: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
6: Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
7: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζεται το απογευματινό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Τίνα Μπατζιά. Ήθελα ένα σχόλιο πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα αναλυτικά για την ομιλία της Φραντσέσκα Αλμπανέζε χθες στο Πάντιο. Ελάχιστα μέσα ενημέρωσης έκαναν αναφορά, ενώ η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη ήταν τρεις μέρες στην Αθήνα και κατά κοινή ομολογία όσων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο βέβαια πήγαν χθες το βράδυ στο Πάντιο, κάνουν λόγο για μια συγκλονιστική ομιλία. Διάβασα και τι έγραψε ο κ. Χριστόπουλος, Δημήτρης Χριστόπουλος, ο οποίος οργάνωσε και όλο το πράγμα, και τον κύριο Ράμο. Τι έγραψε, ήταν εκεί στελέχη, πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων, ο Σωκράτης Φάμελος βεβαίως. Τώρα, από την κυβέρνηση, όχι μόνο δεν πάτησε κάποιος το πόδι του εκεί, δηλαδή για ΟΗΕ έτσι δεν είναι, αλλά βγήκαν παπαγαλάκια του Μαξίμου και έγραψαν για την κυρία Αλμπανέζε πως είναι άτυπη εκπρόσωπος της Χαμάς στον ΟΗΕ, αντισημίτες όσους πήγαν. Γιατί? Μα γιατί είπε ακριβώς όσα δεν γνωρίζουμε για τη γενοκτονία στη Γάζα. Και είπε ότι τα κράτη που βοηθάνε το Ισραήλ, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, εντάξει, φέρουν ευθύνη για τη γενοκτονία με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό ήθελα να το πω, αυτό το σχόλιο. Και από το Σύνταγμα που ήταν νωρίτερα, έληξε και υπάρχει πορεία τώρα αυτή τη στιγμή προς Μοναστηράκη, όπως μας είπε ο Αχμάντ Χασάν. Θα πάμε στη Σύρο. Εκεί βρίσκεται ο στολίσκος, ο ελληνικός στολίσκος του Global Φωτήλα, και είναι η Όλγα Ηλαφαζάνη. Είναι εκεί, θα μιλήσουμε μαζί της. Όλγα, μας ακούς?
1: Σας ακούω, ναι, ναι, για χαρά.
0: Για χαρά. Πώς είσαι? Είστε όλοι δυνατοί και έτοιμοι?
1: Είμαστε. Παρόλο που έχουν πάει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παρόλο που έγινε μια ανήκουστη επίθεση στο στόλο, στο νότο της Πελοποννήσου, 600 ναυτικά μίλια από τη Γάζα.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή ήταν κάτι που πραγματικά δεν το περιμέναμε. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι που ήμασταν, ας πούμε, στο κέντρο επιχειρήσεων, ας το πούμε, στο έδαφος, παίρναμε τα πρώτα μηνύματα για το τι συμβαίνει και δεν το πιστεύαμε.
0: Έλεγε, ναι, αποκλείεται.
1: Θεωρούσαμε,
0: εδώ,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: θεωρούσαμε...
0: είμαστε μέσα στην Ελλάδα, ας πούμε. Δεν...
1: Ακριβώς. Λέγαμε είναι προσπάθεια εκφοβισμού, όπως είχε γίνει στον προηγούμενο στόλο με τα drones κτλ. Αποκλείεται να κάνουν πειρατεία σε αυτό το σημείο.
0: Κι όμως...
1: Είναι μέσα στη Μεσόγειο. Είναι 700 ναυτικά μίλια από τη Γάζα. Δηλαδή ήταν αδιανόητο για μας αυτό που συνέβη.
0: Έχεις
1: και όχι μόνο για μας εννοώ, αλλά
0: πάντως...
1: για οτιδήποτε ορίζεται ως διεθνές δίκαιο, δεν ξέρω.
0: Δεν βλέπω να σας πτώησε. Εσείς είστε έτοιμοι να αναχωρήσετε αύριο?
1: Είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Τώρα το αύριο δεν είναι τόσο κλεισμένο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εγώ απομακρύνθηκα.
0: Το σχέδιο
1: λίγο.
0: Είναι αυτό. Εντάξει.
1: Ναι, απομακρύνθηκα λίγο γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την τελευταία συνέλευση των πληρωμάτων. Mm-hmm. Είμαστε εδώ με τα 5 σκάφη μας, όλα τα πληρώματα, οι καπετάνοι.
0: Βοήθεια.
1: Στην αποβάθρα. Είμαστε στα Λαζαρέτα.
0: Ο κόσμος της Σύρου, θέλω να μας δώσεις μια εικόνα από τον κόσμο, τους πολίτες της Σύρου, αν ήρθαν εκεί, αν ήταν αλληλέγγυοι, αν προσέφεραν βοήθεια, αν δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, εγώ και στον προηγούμενο στόλο και τώρα έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τη Σύρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ δεν το ήξερα και πολύ το νησί, εντάξει έχω ξανάρθει, αλλά δεν είχα σχέση.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται συγκλονιστική η κοινωνία της Σύρου. Δηλαδή το πόσο αλληλεγγύη έχει δείξει, το πόσο εδώ είναι, πόσο μας δίνουν χώρους, τα σχολεία για να κάνουμε τις συνελεύσεις, να κάνουμε τις συναυλίες, ενώ και οι πιο θεσμικοί φορεί, πέρα από τον κόσμο, πόσος κόσμος έρχεται να βοηθήσει στα πλοία κάθε μέρα. Να κουβαλάνε τις προμήθειες, να κουβαλάνε την ανθρωπιστική, να φορτώνουμε τα πλοία, να καθαρίζουμε, να γίνονται δουλειές, ηλεκτρολόγια από το νησί, τεχνική.
0: Ναι, αυτό προφανώς σου δίνει και δύναμη να συνεχίσεις.
1: Βέβαια. Αφού έλεγα χτες που κάναμε μια συνέντευξη τύπου εδώ στη Σύρο πριν δύο μέρες και ήταν τόσο γεμάτη η αίθουσα. Δηλαδή εγώ... Και θυμάμαι στην Αθήνα συνέντευξη τύπου να έχει 300 άτομα. Ήταν γεμάτη, καθόντουσαν σε καρέκλες, καθόντουσαν κάτω κτλ.
0: Χάνεσαι μέσα στην Αθήνα. Είναι αυτό το ζήτημα. Είδες στις μικρότερες κοινωνίες πώς συμμετέχει ο κόσμος.
1: Ναι, ήταν, για μένα ήταν πολύ εντυπωσιακό. αφού είπα έτσι, γιατί συντόνιζα και αυτή τη συνέντευξη τύπου, είπα ότι νιώθω ότι υπάρχει ένα κύμα που φτάνει από τις ακτές της Γάζας στο λιμάνι της Σύρου. Και το Crown Iris πέρυσι το σταματήσανε και είναι η δεύτερη φορά που υποδέχονται και θα αποχαιρετήσουν σύντομα το δεύτερο στόλο. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι απίστευτα αλληλέγγυο
0: και
1: συμμετοχικό αυτό που σημαίνει. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Παρότι
1: αυτό.
0: Τα νέα από το Ισραήλ, δηλαδή το Τελαβίβ, δεν είναι καλά. Παρατάθηκε η κράτηση των δύο ακτιβιστών.
1: Παρατάθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσουμε όμως και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούν. Δεν ξέρω. Δεν έχουν κατηγορητήριο. Δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν ένα καλό κατηγορητήριο. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα ότι θα ήταν έτοιμοι με τα χαρτιά στο χέρι για αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητάνε αναβολή στην αναβολή. Μήπως τους έχουμε πιέσει. Μήπως λένε να μην έχουμε και αυτούς τους δύο εδώ. Θα γίνεται
0: είναι
1: συνέχεια.
0: Πιθανό, γιατί εφόσον και η Μαδρίτη σήμερα έτσι και πολύ επιτακτικά ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Ισπανού υπήκοου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό να έχουν πιεστεί, να μην θέλουν να έχουν και, είπαμε, το συζητάγαμε πριν με τον κύριο Χασάν, και μέτωπο και πίσω στην πλάτη τους, γιατί έχουν ανοιχτά Λίβανο, Ιράν, Συρία κλπ. Να μην θέλουν να έχουν άλλο ένα Ισραηλί, δεν ξέρω.
1: Ναι, ίσως, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι, κοιτάξτε, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για να ασκήσουμε πίεση. Δηλαδή, έχουν πέσει βροχή, μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα. 7 κράτη, αν δεν κάνω λάθος, έχουν πει ότι θα αποσύρουν τις πρεσβείες τους, τους πρεσβευτές τους, συγγνώμη, αν συνεχίσει η κράτησή τους και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Υπάρχει μεγάλη πολιτική πίεση και θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, για μας ως κίνημα και όλο αυτό το κομμάτι του Global Summit Στρατηγία δεν θα τους αφήσει. Ούτε θα τους ξεχάσουμε. Ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε σε δύο χρόνια. Δηλαδή, αν θα είναι μια συνεχής πολιτική πίεση με όλα τα μέσα από την πλευρά μας. Και για τους ίδιους φυσικά και φυσικά για τον αγώνα της Παλαιστίνης.
0: Οπότε,
1: και νομίζω ότι...
0: Πες, νομίζεις.
1: Νομίζω ότι αυτό που έγινε, που ήταν τόσο ανήκουστο και τόσο ξαφνικό και τόσο απρόσμενο, με το interception, ας πούμε, πριν φτάσουν κάτω στην Κρήτη, που νομίζω ότι μας πείσμωσε πάρα πολύ. Δηλαδή είπαμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποταχτούμε όλοι, να σκύψουμε όλοι το κεφάλι σε αυτή τη δύναμη του Ισραήλ. Και τώρα ανασυγκροτούμαστε, θα πάμε με ένα πολύ μεγάλο στόλο. Έχουμε ρημουλκίσει.
0: Λοιπόν, εσείς είστε 5 σκάφη που θα φύγετε από Σύρο.
1: Εμείς είμαστε 5 σκάφη, ναι.
0: Ξεκινούν και Τούρκοι και θα συναντηθείτε σε κάποιο σημείο αυτό. Δώσ' μας λίγο το σχέδιο. Ό,τι μπορεί να υποθεί τώρα, έτσι. Γιατί...
1: Ναι, τώρα κλείνουμε τις συνελεύσεις. Νομίζω αύριο το μεσημέρι θα έχουμε εικόνα.
0: Θα έχετε εικόνα.
1: Σίγουρα πάντως έχουμε 34 πλοία στην Κρήτη. Χτες προσθέθηκαν άλλα 4 από τα 1000 Μαντλίντς. Έχουμε καταφέρει να ρημουλκίσουμε άλλα 5 από αυτά που άφησαν αρκυβέρνητα ο στρατός του Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε κι εμείς άλλα 5. Θα συναντήσουμε και τα περίπου 15 σκάφη από την Τουρκία.
0: Οπότε
1: θα πάμε με ένα μεγαλύτερο στόλο από την πέρυσι.
0: Βγαίνει κάπου 60 σκάφη, δεν ξέρω όσα...
1: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο σενάριό μας τα 60. Ναι, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κινηθούμε μεταξύ 50 και 60, γιατί ακόμα γίνονται επισκευές σε κάποια σκάφη και ναι. Τα λοιπά.
0: Οπότε χρειάζεται συντονισμός όλων σας για να αποφασίσει και αν θα φύγετε από τη Σύρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πρέπει να δούμε, δηλαδή εμείς περιμένουμε από την Κρήτη, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία.
1: Αλλά περιμένουμε από την Κρήτη.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έχουμε
1: σίγουρα.
0: Έχουμε το νου μας σε εσάς.
1: Έχουμε και μια πρόσκληση από την Ίσυρο, ανοιχτή πρόσκληση. Οπότε υπάρχει και αυτό το σενάριο, να κάνουμε και μια στάση ενδιάμεση.
0: Ωραίο.
1: Δεν ξέρω τι αποφασίσουμε, θα εξαρτηθεί από χρόνο, από τις επισκευές, δηλαδή ποιες επισκευές είναι επίγουσες. Είναι μια σύνθετη εξίσωση.
0: Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Και μας έχει πάρει χρόνο, γιατί προσπαθούμε να ακόμα θα πάμε με ένα μεγαλύτερο στόλο. Μπορεί να μην έχουμε 80, αλλά θα έχουμε πλοία. Θα έχουμε πιο πολλά από τα 40 που πήγαμε την προηγούμενη φορά.
0: Μακάρι, ευχόμαστε όλοι να είστε καλά και να φτάσετε καλά και να γίνει και να επιτευχθεί και ο στόχος αυτή τη φορά. Αλλά ο νους μας, η καρδιά μας και εννοείται ο αέρας του κόκκινου μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα Λαφαζάνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαιρετισμούς σε όλους εκεί και καλή δύναμη.
1: Έγινε. Για χαρά, γεια.
0: Για χαρά, γεια. Ήταν η Όλγα η Λαφαζάνη, με Σύρο μιλήσαμε. Υπάρχει, είναι ενδεχόμενο να φύγουν αύριο το μεσημέρι, όμως μπορεί απόψε οι συνελεύσεις που κάνουν κατά τόπους να αποφασίσουν ότι δεν τους παίρνει για αύριο. Εμείς θα έχουμε την πληροφόρηση, όπως και να γίνει, αν θα φύγουν αύριο, αν θα φύγουν μεθαύριο, είμαστε σε επαφή και το κόκκινο θα το μεταδώσει. Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο και να ακούσουμε τον κύριο Καστανίδη. Η μετοπική σύγκρουση του Χάρη Καστανίδη με το Πασόκ συνεχίζεται. Μετά την παραίτησή του, βγήκε η Χάρη Βλαοτρικού, επειδή διαψεύδει όσα του καταλογίζει. Εδώ μίλησε στο κόκκινο όμως τον Δημήτρη Χατζηνικόλα, ο Χάρης Καστανίδης. Είπε ότι αποχωρεί από το Πασόκ για λόγους αξιοπρέπειας. Είπε κάποια πράγματα, άφησε εχμές για τον κύριο Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε το ηχητικό.
2: Εάν κανείς διάβαζε προσεκτικά την δήλωση την οποία έκανα χθες, θα έβλεπε και με κομψό τρόπο διατυπωμένους ορισμένους υπαινιγμούς. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν είναι κάτι προσωπικό δικό μου. Εγώ δεν έκανα κάποια ενέργεια απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη από τότε που εξελέγει το 2021. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει συνεχώς, προχωράει σε ενέργειες οι οποίες θα σας έλεγα ότι είναι προσβλητικές και άκοψες. Δεν είναι μόνο το ότι κράτησε την έδρα χωρίς καμία προειδοποίηση το 2023. Στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να το κάνει, αρκεί να είχε τη διοντολογία να μου πει: ξέρεις, δεν σε χρειάζομαι. Λίγο πιο μπροστά, διότι αυτό απευθυνόταν σε ενεργεία βουλευτή. Mm-hmm. Λοιπόν, αμέσως μετά υπήρχαν άνθρωποι του από τον τομέα οργανωτικού που παίρναν οργανώσεις και τους απειλούσαν να μην με καλέσουν για ομιλητή. Είναι κλασική περίπτωση εδώ στην μια οργάνωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη τοπική οργάνωση των Πελοκήπων, που υπήρξαν επεμβάσεις από την Επιτροπή Οργανωτικού στενών συνεργατών του για αποκλεισμό μου από την εκδήλωση. Και δεν υπήρξε καμία φορά θέση, πρόταση να μιλήσω σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Τα πολιτικά όργανα δεν λειτουργούσαν γιατί προφανώς δεν τον συνέφεραν. Λοιπόν, προχωράει τώρα στον αποκλεισμό ενός ανθρώπου με, προσέξτε, με συγκεκριμένη διάταξη και μάλιστα για την οποία υπερηφανεύονταν. Παίρναν δημοσιογράφους, συναδέλφους σας και λέγανε βρήκαμε τρόπο να αποκλείσουμε τον Καστανίδη. Τι στο καλό. Όταν σου εκφράζουν με τέτοιο τρόπο ότι δεν σε επιθυμούν στον χώρο, η απάντηση είναι, ξέρετε, η αξιοπρέπειά μου επιβάλλει να σας πω αυτό που κάνω τελικά. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές πολιτικές, τις οποίες τις έχω εκφράσει. Όταν λέω ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, σημαίνει ότι αναγνωρίζω πολλές ποιοτικές, ιδεολογικές, προγραμματικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στο Πασόκ που αγαπήσαμε και σε αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά λοιπόν, μια καλή συνέντευξη εδώ στο κόκκινο και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Λίμνο. Διαβάζουμε ότι βρίσκεται σε οριακή κατάσταση το νοσοκομείο, απειλείται η λειτουργία του από τις ελλείψεις, προειδοποίηση της ΠΟΕΔΗ είναι αυτό. Εμείς θα μιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Κώστα Κατζηγιανόπουλο, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου. Καλησπέρα κύριε Κατζηγιανόπουλε, τι γίνεται εκεί? Τι συμβαίνει?
3: Καλησπέρα κύριε Μπαντιά, καλησπέρα στους Κροάτριες και στους Κροατές. Αν μου επιτρέπετε ένα γενικό πολιτικό σχόλιο πριν πούμε,
0: ναι,
3: γιατί
0: βεβαίως
3: άκουγα και την συνέντευξη του Χάρη του Καστανίδη.
0: Ναι,
3: ξέρετε,
0: ναι,
3: όσο η εξωματική αντιπολίτευση οφαλοσκοπεί και όσο η υπόλοιπη αριστερά ασχολείται με την ψέποτε ανασυγκρότησή της, η κυβερνητική πολιτική προχωράει. Παράγει αποτελέσματα.
0: Να τι αποτελέσματα.
3: Δεν περιμένει.
0: Σαν και αυτά που έχετε εσείς εκεί.
3: Σαν αυτά που έχουμε εμείς, αυτά τα αποτελέσματα παράγει.
0: Έχετε
3: δεν
0: δίκιο.
3: Περιμένει αυτή η ομφαλοσκόπηση με τις εντολογικές συγγένειες, οι οποίες εμφανίζουν, αυτή η έλλειψη αντιπολίτευσης, έχει επίπτωση και στην κοινωνία, έχει επίπτωση και στην ενασχόληση των ανθρώπων με την πολιτική. Διότι θα πούμε τι συμβαίνει στη Λίμνο, αλλά το ζητούμενο είναι αν μπορεί να υπάρχει πιστική κοινωνική εναλλακτική πολιτική πρόταση, η οποία να αντιπαρατεθεί σε αυτό που ζούμε. Και ακούγοντας το Χάρη του Καστανίδη, δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν η αξιωματική αντιπολίτευση αρθρώνεται τέτοιο λόγο. Για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας. στον τομέα της υγείας, τον οποίο είναι η κυβερνητική πολιτική νολέθρια. Τι γίνεται στη Λίμνο. Τα λέμε πάρα πολλές φορές από τη φιλόξενη συχνότητά σας και η Λίμνος δεν είναι ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Ένα νησί το οποίο είναι χωρίς κανέναν μόνιμο χειρουργό στο νοσοκομείο, χωρίς κανέναν μόνιμο ακτινολόγο στο νοσοκομείο, μόνο με μπλοκάκια, χωρίς καθόλου ουρολόγο. Ένα νοσοκομείο το οποίο 8 γιατροί αποχώρησαν τον τελευταίο χρόνο. Δεν έχει γίνει καμία προκήρυξη τον τελευταίο 1,5 χρόνο και στο οποίο υπηρετούν μόλις 18 γιατροί από τους 40 που θα έπρεπε με τους μνημονιακούς οργανισμούς. Σε αυτό το νοσοκομείο λοιπόν που κρέμεται σε μια κλωστή, έσπασε η κλωστή. Η μόνιμη αναισιολόγος, η μία και μοναδική που είχαμε, είχε ένα σοβαρό ατύχημα με αποτέλεσμα να... Με το αποτέλεσμα θα λείψει για εβδομάδες και μήνες από την υπηρεσία της. Ήδη μείναμε για ένα Σαββατοκύριακο χωρίς αναισιολόγο. Η αλήθεια είναι ότι από χτες το βράδυ για 9 μέρες θα έχουμε αναισιολόγο. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή το έχουμε ξαναζήσει και το παρελθόν, με αυτά τα 9 μέρα θα πηγαίνουμε. Θα έχουμε κενά ανάμεσα.
0: Αυτές τις προσωρινότητες, ναι, ναι.
3: Αυτές τις προσωρινότητες, αυτές τις μετακινήσεις, οι οποίες δεν είναι ούτε εύκολες, ούτε μπορούν να γίνουν υποποίηση, ούτε και είναι και επιθυμητές. Ξέρετε, δεν θέλουμε γιατρούς οι οποίοι να είναι περιπλανόμενοι ή ουδαίοι. Παίρνουμε ένα γιατρό από την Νίκαια, τον πάμε στη Λίμνο, ανοίγουμε ένα κενό στη Νίκαια. Το έχω πει και άλλες φορές. Το ΕΣΥ πλέον με την κατάσταση του Γεωργιάδη και του Μητσοτάκη είναι σαν μια τρύπια βάρκα που μόλις ανοίγουν νέες τρύπες, παίρνουμε τον φελό, την τάπα από την τρύπα την προηγούμενη που είχαμε, το πάμε στην άλλη τρύπα, αλλά ανοίγει από εκεί που την πήραμε την τάπα.
0: Έχετε δίκιο.
3: Βουλιάζει το εθνικό αυτό σύστημα, είναι συνολικό και μιλάμε η Λίμνος και άλλα νησιά, δεν είναι μόνο η Λίμνος. Αν παρακολουθήσετε ανά την Ελλάδα, προχτές είχαμε διαμαρτυρίες στην Ήπειρο για τη μετακίνηση των ακτινολόγων. Mm-hmm. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε στην Μακεδονία, στην Κρήτη υπάρχει μια κατάρρευση των νοσοκομείων.
0: Στην
3: Ζάκυνθο υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η λειτουργική κατάρρευση του ΕΣΥ δεν είναι αντεπόρτας. Έχει προχωρήσει. Η λειτουργική κατάρρευση του ΕΣΥ για τον οποίο μιλούσαμε είναι μια πραγματικότητα. Και είναι μια πραγματικότητα, αν κάτι κατάφερε η πολιτική αυτή του Γεωργιάδη και του Μητσοτάκη, είναι πραγματικότητα. Μείωσε τη διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Όντως, αυτό που ζητούσαμε χρόνια έγινε. Αλλά δεν το περιμέναμε έτσι. Δεν περιμέναμε να είναι πιο δύσκολες οι υπηρεσίες υγείας στο κέντρο για να γίνουν πιο κοντά, για να φτάσουν πιο κοντά στα νησιά, να χαμηλώσει δηλαδή γενικώς ο πύχης. Ζητούσαμε στα νησιά να ανέβουμε λίγο ψηλότερα. Στα νησιά όχι μόνο δεν ανεβαίνουμε, αλλά σας λέω τώρα με 18-40 θέσεις με ένα γιατρό σε κάθε ειδικότητα, είναι ένα ερώτημα αν μπορούμε να μιλάμε για νοσοκομείο, αν μπορούμε να μιλάμε για υγειονομική
0: ασφάλεια. Για βασικές λειτουργίες νοσοκομείου, βέβαια.
3: Για βασικές και βασικές λειτουργίες. Ξέρετε, όταν έχετε ένα μετακινούμενο νοσολόγο, όταν δεν μπορούν να γίνουν τακτικά χειρουργία, όταν ακόμα και αυτοί που υποστηρίζουν τα μπλοκάκια, ακόμα και ο Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης, μιλάνε για τις λύσεις με μπλοκάκια για να ενισχύσουν την υφιστάμενη δομή. Κοιτάξτε, για να ενισχύσουν. Mm-hmm. Όταν έχεις μηδέν χειρουργό και βάζεις χειρουργό με μπλοκάκι, τι ενίσχυση κάνεις. Όταν έχεις μηδέν ακτινολόγο και βάζεις ακτινολόγο με μπλοκάκι, τι ενίσχυση κάνεις. Όταν δεν έχεις κανέναν ουρολόγο, κανέναν, κανένα γαστρεντερολόγο. Ποια υγειονομική ισοδυναμία υπάρχει ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Γι' αυτό, κυρία Μπατζιά, έχω μιλήσει εδώ και 4-5 χρόνια. Στην αριστερά, και νομίζω ότι υιοθετεί όλος ο προοδευτικός κόσμος, ζητήσαμε και διεκδικήσαμε από τα νησιά και μπήκε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το υγειονομικό ισοδύναμο. Ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες υγείας που θα παρέχουμε στους κατοίκους στα νησιά να είναι εφάμιλες με αυτές που είναι στο κέντρο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους γιατρούς.
0: Και με αυτό να κλείσουμε. Είναι πολύ σωστό.
3: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους γιατρούς και γι' αυτό θα πρέπει όταν μετακινούνται οι ασθενείς να καλύπτουν τις δαπάνες από το κράτος. Αν θέλουμε να μιλάμε για ένα εσύ με ίσες ευκαιρίες για όλους. Το υγειονομικό ισοδύναμο αναδεικνύει η περίπτωση Λίμνου, την ανάγκη κινήτρων αναδεικνύει και κλείνω περιμένοντας μια ίστατη απάντηση από το Υπουργείο για ποιο λόγο εδώ και 2 χρόνια που έχει κατεθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο μια πλήρης μελέτη για τα κίνητρα που θα πρέπει να μπουν, όχι γιατί δεν τα έχει θεσπίσει, γιατί δεν τα έχει συζητήσει καν. Και με ποιου στο τέλο συζητάει ο κύριο Γεωργιάδη. Προφανώ με φίλου και κολλητού.
0: Είναι τεράστιο το. Έχετε δίκιο, κύριε Κατζηγιανόπουλο. Είναι τεράστιο το θέμα. Πρέπει να προχωρήσω στο επόμενο. Σα ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Μπαντιά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υγεία σα να έχετε και την υγεία μα να έχουμε όλοι μα.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο χώρο τη υγεία θα μείνουμε. Ήταν ο Κώστας Κατζηγιανόπουλο, πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Θα μείνουμε στο χώρο της υγείας, γιατί προκαλούν ανησυχία κάποια περιστατικά λίμωξης από τον λεγόμενο χανταϊό. Πώς μεταδίδεται, ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Είναι κοντά μας η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε Ψαλτοπούλου.
4: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, για πείτε μας, είναι να ανησυχούμε αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει?
4: Κοιτάξτε, είναι σημαντική η ερώτησή σας αν ανησυχούμε.

0: Θα πρέπει να σκεφτόμαστε γενικά ότι το πρώτον, ότι τα τροκτικά φέρνουν μολυσματικές ασθένειες. Είδαμε και το παράδειγμα της λεπτοσπύρωσης της Άκυνθο.
1: Ναι.
0: Επομένως, θα πρέπει να. Περισυγνώμη, σαν...
1: Ναι, ακούω κάτι ωραίες φωνούλες. Εδώ στον αέρα.
0: Συγγνώμη.
1: Μην ανησυχείτε.
0: Έχω και 4 παιδιά που προσπαθώ να
1: 4
0: το βάλω.
1: 4 να τα χαίρεστε, μπράβο.
0: Και ξέρετε, όλο αυτό είναι η ώρα του ύπνου. Χίλια συγγνώμη.
1: Έχετε δίκιο. Σε ένα λεπτό πρέπει να κλείσουμε κι εμείς έτσι κι αλλιώς,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Απλώς ήθελα να
0: ναι, όχι, μην ανησυχείτε. Ναι. Γι' αυτό για εσάς πολύ περισσότερο έχω. Ναι. Λοιπόν, επομένως θα πρέπει να προσέχουμε. Είδαμε και το περιστατικό της θανατηφόρου κατάληξης λεπτοσπύρωσης. Γενικά, όταν θα γυρίσουμε στα σπίτια τα οποία τα έχουμε αφήσει για να τα καθαρίσουμε, στα εξοχικά μας, έχουμε αγροτικές δουλειές, αυτά ως ένα βαθμό θα πρέπει να τα κάνουμε με μία, με κλειστά παπούτσια, με παντελόνια, με χάδια, δηλαδή
1: ναι.
0: Να προσέχουμε να αερίσουμε πρώτα το χώρο και μετά να κάτσουμε να καθαρίσουμε, να βγάλουμε τα παιδιά, τα κατοικίδια. Οπότε το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή πηγαίνουμε και στο εξωτερικό, θα πρέπει ίσως να ενημερωνόμαστε στο ότι στις εξωτικές τουλάχιστον περιοχές υπάρχουν και
1: υγιή
0: βακτήρια,
1: ναι.
0: Μύκητες πρωτόζωα, τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει εμείς, δεν τα γνωρίζουμε, και επομένως καλό είναι να έχουμε μία παραπάνω ενημέρωση για τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν, σε περίπτωση ειδικά που ξεφύγουμε λίγο
1: από
0: τα πεπατημένα, όπως
1: πάντων,
0: οι άνθρωποι που πήγαν μία πολύ ωραία φανταστική βέβαια κρουαζιέρα μέχρι την Ανταρκτική σε νησιά Απάτητα. Αλλά αυτά έχει και τον κίνδυνο να συναντήσεις και ιούς οι οποίοι δεν έχουν εμβόλιο, δεν έχουν ειδική αγωγή, δεν διαγνώσκονται εύκολα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Και εγώ, και καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ήταν καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Δεν λέει μην ταξιδεύετε, λέει προσέχετε εκεί που ταξιδεύετε, ας πούμε, πάρτε τα βασικά μέτρα, τα υγειονομικά βασικά μέτρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα έτσι με την Ιωάννα Τηλιούτα, την πολιτική και οικονομική αναλύτρια, θα κλείσουμε. Θα μας μπορέσει να μας πει, να μας εξηγήσει έτσι μέσα σε 3 λεπτά που απομένουν, η Ιωάννα, την πολιτική απάτη με την οδηγία για τα πανωτόκια. Ιωάννα, καλησπέρα. Για πες μας λοιπόν,
0: είναι.
1: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να εμφανίσει ως πρωτοβουλία του την προστασία των δανειοληπτών, την απειλή παραπομπής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Ως κοινωνική ευαισθησία.
1: Ναι.
0: Ενώ πρόκειται για αναγκαστική συμμόρφωση σε ευρωπαϊκή ευγεία.
1: Για πες.
0: Λέρα Βασάκη, γιατί θα υπάρξουν και ποινές.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να δω πούμε. Καταρχήν οι τράπεζες δανείζουν 6% και σου δίνουν 0,03% αποταμίευση από το ολίτος τίποτα. Λοιπόν, ο Έλληνας μικρομεσαίος πληρώνει 3 μονάδες ψηλότερο επιτόκιο από ένα Γερμανό ή Γάλλο. Το νομοσχέδιο κάνει φόρτιο για τα νέα και τα αναλυτικά δάνεια, αλλά αφήνει στο απειρόβλητο 70 δις ευρώ που βρίσκονται στα χέρια των σέρβισης. Λοιπόν, οι πιστωτικές, θα πάμε στις πιστωτικές κάρτες. Το επιτόκιο αγορώνει 15,5% με 18%. Τα επιτόκια ανάληψη είναι 18% με 20%. Εγώ προσωπικά, ναι, δεν ξέρω κανένα νοικοκυριό να έχει πάρει και το αναλυτικό δάνειο 100.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, Ντίνα.
1: Όχι, καταναλωτικό λοιπόν, όχι, βέβαια, ναι.
0: Όχι. Λοιπόν, το σύνολο των καταναλωτικών είναι 8,53 δις, όπου εδώ είναι το πεδίο εφαρμογής νόμου, λένε. Αλλά ο κ. Θεοδωρικάκος είπε για τα νέα δάνεια, αν δεν κάνω λάθος χθες. Μένει να διευκρινιστεί αυτό. Οι πιστωτικές κάρτες είναι 2,26 δις, που είναι η πηγή των πανωτοκίων. Τώρα ερχόμαστε εδώ. Το κόστος για τις τράπεζες είναι μόλις 20 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα απολύτως τίποτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το κόστος για τις τράπεζες. Και έχουμε και άλλα τώρα. Ασφαλώς και η ρύθμιση είναι καλή. Ο δανειολήπτης.
1: Καλά, έπρεπε να φτάσουμε για να μας απειλήσουν με παραπομπή για να γίνει κάτι.
0: Και να το κάνουν. Για κάτι να δούμε όμως. Γιατί ο Θεοδωρικάκος είπε. Ναι, είπε από τα νέα δάνεια. Δεν είπε για τα παλιά. Λοιπόν, δεν είπε για τα παλιά. Επομένως, εδώ όμως έχουμε και ένα άλλο γκρίζο σημείο. Δεν ορίζεται με σαφήνεια, Ντίνα, τι περιλαμβάνει το συνολικό κόστος. Οι τράπεζες μπορούν να βαφτίσουν τους στόχους, τους ασφάλειες, τα διαχειριστικά έξοδα, υποχρεωτικές υπηρεσίες, παρακάτοντας το πλαφόν. Και επίσης έχουμε ένα στραγγαλισμό του ανταγωνισμού στις εταιρείες, οι οποίες έδιναν δάνεια σε όσους απέρριπταν τράπεζες. Είναι αυτές οι Financial, όπως η Klarna, η Revolut, η Viva Wallet, οι μικρότερες πλατφόρμες μικροπιστώσεων. Αυτές έπρεπε να δάνε γρήγορα ψηφιακά και συχνά σε άτομα που οι παραδοσιακές τράπεζες απέναντι.

0: ήταν χαμηλόμισθος ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς μεγάλες εγγυήσεις, έπαιρναν υψηλό ρίσκο. Γιατί δάνειζαν σε επισφαλείς πελάτες για τις τράπεζες.
1: Έχεις λίγα δευτερόλεπτα για το διατάφτα,
0: λοιπόν, άρα χάνουν το κίνητρό τους πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Για να πούμε τώρα το συμπέρασμα είναι το εξής. Εάν είναι με τα νέα δάνεια, όπως λέει ο κύριος Βορικάκος, μια τρύπα στο νερό έχουμε κάνει. Για τις τράπεζες είναι το απόλυτο τίποτα. Είναι 200 εκατομμύρια.
1: Αυτός είναι ο τίτλος τώρα. Μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Λιούτα. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ σε σένα. Καλό βράδυ στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 8 το βράδυ. Για χαρά από την Τίνα Μπατζιά και όλους εδώ.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Πέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο.

συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Παπής Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Μπαλούμης σήμερα στην κόνσολα με τα χρωματιστά κουμπάκια και τα φωτιζόμενα λαμπάκια. Επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και τα αυτιά μας. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης επιμελούνται τα της παραγωγής της εκπομπής. Και ο φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών βρίσκεται στη θέση του Παντελής Νταβάνελος. Μουσική 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και για τα μηνύματά σας στο Viber το 69 85 87 00 59.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Η σημερινή ημέρα, η 5η Μαΐου, δηλαδή, είναι μια ημέρα ειδικής σημασίας. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, βρίσκει κάποιος πως σαν σήμερα, το όχι και τόσο μακρινό 2010, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποκατάστημα της τράπεζας Μάρφιν στην Όδο Σταδίου. Η ημέρα ήταν Τετάρτη και ήταν προγραμματισμένη η απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ και του ΠΑΜΕ ενάντια στα οικονομικά μέτρα που προωθούσε η τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Συνεπία φυσικά της συμφωνίας με την Τρόικα ήταν το πρώτο μνημόνιο. Ήταν το πρώτο μνημόνιο, ήταν τα πρώτα μέτρα μιας σειράς μέτρων που αφορούσαν τις μειώσεις μισθών, τις μειώσεις του ΑΕΠ της χώρας, τις αύξησεις της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Και εκείνο το μεσημέρι λοιπόν της Τετάρτης 5 Μαΐου του 2010 η πορεία ξεκινούσε το μεσημέρι με στόχο οι διαδηλωτές να βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από τη Βουλή και υπό την έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν ο ίδιος που είναι και σήμερα. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τότε με το ΠΑΣΟΚ, τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι έχει να κάνει και κάτι σε διαφορά, ε. Και το σχόλιο αυτό διότι... Και σήμερα, όπως και τότε, η κυβέρνηση και ο Υπουργός αδυνατεί να προστατέψει τους πολίτες από την αυθαιρεσία και την παρανομία. Έτσι και τότε δεν κατάφερε να προστατέψει τους τρεις εργαζόμενους της Μαρφίν που βρήκαν τραγικό ασφυκτικό θάνατο. Νεκροί αναστήθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, ο Επαμηνώδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου με αποτέλεσμα να πεθάνουν από ασφυξία. Ο κύριος Φίλιππος Κουτσάφτης, ο ιατροδικαστής που διεξήγαγε την νεκροψία νεκροδομή, σημείωνε στο σημείο ματαριό του και αργότερα στην επίσημη έκθεσή του. Ο καπνός και τα τοξικά αέρια από την καύση των πλαστικών και χαρτικών τους σκότωσαν σχεδόν αμέσως. Απόλυσαν τις αισθήσεις τους και λίγο μετά πέθαναν. Το επίσημο αστυνομικό αφήγημα, διότι περί αφηγήματος επρόκειτο, το οποίο μάλιστα τότε το αναμετέδωσα με μεγάλη ευκολία και τα μέσα ενημέρωσης εποχής, ήταν πως ομάδα αναρχικών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έσπασαν τα τζάμια και πέταξαν εντός της τράπεζας τρεις βόμβες μολότοφ και ένα μπετόνι βενζίνη. Όπως και να το κάνεις, ήταν ένα βολικό αφήγημα για την εποχή, όπως και για κάθε εποχή άλλωστε. Η αστυνομία τότε εξαπέλυσε άνθρωπο κυνηγητό και συνέλαβε ένα νεαρό άνδρα, τον οποίο αφού τον μπουζούριασε κυριολεκτικά, τον οδήγησε στο δικαστήριο που και τελικά απαλλάχθηκε. Και απαλλάχθηκε όχι λόγω αμφιβολιών. Αντίθετα, κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, ελήψη ικανών ενδείξεων ενοχής. Και τούτο φυσικά διότι οι υφιστάμενοι του κυρίου Χρυσοχοΐδη, αντί να ψάχνουν τους ενόχους, έψαχναν ένα εξυλαστήριο θύμα και ένιωσαν τόσο σπουδαίοι από τη σύλληψη ενός αναρχικού που έπαψαν να αναζητούν τους πραγματικούς ενόχους. Το έγκλημα όμως της Μαρφίν, διότι το δικαστήριο ανακάλυψε ένα έγκλημα, είχε να κάνει, όπως είπε, με τα μέτρα ασφαλείας και πυρασφαλείας.
Σε βαθμό μάλιστα που το δικαστήριο προχώρησε και σε καταλογισμό ποινών. Όχι το ίδιο δικαστήριο, άλλο δικαστήριο. Σε ένα δικαστήριο που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013, λοιπόν, κρίθηκαν ένοχοι ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρφίν, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου και η διευθύντρια του καταστήματος για φόνο εξαμελίας τριών υπαλλήλων. Τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρ ασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Συγκεκριμένα μάλιστα λέει στο πόρισμα που συνέταξε ο τεχνικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται πως η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη και πως για να ανοίξει ήταν απαραίτητη χρήση τηλεχειριστηρίου το οποίο βρισκόταν στην κατοχή της διευθύντριας.

Αλλά η ιστορία της Μαρφίν δεν σταματάει εκεί, δεν σταματάει δηλαδή το 2013 στην καταδίκη των στελεχών της τράπεζας, ούτε σταματάει το 2016 όταν και τελικά αθώνεται από το δικαστήριο ο εμπριστής σε πολλά εισαγωγικά αναρχικός. Διότι ξέρετε, υπάρχει και άλλο ένα σημείο το οποίο παρουσιάζει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό το στοιχείο είναι η επιμέλεια που δείχνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναφέρουν το έγκλημα της Μαρφίν στο δημόσιο διάλογο ως δείγμα αριστερής ή αναρχικής βίας που πρέπει να παταχθεί ανυπερθέτως. Τι σημασία έχει αν το δικαστήριο έκρινε ότι ο αναρχικός δεν έβαλε τη φωτιά, ε? Το επίσης πολύ ενδιαφέρον όμως είναι ότι κάποια από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτού που ονομάζουμε δεξιά πολυκατοικία κάθε χρόνο πάνε και καταθέτουν και στεφάνια στο μνημείο των θυμάτων που βρίσκεται μπροστά από την τράπεζα. Ξεχνώντας φυσικά πως μιλάμε για ένα μνημείο που συμβολίζει την παραβίαση των μέτρων ασφαλείας στην εργασία, την ανευθυνότητα όσων έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για τη ζωή αυτών των ανθρώπων και τέλος ως μια υπόμνηση πως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένος σε ό,τι αφορά το ρόλο που εκ του τίτλου του έχει. Την προστασία δηλαδή του πολίτη. Επιστρέφοντας στο σήμερα πάντως, χωρίς καμία έκπληξη, μάθαμε ότι η υπερασπιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και κατ' επέκταση της κυβέρνησης σε σχέση με τα σκάνδαλα αλλάζει και πως αυτή τη φορά δεν θα ψηφίσει την παραπομπή των εμπλεκόμενων βουλευτών της και πρώην υπουργών στη δικαιοσύνη, διότι δεν βρίσκει, λέει, λόγο να το κάνει, διότι οι υπουργοί της είναι ασπίλτοι και αμόλυτοι ως λευκές περιστέρες. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών που λέγει η χριστιανική εκκλησιαστική δέηση. Μια δέηση που ζητά από το Θεό ότι είναι πραγματικά, λέει, ωφέλιμο για την ψυχή και την ειρήνη. Την ειρήνη που γιορτάζει και σήμερα και της ευχόμαστε χρόνια και χρόνια πολλά.

0: Και να πάμε μια βόλτα μετά τον κύριο Bob Dylan ή μετά του κύριου Bob Dylan και στο κοινοβούλιο, ε. Διότι ένα καινούριο πολυνομοσχέδιο έρχεται να ψηφιστεί και παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε εμείς. Δεν ξέρω τι λέει ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Δεν ξέρω αν έβαλες, αν βάλατε Dylan παραπέμποντας το Μητσοτάκη που μπερδεύει τον Dylan με τον Dylan πρόσθετο.
0: Τώρα είσαι κακεντρεχής.
1: Για να πάμε στο κλίμα.
0: Είσαι κακεντρεχής ανυπερθέτως.
1: Ναι, είμαι, γιατί αυτό είναι και το κλίμα στη Βουλή, βέβαια, έτσι, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες. Το λέω γιατί έχουμε, πέρα από το νομοσχέδιο που ανέφερες και θα τα πούμε αναλυτικά, έχουμε και το, την επικείμενη κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες μέρες πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή που, όπως βλέπουμε, θα απορριφθεί από την κυβέρνηση για τις υποβολές.
0: Βέβαια, αυτό είναι σαφές. Νομίζω το λένε ανοιχτά, δηλαδή, ότι δεν βλέπουν τίποτα. Δεν βλέπουν τίποτα.
1: Ναι, και μπορούμε να εξηγήσουμε, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κόκκινο, τον μπλόκο που θα στήσουν, αλλά ίσως να ξεκινήσουμε από το πολυνομοσχέδιο, γιατί αυτό μάλλον θα περάσει στα ψηλά, επειδή ακριβώς έχουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι, συμπυκνώνει και είναι μια μικρογραφία ολόκληρη, θα έλεγα, της εφταετίας Μητσοτάκη. Γιατί αφενός έχει μεταξύ τους άσχετες και ετερόκλητες διατάξεις, άρα είναι δείγμα κακής νομοθέτησης, αλλά είναι το πολλωστή φορά που συμβαίνει αυτό. Και από την άλλη έχει στοιχεία αδιαφάνειας, θα τα εξηγήσουμε, και τρίτον και σημαντικότερον παγιώνει και επιβεβαιώνει τη συνολική νεοφιλελεύθερη πολιτική που βλέπουμε να ασκείται για τη φοροασυλία και φοροπροστασία των ισχυρών του πλούτου.
0: Μάλιστα.
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον, μια αυτοαποκαλύπτονται, θα λέγαμε, γιατί στην ανάλυση συνεπειών των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο από αύριο ξεκινάει να συζητείται στις επιτροπές της Βουλής, διαπιστώσαμε ότι οι ίδιοι οι συντάκτες του νομοσχεδίου παραδέχονται ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα και στον εντοπισμό των συναλλαγών με κρυπτοστοιχεία, γιατί ουσιαστικά ομολογείται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν ήταν επαρκής και απαιτούνται νέοι μηχανισμοί για να καλυφθούν αυτά τα κενά.
0: Όταν λέμε κρυπτοστοιχεία, τι εννοούν, Τάσο?
1: Είναι συναλλαγές που εκφεύγουν των φορολογικών μηχανισμών. Ίσως υπάρχουν πιο αρμόδιοι από εμάς να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς το αντιλαμβάνεται αυτό ο φορολογικός μηχανισμός ή δεν το αντιλαμβάνεται.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή για τα bitcoin περίπου, και αυτά, ας πούμε.
1: Αυτά, ναι, έτσι τα ονομάζουν οι ειδικοί, κρυπτοστοιχεία συνολικά όλα αυτά, ναι. Τα κρυπτονομίσματα και όλα αυτά τα σχετικά. Και η κυβέρνηση, δηλαδή, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, έρχεται να μας πει ότι πρέπει να διορθωθεί ένα σύστημα που δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά και το οποίο ίδιο το διαχειρίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή οι φορολογικοί μηχανισμοί ουσιαστικά μας λέει ότι είχαν κενά και πρέπει τώρα να τα διασφαλίσουμε, να τα καλύψουμε για την ακρίβεια. Βέβαια, η ίδια αυτή η ανάλυση που προαναφέραμε, αυτού του νομοσχεδίου, αποκαλύπτηκε κάτι ακόμη, ότι σημαντικές δομές που θεσμοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως η ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης, δεν λειτουργήσαν όπως προβλεπόταν και επιχειρείται εκ των υστέρων αναδιοργάνωσή τους, μια ομή δηλαδή παραδοχή αποτυχίας εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Βέβαια, επειδή συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό για το πόσο άδικος είναι ο ΦΠΑ, για το πόσο λείπει μια δίκαιη φορολογία από τη χώρα μας και επειδή οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις διαχρονικά έχουν απονομιμοποιήσει και ουσιαστικά ποινικοποιήσει το να συζητάμε για τη φορολογία, πρέπει να τονίζουμε διαρκώς ότι και σε όλα τα νομοσχέδια τα σχετικά με τη φορολογία και σε αυτό δηλαδή που θα ξεκινήσουμε να συζητάμε αύριο, δεν περιλαμβάνεται καμία ουσιαστική πρόβλεψη για ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, καμία παρέμβαση για ενίσχυση της προοδευτικότητας της φορολογίας και καμία στοχευμένη πολιτική για τη μεγάλη φοροδιαφυγή, παρά τα παχιά λόγια που ακούμε. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που ο Πρωθυπουργός καλλιεργεί διαρκώς ένα κλίμα ότι θα έχουμε νέα μέτρα, κάποιες παροχές, αυτά τα 500 τα περίφημα είδαμε εκατομμύρια, που είναι μέτρα κοροϊδία κατά την αντιπολίτευση, θα μπορούσαν προφανώς να συνοδευτούν και από μια άλλη φορολογική πολιτική, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό το πεδίο. Δεν υπάρχει αυτό προφανώς. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα λέει αντιπολίτευση, η αριστερά, το κόκκινο κτλ. Αλλά έχουμε εδώ το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο ήδη έχει επισημάνει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και δημοσιονομικής διαχείρισης γι' αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει ότι εισάγονται ρυθμίσεις με συνταξιοδοτικές συνέπειες, οι οποίες θα έπρεπε να εντάσσονται σε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο και όχι να έρχονται αποσπασματικά μέσα σε ένα ευρύ πολυνομοσχέδιο Frankenstein, θα το πω εγώ, γιατί έχει πάρα πολλές διατάξεις. Και επίσης και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που κάθε φορά ασκεί κριτική σε τέτοιου είδους νομοσχέδια, λέει ότι τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του φορολογικού συστήματος παραμένουν και κυρίως, και εδώ το κρατάμε αυτό σε σχέση και με αυτά που είπαμε πριν, το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή η στρατηγική της κυβέρνησης επιβεβαιώνεται από αυτό το νομοσχέδιο ότι είναι η προστασία των ισχυρών του πλούτου και βέβαια τι δεν κάνει μάλλον με αυτό το νομοσχέδιο, δεν αγγίζει καθόλου ξανά το καρτέλ των τραπεζών. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις χρεώσεις, τις παράνομες χρεώσεις των τραπεζών. Αρνείται ακόμη μια φορά η κυβέρνηση να επιβάλλει περιορισμό των υπερβολικών επιτοκίων, περιορισμό των τραπεζικών χρεώσεων και έναν συνολικό έλεγχο του κόστους δανεισμού, που αυτό έχει και μεγάλη σημασία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που για όσους έχουν κόκκινα δάνεια κτλ. Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
0: Τάσο, για το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το τεράστιο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, υπάρχει κάτι το οποίο να αναφέρεται μέσα στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο?
1: Στα βασικά του νομοσχεδίου, όπως έχουν αναλυθεί ήδη από πηγές της αντιπολίτευσης που θα αναλάβει και τις επόμενες μέρες να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όχι. Mm-hmm. Είπαμε ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα μένουν εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Και τις φορολογίες, αλλά και αυτά που λες. Δεν ξέρω, Πάμπη, αν έχουμε χρόνο να θυμίσουμε και για αυτό που είπαμε πριν για την εξεταστική.
0: Ναι, βέβαια. Μα είναι από τα σημαντικά θέματα των ημερών η εξεταστική. Λοιπόν,
1: χθες μεταδώσαμε ότι κατατέθηκε και επίσημα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Mm-hmm. Με πολύ προσοχή το ΠΑΣΟΚ απέφυγε να αναφερθεί στην ΕΕΠ, ακριβώς για να μην δώσει το πάτημα στην κυβέρνηση, που όμως μάλλον θα το λάβει μόνη της, να θεωρήσει ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής και τελικά αντί για τις 120 απλά θετικές ψήφους της αντιπολίτευσης θα πει η κυβέρνηση ότι χρειάζεται 151 mm-hmm. στην Ολομέλεια, άρα θα το μπλοκάρει. Θα μπλοκάρει δηλαδή τη σύσταση εξεταστικής της Επιτροπής με έναν τακτικισμό, μια μεθόδευση που θα είναι πρωτοφανής, γιατί η ίδια αυτή η κυβέρνηση πριν από 4 χρόνια, όταν συναισθήθηκε εκείνη η εξεταστική του 2022, δεν είχε προβάλει τότε προς κόμματα, ούτε είχε μιλήσει για ζητήματα εθνικής άμυνας. Είχε γίνει κανονικά εξεταστική. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει παρόν, αλλά συμμετείχε κανονικά και μάλιστα θυμίζουμε ότι ο κύριος Σταμάτης Τρίμπαλης, που είχε ο ίδιος ομολογήσει ότι ήταν αχειράνθρωπος του Λαβράνου στην εταιρεία Κρίκελ, είχε προσφάτως στα τέλη του 2025 ομολογήσει ενώπιον της δικαιοσύνης ότι σε εκείνη την εξεταστική του είχαν δώσει σκονάκι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το τι θα καταθέσει.
0: Ναι, και η ομολογία του ουσιαστικά, η κατάθεσή του μάλλον, γιατί δεν ήταν κατηγορούμενο σε εκείνη τη δίκη. Είναι η δίκη που καταδικάστηκαν οι 4 ιδιώτες, όπως λέμε. Η κατάθεσή του αποτέλεσε μέρος της επιστρεφόμενης προς τον Άριο Πάγο δικογραφίας που αρχιοθέτησε ο Εισαγγελέας Τζαβέλας, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Σε αυτό το φόντο, αν η κυβέρνηση δεχόταν να γίνει εξεταστική, θα το δούμε βέβαια και στην πράξη, θα αναλάμβανε η Βουλή να ξεπλύνει αυτή την τροπή για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτή η εξεταστική θα έπρεπε να καλέσει τον κύριο Ντίλαν, όπως το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, mm-hmm. να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Δένδια, τον κύριο Χατζηδάκη, όσους έχουν παρακολουθηθεί. Όλα αυτά μάλλον δεν θα τα δούμε. Γιατί θα μπλοκάρει, όπως μπλοκάρει βέβαια και την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Και αυτό το είπαμε χθες. Και πέρα από τις μεγάλες αντιφάσεις, γιατί πώς γίνεται, ας πούμε, ο κύριος Καραμαλής να παραπέμπεται να έχει αρθεί ασυλία του και εκεί που τέμνεται η υπόθεσή του, δηλαδή για αυτούς τους 37 παραγωγούς από τις ΣΕΡΕΣ, ο τότε πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου, mm-hmm. ο κύριος Λιβανός, να μην θεωρείται ότι πρέπει να ελεγχθεί για την ίδια ακριβώς υπόθεση, για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα. Μπορεί κάποιος νομικός να μας το εξηγήσει, ίσως κάτι δεν έχουμε καταλάβει, αλλά μάλλον η κυβέρνηση απλά τσαλαπατά οποιαδήποτε έννοια θεσμών έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα.
0: Νομίζω ότι πάει με τη λογική τι μας συμφέρει σε συγκεκριμένη περίπτωση, διότι το αφήγημα το οποίο είχαμε και για τους 13 που παραπέθηκαν στη δικαιοσύνη από την Ελληνική Βουλή ήταν 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ήταν ότι το ζήτησαν οι ίδιοι. Εδώ έχουμε την κυρία Ραμπατζή, η οποία διατείνεται ότι είναι αθώα, μπορεί να είναι η γυναίκα. Λοιπόν, και ζητάει την άρση της βουλευτικής ασυλίας προκειμένου και την ενεργοποίηση του άρθρου 86 προκειμένου να ελεγχθεί για το αν είναι ενοχή ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, διότι η γυναίκα θέλει να ξεπλύνει το όνομά της. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η κυβέρνηση λέει όχι.
1: Ναι. Ακόμα και σε αυτήν που το ζητάει, σωστά.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Είναι πακέτο τους δύο, ναι.
0: Ακριβώς. Μα αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να σημαίνει και μπορεί να σηματοδοτεί και απόδειξη ενοχής για έναν εκ των δύο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια δεν θα φτάσουν ποτέ να εξεταστούν από, όπως λες, από τη δικαιοσύνη.
0: Ένα από αυτά που δεν θα μάθουμε ποτέ μάλλον.
1: Όπως είχε γίνει και με τους Βορύδη και Αυγενάκη, φυσικά. Δεν είναι πρωτοφανές, λέμε πολλές φορές, αλλά τελικά τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει να μπλοκάρεται και άλλη.
0: Έτσι, ναι,
1: να πετύχει στα σκουπίδια και άλλη δικογραφία, με αντίστοιχη, ας πούμε, έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό μάλλον είναι και προάγγελος για το τι θα κάνει η κυβέρνηση σε ενδεχόμενες νέες δικογραφίες. Όλες οι υποθέσεις από εδώ και πέρα μάλλον πάνε για το περίφημο μπάζωμα που θα είναι το στίγμα που θα ακολουθεί και αυτή την κυβέρνηση για όλες τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται κορυφαία στελέχη. Ναι.
0: Πάντως το ελεκτικό συνέδριο, επειδή είπες ότι έθεσε και το ζήτημα της συνταγματικότητας, να πούμε ότι στην τελευταία έκθεση την οποία δημοσιοποίησε για τον ελληνικό προϋπολογισμό και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεν χαρίστηκε στην κυβέρνηση. Δείχνει να είναι ένας από τους οργανισμούς ο οποίος λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, στο θεσμικό του πλαίσιο. Και ίσως πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο τι λέει καμιά φορά.
1: Σωστά. Ναι, υπάρχουν αρχές που λειτουργούν στη χώρα και τις υπονομεύει, τις υποσκάπτει η κυβέρνηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ιστορικό παράδειγμα για το ότι υπάρχει τρόπος να αποκαλυφθεί αλήθεια σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν και η απόφαση που είπες και εσύ για τις υποκλοπές με τους τέσσερις. Mm-hmm. Αλλά μετά δυστυχώς ο Άρεος Πάγος την έβαλε στο σιρτάρι για τα καλά. Αν βέβαια έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό ο κύριος Τζαβέλας, όταν είναι ο ίδιος που είχε δώσει τότε την εντολή για 11 παρακολουθήσεις που μετά μάθαμε ότι ήταν και στόχοι του Predator.
0: Είπαμε, τα καλά και συμφέροντα τα ψυχάσιμων. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, δημοσιογράφος και κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, για το τι περιμένει τις επόμενες μέρες στην Ελληνική Βουλή. Γιατί είναι να λες ότι τι μας περιμένει τελικά. Πάμε για διάλειμμα, πάμε με μουσική και ερχόμαστε μετά για το επόμενο ραντεβού της ημέρας.

0: το κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είναι το κόκκινο 105 και 5, είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι το δεύτερο ημίωρο της 3ης 5 Μαΐου του 2026.

Και για αύριο προγραμματίζεται μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση. Μια συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσί του Ιράν με τον Κινέζο ομόλογό του. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για το Ιράν, το οποίο θα πρέπει να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος.

0: Κάπως έτσι, μετά από αυτή την συνάντηση, μάλλον έτσι όπως έρχεται αυτή η συνάντηση μεταξύ του Αραγτσή και του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών, αρχίζει να δημιουργείται ένα πρώτο ερώτημα, ένα πρώτο σκηνικό ίσως μιας επόμενης ημέρας. Την οποία επόμενη μέρα θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Καλτσόνη, του καθηγητή θεωρίας κράτου και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μας βοηθήσει να την σχηματοποιήσουμε με έναν τρόπο. Κύριε Καλτσόνη, καλησπέρα. Κύριε Καλτσόνη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα. Πώς είστε?
1: Ναι, σας ακούω καθαρά. Ελπίζω και εσείς να με ακούτε καλά, επειδή είμαι σε εξωτερικό χώρο.
0: Σας ακούμε άριστα, είστε καλά?
1: Μ' ακούτε?
0: Νομίζω
1: ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Τέλεια. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, θα το παλέψουμε να συντονιστούμε όμως.
1: Ωραία.
0: Υποβάλλω, αν μου επιτρέπετε, το ερώτημα και θα σας δώσω χρόνο μετά. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν με τον Κινέζο ομολογό του, δεδομένου ότι αυτό που το οποίο έχουμε συνομολογήσει με έναν τρόπο όλοι είναι ότι ό,τι και αν γίνεται στον Περσικό κόλπο εκεί, στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν, είναι κυρίως κάτι το οποίο πλήττει την παραγωγή και τον εφοδιασμό της Κίνας.
1: Ναι, για την ακρίβεια μάλλον πρέπει να πούμε ότι επιχείρησε να πλήξει τον ανεφοδιασμό της Κίνας. Γιατί τουλάχιστον μέχρι τα τώρα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι ο νικητής, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στην όλη σύγκρουση είναι μάλλον το Ιράν, και η Κίνα επίσης νομίζω ότι είναι κερδισμένη από άποψη διπλωματική σίγουρα και ίσως και οικονομική. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα μεγάλο ηθικοπολιτικό πλήγμα το οποίο έχουν δεχτεί οι ΗΠΑ, και αυτό είναι ότι δεν είναι ανίκητες, ότι μπορούν να νικηθούν. Φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα στην μέχρι τώρα σύγκρουση με το Ιράν ότι παρά την συντριπτική στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή τους οι ΗΠΑ, δεν μπόρεσαν να καταφέρουν κανέναν από τους στόχους που είχαν στο Ιράν, και αντίθετα φάνηκε ότι μια χώρα, ένας λαός και μια κυβέρνηση η οποία διαλέγει την αντίσταση, η οποία διαλέγουν την υπεράσπιση της εθνικής τους ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας, μπορούν να στεφθούν νικητές και μπορούν να αντιμετωπίσουν την μεγάλη υπερδύναμη που λέγεται ΗΠΑ, η οποία είναι φανερό πια, τουλάχιστον από οικονομική άποψη, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα σε λίγο και από στρατιωτική, είναι μια δύναμη σε παρακμή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι μια εξέλιξη την οποία λίγο πολύ όλοι την περιμέναμε, βλέποντας το πώς διαχειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, διότι ούτε να προχωρήσουν μπορούν σε χερσαίες επεμβάσεις, ούτε μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία υπόσχονται ότι θα μπορούσαν να κάνουν, δηλαδή να λύσουν το πρόβλημα σε 3 εβδομάδες. Το επόμενο ερώτημα είναι εάν αυτή η ημέρα, η σημερινή, το βάζω σχηματικά, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις προς τις όμορες χώρες οι οποίες συνεργάζονται όμως με τις ΗΠΑ, θα προκαλέσουν μια αλλαγή στις σχέσεις του Ιράν με τις υπόλοιπες χώρες του Περσικού κόλπου, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και πολύ αγαστές οι σχέσεις? Οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες.
1: Προφανώς, και επίσης έχουμε και εξελίξεις που μας δείχνουν ότι ο άξονας των χωρών αυτών, οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις και οι οποίες παραδοσιακά ακολουθούσαν φιλοαμερικανική πολιτική, έχει αρχίσει να ραγίζει. Στην Ιορδανία, για παράδειγμα, οι εσωτερικές φωνές για απομάκρυνση των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ και απεμπλοκή από όλη αυτή την υπόθεση έχουν αρχίσει να δυναμώνουν. Επίσης, η κίνηση την οποία έκαναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εξέλθουν από τον ΟΠΕΚ ήταν μια κίνηση η οποία δυσαρέστησε βαθιά τη Σαουδική Αραβία, και αυτό ίσως έχει ως συνέπεια να μεγαλώσουν οι αποστάσεις της Σαουδικής Αραβίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα τα πράγματα, μάλλον το αποτέλεσμα της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του Ισραήλ στο Ιράν, βεβαίως όλα είναι υπό εξέλιξη και δεν μπορούμε να πούμε με μεγάλη σαφήνεια πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά σίγουρα δεν εξελίσσονται όπως επιθυμούσαν και όπως επιδίωκαν οι ΗΠΑ, και από την άποψη της πιθανής, ξαναλέω, αναδιάταξης συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή.
0: Έλκοντας αφορμή από την αναφορά σας για την έξοδο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, αυτό μπορεί να μας δώσει και ένα στίγμα ότι το επόμενο διάστημα είναι πιθανή και μια αλλαγή του διεθνούς νομίσματος στην αγορά πετρελαίου?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω γι' αυτό. Ούτε νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει συμβεί τόσο άμεσα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ξαναλέω, η κυριαρχία των ΗΠΑ της Αμερικής σε όλα τα επίπεδα, στο νομισματικό, στο οικονομικό, ακόμα και στο στρατιωτικό, που ήταν το ισχυρό της χαρτί, ας το πούμε έτσι, η ισχυρή της πλευρά, έχει αρχίσει και η κυριαρχία αυτή έχει αρχίσει και τρίζει.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιχείρηση ελευθερίας των στενών του Ορμούς, έχετε εικόνα εάν αποδίδει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, από αυτά που διαβάζω από τον εγχώριο και κυρίως από τον διεθνή τύπο, φαίνεται ότι τα πράγματα για τους Αμερικανούς δεν είναι καθόλου απλά. Προχτές πότε ήταν, είχαμε πάλι τους λεονταρισμούς του Προέδρου Τραμπ, ότι θα στείλουν πολεμικά σκάφη μέσα στα στενά και τα λοιπά, να απελευθερώσουν δίθεν εμπορικά πλοία κτλ. Ξέρουμε όμως ότι έδειξαν κάποιες προειδοποιητικές βολές οι Ιρανοί, και τα πολεμικά σκάφη των ΗΠΑ ανέκρουσαν πριν να με, δεν ξέρω εγώ θα το χαρακτήριζα με ντροπιαστικό για αυτούς και με την νοοτροπία τους τρόπο. Αυτό δείχνει, θέλω να το συνδέσω λίγο με αυτό που λέγα πρωτήτερα, ότι μια χώρα και ένας λαός, ακόμα και με ακόμα και με χαμηλότερης τεχνολογικής ισχύως όπλα και με πολύ φτηνότερα όπλα, μπορεί να αντιμετωπίσει έναν κατά πολύ ισχυρότερο στρατιωτικά τεχνολογικά αντίπαλο.
0: Θα λέμε...
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και ένα συμπέρασμα.
0: Θα λέμε δηλαδή σε λίγα χρόνια ότι οι ήρωες πολεμούσαν Ιρανοί. Κάτι τέτοιο μας λέτε.
1: Πολύ πιθανό. Το λέω γιατί έχει μια σημασία και για την ελληνική αμυντική πολιτική, με την έννοια ότι όλες οι κυβερνήσεις παραδοσιακά στην Ελλάδα προσανατολίζουν το εξοπλιστικά τους προγράμματα προς τις μεγάλες στρατιωτικές πλατφόρμες, τις πανάκριβες, τις οποίες αγοράζουν πανάκριβα και τις πληρώνει με αιματηρές θυσίες ο ελληνικός λαός, οι οποίες πλατφόρμες όμως τελικά αποδεικνύεται ότι είναι πλατφόρμες στρατιωτικές, οι οποίες μάλλον για τον Άδο χρησιμεύουν, όπως φαίνεται και από την εμπλοκή της χώρας μας σε όλες αυτές τις υποθέσεις και στην Ουκρανία και στο Ιράν, ενώ θα έπρεπε και θα μπορούσαμε με πολύ φτηνότερα και χαμηλότερες τεχνολογίες μέσα να διασφαλίσουμε την άμυνα της χώρας μας.
0: Μιας και μπήκαμε στο κομμάτι των συμμαχιών και των συνεργασιών, όλους μας προβληματίζει, ή τους περισσότερους νομίζω μας προβληματίζει, η συνεργασία η οποία αναπτύσσεται, η συμμαχία που αναπτύσσεται με το κράτος του Ισραήλ. Πόσο θετική είναι η εξέλιξη αυτή για την ελληνική εξωτερική πολιτική, δεδομένου μάλιστα ότι φαίνεται πως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λάβει ουσιαστικά ανταλλάγματα για τη συμβολή της σε αυτή τη συμμαχία? Αντίθετα μάλιστα.
1: Και ούτε πρόκειται να λάβει τίποτα. Καταρχήν, από άποψη ηθική, ηθικοπολιτική, είναι ένα βαρύ στίγμα η συνεργασία με ένα κράτος και με μια κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για μια γενοκτονία, για την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Δεύτερο, έχει σημασία γιατί όπως ακριβώς το Ισραήλ παραβιάζει, επιτρέψουμε την εκφρασή, βιάζει το διεθνές δίκαιο, πραγματικά το να συνηγορούμε εμείς σε κάτι τέτοιο αφήνει τη χώρα μας έκθετη, διότι αύριο μεθαύριο, αν υποστούμε παρενοχλήσεις, πιέσεις ή τίποτα χειρότερο από κάποια άλλη χώρα, αναρωτιέμαι πώς τότε θα επικαλεστούμε το διεθνές δίκαιο. Και τρίτο και πιο επικίνδυνο ακόμα, το Ισραήλ συνηθίζει, όπως και όλες οι παρόμοιου χαρακτήρα, παρόμοιου τύπου δυνάμεις, να χρησιμοποιεί άλλες χώρες λιγότερο ισχυρές ως πιόνια στην αντιπαράθεσή του με άλλες χώρες. Τι εννοώ με αυτό? Καθόλου μην μας κάνει εντύπωση αν το Ισραήλ μας πρόξει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός των άλλων, όλων των άλλων αντιθέσεων, υπάρχει και ένας διαγωνισμός, μια αντιπαράθεση Τουρκίας-Ισραήλ για την περιφερειακή επιρροή. Επομένως, η Ελλάδα είναι ένα πολύ βολικό θύμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Ισραήλ για να, πώς να το πω τώρα, να το σπρώξει ενάντια στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι παρόμοιες τακτικές είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν πριν από 100 χρόνια και άλλες χώρες. Όταν οι σύμμαχοί μας, η Γαλλία, η Αγγλία κτλ. Έσπρεξαν στην Ελλάδα, την Ελλάδα ενάντια στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό ιστορικά είναι.
1: Ενώ αναφέρομαι στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής προφανώς.
0: Σωστά,
1: έχει μας εγκατέλειψαν.
0: Βέβαια, βέβαια, είναι μια σκληρή πραγματικότητα και αυτή. Τώρα, αν πάμε λίγο παραπέρα και ξεφύγουμε δηλαδή από τα ελληνοτουρκικά ή εν πάση περιπτώσει από την εμπλοκή του Ισραήλ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, είχαμε και το φαινόμενο της παραβίασης του χώρου ευθύνης του ελληνικού κράτους από τις Ισραηλινές πολεμικές δυνάμεις, έτσι. Αυτό το οποίο έγινε με τον Στολίσκο της Ελευθερίας στα ανοιχτά της Ελλάδας σε χώρο ευθύνης έρευνας και διάσωσης του ελληνικού FIR σημαίνει παράλληλα και χώρηση. Πώς να το πούμε, μιας εδαφικής χώρηση εδαφών, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς μπορεί, λέγεται σωστά στη θάλασσα αυτό, αλλά...
1: Είναι ντροπή πραγματικά. Καμιά κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Καμιά κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της. Καμιά χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πραγματικά ντροπή. Και δεν ξέρω, πρέπει εμείς όλοι, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, ο ελληνικός λαός, να τα αναλογιστούμε όλα αυτά και να τα σκεφτούμε πάρα πολύ βαθιά και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή βάλατε τη διάσταση του σεβασμού στον εαυτό του καθενός και ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και στο κράτος συνολικά, σημαίνει παράλληλα και σεβασμό των αρχών που το διέπουν. Φιλοσοφική προσέγγιση, αλλά νομίζω απολύτως πραγματική. Πώς βλέπουμε να εξελίσσεται όλη αυτή η διακυβέρνηση της σημερινής κυβέρνησης, η οποία βρήθη σκανδάλων ή, εν πάση περιπτώσει, βρήθη περιπτώσεων που εξετάζονται από την δικαιοσύνη? Αυτός είναι ένας από τους λόγους που αντιμετωπίζουμε αυτή την αποστροφή των πολιτών προς την πολιτική.
1: Ναι, πιθανότατα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και ειδικά από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας η σημερινή κυβέρνηση, έχουμε σωρία παραβιάσεων του συντάγματος, στοιχειωδών δικαιωμάτων, πέρα δηλαδή από μια σειρά νομοθετήματα τα οποία έτσι και αλλιώς είναι αντιδημοκρατικά και αντιλαϊκά, έχουμε και παραβιάσεις των ίδιων των διατάξεων του συντάγματος. Τι να το θυμηθεί κανείς, από τα μνημόνια, τα πρώτα μνημόνια μέχρι τα τελευταία, όπως επίσης την παραβίαση του άρθρου 16, την παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα. Άρα ζούμε σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, ζούμε σε ιδιαίτερες συνθήκες όπου η όποια δημοκρατία είχαμε μέχρι τώρα, με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της κτλ. Κτλ. Τίνει να αποδυναμωθεί δραστικά. Και αυτό γίνεται γιατί η αποδυνάμωση της δημοκρατίας εξυπηρετεί τους λίγους έχοντες. Εξυπηρετεί, να το πω με άλλο όρο, την ολιγαρχία του πλούτου. Όσο λιγότερη δημοκρατία έχουμε και όσο λιγότερο σεβαστά γίνονται τα δημοκρατικά δικαιώματα, τόσο λιγότερο μπορεί να αντιδράσει ο μέσος άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο λαός, σε όλες αυτές τις, στην ακρίβεια, σε όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση αυτή ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τώρα, η παθητικότητα του εκλογικού σώματος και των πολιτών έχει πιο σύνθετες αιτίες. Έχει να κάνει πιθανότητα και με το γεγονός ότι οι πολίτες δεν βλέπουν πραγματική εναλλακτική διέξοδο. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση φυσικά, που ίσως δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα να την κάνουμε.
0: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να την κάνουμε. Δυστυχώς δεν είναι το πρόβλημα ο χρόνος, είναι η σύνδεση που έχουμε προβληματική, διότι έχουμε μια μικρή καθυστέρηση και γι' αυτό έχουμε και τα μικρά κενά που ακούν οι ακροατές από την ερώτηση στην απάντηση. Αλλά ναι, θα ήθελα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πάντως, πολύ, πολύ σύντομα να σας πω ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι σε πανευρωπαϊκό ή και σε παγκόσμιο επίπεδο η αποχή των πολιτών από τις εκλογές και τις πολιτικές διαδικασίες συνήθως έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα ή τουλάχιστον τα βασικά πολιτικά κόμματα ταυτίζονται στις θεμελιώδεις τους γραμμές, έχουν βασικά δηλαδή την ίδια πολιτική με μικροπαραλλαγές, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πραγματική και αυτό απογοητεύει τους πολίτες και τους σπρώχνει στην αποχή, τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν δηλαδή μελέτες που το έχουν μετρήσει αυτό ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού και η στροφή της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς προς τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με παραλλαγές φυσικά, ήταν ο βασικός πυρήνας ο οποίος τροφοδότησε αυτό το γεγονός, αυτή την τάση, την τάση δηλαδή της αποχής από τις εκλογές και από τα πολιτικά ζητήματα.
0: Βέβαια στη χώρα μας μέχρι και την δεκαετία του 2000-2010 περίπου είχαμε πολύ έντονη πολιτικοποίηση του λαού. Συμμετείχε σε πολύ ψηλά ποσοστά στις εκλογές, ή κάνω λάθος?
1: Προφανώς, αλλά φαίνεται ότι οι μεταγενέστερες απογοητεύσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να στραφεί μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος εκτός διαδικασιών.
0: Πάντως, αν καταλαβαίνω καλά, περίπου μας περιγράφεται και το αδιέξοδο της σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 κυρίως, και αργότερα βεβαίως όπως εξελίχθηκε από την πέωση του τείχους και μετά, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Τη μη παραγωγή δηλαδή νέας πολιτικής.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο ενός συναδέλφου, καθηγητή πολιτικής επιστήμης, του Peter Mayne, που λέγεται «Κυβερνώντας το κενό», που περιγράφει και δείχνει και με πίνακες ακόμα ακριβώς αυτή την πορεία για την οποία μιλάμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, επιφυλάσσομαι να διαβάσω το βιβλίο, κύριε Καλτσόνη, και να κάνουμε μια εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα θέματα που καίνε τουλάχιστον όσους ενδιαφέρονται.
1: Ευχαρίστως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαρίστως όποτε θέλετε. Στη διάθεσή σας. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ένας εξαιρετικός συνομιλητής, και νομίζω ανοίξαμε και ένα θέμα συζήτηση το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να το πιάσουμε εκ του σύνεκης με τον κύριο Καλτσόνη. Θα κάνω την απαραίτητη προ...

Και ψάχνοντας τις σημειώσεις της ημέρα, στο ημερολόγιο της ημέρα, τι είχε συμβεί δηλαδή σαν σήμερα που λέτε να έπεσα. Έπεσα στη γέννηση ενός πολύ περίεργου και ιδιαίτερου τύπου, ο οποίος κατά μία έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί και μπαμπάς μας ή εν πάση περιπτώσει μπαμπάς αρκετός εξημών. Διότι σαν σήμερα, την 5η Μαΐου του 1818, στην πόλη Τρίρ, στην προσική Ρινανία δηλαδή, γεννιέται το δεύτερο παιδί από τα 7 του νομικού Χέρσελ Μορντεκάι, γονεοικογένειας Ραβίνων και της Ολλανδοεβραίας Χενριέτα Πρέσμπουργκ.

Και αυτό το δεύτερο παιδί ονομάστηκε τελικά Καρλ Μάρξ. Να πούμε βέβαια ότι ο Χέρσελ Μορδεκάη, πριν 2 χρόνια πρωτού γεννηθεί ο Μάρξ, βαπτίστηκε χριστιανός και προσχώρησε μάλλον στην Ευαγγελική Εκκλησία της Προσίας, οπότε και έλαβε το όνομα Χάινριχ Μάρξ.

Αργότερα η ιστορία του Μάρξ είναι λίγο έως πολύ γνωστή. Φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, οικονομολόγος, εισηγητής του επιστημονικού σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Και όπως λένε και οι γραφές, όπλησε την εργατική τάξη με δύο σπουδαία θεωρητικά κείμενα για τους αγώνες της, το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος και το Κεφάλαιο. Και ποιος τα διάβασε, τα έχει διαβάσει. Όποιος δεν τα διάβασε, να τα διαβάσει. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίαση.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5, η ομάδα συνεχίζει η ίδια, δηλαδή Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες, Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είμαστε στο ρεζουμέ, είμαστε στη δεύτερη ώρα.

Και υπάρχει και άλλη μία προσωπικότητα που πρέπει να μνημονεύσουμε σήμερα. Εκείνη του Ιρλανδού πολιτικού, μέλος του IRA και βουλευτή του Βρετανικού Κοινοβουλίου, Μπόμπι Σάντς, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1981, έπειτα από πολυήμερη απεργία πείνας. Και για όσους αγαπούν το διάβασμα και τους αρέσουν τα περίεργα βιβλία, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει το ημερολόγιο, αποτυπώνει δηλαδή τις τελευταίες ημέρες, μάλλον τους τελευταίους μήνες της ζωής του Μπόμπι Σάντς, από την ώρα που αποφάσισε να κάνει την μεγάλη απεργία πείνας μέχρι και που η πολύ σπουδαία Μάργαρετ Θάτσερ τον άφησε να πεθάνει στη φυλακή.

0: Αλλά μην νομίζετε ότι είναι απαραίτητο να είναι κανείς σπουδαίος επαναστάτης για να κάνει απεργία πείνας. Καμιά φορά μας επιβάλλεται όχι η απεργία αλλά η πείνα. Και αν αυτά που λέω σας φαίνονται βαρύγδουπα και νομίζετε ότι υπερβάλλω, τότε έχω τον άνθρωπο ο οποίος θα σας πει ότι μάλλον έχω δίκιο. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χασακόπουλε.
0: Είστε καλά?
1: Ναι, να λέμε ότι είμαστε καλά και με αυτά τα οποία συναντάμε στην καθημερινότητα. Πώς να είσαι καλά όταν δεν σε φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα, έχουν τελειώσει και ψάχνεις τα κέρματα, αν σε φτάνουν να αγοράσεις ένα κιλό ψωμί ή δεν ξέρω, να αγοράσεις ένα γάλα για τα παιδιά σου. Ναι. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα σήμερα, άσχετα το τι λέει η κυβέρνηση, όταν τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία λένε 4,6 πληθωρισμός το μήνα Απρίλιο, από 3,4 που ήταν το Μάρτιο.
0: Κύριε Λεχουρίτη, επειδή είπατε ότι ψάχνετε, μετράμε δηλαδή τα ψηλά για να πάρουμε ένα κιλό ψωμί, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το ένα κιλό ψωμί είναι ένα κιλό ψωμί. Και το λέω διότι έβλεπα, σας έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες στην τηλεόραση και πλέον έχετε αρχίσει να αναπτύσσετε μεγάλη, πώς να το πούμε έτσι, επάρκεια, όχι μόνο στο πόσο κάνει το κάθε τι, αλλά και στο πόσα γραμμάρια έχει μειωθεί το κάθε τι από αυτά που αγοράζουμε.
1: Το κιλό είναι υποτιθέμενο κιλό. Ουσιαστικά είναι στα 750 γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν είναι θέμα του κιλού ή αν είναι 150-200 γραμμάρια λιγότερο. Το θέμα έχει παραγίνει, γιατί πέραν από τις αυξημένες τιμές που συναντάμε στην αγορά, βλέπουμε μειωμένες ποσότητες της ίδιας συσκευασίας των προϊόντων, που αυτό δηλώνει ότι έχει παραγίνει το κακό, άσχετα αν είναι νόμιμο ή ανήθικο. Δηλαδή μπορεί να μειώνεται η συσκευασία και είναι νόμιμο. Σωστά. Γιατί γράφονται τα γραμμάρια επάνω στη συσκευασία.
0: Βέβαια.
1: Το ανήθικο είναι όταν χρησιμοποιείς την ίδια συσκευασία των 500 γραμμάριων και βάζεις μέσα 450 γραμμάρια. Όταν χρησιμοποιείς την ίδια συσκευασία των 90 γραμμαρίων και βάζεις μέσα 70 γραμμάρια, όταν χρησιμοποιείς την ίδια συσκευασία των 5 λίτρων και βάζεις μέσα 3 λίτρα ελαιόλαδο, όταν χρησιμοποιείς την ίδια συσκευασία με 90 μεζούρες απορρυπαντικό και βάζεις μέσα 70, αυτά είναι ανήθικα. Και βεβαίως γίνονται με την ανοχή της κυβέρνησης, αφού έλεγχοι στην αγορά δεν γίνονται. Και αφήστε αυτά τα οποία λένε, κάνουμε ελέγχους, επιβάλλουμε κυρώσεις και πρόστιμα. Και μιλάω για τα συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάω δηλαδή για τη συγκεκριμένη εικόνα της αγοράς. Mm-hmm. Είχε πει ο κύριος Θεοδωρικάκος τον Οκτώβριο μήνα με την ενιαία αρχή ελέγχου αγοράς και τροφίμων, πως θα φέρει και μία διάταξη, θα αναγράφονται οι διπλές τιμές, τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή, τα νοπά προϊόντα. Ούτε το είδαμε, ούτε πρόκειται να το δούμε. Αλλά και πέραν από αυτό έρχεται κάτι το καινούργιο που μνημονεύει η κυβέρνηση σχετικά με το τραπεζικό σύστημα και τα πανωτόκια.
0: Σωστά.
1: Φέρνει, φέρνει λοιπόν μία διάταξη που λέει ότι είναι δική της, ενώ είναι ευρωπαϊκή οδηγία από το 2023. Και πέραν από αυτό, δέστε το παράδειγμα, παίρνεις ένα καταναλωτικό δάνειο χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Τι σημαίνει εμπράγματη διασφάλιση? Σημαίνει ότι όταν παίρνεις ένα καταναλωτικό δάνειο θα βάλεις υποθήκη. Αν βάλεις υποθήκη δεν εντάσσεσαι μέσα στην κατηγορία μέχρι 30% ή μέχρι 50% του καταναλωτικού μπορεί να φτάσει. Γιατί αυτό? Γιατί θα σου πάρει το σπίτι. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, η έξυπνη κυβέρνηση και η έξυπνη ευρωπαϊκή οδηγία, ότι αν παίρνεις ένα καταναλωτικό δάνειο ελεύθερο βαρών υποχρεώσεων και πάει πάνω από τα 13 χιλιάρικα ή τα 15 χιλιάρικα ανάλογα την περίπτωση, θα πληρώνεις μέχρι αυτού του ποσού. Μα και αυτό το ποσό, αν δεν έχεις εγγυηθεί ή αν δεν έχεις βάλει εγγυητή για να πάρεις το καταναλωτικό, αν δεν το πληρώσεις, δεν σου κάνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι φέρνουν δηλαδή κούφιες διατάξεις του αέρα, με λίγα λόγια, του αέρα του κουπανιστού και το λένε ότι είναι επίτευγμα. Όχι κύριοι, επίτευγμα θα είναι να σταματήσετε την υπερκερδοφορία των τραπεζών, να σταματήσετε να χρεώνουν οι τράπεζες πως έχασες το πιν, άλλαξες το πιν, άλλαξες την κάρτα, δεν έχεις αυτή την κάρτα, σου στέλνω άλλη κάρτα και πάει λέγοντας. Να σταματήσουν οι χρεώσεις, οι υπέρυγες χρεώσεις των τραπεζών. Αυτά είναι επιτεύγματα. Και όχι αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι από εδώ και πέρα θα ισχύει το μέτρο. Και γιατί να μην ισχύει από το 2023 μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αν το βάλουμε και σε αυτή τη διάσταση. Τι άλλο είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, ότι φέρνει μπλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στην τιμή στην Αγγλία, μάλιστα. Και γιατί δεν βάζει μπλαφόν στην τιμή που τιμολογούν τα δηληστήρια, τα καύσιμα, απλά βάζει μόνο στην τελική τιμή της χοντρικής τα 5 λεπτά και του πρατηρίου τα 12 λεπτά ή τα 15 λεπτά. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και άλλο ένα σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα και δίλημα είναι το μπλαφόν που βάζει στο κέρδος στα προϊόντα. Μπλαφόν λέει στη λιανική. Δηλαδή, αν αγοράζω ακριβότερα από τον χοντρέμπορα, θα μπορώ να πουλήσω με το ίδιο ποσοστό κέρδους και να βγάλω περισσότερα λεφτά.
0: Να.
1: Γιατί άλλο να αγοράσω ένα ευρώ και να πουλήσω ένα 20 με το 20% ποσοστό κέρδους και άλλο να αγοράσω 1,5 ή 2 ευρώ να βγάλω 30 λεπτά ή 40 λεπτά με πάλι το ίδιο ποσοστό κέρδους. Άρα είναι καθαρά εμπεγμός και κοροϊδία, γιατί δεν βάζει περιορισμό σε όλη τη διακίνηση των προϊόντων της αγοράς παρά μόνο στον τελικό, λέει, λιανοπολιτή. Αυτά, με συγχωρείτε κύριε Χρυσακόπουλε, είναι κοροϊδίες.
0: Όμως
1: το ξέρει.
0: Μας παρουσιάζετε λίγο, αν καταλαβαίνω καλά από το παράδειγμα που δίνετε, την, αυτή την περίεργη ιστορία των τριγωνικών συναλλαγών. Σωστά, καλά το καταλαβαίνω.
1: Αφέστατα, ναι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εάν ήμουν υπουργός ανάπτυξης, άσχετα αν το επιτρέπει ή δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκομαι μια κατάσταση εμπόλεμη, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος δεν είναι του 2026, ο πόλεμος ισχύει από το 2022.
0: Βέβαια,
1: μην ξεχνάμε.
0: Την Ουκρανία.
1: Το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, ναι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Μετά στην πορεία είχε το Ισραήλ με την Παλαιστίνη και το Λίβανο, μετά έρχεται το Ισραήλ με το Ιράν, Συρία και πάει λέγοντας. Μην τα ξεχνάμε αυτά όλα. Άρα βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση που έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα από τότε και να έχουν ληφθεί μέτρα να μην φτάνουμε στο αμήν. Άρα σε έκτακτες περιπτώσεις και καταστάσεις βάζω μπλαφόν από το χωράφι στο ράφι. Τι εννοείται μπλαφόν από το χωράφι στο ράφι? Εννοείται όταν πουλάει ο παραγωγός 50 λεπτά το προϊόν, δεν μπορεί να πουληθεί στη λιανική πάνω από 300%. Τι σημαίνει 300%, που το βάζω και πολύ, αλλά εγώ σας λέω ότι 300% ρε παιδί μου, 50 λεπτά, 3, 5, 15, 1,5 ευρώ. Γιατί πρέπει να αγοράζω το μήλο ως καταναλωτής στα 3 ευρώ ή τις ντομάτες στα 4 ευρώ ή το μαρούλι στο 1 ευρώ.
0: Ποια 4 κύριε Λεχωρίτη, 4,80 έχει φτάσει η ντομάτα.
1: 4,80 είχε το Πάσχα. Γιατί είχε δώρο Πάσχα η ντομάτα. Τώρα έπεσε η τιμή. Είναι ακόμα στα 3,89.
0: Τότε με πιάσανε κορέδο. Πλήρωσα την προηγούμενη εβδομάδα πασχαλιάτικες ντομάτες.
1: Μάλλον αυτό έγινε. Μάλλον αυτό. Πληρώσατε ακόμα δώρο. Γιατί το δώρο διαρκούσε 15 μέρες.
0: Είτε μπράβο,
1: Πάσχα είτε το Χριστουγέννου. Αυτά λοιπόν, αυτά είναι φαινόμενα που πρέπει κάποτε, γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα που δέχεται και αποδέχεται κανόνες και σέβεται τον καταναλωτή. Εδώ ποιος θα φάει, ποιον είναι το ζητούμενο. 30% αύξηση στα φρέσκα ψάρια. Θα μου πείτε, αφού δεν υπάρχουν ψάρια, γιατί υπάρχουν λεφτά? Συγγνώμη, όλοι έχουν δίκιο. Ο παραγωγός έχει δίκιο. γιατί έχει λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εργατικά, καιρικές συνθήκες. Σεβαστό. Ο καταναλωτής έχει δίκιο γιατί δεν έχει λεφτά. Εκείνος ο οποίος αέρα πατέρα τα οικονομάει είναι οι τριγωνικές συναλλαγές και οι μεσάζοντες. Γιατί αυτοί πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο κέρδος, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Εγώ ρωτώ την κυβέρνηση, μπορεί να μου το εξηγήσει. Γιατί επιτρέπει να έχουν αυτοί, μα είμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία. Όχι κύριε, δεν είμαστε σε ελεύθερη οικονομία. Είμαστε σε ασίδωτη οικονομία. Και όταν υπάρχει ασίδωτη οικονομία, έχουμε κυβέρνηση για να βάζει κανόνες. Και οι κανόνες πρέπει να είναι σεβαστοί από όλους και από όλα τα μέρη. Άρα, δεν γίνεται να διαμαρτύρονται οι πάντες και τα πάντα, να διαμαρτύρεται ο παραγωγός, να διαμαρτύρεται ο επιχειρηματίας, επαγγελματίας, γιατί αγοράζοντας ακριβότερα το κρέας θα πουλήσει ακριβότερα τη μερίδα. Και όχι μόνο θα πουλήσει ακριβότερα, θα πουλήσει και μειωμένη τη μερίδα. Έτσι, όλα αυτά είναι εις βάρος της τσέπης των πολιτών καταναλωτών. Πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κοροϊδία δήθεν ότι γίνονται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις. Και πέραν από αυτό, είμαι ενάντια σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, γιατί μόνο ανεξάρτητες δεν είναι, είναι καθαρά καθοδηγούμενες, δεν λειτουργούν εις όφελες των πολιτών, είτε λέγεται Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων, είτε λέγεται Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Υδάτων και Αποχέτευσης, είτε λέγεται ΡΑΙΕ, είτε λέγεται Ανεξάρτητη Αρχή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πού είδατε εσείς την Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάζει κανόνες στην αγορά? Εδώ έχουμε καταντήσει να έχουμε εθνικούς εργολάβους να έχουν πάρει ένας εργολάβος, μια τεχνική εταιρεία, δημόσια έργα, δρόμους, να μην τα αναφέρω, λιμάνια, να ξέρω εγώ, αεροδρόμια. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού τι κάνει? Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα. Ενεργειακό. Μας λένε για την ενέργεια. Μα η ενέργεια. 45% έχει αυξηθεί το πράσινο τιμολόγιο. 45% και είχαμε υπουργό dealer που μας έλεγε το 2024, κύριο Σκυλακάκης εννοώ, πως φέρνουμε τα χρωματιστά τιμολόγια για να μειώσουμε τις τιμές στην ενέργεια. Και αντί να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια, αυξήθηκαν. Πουλάμε τη ΔΕΗ για να φτιάχνουμε ένα νοσοκομείο το χρόνο, μας έλεγε ο κύριος Χατζηδάκη. Είδατε κανένα νέο νοσοκομείο εσείς? Πουλάμε μάλλον τη ΔΕΗ και την Ολυμπιακή. Την Ολυμπιακή πρώτα, για να φτιάχνουμε ένα νοσοκομείο το χρόνο και μετά τη ΔΕΗ.
0: Ναι, ήταν το ίδιο επιχείρημα, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, άρα ξεχνάμε. Να τα ξεχνάμε αυτά που έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Πως, ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ακρίβεια στην αγορά. Γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει το κράτος περισσότερα λεφτά, άρα έχουμε μαξιλαράκι για να μοιράζουμε τα δικά σας λεφτά εφαρμόζοντας το ανέκδοτο του Χόντζα. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Και πέραν από όλα αυτά, γιατί ευτυχώς τα θυμάμαι ακόμα, έχω καλό μνημονικό, είναι πάρα πολλά τα ευτράπελα τα οποία δημιουργεί η κυβέρνηση. Πάρτε το παράδειγμα το Funds, Services και Ριόκο εταιρείες. Μία διαπλοκή μαζί με τις τράπεζες να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και επ' ευκαιρία, κύριε Χρυσακόπουλε, να πω ότι την προσεχή Κυριακή, 10 του μηνός Μαΐου, στην Πάτρα ξεκινάμε έναν αγώνα, έναν μεγάλο αγώνα ενημέρωσης των πολιτών, καταναλωτών, επιχειρηματιών, το τι ακριβώς συμβαίνει με τα funds, τους services, με τις τράπεζες και τις Ριόκο εταιρείες Real Estate, οι οποίες αγοράζουν τα δάνεια των πληστηριασμένων ακινήτων και τα πουλάνε στον εαυτό τους πάλι. Αυτό το παραμύθι κάποτε πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι, και αυτό είναι μια πολύ έξυπνη μπίζνα, όμως πρέπει να παραδεχθούμε, κύριε Λεχούρη.
1: Εννοείται ότι είναι μια πολύ έξυπνη μπίζνα. Τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν να λειτουργούν φαν στην Ελλάδα χωρίς αφημί? Είναι δυνατόν να λειτουργούν οι services χωρίς αφημί και να υποθηκεύουν την ακίνητη περιουσία. Δηλαδή βγάζουν λεφτά και τα πηγαίνουν σε φορολογικούς παραδείσους και εμείς πληρώνουμε για το 1 ευρώ το ΦΠΑ 24% ή 13% ή τέλος πάντων ο πολίτης να πληρώνει και αυτοί να κλέβουν τα λεφτά των πολιτών. 90 δις δάνεια πουλήθηκαν. Πουλήθηκαν 90 δις δάνεια του ιδιωτικού αλλά και δημοσίου χρέους. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Το 1 τέταρτο είναι αυτό. Αυτό που περιγράφεται αντιπροσωπεύει το 1 τέταρτο του δημόσιου χρέους.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς κάνουμε την ημερίδα την Κυριακή το πρωί στην Πάτρα στις 11 η ώρα με εκλεκτούς καλεσμένους όπως είναι η κυρία Μαρία Ζαχαρία, ευρωβουλευτής, ο κύριος Νίκος Παραντούρης, ευρωβουλευτής, ο κύριος Ηλιόπουλος Γιώργος, δικηγόρος και ο κύριος Ανδρέας Παπάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος ξεκινώντας με σημαντικές έτσι, κινήσεις, καταγγελίες που έχουν γίνει στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, στην κυρία Κοβέση, σχετικά με τη λειτουργία των services και το fans. Έχουμε στείλει επιστολή μέσω του κυρίου Φαραντούρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας, επιτήρησης, ελέγχων των fans στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες συμπολίτες μας που χάνουν την περιουσία τους για 100.000 επειδή χρωστάνε και να χάνουν περιουσία του 1 εκατομμυρίου. Λοιπόν, αυτά είναι αδιανόητα, είναι αδιαπραγμάτευτα και σου έρχεται μετά και σου μιλάει θα βάλω φραγμό στα πανωτόκια των 10.000 ευρώ και κάτι έγινε. Και γιατί δεν βάζεις φραγμό στις ορέξεις, στο σέρβισε, στον φαν και τον Ριόκο που ένας πήρε ένα δάνειο 50.000 και του έχει φτάσει το δάνειο 400.000. Εκεί γιατί δεν βάζεις χέρι.
0: Βέβαια. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα κύριε Λεχουρίτη.
1: Εδώ σε θέλω. Αλλά δεν βάζεις χέρι γιατί. Θα σας πω εγώ γιατί δεν βάζεις χέρι. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα κοράκια βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα. Ξεχνάμε τον κύριο Πάτσι που αγόρασε έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ δάνεια 60 εκατομμυρίων και μάλιστα με δάνειο πήγε στην τράπεζα δηλαδή και τους λέει δώσ' μου 4 εκατομμύρια ευρώ δάνειο. Έτσι εύκολα παίρνεις 4 εκατομμύρια ευρώ δάνειο για να αγοράσω τα κόκκινα δάνεια αξίας 60 εκατομμυρίων με εγγύηση αέρα να βγάλει χωρίς τα λεφτά.
0: Όχι και αέρα, αυτά είναι εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο κύριε Λεχουρίτη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι, η εγγύηση υπάρχει.
1: Δεν πληρωθούν, ο Έλληνας πάλι ο βλάκας θα τα πληρώσει αυτά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες καταστάσεις δεν γίνεται να συνεχίζονται σε αυτή την Ελλάδα αρκετά. Κάποτε μας λέγανε ψωροκόστανα και παραμένουμε ψωροκόστανα. Δεν γίνεται να μην σηκώνουμε κεφάλι, να σε κλέβει φορά μπάλα και να λες ευχαριστώ πατερούλη που μου μοιράζεις φιλοδόρημα, fuel pass, θα σου δώσει 25 ευρώ. Και κάτι έγινε.
0: Κουπόνια κύριε Λεχουρίτη. Κουπόνια είναι αυτά.
1: Κουπόνια, ναι.
0: Έτσι, ακριβώς,
1: κάποτε κουπόνια. Τα κατηγορούσε τα κουπόνια.
0: Και να σας πω και μια πληροφορία που έμαθα, ίσως σας φανεί χρήσιμη, ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βενεζουέλα είναι μοναδικές χώρες που αυξάνεται το δημόσιο χρέος ενώ μειώνεται το ατομικό εισόδημα.
1: Εντάξει.
0: Και το ΑΕΠ δηλαδή στην πραγματικότητα.
1: Εγώ δεν θα έλεγα Βενεζουέλα, θα έλεγα καλύτερα Κολομβία είναι η Ελλάδα.
0: Όχι. Αυτό που σας λέω είναι τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Δεν σας λέω κάτι από το κεφάλι μου.
1: Γιατί λέει και κάτι άλλο το επίσημο στοιχείο του ΟΑΣΑ. Λέει ότι κατά 44,4% συμμετέχουν οι Έλληνες πολίτες μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα έσοδα του κράτους. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε, δε. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς χρηματοδοτούμε το κράτος. Και το κράτος δεν είναι ότι λόγω της ορθής και ορθολογιστικής διαχείρισης των οικονομικών εσόδων, δηλαδή παίρνω 10 ρε παιδί μου από τους φόρους και φτιάχνω έργα, δημόσια έργα, φτιάχνω νοσοκομεία, φτιάχνω σχολεία, στρατό, ιστορίες, να κάνω ορθολογική χρήση των χρημάτων. Εδώ γίνεται το έλα να δεις. Σκάνδαλα παρά σκάνδαλα, κάθε μέρα σκάνδαλο. Και μετά μας λένε όλα καλώς γενόμενα. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι πεντακάθαρα.
0: Ως λευκές περιστέρες κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλώς σας βράδυ, να είστε καλά κι εσείς. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε για το ρεζουμέ της ημέρας.

0: το κόκκινο.
1: Στις 22:47 την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
2: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο 105 και 5 και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της ημέρας, το ρεζουμέ μας. Τρίτη, 5 Μαΐου 2026. Ένα από τα θέματα των ημερών είναι η αποχώρηση του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, του Χαρή Καστανίδη, από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στην επιστολή αποχώρησης του. Ο Χαρής Καστανίδης μίλησε σήμερα το πρωί στην Πρέσα και το Δημήτρη Χατζηνικόλα. Ποια είναι η ουσιαστική αιτία αποχώρησης του και ποιο το περιεχόμενο της προσωπικής του πικρίας?
1: Εάν κανείς διάβαζε προσεκτικά την δήλωση την οποία έκανα χθες, θα έβλεπε και με κομψό τρόπο διατυπωμένους ορισμένους υπαιγμούς. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν είναι κάτι προσωπικό δικό μου. Εγώ δεν έκανα κάποια ενέργεια απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη από τότε που εξελέγει το 2021. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει συνεχώς, προχωράει σε ενέργειες οι οποίες θα σας έλεγα ότι είναι προσβλητικές και άκουσες. Δεν είναι μόνο το ότι κράτησε την έδρα χωρίς καμία προειδοποίηση το 2023, στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να το κάνει, αρκεί να είχε τη δεοντολογία να μου πει, ξέρεις, δεν σε χρειάζομαι, λίγο πιο μπροστά, διότι αυτό απευθυνόταν σε ενεργεία βουλευτή. Mm-hmm. Λοιπόν, αμέσως μετά υπήρχαν άνθρωποι του από τον τομέα οργανωτικού που παίρναν οργανώσεις και τους απειλούσαν να μην με καλέσουν για ομιλητή. Είναι κλασική περίπτωση εδώ στην μιας οργάνωσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, της τοπικής οργάνωσης των Πελοκήπων, που υπήρξαν επεμβάσεις από την Επιτροπή Οργανωτικού Στενών Συνεργατών του για αποκλεισμό μου από την εκδήλωση. Και δεν υπήρξε καμία φορά θέση, πρόταση να μιλήσω σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Τα πολιτικά όργανα δεν λειτουργούσαν γιατί προφανώς δεν τον συνέφεραν. Λοιπόν, προχωράει τώρα στον αποκλεισμό ενός ανθρώπου με, προσέξτε, με συγκεκριμένη διάταξη και μάλιστα για την οποία υπερηφανεύονταν. Παίρναν δημοσιογράφους, συναδέλφους σας και λέγανε βρήκαμε τρόπο να αποκλείσουμε τον Καστανίδη. Τι στο καλό. Όταν σου εκφράζουν με τέτοιο τρόπο ότι δεν σε επιθυμούν στο χώρο, η απάντηση είναι, ξέρετε, η αξιοπρέπειά μου επιβάλλει να σας πω αυτό που κάνω τελικά. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές πολιτικές, τις οποίες τις έχω εκφράσει. Όταν λέω ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, σημαίνει ότι αναγνωρίζω πολλές ποιοτικές, ιδεολογικές, προγραμματικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ που αγαπήσαμε και σε αυτό που είναι σήμερα.
0: Ο Χάρης Καστανίδης έχει υπάρξει στο παρελθόν και υπουργός δικαιοσύνης. Του ζητήθηκε από τον Δημήτρη Χατζηνικόλα να σχολιάσει τη διάταξη του εισαγγελέα Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τη διερεύνηση της κατασκοπίας.
1: Κύριε Χατζηνικόλα, το έχω σχολιάσει. Θα επιχειρήσω και ως πρώην υπουργός δικαιοσύνης ό,τι σας πω δύο λίγων, να είναι προσεκτικά διατυπωμένο. Για λόγους θεσμικούς λέω ότι θα είναι προσεκτικές διατυπώσεις. Αμφιβολία που βλέπετε να υπάρχουν, που βλέπετε να υπάρχει σε πολλές δημοσκοπήσεις, αλλά και με την εμπειρική σας παρατήρηση μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, η αμφιβολία και η αμφισβήτηση πολλών θεσμών και μάλιστα της δικαιοσύνης είναι ένα σύμπτωμα των πολύ τελευταίων χρόνων. Των πολύ τελευταίων χρόνων, θα σας έλεγα της τελευταίας δεκαετίας. Mm-hmm. Παλαιότερα, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαιοσύνη ως του τελευταίου καταφύγιου για την προστασία τους και για το δίκαιο τους ήταν πολύ υψηλή. Η εμπιστοσύνη τους ήταν πολύ υψηλή. Άρα κάτι δεν έχει πάει καλά με την λειτουργία των δικαιοδοτικών θεσμών. Αυτό το οποίο συνέβη με το να παραμείνει η δικογραφία για τις υποκλοπές στο σιρτάρι είναι κάτι που δεν έχει καμία νομική και λογική τα προσέκατα βάση. Μα καμία. Διότι όπως ξέρετε οι τελευταίοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου τα τελευταία χρόνια ενώπιον κυβερνήσεως Μητσοτάκη έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να μην αναδειχθεί και να μην αναδειχθεί στο φως η ιστορία των υποκλοπών. Αρχικός αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε ότι θέτω την υπόθεση στο αρχείο εάν κανείς εντιάβαζε την διάταξη του τότε αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου που έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, θα γελούσε, εάν στοιχειωδώς κανείς μπορεί να πλησιάσει νομικά τα θέματα, στοιχειωδώς, και επέτρεψε μόνο στη μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών να δικαστούν οι τέσσερις που δικάστηκαν από το Μονεμελές στην Μελιοδικείο. Πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση αυτή, η δικογραφία που πήγε στο σιρτάρι από τον τότε εισαγγελέα, τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν αφορά μόνο το σκέλος του πρίτετο. Το κύριο σκέλος είναι η υπόθεση των λεγόμενων νόμιμων επισυνδέσεων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό είναι το κύριο σκέλος. Mm-hmm. Και ποια είναι η σχέση μεταξύ παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και του πρίτετο. Λοιπόν, είπα ότι υπήρξε ένα σκεπτικό τότε για την θέση της υπόθεσης στο σιρτάρι, διότι το οποίο ήταν, αν κανείς το διάβαζε, θα μπορούσε και να γελάσει. Θα έλεγε κρίμα που αυτά λέγονται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Λοιπόν, τώρα λέει ότι δεν έχω κανένα νεότερο στοιχείο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρότι το μονομελές πλημελιωδικείο για σειρά ανθρώπων που δεν εκρήθησαν από το μελές πλημελιωδικείο έλεγε πρέπει περαιτέρω να διερευνηθούν. Ωραία. Ο κύριος Ζαβέλας λοιπόν εκτιμά από την ανάγνωση των στοιχείων που αποστέλει μέσω του εισαγγελέως το μονομελές πλημελιωδικείο, διαγιγνώσκει, να το πω έτσι, ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία για άλλα πρόσωπα που δεν κρίθηκαν όπως ο Ντίλιαν από το μελές πλημελιωδικείο. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Μα δεν μπορεί. Και κατά τούτο λέω ότι δεν υπάρχει καμιά νομική και λογική βάση σε αυτό που έκανε. Κρίμα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε επίσημη δήλωση του ενός εκ των τεσσάρων πρωταγωνιστών που καταδικάζονται, που λέει ότι το λογισμικό αυτό, το κατασκοπευτικό λογισμικό, το λογισμικό παρακολούθηση στο Πρίντερ, το δίναμε, το πουλούσαμε μόνο επισήμως σε κυβερνήσεις ή υπηρεσίες δίωξης. Όταν έχεις μια τέτοια δήλωση, είναι δυνατόν να λες ότι δεν έχω κανένα νεότερο στοιχείο και αφήνω την υπόθεση στο αρχείο?
0: Μία από τις νέες εκπομπές του Κόκκινου είναι οι αντιδικίες της Γιάννας Παπαδάκου. Την ακούμε κάθε μεσημέρι από τις 12 μέχρι τις 1. Σήμερα η Γιάννα Παπαδάκου φιλοξένησε τη βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην πρόταση, αφού όπως διαφαίνεται δεν μπορεί να συμπληρώσει την αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία?
3: Όσο καλοπροαίρετη κι αν είμαι σε κάθε ισχυρισμό, και πραγματικά είμαι, δεν ακούω με ιδιοτέλεια ή κακή προαίρεση του ισχυρισμού της κυβέρνησης. Ακούστε όμως πως έχει το πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια δικογραφία. Για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, κυρία Παπαδάκου, μιλάμε από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Nice. Έτσι τόσο απλά. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι συγκεκριμένες περίοδοι έχουν υλικό το οποίο χωρίζεται σε τρία τμήματα. Είναι τα διαβιβαστικά έγγραφα, είναι τα έγγραφα της ίδιας δικογραφίας, δηλαδή τι δόθηκε, σε ποια αφημί, ποιος δεν δικαιούνταν, ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, πού βρίσκονταν, τις σχέσεις είχε, και ήταν και το περιβόητο κομμάτι των επισυνδέσεων, δηλαδή οι συνομιλίες που γίνονταν για να διευθετηθούν παρανόμως αυτά τα πράγματα. Όλο αυτό το υλικό είναι τεράστιο. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε όταν προκλήθηκε από την κυβέρνηση για την αργοπόρηση, για την κατάτμιση κλπ. Κλπ. Απάντησε η ίδια η Ευρωπαία επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Κοβέτση, και είπε: μα σοβαρά μιλάτε? Έχω τρεις εισαγγελείς και έναν αστυνομικό μας φρουρί. Αν θέλετε δηλαδή στο τέλος της ημέρας να συζητήσουμε και πρακτικά, πείτε μου σας παρακαλώ, αυτό το δωμάτιο δικογραφία, το οποίο έχω να χειριστώ στα χέρια μου, χωρίς να έχω το χρόνο παράδοση σε αυτόν που έπρεπε να είναι, για να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, ναι, πότε παραδόθηκαν οι επισυνδέσεις, αν ήρθαν όλα τα διαβιβαστικά έγγραφα. Και το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, ως ποινικολόγου να σας το πω το ερώτημα, όχι ως πολιτικού. Δεν κατανοώ γιατί ξεκίνησε από μία ανώνυμη καταγγελία η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απέδειξε αυτά που απέδειξε και έφερε στο φως αυτά. Όμως προηγούμενα, δύο ολόκληρα τουλάχιστον χρόνια πριν, η ελληνική εισαγγελία και τα κατατόπους δικαστήρια είχαν σοριδών τέτοιου είδους υποθέσεις.
0: Γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται έρευνα και έχουμε αφήσει μόνη της την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έρευνα το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ήταν το ερώτημα της Γιάννας Παπαδάκου.
3: Κάνετε ένα πολύ εύστοχο ερώτημα, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητο, κακά τα ψέματα. Και μιλώ και ως τομέα αρχή δικαιοσύνης, συζητώ πάρα πολλές φορές με τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους δικηγόρους, τους παράγοντες μιας υπόθεσης κλπ. Το συζητάμε. Όταν έχεις 100 υποθέσεις σε κάθε περιφέρεια, να σας πω εγώ, στις 13 περιφέρειες της χώρας, τουλάχιστον δεν είναι δυνατόν το κεντρικό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αυτά να μην τα συνδέει όταν έχουν την ίδια δικαιολογητική βάση.
2: Ποιος δηλαδή θα έπρεπε να τα συνδέει, κυρία Λιακούλη, να πούμε στον κόσμο?
3: Ναι, εδώ κοιτάξτε να δείτε, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, όχι μόνο τη δυνατότητα, είναι και θέμα υποχρέωσης να συνδέσει τις υποθέσεις που βλέπει ότι μεταξύ τους έχουν πραγματικό και νομικό μέρος κοινό, κοινή βάση όπως λέμε εμείς, νομική και πραγματική, και κατατείνουν στο ίδιο. Δηλαδή, πάνε στην πραγματικότητα να εγκολπώσουν κοινοτικές ενισχύσεις παράνομα μέσα από ένα κύκλωμα που λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι κοινό σε όλες τις υποθέσεις. Το ότι αυτές οι υποθέσεις λοιπόν δεν έγιναν κοινός τόπος στην επικράτεια προκειμένου να έχουν μια διευθυντική αρχή να τις δει, να τις εξετάσει και λοιπά, παραμένει ένα ερώτημα, σε μένα προσωπικά τουλάχιστον, παραμένει ένα ερώτημα αναπάντητο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα, και δεν έχει γίνει ακόμη, προσέξτε λίγο, προσέξτε. Ας πούμε ότι αυτό δεν είχε γίνει ορατό. Έτσι σε ένα μηχανισμό μπορεί να μην γίνει ορατό. Ωραία, για να μην δαιμονοποιούμε τα πάντα. Το ερώτημα το δικό μου επεκτείνεται στο όταν έγινε ορατό, δηλαδή όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε ότι εγώ ελέγχω αυτές τις υποθέσεις και μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέποντας δηλαδή κεντρογενώς τι γίνεται. Περιφερειακά δεν μας ενδιέφερε να βοηθήσουμε στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή να πούμε ότι ναι, πράγματι έτσι είναι και έχουμε ήδη δίχρονες και τρίχρονες υποθέσεις, 100 στη μία πόλη, 200 στην άλλη, 50 στην άλλη, 30 στην άλλη. Δεν μας ενδιέφερε για να έχουμε στο τέλος τη σούμα, όπως λέει και ο κόσμος, το άθροισμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, και να μην μας λένε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες όσοι είναι ανακατεμένοι σε αυτά και να λένε ότι έλα μωρέ, 100 εκατομμύρια ήτανε, δεν ήτανε ποσό, την ώρα που φτάνουμε σε δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Καλεσμένος ήταν ο Διονύσης Καλαματιανός και η εκπομπή «Πολιτικός Διάλογος» με τον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτηρικά Ψοχά. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα το διαφαινόμενο όχι της κυβέρνησης στην προκατακτική εξέταση για τους δύο υπουργούς της κυβέρνησης που εμπεριέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
4: Καταρχάς, να τονίσουμε ότι η κατήσχηση, η εφαρμογή του κράτους δικαίου και η εφαρμογή των νόμων και του συντάγματος είναι η ουσία της δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατική λειτουργία ή οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ή δικαιώματα αν δεν υπάρχει ο πυλώνας και δεν εφαρμόζεται ο πυλώνας του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της διερεύνησης. Είναι προφανές ότι με το όχι αυτό που εξέφρασε η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, προφανώς είναι μία ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλου και δίτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία είχε στηθεί ένας μηχανισμός, ένας γαλάζιος μηχανισμός ψυχοθυρίας, εκμαυλισμού με στόχο την κλοπή των χρημάτων που προορίζονταν για τους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους. Εμείς καταθέσαμε αίτημα για να υπάρχει προκαταρκτική εξέταση σύμφωνα με την δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, να εφαρμοστεί δηλαδή το άρθρο 86 του Συντάγματος για να εξεταστούν οι ευθύνες των δύο υπουργών που κατονομάζονται μέσα στην δικογραφία. Το Σύνταγμα ορίζει ότι όταν υπάρχουν ενδείξεις ή και ακόμα και πριν να υπάρχουν ενδείξεις θα πρέπει να διερευνώνται τα στοιχεία της δικογραφίας. Και μέσα σε αυτή τη δικογραφία, ξαναλέω, φαίνεται ότι υπήρχαν διάλογοι, υπήρχαν επαφές των ίδιων των υπουργών ή συνεργατών τους με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί συζητούσαν, ουσιαστικά συζητούσαν παράνομες πράξεις. Να υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλαγές και αλλοιώσεις προς όφελος συγκεκριμένων ωφελούμενων και όλα αυτά θα πρέπει να διευθυνθούν. Δυστυχώς η κυβερνητική πλειοψηφία, από ό,τι φαίνεται, όταν έρθει η ώρα της συζήτησης στη Βουλή, θα πούν όχι. Και υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Ενώ πριν λίγες μέρες τα κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν ότι θα πρέπει να είναι όλα στο φως και οι 13 βουλευτές για τους οποίους ήρθε πάλι δικογραφία στη Βουλή για να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, τότε ήρθε η ασυλία των βουλευτών αυτών. Δεν υπήρξε ασυλία. Πράγματι η Βουλή, η πλειοψηφία, έδωσε το πράσινο φως για να λογοδοτήσουν οι βουλευτές, να πάνε στη δικαιοσύνη και να αποδείξουν αν έχουν δίκιο ή άδικο, αν έκαναν ή δεν έκαναν, έκαναν παράνομες πράξεις. Τώρα εδώ, όταν πρόκειται για δύο υπουργούς της κυβέρνησης, ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την κυβέρνηση. Ναι. Αρνείται η κυβερνητική πλειοψηφία να τους δώσει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λογοδοτήσουν για το αν διέπραξαν παράνομες πράξεις όπως υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στην δικογραφία.
0: Τι ακριβώς διερευνά όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Μήπως διερευνά ένα πολιτικό ρουσφετάκι ίσως?
4: Σύμφωνα με αυτά που είπε και η ίδια η εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, στο φόρουμ στο οποίο βρέθηκε, εδώ δεν πρόκειται ουσιαστικά για ρουσφέτια. Δεν μιλάμε μόνο για πολιτικά χαρακτηριστικά των πράξεών τους, αλλά αυτό που διερευνάται είναι η διάπραξη παράνομων πράξεων. Για εγκλήματα έχει μιλήσει στην προηγούμενη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και στη νεότερη για στοιχεία που δείχνουν παράνομες πράξεις. Συνεπώς, αυτό που θέλει και πρέπει να διερευνηθεί είναι εγκληματικές πράξεις και όχι ρουσφέτια καταρχάς. Και το δεύτερο, ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για διαχρονικές ευθύνες, αλλά οι πράξεις που περιγράφονται δείχνουν έναν μηχανισμό, ένα γαλάζιο μηχανισμό που είχε στηθεί μέσα στον ΟΠΚΕΠΕ, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα προηγουμένως. Ψηφοθυρία, εκμαυλισμό, εκμετάλλευση και με στόχο ουσιαστικά την κλοπή χρημάτων των τίμιων αγροτών και κοινοτρόφων. Όλα αυτά η κυβέρνηση τα αποσιωπά. Όλα αυτά η κυβέρνηση θέλει να τα κουκουλώσει. Όλα αυτά η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, και βάζουν και τους βουλευτές αυτό το παιχνίδι, γιατί αυτοί θα αρνηθούν ουσιαστικά να υπάρξει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο. Έχουν ευθύνη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι θα κληθούν να συγκαλύψουν για μια φορά ακόμα ένα σκάνδαλο και τη μη διερεύνηση με τη μη διερεύνηση ουσιαστικά του σκανδάλου αυτού του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο σκάνδαλο αυτής της κυβέρνησης και αυτής της εποχής. Είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών και εφόσον η δικαιοσύνη αρνείται να εξετάσει την υπόθεση, οφείλει να το εξετάσει η Βουλή, είπε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Από ό,τι διαβάσαμε, από ό,τι ενημερωθήκαμε, μάλλον η κυβέρνηση προσανατολίζεται να δώσει άρνηση και σε αυτό. Δηλαδή να μην συσταθεί ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ενώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Λέει η κυβερνητική πλευρά, για το κυβερνητικό εκπροσώπο, ότι έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές και τελειώσαμε. Μα είναι το αντίθετο. Εδώ έχουν προκύψει στοιχεία. Εδώ ήρθε μάρτυρας στο δικαστήριο, στο μονομελές του Ιμιολιδικείου, όπου δίκασε και καταδίκασε 4 πρόσωπα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ήρθε μάρτυρας λοιπόν και κατέθεσε ότι στην εξεταστική που έγινε για τις υποκλοπές, ενόρκωστο κατέθεσε αυτό μέσα στο δικαστήριο, ότι του έδωσαν ερωτήσεις και απαντήσεις που του έκαναν τελικά τις ερωτήσεις αυτές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα όταν τελείωσε και έδωσε την κατάθεσή του, έδωσε τις απαντήσεις του, του είπαν και μπράβο, τα είπες πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Και επίσης του είπαν ότι όσο η Νέα Δημοκρατία κυβερνά, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα διερεύνηση. Και αφού ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην προχωρήσει διαδικασία για τη δικαστική διερεύνηση των νέων στοιχείων, ποια είναι αυτά, οι 1930 σελίδες απόφασης του Μονομελούς Προπλημμυλιοδικείου, όπου ζητά τη διερεύνηση και του αδικήματος της κατασκοπίας. Για όλα αυτά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με τη γνωστή του διάταξη, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όπως επίσης για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την αρχιοθέτηση, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa, του κυρίου Ντίλιαν, που είπε ουσιαστικά ότι η εταιρεία του δεν ασχολείται με ιδιώτες, που είναι το αφήγημα της κυβέρνησης αυτό, αλλά πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Αυτά τα νέα στοιχεία λοιπόν, εφόσον δεν θέλησε η δικαιοσύνη, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διερευνηθούν, έχουμε υποχρεώσει να τις διερευνήσουμε μέσα στη Βουλή. Όλα αυτά. Δυστυχώς η κυβερνητική πλειοψηφία προσανατολίζεται από ό,τι μαθαίνουμε στο να αρνηθεί και αυτή την διερεύνηση. Σκοτάδι σε όλα. Μιλούν για φως και φέρνουν το σκοτάδι και καλύπτουν, προσπαθούν να συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν.

0: τα κινητά των στρατηγών, του αρχηγού του στρατεύματος, των υπουργών, υπάρχουν διαβαθμισμένες και απόρριτες πληροφορίες.
1: Βέβαια,
0: συνεπώς, για ποια ασφάλεια της χώρας μιλάμε, για ποια διαδικασία μιλάμε που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Με το σκάνδαλο των αποκλοπών μπορούν να συμβαίνουν δύο πράγματα και μόνο. Είτε η χώρα είναι τέφραγο αμπέλι, δεν υπάρχει καμία προστασία σε τίποτα, ή η κυβέρνηση προχώρησε σε μια διαδικασία που την εκθέτει και είναι προφανώς υπόλογη και τα πρόσωπα είναι υπόλογοι που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο.
2: Μάλιστα. Έλεγε νωρίτερα και ο Σωτήρης, επικαλούμενος βέβαια την Λάουρα Κοβέση, ότι αυτό όλο που κάνει η κυβέρνηση με τα σκάνδαλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι υπάρχει επιρροή. Πιστεύετε ότι αλλοιώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα?
0: Η ίδια, μέσα στην ίδια τη δικογραφία αναφέρεται η έκφραση αλλίωση συνειδήσεων.
1: Εμπόριο επιρροής το λέει χαρακτηριστικά.
0: Άρα λοιπόν εδώ δεν το λέμε εμείς η αντιπολίτευση. Εδώ προκύπτει ότι ο μηχανισμός αυτός που είχε στηθεί για να εξυπηρετεί γαλάζια στελέχη, για να κάνει εξυπηρετήσεις, για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις και να κλέβουν τα χρήματα των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων, είχε και μια διάσταση ψηφοφυρική. Το έχω πει εξ αρχής. Προκύπτει αυτό. Εμείς δεν λέμε αλλίωση αποτελέσματος. Λέμε όμως ότι αυτός ο μηχανισμός που τέθηκε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές από την προκύπτει της Ελλάδας, ουσιαστικά εξαγόραζε συνειδήσεις και εκλογική συμπεριφορά. Αυτό λέμε. Ότι ουσιαστικά χρησιμοποίησαν τους πόρους που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που με τον τίμιο υδρότα τους προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και να συνεχίσουν να παράγουν, για να εξυπηρετηθούν λαμόγια και παράνομοι μηχανισμοί που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν αυτοί που ελέγχονται ουσιαστικά, είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε λοιπόν ένα δούνε και λαβίν, ένα πάρε δώσε. Το επηρέασε και την ψήφο των πολιτών σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό προκύπτει από τη δικογραφία και τους διαλόγους που έχουμε. Όταν λέει ο άλλος ότι φτιάξει αυτόν, δεν πειράζει που δεν έχει τις προϋποθέσεις, έχει περάσει προθεσμία, είναι δικός μας, εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι ένας μηχανισμός εξαγοράς? Αυτά πρέπει να απαντηθούν, αυτά πρέπει να διερευνηθούν, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μπλοκάρει την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης ή της διερεύνησης από τη Βουλή των στοιχείων που υπάρχουν για τα σκάνδαλα και το ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και το εγκλήματος των Τεμπών, δείχνει ενοχή.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, τον Παντελή Δαβανέλο που επιμελήθηκε τις επικοινωνίες, από τον Κώστα Πιαντέ και τον Χρήστο Μπλάνη που επιμελήθηκαν τα της παραγωγής εκπομπής, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν αυτές δύο ώρες στο μικρόφωνο. Θα σε ευχηθούμε καλό βράδυ, να παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη και αφορά τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, 6 Μαΐου, στο Κύταρο. Rock and Roll United.

Καλησπέρα σας, 11 με 1 νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο, απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Εντάξει, ρίχνουν ξύλο οι κοιότησα ρόλ. Ξύλο εννοώ μουσικό ξύλο, για να μην παρεξηγηθώ και τέτοιες εποχές που διανύουμε, Γιώργο Λαγκουρέτο.
1: Μα έχουν ένα line-up, ας πούμε, απίστευτο, έτσι, ναι, με την ιστορία αυτή που έχει.
0: Ναι.
1: Και εγώ πραγματικά περιμένω με αγωνία να τους δω, ας πούμε, στη σκηνή στο κύτταρο, να δω,
0: ναι,
1: τι όργωμα έχουν να ρίξουν.
0: Οργιάζουν. Ναι. Και οργώνουν και οργιάζουν, έτσι, επί σκηνής. Φίλοι, καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5 απόψε αυτό το βραδάκι της Δευτέρας. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι των Coyote Arrow, το Operator. Γιατί μεθαύριο, πρώτη του μηνός, θα συμβεί στο κύτταρο κάτι πολύ όμορφο. Μόνο να σας πω κάτι, Γιώργο μου, μόνο ο τίτλος της συναυλίας τα λέει όλα. Rock and Roll United. Κατάλαβες, ενωμένοι προχωράμε και δεν μασάμε. Και ένα σημαντικό που αφορά και τα τέσσερα σχήματα που συμμετέχουν, που είναι η Coyote Arrow, που είναι η Στουρνάρη Street Band, που είναι ο κύριος Κάπα και είναι και ο Άλεξ με τον Στεφ, αλλά και πρώτη φορά ως τρίο και με τύμπανα μαζί με τον Σπύρο από τους Rock Bones, είναι ότι και τα τρία αυτά σχήματα στην πορεία, τη μουσική τους πορεία που είναι μεγάλη, δεν επαναπαύονται, δηλαδή συνέχεια, ξέρεις, εξερευνούν, ανοίγουν άλλους δρόμους, πειραματίζονται, τολμάνε, και αυτό είναι κάτι που εκτιμείται ο ιδιαίτερος, το ότι κάποιος δεν επαναπαύεται στο γνώριμο και να το αναμασάει και να το τραβάει, ξέρεις.
1: Αυτό ήταν πάντως το σκεπτικό. Το σκεπτικό ήταν αυτό, δηλαδή να, να έρθουν κοντά, ας πούμε, να συνυπάρξουν στη σκηνή άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ιστορία τους μέσα στα χρόνια, και που όμως έχουν αυτή τη στιγμή καινούργια πράγματα, κάνουν καινούργια πράγματα. Δηλαδή, οι Coyotes έχουν υπάρξει, αυτοί που είναι, ας πούμε, μέλη των Deus Ex Machina, των Norman Dolls κλπ. Για τον Αλέξη και τον Στέφανο από τους Last Drive, τι να πούμε, και τους Earthbound κλπ. Θα παίξουν πρώτη φορά, θα μας τα πει βέβαια και ο Άλεξ πιο αργά, ναι, αλλά θα παίξουν πρώτη φορά με τον Σπύρο. Είναι πρωτάκι, ας πούμε, το group.
0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε.
1: Είναι μετά ο κύριος Κάπα, ο οποίος πέρα από τραγουδοποιός και ένας εξαιρετικός performer, είναι και παραγωγός. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι παραγωγός, διότι έχει δουλέψει πάρα πολύ το θέμα του ήχου,
0: ναι,
1: και συμπαρασύρει αυτό το πράγμα και τις συνθέσεις του, αλλά και ερμηνευτικά, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις, ας πούμε, τι κάνει τώρα ο Κάπα, και ο τελευταίος του δίσκος που είναι πολύ πρόσφατος.
0: Λες για το διπλό.
1: Ναι, έβαλε το μέλλον, ένα δίσκο, ναι, που πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ, 14 νομίζω, 16.
1: Ναι,
0: χορταστικό.
1: Οπότε πραγματικά να δει κανείς, ας πούμε, πώς αυτός ο παραγωγός αντιμετωπίζει τον ήχο σήμερα. Και είμαστε κι εμείς που,
0: Στουρνάρη Street Band,
1: που έχουμε ένα πείραμα, ας πούμε, που εξελίσσεται, δηλαδή μια ακουστική κιθάρα, τα κρουστά μας, που είναι πληθωρικά τα κρουστά μας. Συνυπάρχουν με την κιθάρα του Νίκου Τουμπάρδη, ο οποίος έχει την ιστορία των διάφανων κρίνων από πίσω, και έναν ήχο που, εν πάση περιπτώσει, κάπου προσπαθούμε να συναντήσουμε. Όλα αυτά, νομίζω, και όλο το νέο υλικό το οποίο υπάρχει, για μένα είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, το περιμένω. Δηλαδή, ναι, περιμένω να δω τι θα παιχτεί, ας πούμε.
0: Εμείς το περιμένουμε.
1: Και τα άλλα σχήματα, να δούμε, ας πούμε, τι θα παίξουν, πώς θα εμφανιστούν, τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Και πώς όλο αυτό μαζί θα δέσει και ποια θα είναι η σύνδεση και η δυναμική. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό το νόημα έχει. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να σκεφτεί κανείς ένα όνομα για αυτή τη συναυλία. Γιατί είναι δύο σχήματα που τραγουδάνε στα αγγλικά, δύο σχήματα που τραγουδάνε στα ελληνικά. ο Στέφανος και ο Άλεξ ξεκίνησαν ως ένα ντουέτο ακουστικό, στην πορεία προσθέθηκε ο Σπύρος. Οπότε υπάρχει μία... ένα εύρος που ξεκινάει, ας πούμε, με δύο ακουστικές κιθάρες, με την προσθήκη των τυμπάνων, και καταλήγει στο πανκ των Κογιώτε Σερού.
0: Μεγαλεία, θα γίνει χαμός. Μεθαύριο Τετάρτη.
1: Οπότε, τι θα μπορούσε να χωρέσει όλα αυτά, όλη αυτή, ας πούμε, την ποικιλία, αλλά την ποικιλία με τη γνώση από πίσω. Διότι όλοι αυτοί, ή τέλος πάντων, ας πούμε, πολλοί από αυτούς οι οποίοι θα εμφανιστούν, έχουν ένα τέτοιο background που λες, περιμένω να δω τώρα αυτός ο άνθρωπος τι θα παίξει. Τι τον απασχολεί σήμερα. Έτσι. Να παίξει.
0: Να σου πω κάτι, να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα κάτσουμε μαζί, δεν θα μου φύγεις, γιατί έχουμε και τα τηλέφωνα μετά, θα βγουν τηλεφωνικά μέλη από τις μπάντες, ο Άλεξ, ο κύριος Κάπα, ο Σταύρος Έξ. Να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε την κουβέντα.
1: Μα θα μπορούσε κανείς να φύγει από εδώ, από αυτή την εκπομπή.
0: Αχ, αγάπη μου, να σου πω, να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κάπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

το PC, πίσω στο νησί. Και από το νησί πάλι στο PC. Ό,τι πεις εσύ, κόκκινο κρασί. Από το νησί, πίσω στο PC. Και από το PC, πάλι στο νησί. Ως την κουπαστή, πέρα ως τη σιωπή. Μια σιωπή βουβή, τόσο ακουστή. Κόμπος αληθιμένη το σκηνή. Κάτω από το κουπί, στου βυθού τη γη. Είμαι μπλε βαθύ, βαρκά μολυτή.

0: Αυτός ήταν ο κύριος Κάπα, λοιπόν. Γιώργο Λαγκουρέτο.
1: Ναι, αλλά αντί να μιλάω εγώ, δεν παίρνουμε το Σταύρο.
0: Είναι ώρα.
1: Είναι ώρα.
0: Λοιπόν, κοίτα, θα βάλουμε ένα κομματάκι δικό σας αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Στουρνάρι Street Band, το ψωμί και ελευθερία. Και θα πάρουμε τηλέφωνο το Σταύρο 6.

Καμιά φορά ονειρεύομαι πως κλέβω ένα καρβέλι ψωμί, πως έχω τη δύναμη να κλέψω ένα ψωμί και πως θα καταφέρνω. Τότε συνεχίζω τον ύπνο μου.

Σκέφτομαι πως κλέβω ένα καρβέλι ψωμί. Πως έχω τη δύναμη να κλέψω ένα ψωμί και πως θα καταφέρνω. Τότε συνεχίζω τον ύπνο μου ατάραχος. Φτάνει που ξέρω πως δεν πεινάς και πως ακόμη το λέει η ψυχή.

φορά ονειρεύομαι πως κλέβω ένα καρβέλι ψωμί. Πως έχω τη δύναμη να κλέψω ένα ψωμί και πως το καταφέρνω. Τότε συνεχίζω τον ύπνο μου ατάραχος. Φτάνει που ξέρω πως δεν πεινάς και πως ακόμη το λέει η ψυχή μου.

0: φορά ονειρεύω πως κλέβω ένα καφέ ψωμί. Πως έχω τη δύναμη να κλέψω ένα ψωμί. Πως τα καταφέρω. Τότε συνεχίζω τον υπομό ατάλλος. Φτάνει που ξέρω πως δεν μηνάς. Και πως ακόμη το λέει η ψυχή μου.
1: Ωραία όπως σβήνει το κομμάτι με το, τις παινιές του Μπάρδη και τα... Ο νομικός οριάζει και με τα κουδουνάκια, με τα κρουστά γίνεται χαμός. Ήταν η Στουρνάρη Street Band στο κομμάτι Ψωμί και Ελευθερία. Έχουμε όμως, έφτασε η ώρα Γιώργο Λαγκουρέτο, έχουμε στη γραμμή μας τον Σταύρο Εξ. Σταύρο.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που σ' ακούμε.
2: Και εγώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας φιλοξενείς.
1: Τι λες τώρα.
2: Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο άτομο σαν και σένα που να ασχολείται τόσο ενεργά με την underground σκηνή.
1: Αυτή είναι η ζωή μας. Τι να κάνουμε, με τι να ασχολιόμαστε. Εμείς δεν είμαστε αδιάκριτοι άνθρωποι να ασχολιόμαστε με ξένες υποθέσεις. Σταύρο μου, θέλουμε τα δικά μας, εκείνα που μας συγκινούν και που τα κατέχουμε.
2: Σας αγαπάμε γι' αυτό.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα. Τι πολύ ωραία ιδέα και ανυπομονούμε για την Τετάρτη να έρθουμε στο Κύτταρο να χαρούμε, να ταρακουνηθούμε. Για πες.
2: Ο Γιώργος την ξεκίνησε την ιδέα, να πούμε την αλήθεια, και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθήσαμε. Πάντα κάποιος το ξεκινάει.
1: Έτσι, έτσι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είπε δύο λόγια πριν ο Γιώργος και επεσήμανα το γεγονός ότι είναι τέσσερα μουσικά σχήματα που είναι τα δύο αγγλόφωνα, τα δύο ελληνόφωνα. Και σκεφτόμουν ότι τελικά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ο κοινός παρονιμαστής που είναι η γνώση, ο δρόμος από που έρχεται ο κάθε μουσικός και το κάθε σχήμα, οι αναφορές και η αυθεντικότητα και το τι λέει, πόσο νοιάζεται, πού απευθύνεται.
2: Είναι στην ίδια πόλη ζούμε. Είναι ουσιαστικά ο ήχος της πόλης όλος αυτός. Και είναι όπως το βλέπει από την κάθε οπτική που το βλέπει ο καθένας μας. Και από την κάθε γωνία. Οπότε είναι η μουσική της Μητρόπολης θα έλεγα. Της σημερινής εποχής.
1: Ακριβώς. Ο σύγχρονος ήχος, αυτό που ζούμε τώρα. Η δυσκολία δηλαδή που τραβάμε.
2: Βέβαια, γι' αυτό παίζουμε μουσική, να μπορούμε να ανταπεξελθούμε σε αυτή τη δυσκολία, να μπορούμε να κρατηθούμε στα πόδια μας.
1: Έτσι.
2: Και όταν το ακούει και ο άλλος και αυτό το πράγμα το νιώθει μέσα του, βλέπει ότι δεν είναι μόνος του, είμαστε όλοι μαζί.
1: Πολύ
2: και
1: σημαντικό.
2: Και νομίζω ότι είμαστε πιο πολλοί από τους άλλους τελικά. Αλλά
1: λες,
2: δεν έχουμε χαμπάρι.
1: Ναι, ίσως γιατί είμαστε, ξέρεις, πιο... αθόρυβη, κρυμμένη καμιά φορά, σιωπηλή. Τι λες?
2: Δεν ξέρω, είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε.
1: Είναι πολύ δύσκολες.
2: Γίνονται πολλά πράγματα στον κόσμο γύρω μας που επηρεάζουν φυσικά ολόκληρες τις ζωές. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια αλλαγή, μια αυτοκρατορία που πέφτει και θα υπάρξει κάποια αλλαγή σκυτάλης αυτό
1: έτσι
2: που ζούμε.
1: Και καθώς λέω... καταγκρεμίζεται αυτή η αυτοκρατορία, συμπαρασύρει στον γκρεμό και τον
2: και
1: υπόλοιπο κόσμο. Έτσι.
2: Ναι, βασικά είναι αυτό που λέγανε παλιά. It's the end of the world as we know it and I feel fine.
1: Ακριβώς.
2: Φαινόταν πάντα ότι θα φτάσει κάπου σε αυτό το σημείο. Είναι η παρακμή μιας αυτοκρατορίας, παρακμή ενός καπιταλιστικού συστήματος γενικά, που δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να έρθει μετά από αυτό, καλύτερο θα είναι.
3: Μήπως είναι μια καλή ιδέα να κάνουν οικογιώτες μια τέτοια διασκευή?
1: Το κομμάτι θα το απογειώσουμε.
2: Το κομμάτι.
1: R.E.M. δεν ήταν αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Τι λες τώρα? Ευτυχώς Σταύρο, τα τραγουδάκια βλέπεις τα έχουν πει όλα.
2: Ναι. Και τα λένε πολύ πριν την εποχή τους.
1: Έτσι.
2: Πάντα. Αλλά ποιος τους ακούει στην εποχή τους?
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μετά από 10-20 χρόνια το καταλαβαίνουν και λένε, όχι, τι έλεγε τότε ο ποιητής.
1: Έτσι. Αυτή είναι η σημασία της τέχνης Και γι' αυτό είμαστε όλοι πειραγμένοι και ακουσμένοι με τις μουσικές, με τις ταινίες, με τα κόμιξ, με τα βιβλία, με τις ζωγραφικές, γιατί ο άνθρωπος που κάνει τέχνη κάπως ανοίγει το μυαλό του και βλέπει εκείνο που ο άνθρωπος που είναι στο μαγκανοπήγαδο όλη μέρα, ξέρεις, γρούτσου, ναι, γρούτσου, να πούμε, και του ροκανίζουν τη ζωή, δεν έχει το χρόνο να κάτσει, να αναρωτηθεί, να αναζητήσει, να φανταστεί και να εκφράσει εκείνο που βλέπει να έρχεται.
2: Το χρόνο ούτε εμείς τον έχουμε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά.
1: Αλλά την τρέλα όμως την έχουμε.
2: Υπάρχει, ναι, βέβαια. Χωρίς την τρέλα δεν πάμε πουθενά. Και νομίζω αυτό είναι που μας κρατάει και μας ενώνει όλους.
1: Σωστό. Σωστό. Και κοίτα να δεις, Σταύρο, ζούμε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη που εγώ λέω εκτός των άλλων έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια μαζική φλωροποίηση της κοινωνίας. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, μια και είπαμε για τρέλα, δηλαδή, ξέρεις, αυτό το μη μου απ' του, αχ, είναι αυτό, μη εκείνο, αυτό θα ενοχλήσει, το άλλο θα πειράξει. Τι θα πει, με το μπουρλότο λέμε, ένα μπουρλότο να τελειώνουμε, να δούμε τι θα απογίνουμε.
2: Ναι, πιστεύω οι νέες γενιές θα τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Μακάρι.
2: Πιστεύω κάτι θα γίνει, δεν ξέρω. Μακάρι, για αυτόν τον κόσμο δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Εξάλλου οι νέες γενιές έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Θα κάνουν τα δικά τους.
2: Ναι, ναι, βλέπω την κόρη μου τώρα και καταλαβαίνω.
1: Έτσι.
2: Αυτό βλέπω και με αισιόδοξο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Κατά δεν υπάρχει τίποτα.
1: Έτσι, έτσι. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
1: που είπαμε δύο λόγια. Θα σε παρακαλέσω με την πρώτη ευκαιρία που θα προκύψει, μουσική ευκαιρία, να έρθετε και από εδώ να τα πούμε από κοντά. Σας έχουμε επιθυμήσει.
2: Ωραία, γιατί όχι.
1: Να δώσεις φιλιά σε όλη την ομάδα, στην Εύα, σε όλους, κορίτσια και αγόρια. Θα τα πούμε την Τετάρτη από κοντά στο Κύτταρο.
2: Θα τα πούμε από κοντά την Τετάρτη λοιπόν και θα τα πούμε και το Σάββατο μαζί που θα μιλήσουμε...
1: Ναι. Ναι. Κοίτα να δεις, τώρα η αλήθεια είναι, έλεγα εδώ με το φίλο μου τον Ζόρζ της προάλλης, ο οποίος είναι κλασικός, ας πούμε, χαουζάς, μέσα για μέσα στη σκηνή των 90's, και του λέω, Ζόρζ, τι να πω, νομίζω ότι όποιος θυμάται επακριβώς τα 90's δεν ήταν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό που έλεγαν και οι μήνυστοι, θυμάστε.
1: Ναι, μεγάλη αλήθεια, μεγάλη αλήθεια.
2: Έτσι είναι, ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια. Στη Λοκομοτίβα λοιπόν το Σάββατο, μια ωραία παρέα που οργάνωσε η Φέη Φραγκισκάτου, που μας μάζεψε. Θα μιλήσουμε για τα 90's, ο καθένας ξέρεις.
2: Και την Τετάρτη πάμε να τα σπάσουμε στο Κύτταρο.
1: Πάμε να γουστάρουμε, ναι. Ναι.
2: Λίγο ενέργεια, γιατί αυτό είναι πάνω στη σκηνή όταν παίζεις ή όταν είσαι από κάτω. Πήγα προχθές, ας πούμε, είδα τους Ένσερ, ας πούμε. Πήρα τόση ενέργεια για όλη τη βδομάδα. Είμαι γεμάτος, ξέρεις, δεν έχει σημασία αν παίζω ή αν βλέπω κάτι. Είναι αυτή η ενέργεια της μουσικής που είναι για μένα γιατρικό στη ζωή μου.
3: Το έχουμε εμπεδώσει.
2: Ναι. Είναι σαν να με βάζει στην πρίζα. Είμαι από κάτω ή είμαι από πάνω. Το ίδιο μου κάνει.
1: Ζωογόνο και θεραπευτικό και εμψυχωτικό.
2: Mm-hmm.
1: Και αυτό που είπες... Σταύρο, δεν έχει σημασία αν είσαι πάνω στη σκηνή από κάτω. Είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης και διαρκούς αλληλεπίδρασης.
2: Mm-hmm. Ναι.
3: Πάντως, εγώ περιμένω έτσι, με ανυπομονησία να δω τους Κογιώτες στη σκηνή του Κυτάρου.
2: Θα το δεις.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
2: Εγώ να σας πω ότι τη βλέπω αυτή τη στιγμή έξω. Έχω βγει έξω από το σπίτι μου γιατί η κόρη μου και κοιμάται μέσα.
1: Ναι.
2: Και μένω τώρα στην Κυψέλη και βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή μόλις πέρασε μία Αλεπού.
1: Καταπληκτικό. Εντάξει, τα ύστερα του
2: μένω
1: κόσμου.
2: Μένω βέβαια κοντά στην Αλεπότρυπα, αλλά είμαι με τις αλεπούδες εδώ.
3: Πάντως, αν η Αλεπότρυπα ξαναέχει αλεπούδες, αυτό είναι από μόνο το.
1: Μας αρέσει.
3: Ναι.
1: Καλό δείγμα.
2: Περίπου 20 έχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά είναι.
2: Που τις έχουμε δει και τις ταΐζουν.
1: Αυτά είναι. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Οπότε έρχεται η αφήση στην Αθήνα.
1: Έτσι.
2: Μην ανησυχείτε καθόλου.
3: Οπότε ακριβώς. Να φύγεις.
2: Θα φτάσουν τα άγρια ζώα να φύγουν τα Airbnb.
1: Έτσι.
4: Στο κόκκινο. 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Γιώργο Λαγκουρέτο, ακούσαμε Earthbound.
1: Πιστεύω θα ακούσουμε και από τον Άλεξ το Στέφανο και το Σπύρο.
0: Ασφαλώς. Τώρα όμως έφτασε η στιγμή να συνομιλήσουμε λίγο τηλεφωνικά με τον κύριο Κάπα. Κύριε Κάπα.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Και εμείς πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε μπει εδώ σε ένα κλίμα προσυναυλιακό. Ακούμε κομμάτια από τις μπάντες που θα συμμετάσχουν στο Rock and Roll United. Mm-hmm. Και ανυπομονούμε για να έρθουμε στο κύτταρο την Τετάρτη το βράδυ.
2: Και εμείς ανυπομονούμε πολύ.
0: Πώς τέριαξε τώρα αυτή, πώς έγινε αυτή η συνάντηση, τι ωραία.
2: Εντάξει, ο Ιθινονός κάθεται δίπλα σου τώρα.
0: Έτσι.
2: Πρωτοβουλία του Γιώργου είναι, όπως είναι και άλλες συναυλίες που έχω δει, πολύ ενδιαφέρουσες, που έχει οργανώσει τελευταία ο Γιώργος. Όπως ήταν εκείνη, Γιώργο, με τον Τίνο Τσαδίκη που σου είχα πει. Με φοβερή συναυλία στην κύτταρο. Και περαιτέρω, είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε να παίζουμε τη μουσική που αγαπάμε.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το Rock and Roll United δεν είναι σχήμα λόγου τίτλος. Έχει μια ουσία, δηλαδή. Θέλω να πω, έχει μια σημασία να βρίσκονται τα μουσικά σχήματα και να ενώνουν τις δυνάμεις τους, όχι προς μία, ας πούμε, με στόχο ένα καλύτερο, ξέρεις, εμπορικό αποτέλεσμα, αλλά μία αλληλεπίδραση, μία όσμωση και σαν μία δήλωση ότι είμαστε εδώ μαζί.
2: Σίγουρα υπάρχει αυτά, υπάρχουν όλα αυτά που λες. Και ξέρεις, εντάξει, εγώ θα βάζω τους ανθρώπους που θα βρεθούμε στη σκηνή την Τετάρτη. Άλλους τους ξέρω περισσότερο, άλλους λιγότερο, τη μουσική τους ή τους ίδιους. Είναι πολύ σημαντικό το να η πρωτοβουλία, ας πούμε, του Γιώργου να ενώσει τέσσερις μπάντες σε μια βραδιά την Τετάρτη ή νωρίτερα, ή η πρωτοβουλία άλλων ανθρώπων να συμμετέχουν σε διάφορα projects. Αυτό είναι που κινεί και όλα τα πράγματα. Γενικά τη ζωή την ίδια, γιατί πέρα από τη μουσική εγώ χαίρομαι τα τελευταία χρόνια τη ζω διάφορες καταστάσεις μέσα σε αυτό το κομμάτι της τέχνης και της μουσικής και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί όπως ξαναπεί σε μια άλλη πρόσφατη κουβέντα, υπάρχουν στιγμές που επειδή όλα τα πράγματα γύρω μας είναι κάπως, χάνεις τη χαρά σου για αυτά που αγαπάς και σε ενδιαφέρουν, και είναι σημαντικό να τη βρίσκεις και μέσα τις παρέες, τις φιλίες και τη μουσική στο τέλος της ημέρας, που για μένα αυτό σημαίνει.
0: Σίγουρα.
1: Αν κάποιος δηλαδή ρωτήσει, ο κύριος Κάπα τι είναι, τραγουδοποιός, performer, παραγωγός, με μια λέξη τι απαντάς?
2: Με μια λέξη απαντάω, δεν έχω ιδέα, είμαι σε μια φάση που δεν ξέρω ακριβώς. Κοίταξε. Τραγουδοποιός μάλλον είμαι, όπου έκανα και κάποια πράγματα παράλληλα σε σχέση με αυτό, αρχικά για μένα και όπως ήταν η παραγωγή στον δίσκο μου. Και αργότερα επιστρέφω πάλι στο προηγούμενο θέμα. Ένας φίλος μου είπε, εσύ παίζεις καλή κιθάρα, που εγώ πίστευα και το πιστεύω ακόμα ότι δεν παίζω και τόσο καλή κιθάρα. Άρα στο σχήμα μου να παίξουμε, ξέρω εγώ. Που λέγα εγώ. Ήταν κιθάρα μπάσο τύμπανα, τύπου lead κιθάρα. Και μου λένε, γουστάρα πως παίζεις και λοιπά. Και μπήκα στη διαδικασία. Μετά, ο φίλος είπε, ωραίο αυτό το ταμπούρο, ωραίο αυτό το μπάσο, ας πούμε, να κάνουμε κάτι. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε η τραγουδοποιία μου. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, και είναι κάτι που δεν σταμάτησε να κάνω, γράφω τραγούδια, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια κάνω και δίσκους. Αυτό κάπως έτσι. Δεν ξέρω.
1: Και δεν σ' αρέσουν οι διασκευές?
2: Ναι, δεν μ' αρέσουν οι διασκευές. Μου αρέσουν οι καλές διασκευές. Όχι, εντάξει.
0: Όπα, με σκότωσες τώρα, κύριε Κάπα.
2: Ναι, αγαπώ απλά το πρωτότυπο υλικό. Θεωρώ ότι κυρίως στην Ελλάδα, εκτός αν υπάρχει κάποιο κόνσεπτ, έτσι, για διασκευές γενικά, αλλά θεωρώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει νέος κόσμος που θέλει να παίξει τη μουσική του, αλλά κάπως φοβάται γιατί, δεν ξέρω, φταίνε οι playlists των αδιαφώνων, φταίει, δεν ξέρω τι φταίει, η μέρα της μαρμότας της Ελλάδας γενικότερα. Θεωρώ ότι αν έχεις υλικό να προβάλλεις παρά έξω, οφείλεις και να το παίξεις αυτό. Αυτή είναι μόνο. Το Γιώργο έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις γι' αυτό και με άλλους φίλους. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις ή στιγμές που θα ακούσω μια διασκευή και θα είναι μέρος ενός live κατάσταση και θα περάσω καλά. Απλά δεν μου αρέσει να είναι το main core, γιατί όταν θα ακούσω, ας πούμε, 3-4 κομμάτια μιας μπάντας ή ενός καλλιτέχνη και μετά μεσολαβήσουν μία ή δύο διασκευές, θα χρειαστώ πάλι άλλα 3-4 τραγούδια για να ξαναμπω στον κόσμο τους. Εγώ σαν ακροατής όμως.
0: Ναι.
2: Είναι δικό μου.
0: Εκτός αν οι διασκευές εκφράζουν τον κόσμο τους. Δηλαδή έχουν καταφέρει τη διασκευή, αυτό που λένε, ξέρεις, αυτή η τετριμένη φράση, να το κάνουν δικό τους. Δηλαδή να το πούνε με έναν τρόπο που ακόμα και αν το κομμάτι είναι ξένο, ακούγοντάς το να λες, α, δεν είναι το original, είναι αυτή.
2: Ναι, μ' αρέσει αυτό γενικά. Αλλά δεν συμβαίνει, Θέκλα.
0: Δεν συμβαίνει συχνά. Κοίτα, γενικά τα πράγματα, δεν θα πω καλά, ας πούμε, αλλά τα πράγματα που μπορεί να μας συγκινήσουν δεν είναι σε πληθώρα. Σπανίζουν. Mm-hmm. Αυτά αναζητούμε, τα πράγματα που μας συγκινούν. Δηλαδή το αυθεντικό. Επίσης, μου έκανε εντύπωση, κύριε Κάπα, και θέλω να σταθώ σε αυτό και βρίσκω πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον αυτό που μας είπες, δηλαδή ο δρόμος που πορεύτηκε στη μουσική σαν κάπως μέσα από μία αναγκαιότητα και όχι από έναν αρχικό στόχο που μπήκε προς επίτευξη. Δηλαδή δεν είπες, α, θα γίνω κιθαρίστας, θα κάνω παραγωγές, θα κάνω κίνο. Είπες, συνάντησα τον τάδε, μου είπε, μ' αρέσει η κιθάρα σου, έλα παίξε. Ταμπούρο, έτσι αυτά, πώς να το φτιάξουμε, α, παραγωγή. Και αυτό... Μ' αρέσει όπως το άκουσα από σένα να το λες. Είναι ένας ωραίος δρόμος.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, πέρασα από διάφορα πράγματα γενικά. Αλλά κάποια στιγμή που έτσι φράκαρε το πράγμα γενικά, ξαναθυμήθηκα κάπως γιατί παίζω μουσική, γιατί γράφω κομμάτια κλπ. Και διαπίστωσα ότι, ξέρεις, πολλές φορές η μουσική, και το βλέπω αυτό και στο στούντιο, καταλήγουμε να έχουμε να κληρονομούμε και τα προβλήματα της φάσης. Δηλαδή έχει ο καθένας τα προβλήματά του προφανώς, εδώ τα δικά μου, ο Θανάσης που κάθεται πίσω μου τώρα εδώ τα δικά του, ξέρεις, αλλά έχει και η φάση τα δικά της και κάποια στιγμή όταν διαχωρίσεις το ποια είναι τα δικά σου, κάπως νομίζω μπορείς να κοιτάξεις καλύτερα γύρω σου.
0: Απελευθερώνεσαι.
2: Ναι, αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή δεν χρειάζεται πάντα να τα παίρνουμε τα πράγματα τόσο προσωπικά, γιατί δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Και η μουσική είναι το καλύτερο, σαν μαγικό χαλί που μπορούμε όλοι να ανεβούμε και να ταξιδέψουμε κάπου αλλού. Πού? Έξω από τον εαυτό μας. Νομίζω mm-hmm. αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ακούμε μουσική εμείς που ακούμε, γι' αυτό ίσως παίζεται εσείς μουσική και γι' αυτό γίνεται και η τέχνη. Για να μπορέσουμε να βγούμε λίγο από τον εαυτό μας και να συναντηθούμε με τους άλλους.
2: Πολύ ωραία.
1: Έρχεσαι από έναν δίσκο με 16 τραγούδια, ο οποίος έχει μια δική του ταυτότητα, ηχητική ταυτότητα, που... Νομίζω ότι μας ψήνει όλους να δούμε, ας πούμε, αν και έχουμε έρθει στις παρουσιάσεις και ξέρουμε, αλλά θέλουμε να το δούμε και στο κύτταρο αυτό το υλικό. Και δεν ξέρω τι άλλο σκοπεύεις να παρουσιάσεις.
2: Ναι, νομίζω, τα περισσότερα κομμάτια που θα παίξουμε είναι από το καινούριο άλμπουμ. Αυτό ο κύριος το ξέρει, γιατί έχει έρθει κάποιες φορές εκεί και το έχει δει, είναι και ακουστικό και... Ελεκτικό, θέλω να πω, είναι 8 κομμάτια που είναι με μια ακουστική κιθάρα και ξέρω εγώ ένα ντέφι ή κάτι ανάλογα τη φάση. Και είναι και ένας live δίσκος σε ό,τι αφορά το κιθάρα μπασοτύμπανο. που είναι ηλεκτρική η άλλη πλευρά. Ναι, αυτός ο δίσκος είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι η πρώτη φορά που εξερευνώ περισσότερο την ακουστική μου πλευρά. Πάντα είχα μέσα στους δίσκους ακουστικά κομμάτια. Ήταν κάτι που χρωστούσε κάπως και εγώ τον εαυτό μου. Και αυτό που θα κάνουμε εκεί με τον Κυριάκο, τον Πάνο και τον Μπάμπη θα είναι τα κομμάτια αυτά μέρος του, σε βάση περιπτώσει. Και αν προλάβουμε μπορεί να παίξουμε και έτσι 2-3 παλιά, ας πούμε, από τους προηγούμενους δίσκους. Ναι, ευχαριστώ γιατί που λες αυτό με την ταυτότητα του δίσκου. Είναι ένας δίσκος που έγινε μέσα σε 7 μέρες, γενικά 8, και βέβαια χωρίς ύπνο, γιατί προσπαθούσα να πολλαπλασιάσω τον ελεύθερο μου χρόνο κάπως. Και μπορώ να πω ότι ενώ στην αρχή μπλέχτηκα, ξέρεις, πάλι με το παραγωγικό του πράγματος, γενικά υπάρχει ένα δίπολο όταν κάνω τους δίσκους μου, με την έννοια ότι το που θα πάει και παραγωγικά επειδή με απασχολεί, ήταν αυτή η φορά σε αυτό το άλμπουμ που δεν με ενδιαφέρει καθόλου, με ενδιαφέρει

0: Και άρχισα να ακούω ποιο ταμπούρο έγραψα και ποιες κιθάρες έγραψα. Και όταν πορεύτηκα με αυτό, κάπως το puzzle ενώθηκε και γι' αυτό σε ευχαριστώ που το λες αυτό. Γιατί μου άρεσε.
1: Και σε εμάς αρέσει πάντως. Και σε εμάς αρέσει και μας περιμένουμε πέρα να ακούσουμε.
0: Ωραία.
2: Κύριε Κάπα, τώρα όλο αυτό που μας περιέγραψες είναι κάπως σαν να συνέχισες μία σκέψη σου προηγουμένως που είπες ότι κάποια στιγμή χάσα τη χαρά μου σε αυτό που έκανα, ξέχασα, με τι χαιρόμουν. Λοιπόν, το θέμα είναι με τη μουσική αλλά και με ό,τι κάνουμε οι άνθρωποι, να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε, παρά ό,τι κάνουμε να είναι εκείνη η κατάσταση που να μας ενδυναμώνει για να θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ραντεβού την Τετάρτη.
2: Τα φιλιά μας, όλη την ομάδα, δεν ξέρω αν ήσασταν σε πρόβα ή αν θα...
0: Όχι, ήμασταν εδώ. Πείτε γεια ρε παιδιά.
3: Γεια.
2: Φιλιά σε όλους. Τι ωραία.
0: Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο μέσα εδώ.
2: Εντάξει, καταπληκτικά. Καλό δρόμο λοιπόν. Και να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή εδώ στο κόκκινο 105 και 5.
0: Θα
2: χαρούμε πολύ. Φιλιά, φιλιά κύριε Κάπα. Ευχαριστούμε.

κάποιος περαστικός και σοριαστεί επάνω να αγκαλιάσει το κενό. Ίσως μυστρήσει κάποιος περαστικός και σοριαστεί επάνω να αγκαλιάσει το κενό.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ωραίο κομμάτι, Λαγκουρέτο.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Για πες τι ήτανε.
1: Κύριος Κάπα.
0: Κύριος Κάπα.
1: Κύριος Κάπα, που πάμε λέγε.
0: Πολύ ωραίο. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το βραδάκι της Δευτέρα, Ζορζ Μπαλού, μη φροντίζει να ακούμε το λέω πώς πρέπει. Εδώ παρέα με τον Γιώργο Λαγκουρέτο, με αφορμή τη συνάντηση, συναυλία που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο την Τετάρτη στο Κύταρο. Rock and Roll United. Συμμετέχουν 4 μουσικά σχήματα. Άλεξ Κέι, Στεφ και Σπύρος. Η Coyote Sorrow, ο κύριος Κάπα και η Στουρνάρη Street Band. Και τι ωραία. Ακούμε τραγούδια λοιπόν, κομματάκια εκ περιτροπής από τις μπάντες που συμμετέχουν. Θα ακούσουμε τώρα ένα κλασικό.
1: Πριν το ακούσουμε, να πω εγώ δύο πραγματάκια ακόμα.
0: Για το... Γι' αυτό ήρθες.
1: Να πω ότι αριστερά μας, όπως καθόμαστε, κάθεται ο Γιάννης Οντουσιόπουλος.
0: Πώς το πες αριστερά μας, και μια στιγμή φοβήθηκα.
1: Ο οποίος έκανε την αφίσα και γενικά το artwork της εκδήλωσης, το οποίο τουλάχιστον εμάς μας έχει ενθουσιάσει και τον ευχαριστούμε όλη η παρέα των συμμετεχόντων από τα βάθη της καρδιάς μας. Και επίσης να πούμε ότι σαν concept, πριν και μετά το live και κατά τη διάρκεια που θα αλλάζουν τα συγκροτήματα, θα προβληθούν φωτογραφίες του Μιχάλη Λαμπριανίδη, τις οποίες τα έχει τραβήξει και έχει επεξεργαστεί. Αφορούν ένα αστικό τοπίο, αφορούν την περιοχή γενικά, έτσι, την πόλη, σημεία που αγαπάμε και ξέρουμε. Και θα υπάρξει και μια μουσική υπόκρουση που νομίζω ότι θα δημιουργήσει την αίσθηση ενός concept. Δηλαδή δεν θα είναι, ας πούμε, ότι τελειώνει κάθε μπάντα και κατεβαίνει και δεν ξέρουμε τι γίνεται, λίγο αμήχανα κοιταζόμαστε κλπ. Η φιλοδοξία να υπάρχει κάτι συνεχές.
0: Είναι δηλαδή μια ολοκληρωμένη κατάσταση. Σαν να λέμε θα έρθουμε για να μπούμε σε ένα παραμύθι, σε ένα μαγικό δάσος. Και θα ανακαλύψουμε διάφορα, ηχητικά, οπτικοακουστικά, θα συναντηθούμε.
1: Ο Γιάννης Οτάσιος θα τα επιμεληθεί αυτά όπως συνηθίζει άλλωστε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και γενικά νομίζω ότι θα πάμε εκεί να βρούμε κάτι από τον εαυτό μας. Γιατί όλα αυτά, όλα αυτά είναι μικρά κομμάτια που νομίζω έχουμε μέσα μας.
0: Ήθελα κι εγώ, θέλω κι εγώ, όχι ήθελα, θέλω να πω δύο λόγια εγώ για τον Ντουσιόπουλο και για αυτή την αφίσα, αλλά και συνολικά για αυτά που φτιάχνει. Διότι το θέμα αξίζει με τα εικαστικά, ειδικά αυτά που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα, συναυλίες αυτά, δεν είναι τόσο η τεχνική. Την τεχνική πια την έχουν όλοι. Δεν είναι η εποχή που οι γραφίστες δουλεύανε με τα λέτρα σετ, να πούμε, και τρέχανε στα φωτογραφία και στα τυπογραφία. Όλοι έχουν το know-how, δηλαδή τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνο που μετράει είναι η δουλειά που έχει προηγηθεί. Και όταν λέω δουλειά που έχει προηγηθεί, εννοώ το εύρος της γνώσης, της αντίληψης και η ποιότητα της αισθητικής που έχει ο καθένας. Και καλείται σε μια στιγμή, σε ένα πολύ μικρό πλαίσιο, α4 ή λίγο παραπάνω, να συμπυκνώσει ένα νόημα και μια σημασία με μικρές, άλλοτε ευδιάκριτες και άλλοτε κρυμμένες αναφορές. Και γι' αυτό αγαπάμε και ευχαριστιόμαστε όταν βλέπουμε αφίσες φτιαγμένες από ανθρώπους που έρχονται από αυτό το δρόμο που μόλις περιέγραψα.
1: Και που καταλαβαίνουν τι απεικονίζουν τελικά.
0: Αυτό. Και έφτασε η ώρα να ακούσουμε Earthbound.

0: Αλέξη.
1: Θέκλα.
0: Αγάπη μου, είδες τι ακούσαμε.
1: Καλησπέρα, ναι, το ακούσαμε.
0: Ηχογράφηση εδώ στο κόκκινο, όταν ήμασταν ακόμα στη Σαρή μαζί με Μιτσάκο και τα λοιπά.
1: Με Νικόλα, ναι, και με Στεφανάκο.
0: Νίκο Σπυρόπουλο και,
1: ναι,
0: και όλα τα, τα, τους εκλεκτούς, εκλεκτούς. Έτσι.
1: Πώς έχεις άλλους εκλεκτούς κυρίους εκεί από τους.
0: Δεν έχω παράπονο εδώ με τον Γιώργο Ταλαγκουρέτονα και ο Γιάννης Αντουσιόπουλος μαζί μας.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα.
0: Βεβαίως. Μας μίλησαν ο Σταύρος Εξ, μας μίλησε ο κύριος Κάπα.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Τι ωραία ιδέα, τι ωραία συναυλία
1: ωραία
0: αυτή που θα
1: ωραία,
0: γίνει.
1: Θα έρθει μας ο Γιώργο, αυτό δική του ιδέα ήταν. Έτσι. Να κάνουμε ένα live 1 Απριλιά έτσι όλοι οι τέσσερις τονές.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λέγαμε νωρίτερα με τον Γιώργο, του λέω, αυτό έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πώς, γιατί και τα τέσσερα αυτά σχήματα είναι σχήματα που έχουν διανύσει πορεία, αλλά που δεν κάθονται ήσυχα. Δηλαδή που συνέχεια αναζητάνε νέα πράγματα, πειραματίζονται με νέους ήχους, νέους τρόπους.
1: Ποτέ, και... ποτέ, έτσι. Ποτέ αυτό είναι το ενδιαφέρον. Να μπορείς να κοιτάς μπροστά και να... Να βρίσκεις νέα εδάφη, ρε παιδί μου, να τις ερευνήσεις.
2: Μου επιτρέπετε να πω κάτι?
0: Ρωτάει, θα τον σκοτώσω.
2: Και σηκώνω και το δάχτυλο. Αλλά έχει αξία αυτό να το λες μετά από 5 sold out όμως στον Γκαγκάριν. Έτσι. Αυτό έχει αξία.
1: Είναι το πώς της, τη δική της λάμψη, ξέρεις. Εντάξει, και κάθε στιγμή βάζω σκηνή, είναι μια επικοινωνία. Τώρα πώς είναι από κάτω, ξέρεις, Γιώργο, δεν έχει μεγάλη σημασία. Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό, ξέρεις τώρα.
2: Ναι, αλλά το να λες ότι εγώ αποποιούμαι αυτό το πράγμα για να προχωρήσω και να κάνω, ας πούμε, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή νιώθω ότι με εκφράζει, νομίζω πως είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, πολύ, πολύ σημαντικό,
1: ναι,
2: δηλαδή.
1: Το έφεσαι πολύ όμορφα, το έφεσαι πολύ όμορφα, ναι. Και βέβαια κρατάς από όλη την πορεία όλα αυτά τα όμορφα, έτσι, τη φιλία, τη δημιουργία... Όλα αυτά, δηλαδή δεν πετάμε πράγματα από πάνω μας, με όλα αυτά προχωράμε.
0: Η αίσθηση της κοινότητας που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή αυτό που έχτισαν οι Last Drive, δεν τελειώνει, δεν πετιέται. Προχωράει, ο χρόνος κυλάει. Και όταν αγαπάς κάποιον, όσο και να τον θες να μείνει όπως τη στιγμή που τον προτεραιότευτηκες, είναι πολύ εγωιστικό να το απαγορεύεις να προχωρήσει τη ζωή του. Αυτό δεν είναι αγάπη.
1: Μορφό αυτό που λες, πολύ
0: όμορφο. Τι είπαμε τώρα, Άλεξ, τι είπαμε τώρα.
1: Μα αυτά περιμένουμε από σένα, Πέκλα.
0: Για πες μας τώρα για αυτή την καινούργια συνεργασία που προστίθεται στον ντουέτο και το τρίτο πρόσωπο.
1: Λίγο πολύ, εντάξει, με τον Στέφανο παίζουμε αρκετό καιρό, το ξέρεις και εσύ, και τα παιδιά έχουμε δώσει το παρόν όπου έχουμε μπορέσει. Και τώρα είπαμε να κάνουμε και ένα... Να επεκταθούμε λίγο, δηλαδή να δώσουμε περισσότερο ραχοκοκαλιά σε αυτό που κάνουμε με τον Σπύρο, τον Δουλγερίδη, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τους F-Bound και πιο πριν, ο οποίος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και φοβερός, έτσι, συνεργάτης. Εντάξει, αυτά που λέω λίγο πολύ, ξέρεις, είναι κοινοτυπίες, αλλά τα νιώθουμε γιατί φαίνονται πάνω στη σκηνή, κατάλαβες, δηλαδή...
0: Έτσι.
1: Ναι. Και αυτό το εμπλουτίζουμε και το παρουσιάζουμε αύριο για πρώτη φορά, πάνω κάτω με κομμάτια που έχουμε ήδη παίξει με τον Στέφανο, αλλά και υλικό από κάτι καινούριο που ετοιμάζουμε.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, και θα τα πούμε πολύ σύντομα γι' αυτό, γιατί είναι ακόμα στη διαδικασία της δημιουργίας του. Κοιτάξτε. Τώρα με τα παιδιά, όπως είπες και εσύ, είμαστε μια κοινότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που παίζουν καιρό, μέσα από το μετερίζει ο καθένας, μέσα από τη στάση του και τη δική του περιοχή, έτσι, δημιουργική. Και τι πιο απλό, τέσσερις φωνές, ας πούμε, από την Αθήνα, μέσα σε όλο αυτό που γίνεται τώρα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς μελιγενέστε. Να λέμε ότι ναι, εμείς έχουμε να πούμε αυτά τα λόγια, ρε παιδί μου. Αυτή τη φωνή να ακουστεί. Αυτό.
2: Επειδή...
1: Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα του Γιώργου. Θυμάμαι στο κύτταρο, δεν είναι Γιώργο, στο κύτταρο μου το πει για πρώτη φορά.
2: Το είχαμε συζητήσει πιο πριν, απλά έτυχε να βρεθούμε όλοι μαζί στο κύτταρο.
1: Μπράβο, ναι, το είχαμε συζητήσει τότε που ήταν το κομμάτι του πάνω, ναι, το πει.
2: Ναι.
1: Και στο κύτταρο βρεθήκαμε όλοι μαζί και ναι, σωστά.
2: Και εκεί, ας πούμε, έγινε έτσι μια πρώτη συνάντηση όλων μαζί και το μορφοποιήσαμε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι εσύ είσαι η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό το πράγμα, ας πούμε.
2: Κάποιος θα βάλει την ιδέα, το θέμα είναι ότι όλοι εδώ πέρα έχουν βάλει ψυχή. Νομίζω ότι το έχουμε αγκαλιάσει όλοι με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο.
1: Και ο Γιάννης έχει κάνει τρομερή δουλειά, ας πούμε, και με τα σποτάκια του και με την άφησα, έτσι, κυλήσαν όλα τόσο όμορφα. Εντάξει, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά το πράγμα.
2: Και υπάρχει έτσι η αίσθηση της κοινότητας, αυτό που είπε η Θέκλα.
1: Ναι, μιλάμε την ίδια γλώσσα,
2: έτσι.
1: Ακόμα και ξέρεις, και να μην είχαμε πει ούτε μια κουβέντα με το που θα... Αρχίσαμε να μιλάμε, θα βρίσκαμε χιλιάδες πράγματα να πούμε.
0: Έτσι. Πάντως... Γιατί δεν είναι οι... Πολλές φορές, Αλέξη μου, δεν είναι οι κουβέντες και τα λόγια σε μια εποχή που ζούμε ακατάσχετης φλιαρίας και ατέρμονων μονολόγων, ειδικά στο διαδίκτυο. Δεν είναι τα λόγια που μας συνδέουν. Είναι η στάση. Είναι η ουσία. Είναι η διάρκεια. Είναι τα δυνατά συναισθήματα.
1: Ναι, έτσι όπως το λες. Έτσι όπως το λες, ότι μπορούμε να τα βιώσουμε ακόμα και μπορούμε να τα γεννήσουμε ο ένας για τον άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύτιμο αυτές τις εποχές. Να ξέρεις ότι μπορείς να επικοινωνήσεις βαθιά την αλληλεπιδράσεις.
2: Γιατί το σχήμα το δικό σας, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν σας διακόπτω. Το σχήμα το δικό σας το έχουμε δει, ας πούμε, να γεννιέται σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, σε συμπαράστασης, αλληλεγγύης. Και τώρα φαίνεται ότι προχωράει με κάποιο τρόπο. Τελικά η έννοια αυτή, δηλαδή η μουσική, ας πούμε, για να μπορέσω να εκφράσω κάτι που δεν μπορώ πολιτικά ή αλλιώς να το πω αλλιώς. Δεν ξέρω, σε συγκινεί, σε αφορά.
1: Ναι, αν και πιστεύω, Γιώργο, ότι πολιτική κάνουμε με την ύπαρξή μας πρώτα απ' όλα. Δηλαδή με τη στάση μας. Το τραγούδι έπεται. Μπορεί να λειτουργήσει σαν έναυσμα, σαν κίνητρο. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές είναι και η ίδια τη δύναμη της μουσικής. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν γίνει τραγούδια διαμαρτυρίας, χωρίς να αναφέρονται στη διαμαρτυρία. Είναι και μόνο δηλαδή η λειτουργία της μουσικής δημιουργίας. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ανάταση για τον άνθρωπο και τον οδηγεί στη σωστή πλευρά. Ας το πούμε εδώ, σωστή πλευρά, την πραγματική σωστή πλευρά. Δηλαδή, το ότι υπάρχει, το ότι δημιουργεί, το ότι τοποθετεί απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Ναι, αυτό σε κρατάει ζωντανό.
2: Και μπορείς,
1: αυτό κρατάει, ναι.
2: Και μπορείς να παρέμβεις με κάποιο τρόπο. Έτσι
1: σίγουρα,
2: δεν είναι.
1: Σίγουρα παρεμβαίνεις. Αν και τώρα εντάξει, μπορεί να ακουστεί λίγο αιρετικό αυτό που θα πω, αλλά δεν είναι ακριβώς πάντα οι καλλιτέχνες που είναι στο προσκήνιο. Ο κόσμος είναι στο προσκήνιο. Όλοι μας. Δηλαδή δεν το κάνουμε σαν καλλιτέχνες. Δεν είναι. Έχουμε τη στάση που έχουμε επειδή είμαστε καλλιτέχνες. Είναι επειδή είμαστε άνθρωποι και τυχαίνει να είμαστε και μουσική ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί τώρα έχει γίνει, τώρα τελευταία, ας πούμε, ξέρεις, μερικές φορές υποβαθμίζουμε το ρόλο της μαζικής φωνής για χάρη μεμονωμένων περιπτώσεων, οι οποίοι πολύ σωστά μιλάνε, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ο κόσμος, η δύναμη των πολλών. Εκεί πρέπει, πιστεύω, να μείνουμε.
0: Εκεί πρέπει να μείνουμε σε πείσμα των καιρών που στηρίζει, καλλιεργεί και αναδεικνύει τον ατομισμό, τις αυθεντίες και τις ιδιότητες και τις διαφόρων ειδών ταυτότητες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, πάνω απ' όλα η ταυτότητά μας είναι η ανθρώπινη ιδιότητα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάμε και εκεί καταλήγουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά σε καιρούς πολέμου, γιατί κακά τα ψέματα τώρα ζούμε καιρούς πολέμου, και φύγεται το πιο πολύτιμο αγαθό, η ανθρώπινη ζωή πια. Έχουμε φτάσει στο σημείο που ακυρώνεται η ίδια μας υπόσταση, έτσι. Σωπαίνουμε, γιατί όταν βλέπεις όλη αυτή τη φρίκη είναι πολύ δύσκολο πώς να σου πω, να δημιουργήσει, να εκφραστεί. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δίνει και αυτή η συναυλία. Μπορούμε μέσα όλο αυτό το πράγμα να ξαναβρούμε τις φωνές μας.
0: Και να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον. Γιατί ακριβώς. Οι συναντήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Πάρα πολύ σημαντικές.
0: Οι συναντήσεις των φυσικών, με τα σώματά μας. Όχι μέσα από τα messenger, να πούμε, και τα mail και τις φωτογραφίες σε θεώσεις, σε θεά και τέτοια. Οι άνθρωποι.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, μερικές φορές και αυτή η επαφή, δηλαδή διαδικτυακή, virtual, μας κάνει να νομίζουμε ότι έχουμε επαφή με κάποιους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα το να τους δεις, να τους χαμογελάσεις, να τους ακούσεις, αυτό είναι επαφή. Και νομίζουμε ότι έχουμε επαφή, αλλά δεν έχουμε στην ουσία.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Και επίσης να γυρίσουμε σε κάποια πράγματα που τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά τελικά σιγά σιγά αρχίζουν και διολυσθένουν, φεύγουν δηλαδή, και τα ψάχνουμε.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, γιατί εντάξει, δεν είμαστε παιδιά, ας πούμε, καλά ψέματα. Και μερικές φορές ακούμε τον εαυτό μας να μιλάμε και μιλάμε για τα αυτονόητα, τα οποία συζητούσαμε όταν είμαστε 15 χρονών, 17. Και ξέρεις, μερικές φορές, ας πούμε, έτσι σαν να ρωτήσεις, μα τι γίνεται, έχω πάθει καθήλωση, ας πούμε, δεν αλλάζει τίποτε. Αλλά τελικά, όχι, εκεί είμαστε. Δηλαδή, ίσα ίσα που είναι ωραίο που διαλέξαμε σωστή πλευρά. Πρέπει να το βλέπουμε και έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει να το βλέπουμε και έτσι, ας πούμε, ότι αυτός ο πιτσιρικάς που μας είπε κάτι ή κάτι σκέφτηκε, τελικά αυτό που σκέφτηκε ήταν αυτό που τον κράτησε. Μια χαρά. Εγώ είμαι πολύ ok με αυτό.
0: Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι μια χαρά. Ναι. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε.
1: Έγινε.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχες πρόβα τώρα από πρόβα, σε βρίσκουμε μετά.
1: Ναι, πρόβα, αλλά έχουμε σπιτική πρόβα που λένε, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνουμε είναι ακουστικό.
0: Τι ωραίο.
1: Δηλαδή, βάση του είναι ακουστική, οπότε μπορούμε να κάνουμε και πρόβες, να ξεκλέβουμε και πρόβες εκτός στούντιο. Ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ που θα ξεκινήσουμε, γιατί έτσι, επειδή έχει με ένα ήπιο χαρακτήρα αυτό, σιγά σιγά θα φουσκώσει που λένε βραδιά, θα πάει πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, το ξεκίνημα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί
1: ναι,
0: δίνει τον τόνο, κακά τα ψέματα.
1: Βέβαια, είναι νότα, βέβαια, σωστά.
2: Και νομίζω ότι είναι μεγάλη πολυτέλεια για αυτή τη βραδιά, ότι θα ξεκινήσει ένα σχήμα για πρώτη φορά. Δηλαδή θα βγει να παίξει, ας πούμε, δημόσια, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε αυτή την εκδήλωση.
1: Ήταν πάρα πολύ, για μας δηλαδή, έκατσε σε πάρα πολύ ωραία στιγμή αυτό το live. Θυμάσαι που το λέγαμε από τότε, που ακόμα δεν είχε στηθεί το πράγμα. Δηλαδή δεν ήξερα πώς θα το κάνουμε, γιατί μετά ήρθε ο Σπύρος, μετά γράψαμε. Αλλά δεν ξέρω, είχα πολύ καλή αίσθηση από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή, και από τους ανθρώπους που μου το επικοινώνησαν αυτό. Αλλά και δεν ξέρω, νομίζω καλά και το κύτταρο βέβαια, που είναι σαν σπίτι πια, ας πούμε. Ένα από τα σπίτια μας, τέλος πάντων. Νόμιζα και δεν διαψεύστηκα ότι θα κυλήσει πολύ καλά. Βέβαια, πάλι πρέπει να πούμε ότι εσύ έκανες όλη την ιστορία και ότι οι υπόλοιποι είμαστε λίγο τουρίστες σε όλη την προώθηση, αλλά εντάξει.
2: Δεν είναι
0: έτσι.
2: Είναι συλλογική, είναι πραγματικά συλλογική αυτή η ιστορία.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αλέξη, υπάρχει μια γεννιέται μια ανάγκη. Κυκλοφορεί στον αέρα αθέατη μία ιδέα και όποιος είναι εύκαιρος την αρπάζει και τη λέει στους άλλους. Οι ιδέες που γεννάμε, που έχουν ανταπόκριση και βρίσκουν ανταπόκριση και καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες της εποχής τους, της στιγμής τους, δεν είναι κάτι που γεννάει ένας. Είναι κάτι που υπάρχει και απλώς ο ένας εκείνη την ώρα είναι εύκαιρος που θα το εκφράσει.
1: Είναι το ψυχανέμισμα.
0: Έτσι, χωρίς να υποτιμάμε τώρα το δαιμόνιον και το ακούραστο του χαρακτήρος του Γιώργου Λαγκουρέτου, που συνέχεια, ας πούμε, εφευρίσκει και οργανώνει διάφορες ωραίες συναντήσεις.
1: Είναι υπέροχος.
2: Κανείς δεν μιλάει όμως για την Εύα την Κολόμβου, η οποία έγραψε το κείμενο που συνοδεύει.
1: Η Εύα είναι παντού.
0: Εύα Κολόμβου, δύναμη, απίστευτη δύναμη.
2: Η οποία έδωσε, ας πούμε, στόμα σε αυτό το οποίο έχουμε σκεφτεί όλοι. Έτσι. Εκείνη το μορφοποίησε.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο και με το vibe, ας πούμε, όλα την συνεισφορά της, ρε παιδί μου, έδωσε, δίνει πάρα πολύ δύναμη. Καλά, και όλα τα παιδιά τώρα, τι να λέμε, είμαστε εκεί.
0: Αλέξη μου, σε αφήνουμε να ξεκουραστείς. Τα φιλιά σε όλη την ομάδα, τα φιλιά μας.
1: Φιλιά για από μένα και τα λέμε μεθαύριο.
0: Μεθαύριο από κοντά. Πολλά φιλιά, ευχαριστούμε.
1: Για χαρά παιδιά, γεια.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: ο κύριος Κάπα.
1: Υπέροχος.
0: Υπέροχος, ναι. Και όλα τα κομμάτια που ακούσαμε, γιατί ακούσαμε 3-4, πόσα, 5 κομματάκια, 4 ακούσαμε.
1: 3.
0: Μόνο. είναι όλα, ξέρεις, διαφορετικά κάπως, έρχονται από άλλο δρόμο. Για πες, Λαμπουρέτο.
1: Τι να πω. Αυτό που λέγαμε είναι ότι το σχήμα είναι Rock and Roll United, γιατί θα έχει και Alex Kay και κύριο Κάπα.
0: Αυτό που το πας, ούτε επίτηδες να είχε γίνει. Στο Κύτταρο, μεθαύριο, Τετάρτη, 1η του μηνός, 1 Απριλιά. Κοίτα, μέρα που διάλεξαν να γίνουν και όλες οι σημαντικές δίκες, έτσι. Συμπεριλαμβανομένης και αυτής της υπόθεσης των Αμπελοκήπων, δηλαδή Νίκος Ρωμανός.
1: Έτσι.
0: Που έχουμε μεγάλη έννοια για το τι θα συμβεί σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτόν τον άνθρωπο πια τον έχουν. Εντάξει, ο άνθρωπος έζησε το ανίποτο, δηλαδή πέθανε ο φίλος του στα χέρια του και δεν τον έχουν αφήσει, ας πούμε, σε χλωρό κλαρί. Τον κυνηγάνε, τον χτυπάνε, λες και στο πρόσωπό του εκδικούνται όλη τη γενιά που βγήκε στους δρόμους το 2008, αλλά και όλη την κοινωνία. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Νομίζω και ο Γιώργος Θαλάσσης τα λέει πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και γενικά όλους τους ανθρώπους, τους σκεπτόμενους, τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να θυματοποιούμε κάποιους, ας πούμε, στο όνομα ενός συντηρητισμού, καλπάζοντας συντηρητισμού της κοινωνίας, ο οποίος...
0: Όχι συντηρητισμού, εκφασισμού.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το είπες πιο σωστά. Δηλαδή η έννοια της ελευθερίας συρρυκνώνεται συνεχώς και μετασχηματίζεται. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα σόφισμα που λένε, είσαι στη φυλακή και φωνάζεις, λες ότι είναι άδικο αυτό που συμβαίνει, δεν πρέπει να είμαι στη φυλακή, πρέπει να με βγάλετε, τι είναι αυτά τα πράγματα, θέλω να βγω έξω. Οπότε τι κάνουνε, σου βάζουν μέσα στη φυλακή ένα γουρούνι. Οπότε τι λες, πάρτε το γουρούνι από εδώ, τι να το κάνω, βρωμάει, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μετατίθεται ο αγώνας από το να βγω έξω από τη φυλακή στο πάρτε το γουρούνι από εδώ.
0: Καλά τα λες, Γιώργο Λαγκουρέτο, διότι αυτοί που κυβερνάνε είναι μανούλες, είναι μάστορες της προπαγάνδας, της χειραγώγησης και της παραπλάνησης των μαζών.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ζούμε, που τα προβλήματα δεν έχουν τέλος και μάλιστα διωγγώνονται, οι συναντήσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν έτσι μια κοινή, ένα κοινό βλέμμα στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Εμείς ξεκινήσαμε το σχήμα αυτό της Τουρνάρη Street Band. Ουσιαστικά η ιδέα δημιουργήθηκε στις 9 Αυγούστου του 2022. Ήταν η μέρα που περιφράχθηκε η πλατεία, έτσι, με τις λαμαρίνες και τα σηματοπλέγματα αυτά, τα επιπλέον τα από πάνω, που ουσιαστικά μας στέρισαν από κάτι αυτονόητο. Δηλαδή το δικαίωμα να περάσουμε απέναντι, να πάμε από τον ένα δρόμο στον άλλο, όπως συνηθίζαμε. Και αυτά όλα για ποιο λόγο? Για να γίνει ένας σταθμός μετρό, ο οποίος πραγματικά δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση συγκοινωνιακούς λόγους.
0: Θα μπορούσε να γίνει παραδίπλα. Αυτό ήταν ένα γινάτι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ένα γινάτι.
1: Είναι καθαρά στα πλαίσια του gentrification του λεγόμενου, είναι ο μετασχηματισμός.
0: Και της επιβολής. Ότι να ξέρετε ποιος κάνει κουμάντο. Ποιος, εγώ.
1: Έτσι.
0: Αυτό το γινάτι.
1: Έτσι. Εμείς λοιπόν νιώσαμε ότι πολλά πράγματα αυτονόητα και πολλά πράγματα κλονίζονται και ότι έχουμε ανάγκη να γυρίσουμε στα βασικά. Και έτσι ξεκινήσαμε να παίζουμε κάποια πράγματα από αυτά που αγαπάμε με έναν τρόπο δικό μας και σιγά σιγά αυτό το πράγμα εξελίχθηκε και προχωράμε, έχουμε πάρει ένα δρόμο, ας πούμε, σαν σχήμα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δύσκολη καιρή, είναι περίεργη καιρή. Αλλά η μουσική είναι ένα όπλο Δηλαδή και η τέχνη είναι ένα όπλο. Νομίζω ότι σου δίνει τη δυνατότητα να πεις και να κάνεις πράγματα που αλλιώς δεν γίνεται να τα κάνεις.
0: Ναι, δεν γίνεται, γιατί όταν κάνεις τέχνη βγαίνεις από τον εαυτό σου. Δεν τα λες κάπως σαν Γιώργος Λαγουρέτος. Τα λέει μεν ο Γιώργος Λαγουρέτος, αλλά η τέχνη σου δίνει την ελευθερία να μιλήσεις, γιατί η τέχνη έχει το συμβολισμό, έχει την υπέρβαση.
1: Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, στις επιλογές τις περιορισμένες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για έκφραση, μάλλον είναι οι πολυτιμότεροι. Πάμε να βάλουμε επόμενο τραγουδάκι.
0: Να βάλουμε. Έχεις φέρει και μια κιθάρα. Τι θα γίνει, θα μας παίξεις μετά.
1: Θα πω μετά.
0: Εντάξει, αυτό τώρα θα είναι παγκόσμια πρώτη. Ας ακούσουμε τραγουδάκι.

στη γωνία του μυαλού μου κρύβω ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Δεν το ξέρω όμως εγώ. Τους ρωτάω να μου πούνε, μα κανείς δεν μου μιλά. Έχω κάτι σαν σημάδι

μυαλού μου κρύβω ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι οι άλλοι, δεν το ξέρω όμως εγώ. Τους ρωτάω να μου πούνε, μα κανείς δεν μου μιλά. Έχω κάτι σαν σημάδι,

0: Ποιος μιλάει, εγώ?
1: Εσύ τώρα θα μιλήσεις, Γιώργο Λαγκουρέτο, και θα μιλήσεις και θα παίξεις και κιθάρα.
0: Είναι όλο αυτό γενικά, όλο αυτό το Rock and Roll United είναι μια αποκοτιά, έτσι. Δηλαδή μια ιδέα η οποία σιγά σιγά πλαισιώθηκε από όλα αυτά τα αγαπημένα σχήματα, ας πούμε, από τους ανθρώπους με αυτό το background και με αυτή τη δημιουργικότητα. Οπότε είπαμε να κάνουμε άλλη μία.
1: Τι ωραία.
0: Άλλη μία τρέλα. Λοιπόν, εμείς την Τετάρτη θα παίξουμε ένα κομμάτι τέλειος καινούριο, ουσιαστικά. Οπότε έφερα την κιθάρα να το πούμε εδώ. Το παίξουμε πρώτη φορά, ας πούμε, πριν το κύτταρο εδώ.
1: Μεγάλη βέβαια μας χαρά, παγκόσμια πρώτη.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ μόνος μου με την κιθάρα να αποδώσω αυτό που κάνει το σχήμα ολόκληρο, αλλά δεν πειράζει, ας το δοκιμάσουμε.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι ή ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία. Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι ή ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία.

ξεχαστές και οι ψυχές ακόμα χάνε σιωπηλά. Είναι παράθυρα που σπάει ο αέρας και κάποιοι ψήθυροι που γίναν ουρλιαχτά. Είναι η βία, είναι η βία, δεν είναι ποίημα, τραγούδι ή ταινία. Είναι η βία, είναι η βία, που με τη βία επιβάλλει εξουσία. Είναι η βία, είναι η βία, δεν είναι ποίημα, τραγούδι ή ταινία. Είναι η βία, είναι η βία, που με τη βία επιβάλλει εξουσία.

ανάψω στα κλεφτά. Θα ζωγραφίσω δύο μάτια στον κανένα. Να βλέπει γύρω και να ακούει καθαρά. Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι, ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία. Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι, ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία.

Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι, ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία. Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι, ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία.

0: Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι ή ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία. Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι ή ταινία. Είναι η βία, είναι η βία. Που με τη βία επιβάλλει εξουσία.
1: Εντάξει. Μεθαύριο θα το τραγουδήσουμε όλοι μαζί αυτό. Είναι η βία, είναι η βία. Δεν είναι ποίημα, τραγούδι ή ταινία. Είναι η βία. Είναι η βία που με τη βία επιβάλλει εξουσία.
2: Αυτό δεν ζούμε.
1: Αυτό ζούμε. Λόγια βγαλμένα από τη ζωή. Αυτό είναι. Τραγουδάκια βγαλμένα από τη ζωή. Γιώργο Λαγκουρέτο, εντάξει, ευχαριστούμε τόσο πολύ.
2: Τι να πούμε, εμείς ευχαριστούμε.
1: Τι λες τώρα.
2: Γιατί νιώθουμε...
1: Ευχαριστούμε για την ιδέα που είχες να μαζέψεις όλους αυτούς τους μουσικούς. Να στηθεί αυτό μεθαύριο. Ευχαριστούμε το κύτταρο.
2: Έτσι.
1: Που είναι πάντα φιλόξενο. Είναι εκεί σαν οικογένεια.
2: Έτσι.
1: Το πέταπε και ο Αλέξο, ο Καλοφολιάς.
2: Έτσι. Έτσι. Και οι άνθρωποι και η συνεννόηση που υπάρχει και οι ευκαιρίες που δίνονται. Και η πίστη που υπάρχει στο ότι αυτό το πράγμα συνεχίζει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή. Ναι μεν συντηρείται, ναι μεν εκφράζεται πολύ επίπεδα, αλλά προχωράει κιόλας. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε, ας πούμε, σταθεροί, πρέπει να προχωράμε, πρέπει να συνεχίζουμε.
1: Ό,τι δεν κινείται και ό,τι δεν αλλάζει, δυστυχώς πεθαίνει.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ευχαριστούμε και όλους τους φίλους που μιλήσανε, τον Σταύρο Έξ, τον κύριο Κάπα, τον Άλεξ. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά εσένα, ευχαριστούμε τον Γιάννη Ντουσιόπουλο για όλα αυτά που κάνει, για τις αφίσες, για τα βιντεάκια.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

ποτάμια και δρύμους και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα κι από λαούς. Κάμπους, διάβη και

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

μάτια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά την

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί.

φέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μας μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μας μετάλλο καλοκαίρι.

Ο δρόμος μας τυφλός της πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση βουφιάν θυρωρούν. Στα τάστα της κιθάρας οργή που

από μισθωτής πείνας. Πομάκα.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα, μας έπεισε και έγινε αφέντης τη μοναδική.

ότι παγώνει. Κι αγναντεύα το επόμενο νησί. Κι έχω στην τσέπη χρυσά κομμάτια. Όσοι περάσαν από πίσω μου εικόνες. Κι όλα τα λόγια που μορφήναν. Όσες φορές ήρθε με χάιδεψη σιωπή.

0: τι γίνεται, δεν τελειώσαμε.
1: Μιλάτε μπαστα χέρα,